Πόσα χρώματα μπορεί να σου χαρίσει ένας τόπος? Πόσα χρόνια κερδίζεις από στιγμές που γεμίζεις μέσα σε μόλις μία μέρα? Πόσο πλουσιότερος γίνεσαι όταν συναντάς ανθρώπους που σε κοιτάζουν και χαμογελούν? Χαμογελούν αληθινά. Όσοι χαμογελούν, το σύμπαν βρίσκει πάντα τον τρόπο να ανταποδώσει το χαμόγελο. Υπάρχει ένα παλιό ρητό που λέει ότι χρειάζονται λιγότεροι μύες για να χαμογελάσεις παρά για να συνοφριωθείς. Δεν έχετε ιδέα πόσα χαμόγελα δίνουμε και παίρνουμε σε κάθε μας ταξίδι, σε αυτόν εδώ τον υπαρκτό παράδεισο.

0: αν κάποιος σας έλεγε φτιάξτε τις βαλίτσες σας, θα πάτε ένα ταξίδι, χωρίς να σας πει οτιδήποτε άλλο ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. Ποια θα ήταν η πρώτη ερώτηση που θα κάνατε? Πού ή με ποιον? Για σκεφτείτε το λιγάκι. Εγώ ξέρω. Καλή αντάμωση.
1: Ωραία, δεν πάω πιο μέσα, εδώ. Εντάξει. Όχι, όχι, δεν μπαίνω πιο μέσα. Έλα, θα μου πιάσει καμιά τέτοια. Όχι, όχι, δεν ακουμπάω. Όχι, με πιέζεις. Από εδώ βγάλε με. Έλα, πάρε το βάθος και έρχομαι. Δεν μπαίνω πιο μέσα, δεν κουνάω από εδώ. Και μόνο που τα βλέπω έτσι δεν μπορώ. Αναγία μου. Μη με αφήσεις άλλο στο σκοτάδι.
2: Τιμωρία σε
1: αυτό. Έλα, άνοιξε το φως, σε παρακαλώ.
3: Λίγο δεξιά και κεφαλάκι σου, έλα. Γλάρο έχει εδώ. Γλάρο έχει.
4: Δεν έχω έρθει ένα γλάρο στη θάλασσα. Όταν εγώ τον έβλεπα στο γιούχτα, δεν σου άρεσε.
3: Είσαι και άτυχη. Είσαι και άτυχη.
4: Είσαι κακούρια. Ολοφόνα. Δηλαδή έχεις τους πεταλίδες που πρέπει να πατάνε.
3: Τι είναι τα πόδια σου.
4: Πού με τσιπάνε, γιατί πάνε και πληρώνουν και τα βάζουν αυτά τα πόδια τους.
3: Μα τι έχει.
4: Δεν ξέρω τι είναι. Σαν καραβιδάκια μου κάνει. Τι το λένε καραβιδάκια.
3: Καράβια.
4: Καραβιδάκια. Καραβιδάκια. Τι το λένε. Εγώ ξέρω πως ήταν. Γιατί δεν μπορούσα να τους πάω. Τα καραβιδάκια τα καημένα προπαθούσα.
3: Ναι, καλά, καλά, καλά τρως αντικριστά.
4: Εγώ τρώω αντικριστό. Άκου λέει, έχουμε από τη ζωή με αντικριστό. Αντικριστό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά, νύση είναι φασαριός.
5: Μπα.

0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
2: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
2: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
0: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
0: Κλιν κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.

0: μέρα νύχτα φταίει.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και με μέση μείωση τιμών που κινείται περίπου στο 7% διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Η πρωτοβουλία που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και παραμένει ανοιχτή σε νέες συμμετοχές αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Ενώ αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση της λίστας.
1: Εντάσσονται τα γαλακτομικά, εντάσσονται τα ζυμαρικά, τα όσπρια, δηλαδή προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Και βέβαια υπάρχουν και ζωοτροφές, υπάρχουν και απορριπαντικά, υπάρχουν και είδη προσωπικής φροντίδας. Αυτά όμως σε πιο ελάχιστους κωδικούς. Και βέβαια συμπεριλαμβάνονται και τα κρέατα, αλλά και τα προκυπευτικά.
2: Σε όλα αυτά που μας λέτε, θα υπάρχει συγκεκριμένη ένδειξη για τον καταναλωτή?
1: Θα υπάρχει, βεβαίως, θα υπάρχει μια ένδειξη η οποία περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα αυτό, που ξεκινάει από την Τρίτη.
0: Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην παρουσία στη λίστα επώνυμων προϊόντων που αγοράζονται καθημερινά από τα ελληνικά νοικοκυριά. Ενδεικτικά σημαντική είναι η συμμετοχή επώνυμων ζυμαρικών, ενώ η προσπάθεια επικεντρώνεται σε προϊόντα που έχουν υψηλή συχνότητα αγοράς.
1: Με τις προηγούμενες κινήσεις, στην κίνηση αυτή θα ενταχθούν ταχυκίνητοι κωδικοί, οι οποίοι πραγματικά θα ελαχιστοποιήσουν και το κόστος του οικογενειακού προϋπολογισμού, γιατί οι προηγούμενες κινήσεις δεν ήταν και τόσο, αν θέλετε, εύστοχες, καθώς τα προϊόντα αυτά ήταν βραδικίνητα, δεν ήταν στην απήχηση και στο περιβάλλον προτιμήσεως των καταναλωτών, με αποτέλεσμα και αυτές οι ενέργειες να μην έχουν τόσο ανταποδοτικότητα στους καταναλωτές.
0: Με το άνοιγμα των σχολείων να πλησιάζει, οι γονείς έχουν ήδη αρχίσει τις αγορές για τα απαραίτητα σχολικά είδη. Το κόστος για τα βασικά είδη διαμορφώνεται περίπου στα περίσσινα επίπεδα. Σύμφωνα με τον Εκτάριο Κανακαράκη, θα χρειαστούν περίπου 90 με 150 ευρώ ανά παιδί, τόσο για τη σχολική τσάντα όσο και για τη λίστα του μαθητή.
1: Το καλάθι, γιατί ανάλογα με την ηλικία και με την τάξη, αλλάζει και η τιμή και η αξία της δαπάνης των σχολικών. Για παράδειγμα, στο δημοτικό, και αν βάλουμε ότι θα πάρει και μια καινούργια, αν εντάξουν και μια νέα τσάντα, περίπου είναι 90 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 150 ευρώ, και βέβαια για τους μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου περίπου είναι στα 70 ευρώ.
0: Μια 63χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, καθώς όπως επιβεβαιώθηκε από τα εργαστηριακά ευρήματα, έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η 63χρονη παρουσίασε συμπτώματα του ιού και απευθύνθηκε αρχικά σε ιδιώτη ιατρό. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Πρόκειται για το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου με μετάδοση εντός του νησιού, καθώς η 63χρονη γυναίκα δεν είχε ταξιδέψει εκτός Κρήτης. Πρόκειται για το δεύτερο κρούσμα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στο νησί.
3: Είναι ένα περιστατικό που ήρθε και φέτος. Να θυμίσω ότι και πέρυσι Σεπτέμβρη είχαμε ακόμα ένα. Και συνολικά από το 2010 που η ΟΔΗ καταγράφει τα κρούσματα έχουμε μόλις 5. Λέω το μόλις γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δείτε τη διασπορά της νόσου τώρα στην Βόρεια Ελλάδα, στην Αττική, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αλλά θεωρώ είμαστε στο κλείσιμο της χρονιάς, μείνανε κάποιες εβδομάδες που μπορεί να εμφανιστούν κρούσματα.
0: Η τρέχουσα περίοδος, σύμφωνα με τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη,

0: θεωρείται αυξημένου κινδύνου για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τις παρεμβάσεις να συνεχίζονται.
1: Επίσης, στη συγκεκριμένη περιοχή, στο Ρέθυμνο, υπάρχει πέρασμα, θα έλεγα, από δημητικών πτηνών που μέχρι και τον Ιούνιο, σύμφωνα με καταγραφές, περνάνε. Άρα, από δημοτικά πτηνά, κάποια στάσιμα νερά, εκβολές, πιθανά και κάποια ρήπανση, εστίες που μπορούν να επιμολύνουν τα κουνούπια. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Επίσης, ο ασθενής δεν θα μεταδώσει σε άλλο κουνούπι που θα το τσιμπήσει το παθογόνο αυτό. Άρα, εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να το έχουμε κάνει ήδη σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Καταγράψαμε πού μετακινήθηκε η ασθενής πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων.
0: Την ίδια ώρα, η επιστημονική κοινότητα σε συνεργασία με Δήμους και την Περιφέρεια Κρήτης σχεδιάζουν την προώθηση rapid test και για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Πάλι, εμείς πρωτοποριακά σε συνεργασία με το ΙΤΕ και Πανεπιστήμια της Πορτογαλίας μετέχουμε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που μπορούν να αναπτυχθούν. Αυτό είναι και ο σκοπός του και η ονομασία του προγράμματος, να παραχθούν νέα rapid test. Αλλά η αλήθεια είναι, είχαμε στοχεύσει λίγο πιο σοβαρά παθογόνα, όπως είναι η Λετζιονέλα, όπως ήταν ο νοροϊός. Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να εντάξουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου σε ένα νέο προϊόν που μπορεί να ανιχνεύσει γρήγορα. Έχω διαβάσει ότι και το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατευθύνεται προς αυτή τη δημιουργία, δηλαδή ενός rapid test. Θα ήταν χρήσιμο.
0: Όλο ένα και περισσότερα είναι τα περιστατικά διασώσεων επισκεπτών σε φαράγγια και μονοπάτια της Κρήτης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα περιστατικά αφορούν μεσήλικες ή ηλικιωμένους που νιώθουν αδιαθεσία και αδυνατούν να συνεχίσουν την πεζοπορία, με την πυροσβεστική να αναλαμβάνει τη διάσωσή τους.
2: Δυστυχώς, η υπηρεσία μας καλείται αρκετές φορές να επιχειρήσει σε διασώσεις περιπατητών, ορειβατών στον ορεινό όγκο της Κρήτης. Κυρίως αυτό παρουσιάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί πολύ σοβαρό πρόβλημα, γιατί όπως γνωρίζετε το καλοκαίρι ο μηχανισμός μας κυρίως επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και μέσα σε όλα αυτά έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τέτοια τύπου περιστατικά. Κυρίως τέτοια περιστατικά παρουσιάζονται στους μεγάλους ορεινούς όγκους της Κρήτης, στα βουνά των Χανίων και στον Ομαλό, στον Ψιλορίτη και στα θαλασσιώτικα όρη. Παρατηρείται κυρίως να είναι επισκέπτες ξένων χωρών, οι οποίοι έρχονται στην Κρήτη για να κάνουν τις διακοπές τους και τις περισσότερες φορές δεν λαμβάνουν υπόψη τους πολύ σοβαρά μέτρα.
0: Οι πυροσβέστες καλούν τους φυσιολάτρες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτές τις περιπτώσεις και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις προς τους ορεινούς όγκους της Κρήτης.
2: Γι' αυτό θα παρακαλούσαμε και θα κάνουμε μια έκκληση και μέσω του σταθμού σας να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις διαδρομές, να ενημερώνονται για το εξοπλισμό το οποίο πρέπει να φέρουν και κυρίως για τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες μπορούν να επικρατήσουν σε μια διαδρομή την οποία θα επιλέξουν να κάνουν τον περίπατό τους.
0: Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, είναι χαρακτηριστικό ότι στον Ομοχανίων ο αριθμός φαραγγιών και μονοπατιών είναι ο μεγαλύτερος στο νησί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφονται και τα περισσότερα περιστατικά διασώσεων στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια.
2: Έχει χρειαστεί να επέμβουμε σε περιπτώσεις ακόμα και ορειβατών, περιπατητών, οι οποίοι έχασαν και τη ζωή τους λόγω του ότι δεν είχαν μαζί τους, παράδειγμα, ένα μπουκάλι νερό. Δεν χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εξοπλισμό, τα κατάλληλα παπούτσια, δεν γνωρίζουν τα μονοπάτια και τις διαδρομές, με αποτέλεσμα να χάνουν την πορεία τους και να δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα.
3: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
4: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
5: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
6: Πάθος για τη δουλειά σου.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
8: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο.

0: σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
12: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
14: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό, εύκολα μπορεί να αποδειχθεί. Σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF. Που είναι αναγνωρισμένον σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά.

να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Μπορεί στην Κρήτη οι αφήξεις τουριστών να είναι στα ύψη και φέτος να δούμε και πάλι νέο ρεκόρ επισκεπτών, όμως στο νησί παραμένει ένα μεγάλο ζητούμενο η διασύνδεση του αγροτικού τομέα με τον τουρισμό. Και μπορεί σήμερα η κατάσταση σίγουρα να είναι καλύτερη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καθώς αυτό ζητάνε όλο και περισσότεροι τουρίστες. Όμως κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποια είναι τελικά εκείνα τα προϊόντα που έχουν παραχθεί στο νησί και καταλήγουν στο πιάτο ενός τουρίστα.
1: Ναι, βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον ως προς το να μπουν προϊόντα μέσα. Το θέμα είναι ότι αν ρωτήσετε ένα ξενοδόχο θα σας πει «Μα εμείς έχουμε προϊόντα, κάνουμε δράση για τα τοπικά προϊόντα». Αν ρωτήσετε ένα παραγωγό δεν μπορεί να καταλάβει το πόσα προϊόντα διαθέτει στα ξενοδοχεία. Και το κυριότερο είναι ότι αν ρωτήσεις ένα επισκέπτη, δύσκολα θα σου πει ότι έχει πάρει την ιστορία πίσω από το προϊόν. Οπότε στόχος μας είναι να εναρμονίσουμε τα τρία αυτά κομμάτια, δηλαδή να απορροφούνται τα προϊόντα από τα ξενοδοχεία, να καταλαβαίνει ο παραγωγός ότι τα διαθέτει στην τουριστική αγορά και το κυριότερο να καταλαβαίνει ο επισκέπτης τι τρώει, να καταλαβαίνει πόση Κρήτη παίρνει μέσα από τα προϊόντα που καταναλώνει.
0: Ο Αντιπεριφερειάρχης για σύνδεση αγροτικού και τουριστικού τομέα θέλει μέσω μιας λεπτομερούς καταγραφής να αποτυπώσει την εικόνα που υπάρχει σήμερα σε σχέση με τα τοπικά προϊόντα που καταλήγουν σε εστιατόρια και ξενοδοχεία, ώστε να μπορέσει να υπάρξει ένα σχεδιασμό κινήσεων και δράσεων.
1: Χρόνια παρατηρούμε ότι είναι ολοένα και αυξανόμενη η ζήτηση των τοπικών προϊόντων από τα ξενοδοχεία και αυτό γίνεται γιατί ο επισκέπτης πλέον το ζητάει. Θέλει να ζήσει την αυθεντική Κρήτη, θέλει να βιώσει και να δοκιμάσει τα κρητικά προϊόντα, οπότε και τα ξενοδοχεία και η εστίαση έχουν εναρμονιστεί με το κομμάτι αυτό. Φυσικά αυτό πρέπει να μετατραπεί σε ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα, γι' αυτό και σαν με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Αντιπεριφερειάρχης ξεκινάω μια έρευνα τώρα η οποία θα μας βοηθήσει να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς το τι γίνεται, ποια είναι η σημερινή κατάσταση.
0: Ο κύριος Μπαλαντίνος επισημαίνει πως η Κρήτη πρέπει να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική, ειδικά στο κομμάτι της διατροφής, προσφέροντας εμπειρίες στον επισκέπτη της. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, καθώς σίγουρα το νησί δεν μπορεί να συγκριθεί με χώρες που θεωρούνται ανταγωνιστικοί προορισμοί και σίγουρα είναι περισσότερο φθηνοί.
1: Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς πλέον δεν είμαστε ένας φθηνός προορισμός. Και ο επισκέπτης μετράει μέχρι και το τελευταίο ευρώ, οπότε πρέπει να αναπτύξουμε όλες αυτές τις δράσεις, όλες αυτές τις διαδρομές, όλο αυτό το προϊόν το οποίο θα έρθει και θα απολαύσει και θα θέλει να ξαναέρθει και να ξαναέρθει και θα μας διαφημίσει στο εξωτερικό, δηλαδή να αποκτήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις χώρες που τώρα βγαίνουν στην τουριστική αγορά, τις ανταγωνιστικές σε εμάς.
0: Με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας σταμάτησε η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Μάιο και τα φάρμακα δόθηκαν για 2 μήνες, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους ασθενείς, καθώς το κόστος για τη συνέχιση της θεραπείας τους είναι υπέρογκο.
2: Το πιο σημαντικό είναι η δημόσια υγεία και πώς προστατεύουμε τους ασθενείς μας. Όταν λοιπόν τους βάζουμε σε μια διαδικασία θεραπείας με ένα φάρμακο το οποίο καλώς δόθηκε δωρεάν, καλώς ξεκίνησε όλο αυτό το πρόγραμμα, αλλά στη συνέχεια δεν εξελίχθηκε και δεν τελείωσε με τον τρόπο που θα έπρεπε σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες, τότε δυστυχώς φαίνεται ότι τα κάναμε πολύ χειρότερα από ό,τι θα μπορούσαμε να τα κάνουμε με τη σωστή εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Οι ασθενείς μείναν ξεκρέμαστοι, οι θεραπείες μείνανε στη μέση. Τα φάρμακα αυτά είναι πάρα πολύ ακριβά για να τα αγοράσει κάποιος από μόνος του.
0: Η χορήγηση των δωρεάν φαρμάκων έγινε από τα φαρμακεία σε όλη τη χώρα, που όμως δεν έχουν πληρωθεί, με το συνολικό χρέος να ανέρχεται στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο στα φαρμακεία του νομού Ηρακλείου το χρέος του Υπουργείου είναι γύρω στις 500.000 ευρώ. Αυτό δε που ενόχλησε περισσότερο τους φαρμακοποιούς είναι πως αποκαλύφθηκε ότι το Υπουργείο γνώριζε από τα τέλη Μαΐου πως η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψε τη χρηματοδότηση του προγράμματος.

0: κόμματος και δεν υπήρξε καμία ενημέρωση προς τους φαρμακοποιούς.
1: Το πρόγραμμα μπήκε, χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά προγράμματα, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ξεκίνησε για κάποιους λόγους γραφειοκρατικούς, και εδώ έρχεται η ευθύνη του Υπουργείου Υγείας και όλων των εμπλεκόμενων εδώ πέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σταμάτησε την χρηματοδότηση από το Μάιο. Εμείς δεν ενημερωθήκαμε ότι σταμάτησε τη χρηματοδότηση, παρόλο και συνεχίσαμε να δίνουμε αυτά τα φάρμακα. Υπάρχει και ευθύνη σε αυτό το θέμα, γιατί ενώ γνώριζαν, μας άφησαν να τα χορηγούμε. Και περίπου 47.000 ασθενείς σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή τη θεραπεία, εν τέλει βρέθηκαν να τη διακόψουν.
0: Το Υπουργείο Υγείας υποστηρίζει πως το πρόγραμμα θα συνεχιστεί το Σεπτέμβριο, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει λεπτομέρειες, ούτε καν έχει υπογραφεί η σχετική κοινή υπουργική απόφαση που χρειάζεται.
1: Αυτό το οποίο μας ενημέρωσαν από την Αθήνα, από το Υπουργείο Υγείας, είναι ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία αφήνει τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την περνάει σε κρατικούς φόρους. Οπότε το όποιο πρόγραμμα θα υπάρξει και θα τρέξει στη συνέχεια θα χρηματοδοτείται από τους φόρους του κράτους, εθνικούς φόρους. Και δεύτερον, θα δούμε πώς θα ξεκινήσει ξανά. Μας είχαν πει από Σεπτέμβριο το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, πώς θα συνεχιστεί για αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στη μέση, και αν θα συμπεριλάβει και άλλους ασθενείς στη συνέχεια.
2: Λύσεις προκειμένου να γίνει άρση ετοιμοροποιών σε πάνω από 100 κτίσματα στην Αγία Τριάδα αναζητούν ο Δήμος Ηρακλείου, το ΤΕΕΤΑΚ και ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος της περιοχής. Καθώς τα τελευταία χρόνια κτίρια τα οποία έχουν αφαιθεί στην τύχη τους αποτελούν σε αρκετές περιπτώσεις κίνδυνο θάνατο για μόνιμους κατοίκους και διερχόμενους πολίτες. Μετά από διαδοχικές επαφές και συναντήσεις αναδείχθηκε η ανάγκη πιο ουσιαστικής παρακολούθησης των ετοιμόροπων κτισμάτων.
3: Αυτό το οποίο έχουμε επανειλημμένως ζητήσει ως παράκληση από τους πολίτες, ως ιδιοκτήτες αυτών των κτηρίων, αλλά φυσικά και από κάθε άλλο φορέα. Είτε δηλαδή πρόκειται για τον ίδιο το Δήμο, είτε ακόμα και για το δημόσιο το οποίο μπορεί να κατέχει ένα τέτοιο ακίνητο, είναι ότι πρέπει, με βάση την νομοθεσία, ως έχοντες την απόλυτη ευθύνη για την ευρωστία ενός κτηρίου, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να νοιάζονται πραγματικά για τον στατικό έλεγχο αλλά και την στατική επάρκεια του κτηρίου τους, έτσι ώστε να μην αυτό αποτελεί επικίνδυνο στοιχείο μέσα στην πόλη. Θα πρέπει δηλαδή ανά πάσα στιγμή και χωρίς ιδιαίτερη όχληση η οποία να υπάρχει είτε από την υπηρεσία μας είτε από άλλους καταγγελόμενους να υπάρχει μια άρση των επικινδυνοτήτων. Σήμερα που μιλάμε μπορώ να πω ότι σε μεγάλο βαθμό δυστυχώς δεν υπάρχει ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες. Και έτσι λοιπόν υπάρχουν καθημερινές καταγγελίες τόσο από συμπολίτες οι οποίοι φοβούνται για τη δημόσια ασφάλεια, αλλά φυσικά και από την υπηρεσία μας που καταγράφουμε τέτοιου είδους επικίνδυνα κίνητα.
4: Γνωρίζουμε ότι η διαδικασία αυτή είναι πολύ χρονοβόρα και δεν υπάρχουν στελέχη και υπάλληλοι στις υπηρεσίες. Όπως π.χ. η Πολυδομία Ηρακλείου είναι υποστελεχωμένη και δεν μπορεί να το υποστηρίξει το θέμα. Άρα λοιπόν είχαμε κάνει σαν Περιβαλλοντικό Σύλλογο Αγίας Τριάδας ένα αίτημα στο Τεχνικό Επιμελητήριο να μπορέσει το Τεχνικό Επιμελητήριο μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ηρακλείου να βρεθεί μια ομάδα μηχανικών οι οποίοι θα αναλάβουν να ξετρέξουν τη διαδικασία των ετοιμόροπων. Η διαδικασία είναι μεγάλη, δηλαδή ξεκινάει από την καταγραφή, κατηγοριοποίηση σε ποια στάδια βρίσκονται οι ετοιμοροποίες, ενημέρωση των ιδιοκτητών. Αν κάποιοι είναι δεκτικοί, τότε μπορούν να φτάσουν και σημείο να προτεταθούν κάποιες λύσεις. Οι πιο πολλοί συνήθως δεν ανταποκρίνονται.
2: Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Νίκο Γιαλιτάκη αλλά και τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο Αγίας Τριάδας, στα ετοιμόροπα κτίρια σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου αποτελούν σοβαρό θέμα καθημερινότητας. Θέμα το οποίο χρήζει άμεσης λύσης.
3: Διαρκώς μας απασχολούν ουσιαστικά γύρω στα 300 με 400 κίνητα μέσα στο αστικό και όχι μόνο ιστό. Αυτό το οποίο έχουμε επισημάνει επίσης ως ένα θέλετε, μέτρο το οποίο θα μπορούσε να επιταχύνει αν θέλετε, την ανταπόκριση των ιδιοκτητών στο να αμβλύνουν αυτές τις επικινδυνότητες είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε στη χώρα μας επιτέλους να αποκτήσουμε ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο, ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να υποχρεώνει τον κάθε ιδιοκτήτη με κυρώσεις αν θέλετε και διοικητικές στο να έχει όπως σας είπα το κτίριό του ασφαλές.
2: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, οι ιδιοκτήτες ετοιμόροπων κτισμάτων, στις περιπτώσεις που δεν θα ανταποκριθούν, θα ακολουθηθεί η νομική οδός.
4: Άρα λοιπόν αυτό μέσω της πολυοδομίας μετά θα σταλεί μέσω της πολυοδομίας και των μηχανικών αυτών που θα βοηθήσουν, θα σταλεί στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας θα κάνει το ίδιο πράγμα. Πάλι ίσως

κάποιοι ιδιοκτήτες που θα φιλοτιμηθούν να κάνουν κάποιες εργασίες ή τέλος πάντων να το ανακαινήσουν, να το κατεδαφίσουν, να το πουλήσουν, να το γράψουν σε ένα από τα 5 παιδιά τους που συνήθως αυτό συμβαίνει. Εάν πάλι δεν γίνει κάτι, γιατί τα πιο πολλά εκεί καταλήγουν, ο κόσμος δεν έχει χρήματα να ασχοληθεί με τα ετοιμόλοιπα, τότε θα πρέπει να ακολουθηθεί μια άλλη διαδικασία.

Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ.

Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Έχει να κάνει με την σεξουαλική αγωγή των παιδιών. Πώς μπορεί να αποτελέσει ασπίδα απέναντι στην κακοποίηση και άλλους κινδύνους. Τον ρόλο της οικογένειας, των δομών των σχολείων. Πώς εξελίσσεται το φαινόμενο στην πορεία των χρόνων και σε τι βαθμό βρίσκεται η σεξουαλική αγωγή σε επίπεδο χώρας. Καλεσμένη απόψε στο De Facto είναι η κυρία Μαργαρίτα Γερούκη, εκπαιδευτικός, είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για τη Σεξουαλική Εκπαίδευση της Παγκόσμιας Ένωσης για τη Σεξουαλική Υγεία. Κυρία Γερούκη, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να προσδιορίσουμε αρχικά την έννοια της σεξουαλικής αγωγής και από ποια ηλικία μπορεί να ξεκινήσει.
1: Ναι, γιατί καλό είναι να ξέρουμε για ποιο πράγμα
0: τους
1: μιλάμε.
0: Τους βασικούς όρους, βεβαίως.
1: Όταν λοιπόν λέμε σεξουαλική αγωγή, στο σχολείο τουλάχιστον εννοούμε οποιασδήποτε δράσεις παιδαγωγικές που έχουν στόχο να καλλιεργήσουν γνώσεις, δεξιότητες και αξίες για θέματα που αφορούν το ανθρώπινο σώμα, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την αναπαραγωγή, την απόλαυση, όλες αυτές τις διαστάσεις της ανθρωπινότητας που έχουν να κάνουν με την έννοια της σεξουαλικότητας, το φύλο, τους ρόλους των φύλων. Παρόμοια είναι και στο σπίτι, δηλαδή. Απλά δεν είναι, ας το πούμε, συστηματική και παιδαγωγικά συντονισμένη. Οποιαδήποτε ενέργεια της οικογένειας που αφορά το πώς θα βοηθήσει το παιδί της ή τα παιδιά της να καταλάβουν τα θέματα της σεξουαλικότητας, το θέμα και το θέμα των διαπροσωπικών σχέσεων, εμπίπτουν σε αυτό που ονομάζουμε σεξουαλική αγωγή.
0: Και για τον παράγοντα της εκπαίδευσης και για τον ρόλο της οικογένειας θέλω έτσι και αλλιώς να τα συζητήσουμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Μπορεί η σεξουαλική αγωγή να αποτελέσει ασπίδα του παιδιού απέναντι σε κακοποιητικές συμπεριφορές. Είτε πρόκειται για το θήτη, είτε πρόκειται για το θύμα.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Και είναι ωραίο που κάνατε και την διαφοροποίηση αυτή. Ουσιαστικά η εκπαίδευση σε οποιοδήποτε θέμα είναι αυτή που βοηθάει τους ανθρώπους και μάλλον πόσο μάλλον τα παιδιά, νέους ανθρώπους που εξελίσσονται και σαν προσωπικότητες, να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Όταν μιλάμε λοιπόν για σεξουαλική αγωγή, ο τομέας σεξουαλικής αγωγής έχει ένα στόχο. Είτε γίνεται στο σχολείο, όπως είπαμε, είτε γίνεται στο σπίτι. Και εδώ είναι κάτι που πραγματικά θέλω να τονίσω και θέλω να περάσει σαν μήνυμα. Ο στόχος της σεξουαλικής αγωγής είναι η υγεία. Δηλαδή, οποιαδήποτε παρέμβαση κάνουμε στο σχολείο, οποιαδήποτε κουβέντα κάνουμε με τα παιδιά μας στο σπίτι, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να είναι καλά. Να είναι καλά στην υγεία τους, και τη σωματική, και την ψυχική, συναισθηματική και φυσικά την κοινωνική. Να μπορούν να δημιουργούν ασφαλείς και υγιείς σχέσεις. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, σαφώς η σεξουαλική εκπαίδευση βοηθά την προστασία των παιδιών, είναι ασπίδα για την προστασία των παιδιών. Και αυτό είναι και ερευνητικά τεκμηριωμένο, δηλαδή οι έρευνες που γίνονται σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα ακόμα δείχνουν ότι όταν ένα παιδί έχει ενημερωθεί από πολύ μικρό, και εδώ θα κάνω την παρένθεση και θα πω στην ερώτησή σας πότε ξεκινάει η σεξουαλική αγωγή, από τότε που έχουμε τα παιδιά μας. Από τότε που έχουμε τα παιδιά μας,

0: στο σπίτι μας, στην αγκαλιά μας, και από τότε που έχουμε τα παιδιά μας στο σχολείο ως εκπαιδευτικοί, σε ρόλο γονέα και εμείς, δεύτερου γονέα. Άρα, από τότε λοιπόν που ξεκινάει η επαφή και η επικοινωνία που έχουμε με τα παιδιά μας, από τότε πρέπει να ξεκινάει και η σεξουαλική εκπαίδευση. Γιατί τα μηνύματα που θα δώσει θα βοηθήσουν τα παιδιά να προστατευθούν. Είπα, είναι γνώσεις, δεξιότητες και αξίες. Γνώσεις, ένα παιδί θα πρέπει να μάθει το σώμα του, τη σωστή ονομασία, την σωστή ορολογία για όλα τα μέλη του σώματος. Ξέρετε, φτάνουν πολλές φορές, έχουμε παιδιά στην έκτη δημοτικού που μιλάνε για τα γεννητικά όργανα με τελείως αδόκιμους και πολλές φορές αγενέστατους όρους και δεν ξέρουν τη σωστή επιστημονική ονομασία. Λες και δεν υπάρχουν. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να εκπαιδεύσουμε, να δώσουμε αυτή τη γνώση στα παιδιά. Αυτή η γνώση θα τα θωρακίσει. Και μιας και λέω για την έρευνα, μια μεγάλη έρευνα έχει δείξει ότι όταν κάποιοι παιδόφιλοι προσπαθούν να προσελκύσουν από το διαδίκτυο υποψήφια θύματα, νεαρά, μικρά παιδιά, για αυτούς το να γνωρίζουν τα παιδιά τη σωστή ονομασία των γεννητικών τους οργάνων λειτουργεί σαν ασπίδα. Γιατί υποθέτουν, αντιλαμβάνονται ότι αυτό το παιδί δεν είναι, έχει μια εποπτεία. Ζει μέσα σε ένα πλαίσιο που υπάρχουν ενήλικα άτομα που το εκπαιδεύουν και το παιδαγωγούν. Άρα δεν είναι τόσο εύκολο θύμα. Άρα πραγματικά η έρευνα δείχνει ότι αυτή η απλή γνώση, η απλή γνώση του πώς ονομάζονται τα γεννητικά μας όργανα.
1: Άρα δεν δείχνει ένα στοιχείο ευαλωτότητας.
0: Ακριβώς, γιατί είναι ένα παιδί, φαίνεται, δείχνει ένα παιδί το οποίο γνωρίζει. Η γνώση προστατεύει. Γνώση όσο αφορά, μιας και μιλάμε για το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης και όπως είπα πραγματικά λειτουργεί σαν ασπίδα προστασίας, γνώση για τις συμπεριφορές, ποιες είναι οι επιτρεπτές συμπεριφορές μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων, που είναι ένα μεγάλο πεδίο για την κακοποίηση, ποια είναι τα όρια, ποια είναι τα ιδιωτικά και τα δημόσια μέρη του σώματος και ποιοι κανόνες ορίζουν. Γιατί ζούμε σε κοινωνίες, υπάρχουν κανόνες οι οποίοι ορίζουν ποιος μπορεί να δει τα γεννητικά όργανα ενός παιδιού, ο γονιός όταν τα φροντίζει στο μπάνιο για παράδειγμα, ή ο γιατρός με την παρουσία γονέα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η γνώση για ένα παιδί, για να προστατεύσει ένα παιδί. Όπως επίσης, και εδώ θα τονίσω λίγο περισσότερο το ρόλο του σχολείου, γιατί δυστυχώς, όσο αφορά την παιδική σεξουαλική κακοποίηση, η πλειοψηφία των κρουσμάτων, περίπου μέχρι 80%, ίσως και λίγο παραπάνω με βάση κάποιες έρευνες, έρχονται από το άμεσα οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του παιδιού. Δεν είναι μύθος ο ξένος, ο άγνωστος που θα επιτεθεί σε ένα παιδί για να το εκμεταλλευτεί και να το κακοποιήσει. Δημιουργείται μία σχέση και πολλές φορές αυτή η σχέση ήδη υπάρχει στο φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον. Και γι' αυτό έρχεται το σχολείο να δώσει τους κανόνες, να δώσει τις γνώσεις, τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται, ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού στο σώμα του, ποια είναι τα δικαιώματα ως προς την συμπεριφορά που μπορεί να δεχτεί και επίσης αυτό που μπορεί να δώσει και πρέπει να δώσει το σχολείο στο παιδί, είναι δύο πράγματα πολύ σημαντικά. Το πρώτο πράγμα είναι ότι δεν φταίει ποτέ το παιδί. Υπάρχει μια τρομερή ενοχή πίσω και γύρω από την υπόθεση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.
1: Να δώσει και το, με συγχωρείτε σας διακόπτω, και το θάρρος στο παιδί να εκμυστηρευτεί.
0: Ακριβώς.
1: Στην οικογένειά του όταν αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει
0: κάτι
1: καλά.
0: Κάτι περίεργο συμβαίνει.
1: Ακόμη κι αν ο πρωταγωνιστής, ο δράστης, είναι στο
0: ένα
1: ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον.
0: Μπορεί να είναι ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο με κάποιο πολύ σοβαρό ρόλο στην οικογένεια. Και συνήθως οι κακοποιητές επιδιώκουν να βρουν αυτόν τον ρόλο στην οικογένεια. Αυτό δίνει στο παιδί την απελευθέρωση ότι δεν φταίει, γιατί πραγματικά είναι πολύ ενοχικό. Πολλές φορές τα παιδιά, οι κακοποιητές, αυτό που θέλουν από τα παιδιά είναι να τα πείσουν ότι είναι υπεύθυνα αυτά για αυτό που συμβαίνει. Αλλά δεν είναι έτσι. Έρχεται, το σχολείο μπορεί να έρθει και οι γονείς, εννοείται, η οικογένεια επίσης. Συνεργασία σχολείου και οικογένειας είναι το ιδανικό και βέλτιστο. Για να βοηθήσει τα παιδιά να καταλάβουν ότι δεν φταίνουν.

0: ποτέ αυτά. Και το δεύτερο, ότι υπάρχουν άνθρωποι ή δομές που μπορούν να συμβάλλουν και να τα βοηθήσουν. Είναι πολύ ανακουφιστικό για ένα παιδί, για παράδειγμα, να γνωρίζει το τηλέφωνο από το χαμόγελο του παιδιού, το 1056, να ξέρει ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα το ακούσουν, ενήλικα άτομα που θα το ακούσουν. Και να μπορεί η δεξιότητα, η επικοινωνία, είπα γνώσεις, δεξιότητες και αξίες. Η δεξιότητα είναι η επικοινωνία, να μπορεί να βρει και τη δύναμη και τα λόγια, γιατί ειδικά για τα μικρότερα παιδιά δεν έχουν τα λόγια αν δεν τους τα δώσουμε εμείς, αν δεν τα βοηθήσουμε εμείς, να ζητήσει βοήθεια.
1: Κυρία Γερουκή, είπατε για όρους, ανθρώπινο σώμα, απόλαυση, αναπαραγωγή, είναι στοιχεία ακόμη ταμπού στο ελληνικό σχολείο, ειδικότερα στον πρώτο βαθμό της εκπαίδευσης.
0: Εννοείται, ναι, γιατί γενικά είναι στοιχεία ταμπού, αλλά όχι τόσο όσο παλιότερα. Σαφώς η αναπαραγωγή είναι κομμάτι της βιολογίας και στο δημοτικό μιλάμε για την αναπαραγωγή σαν μια ενότητα που αφορά το σώμα. Όμως γίνονται αρκετές προσπάθειες. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε σε ένα ιδανικό επίπεδο που μιλάμε πάρα πολύ ανοιχτά και πολύ επιστημονικά και παιδαγωγικά για αυτά τα θέματα. Πολλές φορές υπάρχει ακόμα αυτή η δυσχέρεια στην επικοινωνία και εδώ ερχόμαστε εμείς και εδώ ερχόμαστε για να μιλήσουμε για τη σεξουαλική εκπαίδευση και να πούμε ότι όσο περισσότερο μιλάμε, τόσο περισσότερο καλλιεργούμε συνθήκες για να εκπαιδευτούν τα παιδιά μας σωστά. Και η σωστή εκπαίδευση θα προστατεύει. Τελεία, παύλα. Λοιπόν, άρα, ναι, μπορεί να ακόμα να θεωρείται ταμπού, ως ένα βαθμό, δεν είναι πια τόσο μεγάλο ταμπού και όσο περισσότερο αναδεικνύονται τα προβλήματα της κακοποίησης, τα προβλήματα με την αντισύλληψη, εννοώ της σεξουαλικής υγείας, τόσο περισσότερο ενεργοποιείται και η εκπαιδευτική κοινότητα και φυσικά και η γονεϊκή κοινότητα να ζητήσει μια σοβαρή συστηματική επιμόρφωση και για τους ίδιους, γονείς δηλαδή και εκπαιδευτικούς, και κατ' επέκταση για τα παιδιά.
1: Για να κλείσουμε με το κεφάλαιο της θωράκισης απέναντι στην κακοποίηση, βεβαίως θα το συναντήσουμε και στη συνέχεια στη συζήτησή μας. Υπόθεση εργασίας, ένα παιδί θύμα που είναι κλειστό, που ντρέπεται, που δεν παίρνει το θάρρος. Υπάρχουν δείγματα συμπεριφοράς που θα κινητοποιήσουν είτε το σχολείο είτε το οικογενειακό περιβάλλον. Θα σημάνουν δηλαδή έναν συναγερμό.
0: Ναι, φυσικά υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν ενδείξεις ή συμπεριφορές του παιδιού που είναι θύμα, οι οποίες θα ενδυνά μπορούν να ενεργοποιήσουν και την οικογένεια και το σχολείο. Και οι συμπεριφορές αυτές έχουν να κάνουν, και γι' αυτό είναι σημαντική επιμόρφωση, δηλαδή και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα, γιατί εμείς πολλές φορές θα βοηθήσουμε την οικογένεια. Εμείς ερχόμαστε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την οικογένεια που μπορεί να μην αναγνωρίζει, να μην έχει καταλάβει τι συμβαίνει στο παιδί. Υπάρχουν συμπεριφορές των παιδιών, θα μπορούσε να είναι. Βλέπουμε ένα παιδί που αλλάζει συμπεριφορά του. Θα μπορούσε να είναι από απόλυτα παθητική συμπεριφορά ή πολύ επιθετική συμπεριφορά. Εμείς στο σχολείο πολλές φορές μπορούμε να δούμε και ζωγραφιές των παιδιών. Αυτές αποτελούν ένα πολύ μεγάλο κριτήριο. Γιατί όταν ζεις καθημερινά με 20 παιδάκια στην τάξη σου και έχεις και μια εμπειρία στο χώρο όσα χρόνια δουλεύεις, έχουν περάσει από τα χέρια σου πάρα πολλές ζωγραφιές. Η ζωγραφιά περίεργη, η ζωγραφιά η οποία χτυπάει καμπανάκι, έρχεται. Και είτε αφορά τον τρόπο που παρουσιάζει το παιδί την οικογένειά του, τον τρόπο που παρουσιάζει το ανθρώπινο σώμα. Πολλές φορές είναι ένδειξη ενός κακοποιημένου παιδιού όταν θα ζωγραφίσει γεννητικά όργανα πολύ, με μεγάλη προβολή, με πολύ ένταση, με μεγένθηση, κάτι δείχνει. Πολλές φορές τα παιδιά μπορούν να περιγράψουν ολόκληρη τη σκηνή αυτού που συμβαίνει και τα τραυματίζει. Οπότε είναι πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουμε κάποιες συμπεριφορές των παιδιών. Για παράδειγμα, μια συμπεριφορά που επίσης μπορεί να συμβεί στο σχολείο είναι να αρχίσει ένα παιδί να μιλάει για τη σεξουαλικότητα, τη σεξουαλική πράξη,

0: όρους και χαρακτηρισμούς και περιγραφές που είναι τελείως μακριά από την εμπειρία ενός παιδιού. Εμείς είμαστε ενήλικα άτομα, γνωρίζουμε πράγματα που ξέρουμε ότι ένα παιδί δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει. Όταν λοιπόν έρχεται ένα παιδί στην καθημερινότητά του και μιλάει με τέτοιους όρους, για μας είναι ένα καμπανάκι. Αυτό το παιδί είναι θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, γιατί ξέρετε, η σεξουαλική κακοποίηση δεν είναι μόνο ο βιασμός, η παραβίαση του ανθρώπινου σώματος. Η έκθεση, για παράδειγμα, σε ακατάλληλο υλικό, θεωρείται και είναι σεξουαλική κακοποίηση. Ξέρουμε λοιπόν, καταλαβαίνουμε λοιπόν, ότι αυτό το παιδί έχει διαφύγει της εποπτείας, βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση που κάποιοι άνθρωποι εκμεταλλεύονται την παιδικότητα και την αθωότητά του, και αυτό σίγουρα εμάς οφείλουμε και σαν εκπαιδευτικοί επαγγελματίες να μας κινητοποιήσει και να ψάξουμε να δούμε τι συμβαίνει.
1: Πόσο σημαντικό είναι η διαχείριση αυτών των παιδιών θυμάτων αφότου η οικογένεια αντιληφθεί την κακοποίηση. Το στοιχείο δηλαδή που θα μεταδώσει στο παιδί ότι δεν πρέπει να ντρέπεται για αυτό το οποίο του συνέβη.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ λεπτή και ευαίσθητη, γιατί μιλάμε για παιδιά τα οποία ήδη έχουν θυματοποιηθεί και εν δυνάμει μπορούν να θυματοποιηθούν μια δεύτερη φορά από το περιβάλλον, όταν δεν τα προσεγγίζει με την ευαισθησία που πρέπει και οφείλεται. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να καταλάβουν ότι είμαστε εκεί για αυτά. Είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε τους κανόνες ηχεμήθειας. Ξέρουμε και από τα στοιχεία ότι πολλές φορές, πολλές καταγγελίες που έχουν ξεκινήσει από το σχολείο, γιατί ακριβώς οι εκπαιδευτικοί έχουν αντιληφθεί ορισμένα ζητήματα που τους κάνουν να νιώθουν περίεργα για το τι συμβαίνει στη ζωή αυτού του παιδιού, ξέρουμε ότι οι στοιχειοθετούνται με πολύ πιο ισχυρά στοιχεία, είτε ιατροδικαστικά, είτε ερευνητικά, αστυνομικά. Οπότε η εκπαιδευτική μπορεί εμείς να κρούσουμε το καμπανάκι, αλλά είναι άλλοι αυτοί που θα αποδείξουν και θα βάλουν μία διάγνωση στο τραπέζι. Χρειάζεται οπωσδήποτε να πλαισιωθεί η οικογένεια, ή να πλαισιωθεί το παιδί, αν η οικογένεια είναι αυτή που κακοποιεί. Δυστυχώς, είπαμε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη, έτσι, ένας μεγάλος αριθμός περιπτώσεων, δυστυχώς. Και χρειάζεται αυτό το παιδί να βοηθηθεί, γιατί ξέρουμε ότι όσο πιο γρήγορα και πιο συστηματικά και επιστημονικά, με ψυχολόγους, με ένα πλαίσιο...
1: Εκεί χρειάζεται πια ένας ειδικός, ναι. Γιατί ακόμη και στην περίπτωση της οικογένειας που αγκαλιάσει με μία αγάπη το παιδί και ενδεχομένως να θέλει να κρύψει πράγματα, να μην αφήσει περαιτέρω, ενδεχομένως νιώθοντας ότι με αυτόν τον τρόπο προστατεύει το παιδί, ίσως και αυτό να είναι λάθος.
0: Ναι, γιατί πολλές φορές και, ξέρετε, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη έρευνα, πάει παλιά, πάει για τα θύματα του ολοκαυτώματος. Οι άνθρωποι αυτοί ζήσαν την απόλυτη φρίκη και πολλές φορές αποφάσισαν να μην μιλήσουν ποτέ γι' αυτό, ούτε στις οικογένειες που δημιούργησαν στο μέλλον κλπ. Και φαίνεται ότι αυτό το τραύμα υπάρχει. Και όσο υπάρχει, δημιουργεί κάτι αρνητικό στη ζωή των ανθρώπων. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το τραύμα. Η κακοποίηση είναι μια μεγάλη τραυματική εμπειρία, όχι μόνο για το θύμα, αλλά και για το ευρύτερο περιβάλλον, ειδικά η οικογένεια που είναι με το παιδί. Οπότε χρειάζεται πραγματικά με ειδικούς να αντιμετωπιστεί. Και επίσης εμείς ως εκπαιδευτικοί, γιατί έχουμε κάποιες γνώσεις ψυχολογίας, δεν είμαστε όμως ψυχολόγοι, χρειαζόμαστε και εμείς από τη δικιά μας μεριά μια υποστήριξη και μια ενίσχυση των δεξιοτήτων μας, αν έχουμε ένα τέτοιο παιδί, αν τύχει να υπάρξει ένα τέτοιο παιδί στις τάξεις μας ή στο σχολείο μας. Και εδώ θα σας πω ότι τα ποσοστά λένε ότι περίπου 16% των παιδιών είναι θύματα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Άρα, στατιστικά, για έναν εκπαιδευτικό που δουλεύει 30-40 χρόνια και έχει καινούργια παιδιά, στατιστικά έχουμε ζήσει και παιδαγωγήσει και δουλέψει με παιδιά θύματα και με οικογένειες. Άρα, είναι πολύ σημαντικό και εμείς να έχουμε μία κατάλληλη επιμόρφωση και μία κατάλληλη υποστήριξη όταν συμβαίνει αυτό το τόσο τραγικό φαινόμενο.
1: Είναι η σεξουαλική αγωγή ένα όχημα

0: μέσω του οποίου τα παιδιά θα διεισδύσουν βαθύτερα στην έννοια του σεβασμού ως ενήλικες πια στην ενήλικη τους ζωή.
1: Μιλάμε πλέον για αξίες, έτσι. Λοιπόν, είναι γιατί είπαμε ότι έχουμε γνώσεις, έχουμε δεξιότητες και έχουμε αξίες. Και οι αξίες μας είναι οι οικουμενικές αξίες, οι αξίες που μοιραζόμαστε ως κοινωνία. Ο σεβασμός είναι κορυφαία αξία και ξεκινάει πρώτα από τον αυτοσεβασμό, δηλαδή και εκεί πλέον έρχεται και η σεξουαλική εκπαίδευση για να δουλέψει την εικόνα του σώματος, το πώς σεβόμαστε το σώμα μας, το πώς σεβόμαστε την προσωπικότητά μας, το πώς σεβόμαστε τις ανάγκες μας και τις επιθυμίες μας σαν άτομα και ταυτόχρονα να δουλέψει το σεβασμό και την αποδοχή απέναντι στον άλλον, ο οποίος μπορεί να μην είναι ίδιος με μένα, αλλά έχει τα ίδια δικαιώματα, γιατί είναι ένα ανθρώπινο όν, μία ύπαρξη και έχει κάθε δικαίωμα να είναι καλά και να μεγαλώνει με υγεία και ασφάλεια. Οπότε, τις βασικότατες αξίες που μοιραζόμαστε και σαν κοινωνία, του σεβασμού, της αποδοχής, της προστασίας και των δικαιωμάτων, είναι θέματα τα οποία εμπίπτουν, είναι κομμάτια της σεξουαλικής αγωγής και της σεξουαλικής εκπαίδευσης, είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι. Η διαφορά είναι στο σχολείο, ξέρετε, οι γονείς πρέπει να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Γιατί όσο μιλάμε εμείς για αυτά τα θέματα, τόσο περνάμε το μήνυμα στα παιδιά μας ότι είμαστε εδώ, εμείς είμαστε εδώ, εμείς είμαστε η πηγή αξιόπιστης πληροφόρησης. Όταν ένα παιδί έχει μια απορία, θα βρει την απάντηση. Οπότε έρχεται το δίλημα το δικό μας. Θα έρθει από εμάς που αγαπάμε και φροντίζουμε το παιδί ή θα έρθει από κάποιον άλλον, το διαδίκτυο από κάποιον. Στο σχολείο έχουμε το εξής πλεονέκτημα. Έχουμε μικροκοινωνίες. Εγώ στο σχολείο μου θα δουλέψω με μία ομάδα. Θα δουλέψω με μία ομάδα 20 παιδιών που έχουν διαφορετικές προσλαμβάνουσες, διαφορετικές δυνατότητες, διαφορετικό αναπτυξιακό ίσως βήμα, θέσεις στη ζωή τους. Έρχονται από οικογένειες με διαφορετικό background, με διαφορετική εκπαίδευση. Εγώ όμως έχω μια μικρή κοινωνία και μπορώ να δουλέψω με αυτή τη μικρή μου κοινωνία προκειμένου να δώσω στα παιδιά μου τις αξίες που θα τα βοηθήσουν να μεγαλώσουν με υγεία και ασφάλεια και να δημιουργήσουν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις.
0: Εντοπίζετε παροχημένες αντιλήψεις στον τρόπο με τον οποίο, στις διαφορές, στον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, αναφορικά με το φύλο, άλλη αντίληψη για το αγόρι, το καμάρι που μπορεί να κάνει και μια σαχλαμάρα παραπάνω, αλλά αλίμονο το κορίτσι μας είναι διαφορετικό.
1: Την αδελφή σου και τα μάτια
0: σου. Έτσι.
1: Ναι, ναι. Υπάρχουν ακόμα, αλλά μειώνονται αυτές οι αντιλήψεις. Σαφώς υπάρχουν διαφυλικές διαφορές ανάλογα με τα φύλλα και όντως αυτό φαίνεται και από την συμπεριφορά των παιδιών. Όμως πιστεύω ότι αμβλύνονται αυτές οι διαφορές γιατί όπως και με το αγόρι σου, έτσι και με το κορίτσι σου, όπως και να είναι το παιδί σου, θέλεις να είναι υγιή και ασφαλή. Οπότε, όσο περισσότερο συζητάμε και βάζουμε μέσα στην κουβέντα μας το σεβασμό, την αξία, τα δικαιώματα, τόσο περισσότερο ενεργοποιούνται τα άτομα να καταλάβουν ότι ο σεβασμός είναι το δικαίωμα το δικό μου, τελειώνει εκεί που ξεκινά το δικό σου. Και αυτό είναι κάτι που οφείλω να το σεβαστώ. Και αυτό είναι κάτι που δεν με κάνει αδύναμο, λιγότερο αγόρι, αν πάρουμε έτσι αυτή την αντίληψη για την αρενοπότητα. Είναι αυτό που με κάνει πιο όριμο και υπεύθυνο ανθρώπινο όν. Οπότε, σίγουρα υπάρχει μια διαφοροποίηση και ανάλογα με τις κοινωνίες τι βλέπουμε. Ταυτόχρονα όμως τα παιδιά μας στο σχολείο έρχονται και και αυτό είναι ένας άλλος λόγος για το σχολείο και τη σεξουαλική αγωγή, γιατί έχουν ισότιμη μεταχείριση, είτε είναι αγόρια είτε είναι κορίτσια. Το θέμα μας είναι το ίδιο, να είναι καλά, να μάθουν για την υγεία τους και για το πώς να τη διατηρούν. Οπότε μπορούμε να κάνουμε ίσως και τη διαφορά και ίσως και την παρέμβαση μερικές φορές σε οικογένειες που ίσως έχουν αντιλήψεις λίγο πιο στερεοτυπικές, ειδικά

0: αυτές για τα φύλλα. Εγώ αισιοδοξώ ότι είμαστε πιο κοντά στην ισότιμη μεταχείριση.
1: Έχει η σεξουαλική εκπαίδευση τη θέση που πρέπει στο σχολικό περιβάλλον, είτε μιλάμε για τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στα σχολεία, είτε για κάποιες μεμονωμένες δράσεις που γίνεται, είτε και με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.
0: Εμφατικά όχι. Και αυτό είναι κάτι που προσωπικά με πληγώνει, γιατί είμαι πάνω από 30 χρόνια στην εκπαίδευση και από την πρώτη χρονιά που μπήκα νεαρή δασκάλα στο σχολείο και έζησα με τα παιδιά, κατάλαβα πόσο μεγάλη ανάγκη έχουν να πληροφορηθούν και να παιδαγωγηθούν για αυτά τα θέματα και πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη ημών των ενηλίκων για να κάνουμε αυτό. Και παρακολουθώ 30 χρόνια τώρα αυτή την πορεία, η οποία θα μπορούσε να είναι πολύ γρηγορότερη, πολύ περισσότερο ενδρεωμένη, μιας και μιλάμε για την Ελλάδα, μια ευρωπαϊκή χώρα, μια χώρα που έχει ένα καλό βιωτικό επίπεδο, δωρεάν εκπαίδευση, έχει όλα τα στοιχεία για να βοηθηθεί ο μαθητικός πληθυσμός να καταλάβει για την υγεία του όσο αφορά τη σεξουαλικότητα και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Δυστυχώς, λοιπόν, δεν έχουμε. Θα κάνω ένα μικρό, έτσι, για τους ακροατές σας, ένα μικρό flashback. Ουσιαστικά, τυπικά, από τις αρχές του millennium, θεωρήθηκε η σεξουαλική εκπαίδευση, διαπαιδαγώγηση, χρησιμοποιείται όρος, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση θεωρήθηκε θεματική ενότητα της αγωγής υγείας, όπως και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, άλλωστε. Οι εκπαιδευτικοί ποτέ δεν το κατάλαβαν, ποτέ δεν επιμορφώθηκαν, ούτε ακόμα και τώρα δεν επιμορφώνονται, δηλαδή οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, αυτοί που σε λίγα χρόνια θα μπουν στα σχολεία μας, ακόμα και τώρα δεν έχουν λάβει από τις πανεπιστημιακές τους σπουδές μια σοβαρή εκπαίδευση, ναι, όσο
1: γιατί
0: αφορά...
1: Γιατί πλέον δεν μιλάμε για μια καλή θέληση, αλλά για μια απόλυτα στοχευμένη κατάρτιση.
0: Θεωρείται από το 2021, από το 2021, στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων, θεωρείται υποχρεωτικά προγράμματα που αφορούν και την τρίτη δημοτικού, την έκτη δημοτικού και τη δευτέρα γυμνασίου. Από πέρσι, μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων για τον ενεργό πολίτη, οι εκπαιδευτικοί που μας ακούνε ξέρουν πολύ καλά όλα αυτά τα θέματα και οι γονείς λόγω των εκπαιδευτικών. Έχουμε λοιπόν στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ενεργού πολίτη, έχουμε ευκαιρίες να υλοποιήσουμε προγράμματα σεξουαλικής αγωγής, όχι υποχρεωτικά στον ενεργό πολίτη, κατ' επιλογή, υποχρεωτικά όμως στα εργαστήρια δεξιοτήτων. Άρα ουσιαστικά εδώ έχουμε ένα παράδοξο που σαν κοινωνία τελικά πρέπει να το λύσουμε και σαν Υπουργείο και σαν χώρα, σαν κράτος. Βάζουμε μια υποχρεωτικότητα για τους εκπαιδευτικούς χωρίς ούτε να τους έχουμε εκπαιδεύσει, ούτε να τους έχουμε δώσει υλικό, εννοώ εγχειρίδια ή κάποια άλλα προγράμματα που να μπορούν να τους βοηθήσουν να καταλάβουν τι χρειάζεται να κάνουν. Και πολλές φορές δημιουργώντας και κάποια αμφιθυμία για το θέμα. Τι δίνω εγώ σαν παράδειγμα, γιατί πολλές φορές όταν κάνω εκπαίδευση εκπαιδευτικών και γονέων όμως, για να δείξω αυτό την αμφιθυμία. Λέω, στην πρώτη δημοτικού, εγώ σαν δασκάλα, έχω μία ενότητα στα πλαίσια της μελέτης του περιβάλλοντος. Έχω μία ενότητα που λέγεται «Γνωρίζω το σώμα μου». Πάρα πολύ ωραία, λογικό. Η εικόνα που έχω στο βιβλίο «Γνωρίζω το σώμα μου» είναι το σκίτσο από ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι με μαγιό. Το αγοράκι με μπικίνι και το κοριτσάκι με ολόσωμο. Και λέω εγώ σαν εκπαιδευτικός, όταν θα πάρω το μήνυμα στο κεφάλαιο «Γνωρίζω το σώμα μου» με το μαγιό, πως γνωστόν έτσι γεννιόνται τα παιδιά...
1: Στεγανά, μπαίνουν αυτομάτως.
0: Θα διδάξω. Όχι, δεν θα διδάξω. Γιατί νιώθω ανασφάλεια. Νιώθω και δικαίως νιώθουμε ότι δεν είμαστε σίγουροι. Άρα, εμφατικά όχι, γιατί...

0: αυτή τη χρονιά και έχω και ένα εργαλείο, ένα εγχειρίδιο και πολλά άλλα τώρα πια στο διαδίκτυο. Το ίδιο πράγμα δεν μπορώ να το πω για τη σεξουαλική αγωγή όμως, που είμαι υποχρεωμένη στην τρίτη τάξη να κάνω. Άρα, ναι, ας δούμε και τις ευθύνες μας και σαν πολιτεία, ας δούμε και τις ευθύνες μας σαν κοινότητα. Εννοώ γονεϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα.
1: Εντοπίζετε διαφορές της Ελλάδας σε σχέση με άλλα κράτη? Δεν λέω αναπτυσσόμενα κράτη στην Ασία, στην Αφρική, λέω στον λεγόμενο δυτικό αναπτυγμένο κόσμο.
0: Να πάρουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, που είμαστε και πολλά χρόνια και από τους πρωτοπόρους. Ναι, υπάρχουν διαφορές και οι διαφορές έχουν να κάνουν με αυτό. Έχουν να κάνουν με τη συστηματικότητα και τα αναλυτικά προγράμματα. Η σεξουαλική εκπαίδευση πέρασε σαν μια υποχρέωση όλων των κρατών στα πλαίσια της προστασίας των παιδιών και της προαγωγής της υγείας, σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, γιατί είπαμε ότι η υγεία είναι μετρήσιμο αγαθό. Ξέρουμε πότε η υγεία ενός νέου ανθρώπου, ενός παιδιού κινδυνεύει και πώς, και σαν κοινωνία. Άρα, όλοι οι μεγάλοι οργανισμοί έχουν προωθούν τα προγράμματα σεξουαλικής εκπαίδευσης, γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Γιατί κάνουν καλό στην υγεία, βοηθούν την υγεία των παιδιών. Ταυτόχρονα, λοιπόν, βλέπουμε ότι σε άλλες χώρες αυτή η προσπάθεια έγινε συστηματικά και οργανωμένα. Δηλαδή, αναπτύχθηκαν αναλυτικά προγράμματα. Εξηγήθηκαν στους εκπαιδευτικούς πώς θα χρειαστεί να δουλέψουν. Φτιάξανε στα παιδαγωγικά τους τμήματα μαθήματα εξαμήνου, τα οποία είχαν θέμα την προσωπική ανάπτυξη και την αγωγή υγείας και τη σεξουαλική υγεία. Άρα, δώσανε όλα αυτά τα εργαλεία που χρειάζεται η εκπαιδευτική κοινότητα για να μπορέσει επιτέλους να συζητήσει αυτά τα θέματα. Στη χώρα μας ακόμα το παλεύουμε. Με μεγάλο αγώνα, αλλά και πολύ αργά. Με πολύ αργά βήματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ένα μικρό διάλειμμα θα κάνουμε. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
4: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
5: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
6: Πάθος για τη δουλειά σου.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
8: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα.

0: ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
10: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν.
13: Τι είναι αυτό?
9: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
14: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
15: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
16: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα.

από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε, της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto μέρος δεύτερο. Συζητάμε για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και επιχειρούμε έτσι να βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα που αφορούν και στο πεδίο, στις ανάγκες, στις ελλείψεις, στις δομές, αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο. Είναι απολαυστική η συζήτησή μας με την κυρία Γερούκη και θέλω να σας ρωτήσω αν τα παιδιά και οι γονείς γνωρίζουν ζητήματα θεμελιώδη, δηλαδή από τα δικαιώματά τους, τον τρόπο που μπορούν να προστατέψουν τον εαυτό τους, μέχρι και το σε ποιον μπορούν να απευθυνθούν.
1: Δυστυχώς όχι όλα τα παιδιά. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό στην εκπαίδευση των παιδιών και αυτό φυσικά έχει να κάνει και με το πώς η οικογένεια συζητά και ακουμπά αυτά τα θέματα. Οι γονείς πολλές φορές, αυτό το ταμπού που είπαμε για τα σχολεία πριν, πολλές φορές το βλέπουμε και στην ίδια την οικογένεια, δηλαδή οι γονείς νιώθουν αυτή την ανασφάλεια και εδώ είναι ο ρόλος του σχολείου που μπορούμε να βοηθήσουμε την οικογένεια και τους γονείς να την ξεπεράσουν αυτή την ανασφάλεια, γιατί είπαμε, όσο περισσότερο μιλάνε στα παιδιά τους, τόσο περισσότερο τα παιδιά τους καταλαβαίνουν ότι οι γονείς τους είναι η αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης. Άρα, ανοίγει η επικοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι όταν στο σχολείο γίνεται σεξουαλική εκπαίδευση, ένα από τα καλά που εμφανίζονται, ένα από τα θετικά, είναι ότι βελτιώνεται η επικοινωνία των παιδιών με τους γονείς τους στο σπίτι. Το είδαμε και στα προγράμματα που έχουμε κάνει εμείς στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο και με την ομάδα της ACCEPT που έτσι δραστηριοποιούμαστε σε αυτό το χώρο. Όσο περισσότερο το σχολείο μιλάει για αυτά τα θέματα, τόσο περισσότερο τα παιδιά γυρνάνε στο σπίτι και μιλάνε με τους γονείς τους. Και φανταστείτε, όσο πιο νωρίς γίνει αυτό, τόσο περισσότερα χρόνια δίνουμε για να καλλιεργηθεί αυτή η επικοινωνία. Εάν με ρωτάτε αν τα παιδιά έχουν απορίες και αν ζητάνε να μάθουν, θα σας πω καθημερινά. Όποιος έχει περάσει έστω και μια εβδομάδα σε μια σχολική τάξη ή σε ένα προάβλιο σχολείου, θα έχει συνειδητοποιήσει πόσες πληροφορίες χρειάζονται τα παιδιά και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και σε πόση παραπληροφόρηση είναι εκτεθειμένα. Και αυτό κάνει το δικό μας ρόλο ακόμα πιο σημαντικό.
0: Και προφανώς είναι και εντελώς διαφορετικά τα ζητήματα διαχείρισης, αλλά και διαφορετικές οι πληροφορίες που αναζητούν τα παιδιά, αναρωτιούνται στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο, έτσι.
1: Σαφώς. Το θέμα όμως, εννοείται γιατί μεγαλώνοντας είναι οι προκλήσεις λίγο διαφορετικές, η βάση όμως είναι η ίδια. Η βάση είναι να καταλάβω τον εαυτό μου, να καταλάβω το σώμα μου,

0: σαν «on» και να καταλάβω τις διαπροσωπικές σχέσεις. Δηλαδή, πώς μπορώ να δημιουργήσω σχέσεις που θα με κάνουν εμένα να νιώθω καλά και αν έχουμε κάνει και σωστά το μάθημά μας, να κάνουν και τους άλλους να νιώθουν καλά, όχι μόνο εμάς δηλαδή. Να, είναι...
1: να το δούμε λίγο αντίστροφα. Τι κινδύνους μπορεί να αντιμετωπίσει ένα παιδί δυνητικά που δεν έχει μια συστηματική και ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση?
0: Πολλούς κινδύνους. Καταρχήν, είναι ο κίνδυνος που δεν έχει διαπαιδαγώγηση από ενήλικα αξιόπιστα άτομα, γιατί κάνετε λάθος να νομίζετε ότι τα παιδιά μας δεν έχουν διαπαιδαγώγηση. Τα παιδιά μας, όποια οθόνη και να...
1: Ναι, την πληροφορία θα τη βρούνε.
0: Θα τη βρούνε. Ναι. Άρα, ο κίνδυνος έρχεται όταν αυτή η πληροφορία και η πληροφόρηση δεν είναι από κάποια αξιόπιστη πηγή που έχει το ενδιαφέρον να είναι καλά το παιδί. Δηλαδή, οικογένεια, σχολείο. Αυτό που πραγματικά αντιμετωπίζει ένα παιδί είναι να βρεθεί μόνο του, αβοήθητο, απέναντι σε βασικά υπαρξιακά ερωτήματα. Τι είναι αυτό που μου συμβαίνει, είναι σωστό αυτό που μου συμβαίνει, γιατί εγώ νιώθω έτσι, τι μπορώ να κάνω για να μην νιώθω έτσι αν είναι κάτι αρνητικό. Πώς μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου και τους φίλους μου να πάρουν σωστές αποφάσεις. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις. Έχουν πολύ σαφείς απορίες και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί όταν δουλεύω με παιδιά, ένα από τα πράγματα που χρησιμοποιώ πάντα και είναι ενδεικτικό είναι οι ερωτήσεις τους. Τους λέω ανώνυμα. Ρωτήστε ό,τι θέλετε. Και μέσα από αυτές τις ερωτήσεις καταλαβαίνω και την αγωνία τους και τις απορίες τους και την παραπληροφόρηση, από πού δηλαδή μπορεί να παίρνουν λανθασμένες πληροφορίες. Και εκεί έρχεται ότι πρέπει να ενεργοποιήσουμε τους γονείς και να τους πούμε ότι, ξέρετε κάτι, τα παιδιά σας ρωτάνε για αυτά τα θέματα και παίρνουν λάθος πληροφόρηση. Ας πούμε για την εποχή μας, που είναι ένα πράγμα που πραγματικά χρειάζεται να καταλάβουμε, είναι η έκθεση στην πορνογραφία. Ο μέσος όρος έκθεσης, ηλικίας, η μέση ηλικία έκθεση σε πορνογραφικό υλικό στη χώρα μας, είναι τα 11. Δηλαδή τα δικά μου τα παιδάκια, πριν τελειώσουν το δημοτικό για να πάνε στο γυμνάσιο, ένα στα 4, μπορεί και παραπάνω, έχουν ήδη εκτεθεί σε πορνογραφικό υλικό. Στο γυμνάσιο είναι ακόμα μεγαλύτερο το φαινόμενο, όπως και αργότερα στο λύκειο. Και κανένας από εμάς τους μεγάλους, ή πολύ λίγοι τέλος πάντων, και από τους γονείς, δεν έχουν εξηγήσει τι λανθασμένα, διαστρεβλωμένα μηνύματα περνάνε μέσα από αυτού του είδους το υλικό και για τις ανθρώπινες σχέσεις, και για τα φύλλα, και για την υγεία, και για τη σεξουαλικότητα, ακόμα και για την ερωτική πράξη. Αλλά πώς μπορεί ένα παιδάκι που τόσο εύκολα μπορεί να έχει πλέον πρόσβαση σε αυτό το υλικό να το καταλάβει και να το αξιολογήσει, όταν εμείς που είμαστε δίπλα του δεν έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα? Είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα, γιατί βλέπουμε την πορνογραφία όλο και περισσότερο να αναδεικνύεται μέσα από τις ερωτήσεις των παιδιών μας. Και όσο περισσότερο εμείς στο σχολείο και εμείς στο σπίτι δεν παίρνουμε το ρόλο του παιδαγωγού, όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο ευκολότερα απαξιωνόμαστε. Δηλαδή, ένας γονιός που δεν ρώτησε ποτέ το παιδί του,
1: δύσκολα θα ανοίξει μία συζήτηση με έναν έφηβο 16-17
0: χρόνων. Δεν θα τον ακούσει, δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να κάνει πολύ μεγάλο αγώνα και οι δύο πλευρές για να συναντηθούν σε αυτή την κουβέντα. Αν έχουμε φτάσει στα 15 ή στα 14 χρόνια και δεν έχουμε συζητήσει ποτέ, τα έχουμε αφήσει να περάσουν δεξιά και αριστερά. Το ίδιο και το σχολείο. Δηλαδή, έχω τα παιδιά μου με απορίες από την πρώτη δημοτικού. Θα φτάσω στην πρώτη λυκείου. Με έχουν απαξιώσει. Ξέρουν ότι ο ρόλος μου δεν είναι αυτός. Τελείωσα. Σαν εκπαιδευτικό εννοώ. Άρα, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η σεξουαλική εκπαίδευση κάνει καλό, είναι για την υγεία των παιδιών μας, ότι τα παιδιά μας είναι εκτεθειμένα, όπως κάθε εποχή έχει τις δικές της

0: προκλήσεις. Τα παιδιά μας μεγαλώνουν σε μια εποχή που οι προκλήσεις είναι πολύ κοντινές και λόγω του ψηφιακού κόσμου και εμείς δεν μπορούμε να τα κλείσουμε σε μια γυάλα και να πούμε άντε τώρα θα μεγαλώσουν. Όχι, πρέπει να τα θωρακίσουμε, πρέπει να τα εκπαιδεύσουμε, πρέπει να τους δώσουμε τα μηνύματα. Είμαστε εδώ, αυτά είναι τα θέματα, αυτά είναι τα προβλήματα, αυτά είναι τα όμορφα πράγματα της ζωής που αφορούν τις διαπροσωπικές σχέσεις και εσείς μεγαλώνοντας θα έχετε τα εργαλεία να πάρετε τις σωστές αποφάσεις για την υγεία σας.
1: Ποια είναι η σημασία να υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και μια συνεργασία της οικογένειας με το σχολείο?
0: Είναι σημαντικότατη γιατί όταν αντιληφθούν όλοι ότι είμαστε από την ίδια μεριά, δηλαδή ο στόχος είναι κοινός, να είναι τα παιδιά μας καλά, να μεγαλώνουν με υγεία, ασφάλεια. Όταν λοιπόν ο στόχος είναι κοινός και είμαστε από την ίδια μεριά και έχουμε καταλάβει τι ακριβώς χρειάζεται τα παιδιά μας να μάθουν και να δουλέψουν, τότε τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα, γιατί γίνεται δουλειά για το ίδιο θέμα και από την οικογένεια και από το σχολείο. Και επίσης πολλές φορές υπάρχει μια μεγάλη, εδώ θα σταθώ σε ένα μεγάλο φόβο των εκπαιδευτικών, όποτε κάνουμε έρευνες, γιατί υπάρχει πλέον και αρκετή έρευνα για τα θέματα και τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη σεξουαλική αγωγή, η μεγαλύτερη αγωνία και ανασφάλεια των εκπαιδευτικών είναι οι γονείς. Τι θα πούν οι γονείς? Φοβάμαι ότι θα μου κάνουν μήνυση. Έχει συμβεί και αυτό. Δεν είναι δηλαδή ένας φόβος αβάσιμος. Όμως, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό γονέων οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους έχουν μια τρομερή άρνηση, αντίσταση και άγνοια, γιατί περί άγνοιας πρόκειται. Οι γονείς, και πραγματικά το λέω με όλη την ειλικρίνεια και με όλη την εμπειρία, όταν αντιληφθούν πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά τους να είναι καλά, να είναι υγιή, είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι. Γιατί ούτε οι γονείς μεγαλώνουν σε γυάλα. Μπορεί να έχουν τα δικά τους, τις δικές τους ανασφάλειες, τα δικά τους στερεότυπα, αλλά κάθε γονιός που βλέπει την εποχή που το παιδί του μεγαλώνει, βλέπει τις προκλήσεις, αντιλαμβάνεται το ρόλο του και όταν νιώθει και το σχολείο σαν σύμμαχο και αντίστοιχα το σχολείο νιώθει την οικογένεια σαν σύμμαχο, τότε γίνονται οι προσπάθειες πολύ πιο σοβαρές και πολύ πιο ουσιαστικές, θα έλεγα.
1: Κάθε εποχή είχε τις δικές της δυσκολίες, τις δικές της προκλήσεις, αλλά η τρέχουσα έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον για εσάς που ασχολείστε έτσι με μια επιστημονική προσέγγιση στο ζήτημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Το λέω με το δεδομένο ότι ζούμε πια σε έναν ψηφιακό κόσμο, με πολύ εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο από όλους, προφανώς ακόμη και από παιδιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με ενεργούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Αυτή είναι χωρίς η ύψιστη πρόκληση,
1: ναι, χωρίς να δαιμονοποιούμε ούτε το διαδίκτυο, προφανώς, ούτε τα social media.
0: Το διαδίκτυο και ο ψηφιακός κόσμος είναι ένα εργαλείο που, όπως θα το αξιοποιήσεις, αν το αξιοποιήσεις σωστά θα σου δώσει θετικά αποτελέσματα, αν το αξιοποιήσεις λάθος θα σου δώσει αρνητικά αποτελέσματα. Οπότε σίγουρα δεν υπάρχει δαιμονοποίηση σε αυτό, γιατί μας διδάσκει και μας βοηθάει πολύ. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όμως είναι ότι τα παιδιά μας έχοντας αυτή τη δεύτερη ζωή ή την παράλληλη ζωή στον ψηφιακό κόσμο, γιατί μαθαίνουν από εκεί, παίζουν εκεί, ψυχαγωγούνται, επικοινωνούν, όλες οι δραστηριότητες που γίνονται στο φυσικό κόσμο, ή τουλάχιστον οι περισσότερες, έχουν και μπορούν να γίνουν και στον ψηφιακό κόσμο. Αυτό που χρειάζεται εμείς να καταλάβουμε είναι ότι στα χέρια κάποιων ανθρώπων το διαδίκτυο μπορεί να έχει, να είναι για παραπληροφόρηση, για αποπλάνηση, για δημιουργία αρνητικών σχέσεων. Και εμείς ερχόμαστε σαν ενήλικα άτομα να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να αρχίσουν να σκέφτονται κριτικά και οπωσδήποτε να βάλουμε και κάποια όρια. Δηλαδή, ένα παιδάκι το οποίο είναι στην ηλικία

0: και του δημοτικού ή και του γυμνασίου, δεν απαραίτητα μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό που βλέπει. Τι είναι, είπαμε και για την πορνογραφία προηγουμένως, που είναι ένα ξεκάθαρο φαινόμενο. Δεν μπορεί να το καταλάβει, γιατί δεν έχει μέτρο σύγκρισης, δεν έχει την οριμότητα. Εμείς, ως ενήλικα άτομα που παιδαγωγούμε, χρειάζεται να βοηθήσουμε τα παιδιά να καταλάβουν τι είναι αυτό. Αυτός είναι ο ρόλος και αυτή είναι η μεγάλη ύψιστη υποχρέωση δικιά μας. Γιατί ο ψηφιακός κόσμος, ξέρουμε ότι έχει πολλές προκλήσεις. Ξέρουμε, για παράδειγμα, διάβαζα προχτές μία έρευνα, επειδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ τα μηνύματα που παίρνουν τα παιδιά μέσα από την παρουσία και στα social media και στο διαδίκτυο, στο online gaming, τα παιδιά μας, από πολύ μικρή ηλικία παίζουν παιχνίδια ηλεκτρονικά, έτσι, διασυνδέονται με άτομα από κάθε μέρος του κόσμου. Είναι μια φυσική δραστηριότητα για αυτά. Πολλές φορές όμως τα παιδιά, επειδή ακριβώς είναι παιδιά και επειδή ακριβώς δεν έχουμε ενημερώσει ή δεν έχουμε βοηθήσει να καταλάβουν σε ποιο χώρο βρίσκονται, ποιοι μπορεί να κρύβονται πίσω από κάποια ονόματα ή κάποια avatar, πώς μπορεί κάποιος να ζητήσει προσωπικά στοιχεία, φωτογραφίες, οτιδήποτε από ένα παιδί. Είναι παιδιά. Αν δεν τους πούμε εμείς, δεν θα μπορέσουν να το καταλάβουν. 12% των παιδιών της πρωτοβάθμιας, με βάση μια πολύ μεγάλη έρευνα, πάνω από 2.000 παιδιά, δήλωσαν ότι επικοινωνούν με αγνώστους στο διαδίκτυο. 12% στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια αυξάνει το ποσοστό. Άρα έχουμε παιδιά.
1: Ένα στα 10 είναι συντριπτικό. Ναι,
0: είναι συντριπτικό, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Είναι αυτή η διασπορά. Ένα θα επικοινωνήσει, ας πούμε, στην τάξη. Μετά, από λίγο καιρό, μπορεί να είναι και άλλο ένα. Και μετά άλλο ένα. Και μετά άλλο ένα. Γιατί εγώ στο σπίτι μου έχω ένα παιδί, άντε να έχω 2, 3, εντάξει, εκεί. Στο σχολείο όμως αυτό το παιδί είναι με μια πολύ μεγάλη ομάδα. Με τα παιδιά της τάξης του και με τα παιδιά του σχολείου. Άρα είναι πολύ ουσιαστικό και απαραίτητο πλέον αυτό που ονομάζουμε ψηφιακός εγγραμματισμός, δηλαδή να δώσουμε στα παιδιά την ευκαιρία να καταλάβουν τι είναι αυτός ο ψηφιακός κόσμος, με ποιους κανόνες λειτουργεί ή δεν λειτουργεί, και επίσης ως γονείς, ειλικρινά και σαν εκπαιδευτικός στο δημοτικό, καλό είναι τα παιδιά μας να μην έχουν πολύ μεγάλη πρόσβαση με τέτοια ακόμα. Ας δώσουμε λίγο χώρο για τον φυσικό κόσμο. Λίγες ώρες από τη ζωή των παιδιών μας για τον φυσικό κόσμο, εις βάρος του ψηφιακού, σε αυτή τη φάση.
1: Ενημερωμένοι γονείς, θωρακισμένα παιδιά, υγιείς ενήλικες. Έκλεψα το τρίπτυχο στη συζήτησή μας, ψάχνοντας για το πλαίσιο της συζήτησης, μια εκδήλωση στην οποία συμμετείχατε και ήσασταν βασική ομιλήτρια.
0: Ναι. Ουσιαστικά, τι θέλουμε. Θέλουμε να μεγαλώσουμε υγιή παιδιά, δηλαδή να είναι ενήλικα, υγιή ενήλικα άτομα, να πάρουν τις αποφάσεις που χρειάζεται να πάρουν για τη ζωή τους και για τις διαπροσωπικές σχέσεις και για τη σεξουαλικότητα και για τον ερωτισμό και για τον ρομαντισμό. Είναι όλα πράγματα της ανθρώπινης φύσης. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε την ανθρώπινη φύση από τη σεξουαλικότητα. Ξέρουμε ότι είναι ένα δομικό στοιχείο του να είμαστε άνθρωποι. Το ότι μέσω της αναπαραγωγής είναι και ένα βασικό στοιχείο να υπάρχουμε ως άνθρωποι. Οπότε, με κάθε τρόπο είναι σημαντικό. Οπότε, σε αυτή τη φάση, είναι πάρα πολύ σημαντικό, και εδώ έρχεται για τους γονείς κυρίως, ότι αυτό που κάνουν τώρα και αυτό που κάνουμε εμείς και προσπαθούμε να κάνουμε στο σχολείο, έχει ως στόχο τα παιδιά μας να μεγαλώσουν και να είναι καλά. Πολλές φορές οι γονείς και κάποιοι εκπαιδευτικοί, γονείς είμαστε κι εμείς άλλωστε, έχουν έναν ενδιασμό και μια αγωνία ότι αν αρχίσουμε να συζητάμε για αυτά τα θέματα των διαπροσωπικών σχέσεων, τα θέματα του σώματος, της αναπαραγωγής, της απώλειας, όλα αυτά τα θέματα που είναι βασικά και αφορούν και ενδιαφέρουν τα παιδιά πολύ, είναι σαν να τα οθούμε να έχουν έναν πειραματισμό, να κάνουν πρόωρα πράγματα. Και η αλήθεια είναι ακριβώς το αντίθετο.

0: Γιατί ερευνητικά σε όσες χώρες συστηματικά γίνεται η σεξουαλική εκπαίδευση, και θα μιλήσω για τις χώρες της Ευρώπης, που τις πήραμε και σαν σημείο αναφοράς. Σε όσες χώρες συστηματικά η σεξουαλική εκπαίδευση εντάσσεται στο πλαίσιο, το αναλυτικό πρόγραμμα κλπ, βλέπουμε ότι τα παιδιά μεγαλώνουν με λιγότερες συμπεριφορές ρίσκου. Και ποιες είναι οι συμπεριφορές ρίσκου? Πρώιμη σεξουαλική πειραματισμός ή ενεργητική σεξουαλική ζωή, ενεργή σεξουαλική ζωή, σεξουαλική ζωή χωρίς αντισύλληψη, με ό,τι αυτό μπορεί να έχει και για την υγεία, ανεπιθύμητες κινήσεις ή σεξουαλικά με τις ντόμενες λοιμώξεις. Γενικά, βλέπουμε ότι η υγεία μέσα της εκπαίδευσης των παιδιών θωρακίζεται, που σημαίνει ότι μεγαλώνουν και γίνονται υγιείς ενήλικες και παίρνουν υγιείς αποφάσεις για την ενήλικη του ζωή. Δεν μπορείς, πολλές φορές χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα, γιατί νομίζω ότι είναι αρκετά έτσι χαρακτηριστικό αυτή τη μεταφορά. Λέω ότι όλοι οι γονείς συζητάμε με τα παιδιά μας για τα φανάρια, το πράσινο, το κόκκινο, τις διαβάσεις, και τους λέμε τι πρέπει να κάνουμε. Και το κάνουμε αυτό γιατί δεν θέλουμε να τα κόψει κανένα αυτοκίνητο, έτσι θέλουμε να είναι ασφαλή. Αλλά δεν υπάρχει ούτε ένας γονιός σε αυτόν τον κόσμο που να έκανε αυτή την κουβέντα με το παιδί του μια μέρα πριν το αφήσει να περάσει μόνο του το δρόμο. Γιατί ξέρουμε ότι τα παιδιά είναι παιδιά, χρειάζονται χρόνο. Χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια να μιλήσουμε με ιστορίες, να μιλήσουμε με παραδείγματα, να μιλήσουμε με παιχνίδια. Ακόμα και με το διαδίκτυο υπάρχουν παιχνίδια που μπορείς να αναπτύξεις τη σωστή οδική συμπεριφορά. Αλλά δεν το κάνουμε ακριβώς μια μέρα πριν. Το κάνουμε για χρόνια. Το ίδιο είναι και η σεξουαλική εκπαίδευση. Χρειάζεται πολλά χρόνια για ένα παιδί να καταλάβει το σώμα του, το πώς μεγαλώνει, τα δικαιώματά του, όλα αυτά τα θέματα. Και όσο μεγαλώνει, σίγουρα η συζήτηση γίνεται πιο πολύπλοκη και περίπλοκη, σίγουρα γίνεται πιο βαθιά, αλλά το μήνυμα είναι ότι αυτή η συζήτηση μπορεί να γίνει με εμάς. Με εμάς στο σχολείο και με εμάς στο σπίτι.
1: Στο επιμήθειο της σημερινής μας συζήτησης, κυρία Γκερούκη, και επειδή παρουσιάσατε πριν από μερικές εβδομάδες και το βιβλίο σας, το μήνυμα που θέλετε απόψε να επικοινωνήσετε προς τους γονείς, ποιο είναι?
0: Εάν θέλετε, το μήνυμα προς τους γονείς είναι: εάν θέλετε τα παιδιά σας να μεγαλώνουν με υγεία και ασφάλεια, βοηθήστε το σχολείο να κάνει τη δουλειά του. Συνταχτείτε, ρωτήστε, συζητήστε με τους εκπαιδευτικούς, ανοίξτε αυτή την κουβέντα, μοιραστείτε τις αγωνίες σας και τις απορίες σας, να έχετε εμπιστοσύνη στο σχολείο, γιατί οι εκπαιδευτικοί, ειλικρινά, είμαστε εκεί μερικές φορές, ίσως και περισσότερες ώρες με τα παιδιά από ότι οι ίδιοι οι γονείς, λόγω όλων αυτών των υποχρεώσεων. Τα ζούμε τα παιδιά, αγωνιούμε για τα παιδιά. Ξέρουμε τι προκλήσεις και δυσκολίες αντιμετωπίζουν. Οπότε, αν οι γονείς θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν τα παιδιά τους, ας υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς σε αυτό το θέμα που ονομάζεται σεξουαλική εκπαίδευση, και ας απαιτήσουν, γιατί όλοι είμαστε πολίτες, και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, ας απαιτήσουν, και κυριολεκτικά το λέω, το απαιτήσουν, από το κράτος μια σοβαρή, επιστημονική, τεκμηριωμένη αντιμετώπιση αυτού του πεδίου της αγωγής υγείας και της σεξουαλικής αγωγής.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα
0: Εγώ
1: η συζήτηση.
0: ευχαριστώ.
1: Ήταν απολαυστική η συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ θερμά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλόμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

Φίλοι μου, δεν ξέρετε. Δεν ξέρετε τι είναι η ζωή που κρατάτε στα χέρια σας. Αφήνετε να σας ληστρά. Να σας ληστρά και νιώ ότι είναι σκληρή. Δεν έχει μεταμέλεια. Και σε καταστάσεις που δεν βλέπει θα χαμογελά. Δεν το λέω εγώ. Το είχε πει ο Έλιοτ. Το δανείζομαι για τον επόμενο προορισμό μας. Έτσι απλά. Το Καβροχώρι είναι χωριό και ιστορική έδρα της κοινότητας Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου. Βρίσκεται σε υψόμετρο 60 μέτρα και απέχει από το Ηράκλειο 10 χιλιόμετρα. Το όνομα του χωριού οφείλεται στο γνωστό μαλακόστρακο κάβορα που στην Κρήτη λέγεται Καβρός και βρίσκονταν σε κοντινό ποταμό, στο Γαζανό.

νότια του χωριού εντοπίστηκε τυχαία νεκροταφείο θαλαμωτών τάφων του 1400 π.Χ. με ευρήματα, δύο σαρκοφάγους, κύπελα και άλλα πολλά. Στο χωριό αυτό βρίσκεται και το σημαντικότερο μνημείο της περιοχής του Γαζίου, το Μινωικό Οικιακό Ιερό στα Μπαΐρια, όπου βρέθηκαν 5 ειδόλια θεοτήτων με ψωμένα χέρια. Εξού και η ταμπέλα του χωριού. Το καυροχώρι είναι κτισμένο σε λόφο. Άνω κάτω από τα σπίτια του χωριού υπάρχουν τεχνητές σπηλιές. Το χωριό σήμερα παρέχει στον επισκέπτη φιλοξενία με άφθονο φαγητό και ντόπιο κρασί στο γραφικό καφενείο του χωριού, καθώς και ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον για πεζοπόρους και οικογενειακές εξορμήσεις.

Θα δανειστώ πάλι ποίημα αγαπημένου μας ποιητή. Ο Οδυσσέας Σελίδης λοιπόν είχε πει: «Πολλά δε θέλει ο άνθρωπος. Να νήμερος, να νάκακος. Λίγο φαΐ, λίγο κρασί, Χριστούγεννα και Ανάσταση».

0: Και έτσι οδηγούμαστε ξανά να μοιραζόμαστε ιστορίες με όμορφους ανθρώπους. Ο κύριος Σπύρος Πατραμάνης είναι μόνιμος κάτοικος Καυροχωρίου. Ένας άνθρωπος λεβέντης, ανοιχτόκαρδος και πρόσχαρος. Η αίσθηση του χιούμορ, να ξέρετε, μπαλώνει τις λακκούβες στον δρόμο της ζωής. Λοιπόν, ο κύριος Σπύρος εκείνη τη μέρα κατάφερε να μπαλώσει πολλές λακκούβες. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό, γραφικό, μικρό, αλλά τόσο κοντά στο Ηράκλειο που πραγματικά αξίζει να έρθετε να το επισκεφτείτε. Και αξίζει, γιατί δεν ζήσω ανθρώπους εδώ χαμογελαστούς που θα σας φτιάξουν το κέφι, δεν θα τους βρείτε εύκολα. Είμαι μαζί με τον κύριο Πατραμάνη Σπυρίδωνα, τον κύριο Σπύρο. Καλώς σας βρήκα ξανά.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Θα αφήσουμε λίγο έτσι το κρυουλάκι που έχει.
1: Ναι, μα δεν κάνει κρύο, έχουμε συνηθίσει.
0: Παναγία μου. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Σπύρος είναι μαντιναδολόγος, χορευτής. Τι άλλο?
1: Και καλός άνθρωπος.
0: Καλός, αυτό φαίνεται, από το βλέμμα. Εγώ χαίρομαι που σας έχουμε εδώ και θα πάμε λίγο σε ιστορίες παλιές, θα πάμε λίγο στα πίσω
1: και
0: χρόνια.
1: Και φιλόξενο χωριό.
0: Το Καυροχώρι.
1: Βέβαια.
0: Είναι από τους ανθρώπους βλέπεις το χωριό.
1: Βέβαια.
0: Εσείς έχετε γεννηθεί εδώ?
1: Ναι.
0: Και μεγαλώσατε εδώ.
1: Ναι.
0: Παντρευτήκατε εδώ.
1: Ναι.
0: Και κάνατε εδώ την οικογένειά σας. Φύγατε καθόλου?
1: Ναι. Παντρευτήκαμε με τη γυναίκα και καθίσαμε εδώ κανένα χρόνο. Όχι, συγγνώμη, λάθος. Παντρευτήκαμε, φύγαμε κατευθείαν για Γερμανία. Την πήρα εγώ για Γερμανία. Πάει εγώ πιο μπροστά στη Γερμανία. Και καθίσαμε εκεί πέρα 1,5 χρόνο. Δεν μας πήγε καλά και μετά ξαναγυρίσαμε πίσω. Γεννήσαμε το πρώτο μας παιδί, την Έλενα.
0: Πόσα παιδιά έχετε?
1: Δυο.
0: Δυο. Και εγγόνια?
1: Και εγγόνια δυσέγγωνα.
0: Και δυσέγγωνα.
1: Δυσέγγωνα έχω, είναι δυο και δυο, τέσσερα του Μιχάλη τα παιδιά.
0: Να τα χαίρεστε.
1: Και από την κόρη είναι αυτά τα παιδιά, αλλά έχω τώρα τρία δυσέγγωνα.
0: Μπράβο. Ζωή να έχουμε.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Τρία δυσέγγωνα έχουμε που λες. Περάσαμε καλά στη Γερμανία. Κάναμε ένα σπιτάκι που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε εδώ πέρα. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα. Δόξα
0: και
1: τω Θεώ.
0: Το Καυροχώρι για εσάς?
1: Το Καυροχώρι για μας, είμαστε γέννημα θρέμα, αλλά έχει καλό όνομα από παλιά.
0: Δηλαδή?
1: Πολύ φιλόξενο χωριό. Παλιά που οι ανθρώποι δεν είχαν τα σύγχρονα μέσα να κατεβαίνανε τα πρόβατα από απέναντι από τις κουμπέδες που λέμε από εδώ πέρα. Βρεγμένοι, ταλαιπωρημένοι. Είχαμε δυο καφενεία τότε. Μάλλον τελευταία ήταν τρία. Ήταν αυτό ένα καφενείο. Πίσω τώρα δεν υπάρχει αυτό το καφενείο, αλλά ήταν σαν ξενοδοχείο ύπνου και φαγητού.
0: Α, οπότε μάζευε κόσμο.
1: Ναι, μάζευε κόσμο, κατεβαίνανε. Στεγνή η βοσκή τότε και στεγνώνανε, παίρνανε εισοδήματα και φεύγανε, γιατί τα πρόβατα πηγαίνανε με τα πόδια μέχρι τη Σιτία.
0: Άντε.
1: Ναι, και φεύγανε από τα Νόγια, από τα Λιβάδια, από την άλλη μεριά της Ρεθύμνης. Και περνούσαν κεντρικό δρόμο, υπήρχε από εδώ από τις κουμπέδες.
0: Βέβαια. Άρα ήταν το κυρίως πέρασμα.
1: Το κυρίως πέρασμα και στα λεωφορεία, και στα Χανιώτικα, και στα Ανογιανά και Λιβαδιά.
0: Πέρα όμως από το πέρασμα,
1: ναι.
0: Εγώ ξέρω, γιατί έχετε μοιραστεί ξανά ιστορίες μαζί μου χωρίς την κάμερα, ξέρω ότι γινόταν πολύ ωραία γλέντια εδώ στο χωριό.
1: Μα γλέντια γινόταν πάντα. Και τώρα. Και τώρα κάνουμε καλά γλέντια και είχαμε μια ευχή Θεού που δεν γινόταν παραξηγήσεις. Γελίζαμε ωραία, λέγαμε μαντινάδες, ανεπαραξήγητα τα πράγματα.
0: Και πρωτοχορευτής.
1: Και ο, δεν μπορώ να το πω, δεν το λες εσύ.
0: τα ξέρω.
1: Λοιπόν, χορεύαμε. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι στην πλατεία που κάναμε εδώ, ναι, ξέχασα να πω, κάναμε παραδοσιακή κουζίνα.
0: Ναι.
1: Με πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, που δεν είναι τώρα στη ζωή,

0: Ο Σπανάκης με το όνομα. Το επίθετό του, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το επίθετό του.
1: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι κάνατε ωραία πράγματα.
0: Ναι, και ερχόντανε και από τα Χανιά και κάναμε παραδοσιακή κουζίνα και με βραβεία. Και ήταν ο Μαμαλάκης, ο μάγειρας, και ήταν και ο Βιτόρος, ήταν πολλά άτομα που έδιναν τα βραβεία.
1: Εσείς ποιο φαγητό έχετε να θυμάστε έτσι, από τα παιδικά σας χρόνια ίσως μέχρι σήμερα.
0: Τα παιδικά μας χρόνια θα σου πω εγώ ήταν. Είμαστε μεγάλη οικογένεια όπως ήταν πολλές οικογένειες. Τα όσπρια τα τρώγαμε. Το κρέας το τρώγαμε την Κυριακή.
1: Και ποιο ήταν το φαγητό που συνδυάζατε συνήθως στο τραπέζι, δηλαδή ποιο βρίσκατε πιο συχνά.
0: Πιο συχνά ήταν φασόλια, μακαρόνια τρώγαμε, ρύζι τρώγαμε. Κάνανε οι μανάδες μας, κάνανε πολλά παραδοσιακά φαγητά.
1: Κύριε Σπύρο, θέλω να μοιραστείτε μαζί μας μία ωραία ανάμνηση από αυτό το χωριό. Ποια είναι η πιο σημαντική ανάμνηση για εσάς, έτσι, ανά τα χρόνια.
0: Και ανά τα χρόνια η πρώτη μου ανάμνηση που γνώρισα το χωριό ήταν εδώ από κάτω που είμαστε τώρα, ήταν Αγκιναροπίτσα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ήταν σόχορα που λέμε.
1: Σόχορα. Είχε αγκινάρες δηλαδή. Αγκινάρες. Ναι, με χωράφια.
0: Αλλά επειδή ήταν όλοχο αγκινάρες, το λέγαμε στα σόχορα ή στα αγκιναροπίτσα. Παίζαμε και δεν φορούσαμε ούτε παπούτσα και κάναμε τόπια με μπάλες, με πανί. Ναι. Και παίζαμε και κάναμε τα παιχνίδια μας. Και κάναμε και τώρα εδώ το λένε την Καμίλα, εμείς το λέγαμε σκλαβάτσα. Τα σκλαβάτσα ήταν που στένε ένας, δύο, τρία και σαλτέρναμε και περνούσαμε ένα τον άλλο.
1: Είχε πολλά παιδιά το χωριό, ε.
0: Το σχολείο που πήγαινα εγώ τότε είχε 85 παιδιά. Και είμαστε λίγη οικογένεια. Εμείς είμαστε 7 παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Είχαμε και άλλες οικογένειες που είχαν 8 παιδιά.
1: Ωραία χρόνια.
0: Ωραία χρόνια. Φτωχά, αλλά καλά. Είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν αφορούσε κάθε γυναίκα το καλύτερο παλτό. Ή αν το έβαλε μια να ζηλέψει, η άλλη και εγώ θα παπάρω. Κατάλαβες. Περιποιημένες, αγνά πράγματα. Και το σκουτελικό δεν τελείωνε ποτέ.
1: Το σκουτελικό είναι το φαγητό.
0: Το φαγητό,
1: βέβαια.
0: Και το κέρασμα. Ήταν έτσι, ήταν το γνώρισα εγώ από παιδί.
1: Ωραία πράγματα.
0: Εκεί που καθόμαστε εμείς, ο στρατής ο Βρέτζος, με το όνομα, είμαστε έτσι τα σπίτια μας, κολυτάρια. Και η μάνα μου, ό,τι ήθελα να μαγειρέψει, στέλνει από κάτω στην ξαδέρφιτζη. Και η ξαδέρφιτζη πάλι ανταπόδιδε να πούμε, όχι την ίδια μέρα, την άλλη μέρα και αυτό γινόταν.
1: Εσείς στο τώρα, τι θα ευχόσασταν στους νέους ανθρώπους που ίσως μας βλέπουν, τι θα ευχόσασταν?
0: Στους νέους ανθρώπους, εγώ θα τους δώσω μια καλή ευχή να μιμηθούν τις παλιούς.
1: Σε τι απ' όλα?
0: Σε τι απ' όλα? Πρώτο, να μην πίνουν κρασί και να καβαλιτσεύουν αμάξα που είναι κίνδυνος. Και οι μηχανές το ίδιο. Εκεί να προσέξουν πολύ και τις παρέες που κάνουν. Να είναι σωστές και αγνές.
1: Θα θέλατε να δείτε περισσότερο κόσμο εδώ στο χωριό?
0: Ναι, γιατί όχι. Εμείς είμαστε φιλόξενοι και άμα μεγαλώσει το χωριό μας είναι χαρά μας. Εγώ θέλω να ζω και να δω το χωριό όσο είναι άλλο τόσο.
1: Σας το ευχόμαστε λοιπόν.
0: Για να είσαι καλά.
1: Εγώ θέλω να με κλείσετε με μία μαντινάδα. Όποια μαντινάδα θέλετε εσείς, όπως νιώθετε. Ξέρω ότι λέτε ωραίες μαντινάδες.
0: Το σύνθημα του χωρισμού, μα τώρα σας το δίνω. Και την παντοτινή ζωή αλλού την παραδίνω.

0: πώς λοξεύουν.
1: Όταν πας σε ένα χωριό, σίγουρα παρατηρείς τις εκκλησίες του. Είναι μέρος της ιστορίας του κάθε τόπου και του πολιτισμού μας. Έτσι, συναντήσαμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καβροχωρίου, κύριο Γιώργο Ρεθεμιωτάκη, ο οποίος με γλαφυρότητα και έντονη αγάπη για τον τόπο του, φρόντισε να μας μεταφέρει κάθε απαραίτητη πληροφορία για τις όμορφες εκκλησίες του χωριού και την ιστορία τους.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε στην κεντρική εκκλησία του χωριού, εδώ στην πλατεία, στον Άγιο Δημήτριο. Μια απίστευτα όμορφη εκκλησία. Είναι χρωματισμένη όλη γύρω-γύρω, θα το δείτε όμως κι εσείς. Και είμαι εδώ με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καβροχωρίου, τον κύριο Ρεθυμιωτάκη Γιώργο. Άλλον έναν υπέροχο άνθρωπο, θα πω εγώ, θα το δείτε κι εσείς. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας.
0: Τι όμορφη εκκλησία, πραγματικά. Είναι πολλών χρόνων εκκλησία ή είναι η πιο πρόσφατη?
1: Είναι 80 χρόνων. Πετρόχτιστη όλη. Από τη Δεσσεξίπετρα ήρθαν αυτές οι πέτρες με τα κάρα και με πολύ αγάπη, όπως βλέπετε, και πολύ κόπο δημιουργήθηκε αυτός ο ναός. Εχού αυτό το ναό όμως είχαμε και έχουμε τον Άγιο Ιωάννη, ο οποίος με περιγραφές, με διάφορα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, χτίστηκε το 1100.
0: Το 1100.
1: Ο πρώην πρόεδρος και αείμνηστος τώρα Μανώλης Πανάκης, σε έρευνά του στην Βικελαία Βιβλιοθήκη, βρήκε το έγγραφο το οποίο το 1600 έγινε αναπαλαίωση με αναλυτικά, με πόσα υλικά, με πόσα...
0: Τι χρησιμοποιήθηκε
1: για να αναπαλαιωθεί ο Άγιος Ιωάννης. Ο Άγιος Ιωάννης είναι τρίκλιτος. Είναι ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Χαράλαμπος. Ο Άγιος Χαράλαμπος, λοιπόν, ακούγεται ότι όταν κάψανε στον Κουρσόνα τον Άγιο Χαράλαμπο οι Τούρκοι, ήρθανε μετά εδώ στο Καβροχώρι, διότι τότε ήταν και ο Άγιος Χαράλαμπος, όπως είπαμε, τρίκλιτος. Πυροβολήσανε την πόρτα με βόλια, υπάρχει απάνω στην εικόνα του Αγίου Χαραλάμπου αυτό και τώρα θα κάνουμε μία επίσκεψη, αν γίνεται, να το δείτε και όλα στην πραγματικότητα. Και κάτω το πάτωμα είναι από βόλια από τους Τούρκους, την ημέρα που κάψαν και τον Άγιο Χαράλαμπο στον Κουρσόνα. Ήρθαν και κάψαν και τον Άγιο Χαράλαμπο στο Καβροχώρι. Είχαν κάποιο θέμα μάλλον οι Τούρκοι με τον Άγιο Χαράλαμπο.
0: Και σώζεται μέχρι σήμερα, λοιπόν.
1: Βεβαίως. Θα μπορούμε μετά να το επισκεφτούμε, να το δούμε, να το δείτε.
0: Εννοείται. Εσείς, λοιπόν, από ό,τι φαντάζομαι, η αγαπημένη σας εκκλησία μάλλον είναι.
1: Εννοείται.
0: Ο Άγιος Ιωάννης.
1: Εκεί είναι όλη η ιστορία, θα πω, του χωριού μας. Αλλά και ο Άγιος Δημήτριος είναι.
0: Ναι, είναι ένα διαμάντι.
1: Ένας πανέμορφος ναός. Έχουμε έναν άνθρωπο, τον Πάτερ, και τη Σοφία τη Χαχλιούτη, η οποία δίνει την ψυχή της εδώ. Γι' αυτό τη βλέπετε σε αυτό. Και με τη βοήθεια και των χωριανών μας όλων, την αγιογραφήσαμε, την έχουμε φτιάξει, θεωρώ, ένα πάρα πολύ ωραίο ναό.
0: Κύριε Γιώργο, ποιο είναι όμως αυτό που χαρακτηρίζει το χωριό περισσότερο για εσάς? Δηλαδή, αν σας ρωτούσε κάποιος, τι ωραίο έχει το Καβροχώρι, τι θα λέγατε?
1: Το Καβροχώρι έχει πολλά πράγματα. Να πάω πολύ πίσω, θα πάω στο 1926, όταν μπορεί να μην είναι ακριβή η ημερομηνία που σας λέω.
0: Εκεί πάνω κάτω.
1: Όταν έκαμε την κυβέρνηση ο Βενιζέλος και του Γύπαρη σε κάποιο υπουργείο, ξέρω εγώ, γνώριζε ορισμένους ανθρώπους εδώ στο Καβροχώρι. Ήρθε εδώ, λοιπόν, μας διαχώρισε από το Δήμο Τηλίσου, τότε ήταν Δήμος Τηλίσου, και έγινε η κοινότητα Καβροχωρίου, Γαζίου και Τσαλικακίου Αγίας Μαρίνας. Mm-hmm. Τότε ήταν εδώ στο Καβροχώρι μέχρι πρόσφατα που έφυγε. Mm-hmm. Για μένα ήταν αυτό ένα ιστορικό γεγονός. Και ένα άλλο, πάλι πολύ πιο παλιό και αυτό, στη θέση Μπαΐρια βρέθηκε η θεά των Φιδιών. Αυτή είναι και το σύμβολο του πολιτιστικού μας συλλόγου.
0: Που βλέπει κανείς και στην είσοδο,
1: έτσι. Ο οποίο θεωρούμε ότι είναι το πιο αξιολόγο πράγμα που έχει βρεθεί μέχρι τώρα για μένα.
0: Εννοείται. Και είναι και

0: Κάτι που εξυμνεί τις γυναίκες, ένα παραπάνω σημαντικό.
1: Εντάξει, και αυτό. Εντωμεταξύ, όταν μπαίνεις μέσα στο χωριό, στην πλατεία μας αριστερά, θα αντικρίσεις το ηρώων των πεσόντων μας. Έχουμε 12-13 σκοτωμένους στη γερμανική κατοχή. Άνθρωποι που δώσανε το αίμα τους για την πατρίδα μας, έτσι. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Πόσα άτομα έχει περίπου το χωριό?
1: Στην τελευταία απογραφή είμαστε 876 άνθρωποι εδώ.
0: Τι είναι αυτό που θα θέλατε εσείς να ευχηθείτε ή τι είναι αυτό που ονειρεύεστε για το μέλλον του χωριού, σαν Γιώργος, δηλαδή το προσωπικό σας όνειρο ή το προσωπικό σας όραμα, ευχή, ό,τι θέλετε.
1: Το προσωπικό μου όνειρο είναι να μένουν οι άνθρωποι εδώ. Να μην φεύγουν, να ξενιτεύονται, έτσι. Είναι να μεγαλώνει το χωριό μας, να γίνουμε μια πιο μεγάλη κοινωνία, γιατί όσο πιο μεγάλη είναι, τόσο πολλά δίνει και η πολιτεία. Γιατί δυστυχώς μέχρι τώρα είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το θέμα.
0: Εσείς όμως μένετε εδώ?
1: Εγώ εδώ έχω γεννηθεί, εδώ έχω μεγαλώσει. Εδώ το χωριό μας έχει την ομάδα του, την ποδοσφαιρική του ομάδα. Αν και μικρή κοινωνία, ξέρω εγώ, διατηρούμε μια ομάδα στην Α2 κατηγορία Ηρακλείου.
0: Πώς λέγεται η ομάδα?
1: Έχουμε κεφαλή στον Πατραμάνι τον Νίκο που διοικεί την ομάδα. Είναι ο Άγιος Δημήτρος Καυροχωρίου. Έχουμε βγάλει τον πολιούχο μας εδώ.
0: Βέβαια. Και έχετε και νηπιαγωγείο όμως εδώ.
1: Έχουμε και νηπιαγωγείο. Δυστυχώς το σχολείο έφυγε. Σαν μικρό χωριό που είμαστε. Γι' αυτό λέμε ότι οι κοινωνίες πρέπει να μεγαλώνουν λίγο. Όχι πάρα πολύ βέβαια. Αλλά να παίρνουμε αυτό που μας ανήκει.
0: Είστε όμως μέσα σε όλα. Είναι το Καυροχώρι δίπλα στο Ηράκλειο. Βλέπει βουνό, βλέπει θάλασσα.
1: Να σας διακόψω, συγγνώμη, να ρωτώ. Αλλά είναι ένα προνομιούχο χωριό. Τι δεν έχει δίπλα του? Σε 5 λεπτά είσαι στο Ηράκλειο, σε 2 λεπτά στο Γάζι. Τα πάντα. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε αυτό που πρέπει. Και πρέπει, θεωρώ ότι με αυτή τη δημοτική αρχή τώρα πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει, να δείξουν κάτι στο χωριό μας. Εδώ το χωριό μας είναι ένα μέρος το οποίο έχει τις ταβερνούλες του. Μπορείς να έρθεις το Σαββατοκύριακο, να περάσεις να σου. Τώρα φτιάχνει ο Δήμος μία πολύ ωραία παιδική χαρά με γήπεδο 5x5, με τέτοια να έρχονται οι γονείς να αφήνουν τα παιδιά εκεί να παίζουν, να κάνουν τη βόλτα στο χωριό. Επίσης, έχουμε και ένα πάρα πολύ ιστορικό μνημείο, θα το πω εγώ, στην θέση Αγία Φωτιά, το οποίο εκεί πήρε το χωριό από εκεί νερό για πρώτη φορά για να πιει εδώ. Να σε διψάσει, ας το πούμε έτσι, ο κόσμος. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μνημείο. Μπορεί να το επισκέπτεται κανείς πεζός ή και με το αμάξι του, αλλά να κάνει πεζοπορία, να πάει εκεί μέσα. Είναι το ποτάμι καταπληκτικό. Που δίνω ένα μήνυμα για αυτό το ποτάμι στη δημοτική αρχή, στην περιφέρεια, οπουδήποτε. Μπορεί να γίνει ένας χώρος περιπάτου με ένα ωραίο μονοπάτι.
0: Το είδαμε κι εμείς.
1: Ναι, με ένα ωραίο μονοπάτι να το επισκέπτεται ο κόσμος, να πάρει και ζωή το χωριό μας.
0: Ορίστε λοιπόν τι θα ευχηθούμε για να κλείσουμε έτσι. Θα ευχηθούμε λοιπόν αυτό το χωριό να το δείτε όπως το ονειρεύεστε, στο άμεσο μέλλον, να γίνει και αυτό το όνειρό σας πραγματικότητα, να μπορέσει ο κάθε Ηρακλειώτης και όχι μόνο να το επισκεφτεί, με τους δικούς του, με την οικογένειά του, με τους φίλους του.
1: Εδώ να πω στον κόσμο που μας ακούει, είμαστε καλοί άνθρωποι. Αγαπάμε αυτό που έρχεται εδώ. Τον αγαπάμε πολύ, τον αγκαλιάζουμε. Πιστεύω αυτοί που μας ακούνε, να μας βοηθήσουν να αγκαλιάσουμε περισσότερο κόσμο.

Δεν είναι απαραίτητο να μαγειρεύεις φανταχτερά ή πολύπλοκα αριστουργήματα. Το καλό φαγητό ή επιδόρπιο θέλει και αυτό μια δόση ταλέντου, αγάπη και ένα-δυο καλά υλικά. Η κυρία Ελένη Τριαλώνη σίγουρα έχει το σημαντικότερο συστατικό για μια επιτυχημένη μαγειρική. Αυτό λέγεται μεράκι. Επισκεφθήκαμε λοιπόν το παραδοσιακό σπίτι του φίλου Νίκου Πατραμάνη για να φτιάξουμε ένα γλυκό ονόματι μελοαλευριά, την παραλλαγή για όσους ξέρουν της μουσταλευριάς. Εμείς δοκιμάζαμε πρώτη φορά και πιστέψτε με, ενθουσιαστήκαμε.

0: όταν λέμε τη λέξη φιλοξενία, δεν ξέρω τι έρχεται σε εσάς στο μυαλό. Εμένα προσωπικά έρχεται μια εικόνα ενός τραπεζιού με ζεστούς ανθρώπους, με όμορφα χαμόγελα, ευχάριστες στιγμές, ωραία πιάτα, ωραία φαγητά. Οπότε, τι καλύτερο από κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, γιατί, τι είπαμε πριν, είμαστε σε ένα χωριό πολύ φιλόξενο, με ανθρώπους ζεστούς, ωραίους, όμορφους και θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Είμαστε σε ένα πολύ ωραίο σπίτι του φίλου μου, του παντραμάνη του Νίκου, παραδοσιακότατο, με την κυρία Ελένη Τριαλώνη. Η κυρία Ελένη Τριαλώνη δεν είναι από εδώ όπως έμαθα, αλλά έχετε έρθει.
1: Είμαι από τη Σοκαρά.
0: Και είστε ερωτικός μετανάστης μου,
1: βέβαια. Ερωτικός μετανάστης 40 χρόνια.
0: Το αγαπήσατε το Καβροχώρι, λοιπόν.
1: Ναι. Αγάπησα το Καβροχώρι, αγάπησα τους ανθρώπους του. Πρώτα αγάπησα τον άντρα μου και μετά αγάπησα και το Καβροχώρι.
0: Έτσι πάω αυτά.
1: Και το νιώθω χωριό μου. Έχω πιο πολύ δέσιμο εδώ παρά στο χωριό μου, γιατί έφυγα και πολύ μικρή. 17 χρονών έφυγα από εκεί. Αλλά δεν ξεχνώ κάποια πράγματα που έμαθα στο χωριό, όπως είναι το γλυκό που θα φτιάξουμε σήμερα.
0: Και έχει και ένα ιδιαίτερο όνομα.
1: Ναι, είναι μελοαλευριά. Γίνεται με μέλι, αλεύρι, ίνισεστε. Ο νησεστές είναι ονθός του αλευριού, νερό και νερό, σουσάμι και κανέλα, τίποτα άλλο.
0: Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας πολύ απλά υλικά.
1: Πολύ απλά υλικά. Είναι ένα γλυκάκι που γινόταν στη Σιτία κατά κόρον, εγώ το μάθα από εκεί, στα χωριά της Ζήρου, γύρω-γύρω, επειδή έχουν παραγωγή μελιού καλή εκεί. Και το χρησιμοποιούσαν οι μελισσοκόμοι, το είχαν για κέρασμα. Και μετά στην πορεία και στη Μεσαρά γίνεται στα χωριά μας. Είναι το γλυκάκι της στιγμής που λέμε, δηλαδή όταν λες ας πούμε θέλω κάτι γλυκό ή περιμένεις κόσμο και δεν έχεις κάτι εύκολο, συνήθως στα σπίτια μας έχουν όλοι μέλι. Αυτό γίνεται σε 10 λεπτά και σερβίρεται μετά από μια ώρα άνετα.
0: Τέλεια. Και χρησιμοποιούμε λοιπόν το μέλι μας, το αλεύρι, νερό.
1: Νερό, σουσάμι ή αμύγδαλο καβουρτισμένο, σουσάμι καβουρτισμένο ή αμύγδαλο ή καρύδι. Εγώ έχω σουσάμι καβουρτισμένο εδώ και κανέλα.
0: Καλά τη μύρισα την κανέλα, δεν την έβλεπα μέχρι τώρα.
1: Την είχα σκεπάσει για να μην ξεθυμάνει.
0: Και συγγνώμη, γιατί τα μπολάκια, σερβίρετε σε
1: μπολάκια. Τα μπολάκια είναι να το σερβίρουμε μετά.
0: Άρα, όπως μου είπατε στην αρχή...
1: Ναι, μπορούμε να το βάλουμε και σε μπολ μεγάλο, αλλά τα μπολάκια είναι πιο...
0: Εγώ τώρα έτσι όπως το φαντάστηκα αρχικά, το φαντάστηκα σαν τηγανίτη ένα πράγμα. Τελικά θα βγει σαν τη μουσταλευρία όντως.
1: Μουσταλευρία. Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο νόστιμο από τη μουσταλευρία. Ειδικά όταν το μέλι είναι καλό και έχει έντονη μυρωδιά, μου αρέσει πιο πολύ από τη μουσταλευρία. Εγώ το κάνω συνέχεια στο σπίτι μου. Είναι ένα γλυκό που το χρησιμοποιούμε πολύ. Το έκανε και η γιαγιά μου.
0: Σίγουρα είναι και λίγο πιο light.
1: Ναι, δεν έχει ζάχαρη, έχει μέλι, αλεύρι, νερό, αυτά.
0: Τέλεια. Οπότε, ποια είναι τα βήματα που ξεκινάμε?
1: Λοιπόν, αραιώνουμε με το νερό το αλεύρι και το κάνουμε ένα χυλό.
0: Θα πάρω πιο πέρα εδώ το μελάκι μας.
1: Έχει γίνει ένας χυλός, έτσι. Θα πάμε τώρα πίσω να βάλουμε το νερό, να βράσουμε, βάλει νερό στην κατσαρόλα, δύο ποτήρια. Είναι τρία ποτήρια νερό, ένα... Είναι ίδια συσκευασία που τα βάζουμε, δηλαδή...
0: Ναι, για να τα ξέρουμε πόσο...
1: Ένα ποτήρι μέλι, 10 κουταλάκια του γλυκού, αλεύρι ή νησεστέ.
0: Εσείς συνήθως το κάνετε με νησεστέ?
1: Το δοκίμασα με αλεύρι, είναι λίγο πιο βαρύ, με το νησεστέ είναι πιο ντελικάτο και μου αρέσει πιο πολύ.
0: Εσείς με τι ασχολείστε, κύριε Ελένη?
1: Οικιακά.
0: Οικιακά? Ναι, αλλά άκουσα κάτι ότι μαγειρεύετε συχνά.
1: Ναι, μαγειρεύω πάρα πολύ συχνά.
0: Και είστε καλοί από ό,τι φαίνεται.
1: Έτσι λένε, δεν ξέρω.

0: Θα το δούμε κι εμείς. Και εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό?
1: Εμένα μου αρέσουν πολύ τα λαδερά. Όχι. Μ' αρέσουν πολύ τα λαδερά και μ' αρέσουν πολύ και τα γιαχνερά με σίγλινα και πατάτες ή με χοχλούς και πατάτες. Αυτά.
0: Τα παραδοσιακά λοιπόν.
1: Τα παραδοσιακά. Είμαι, ναι, είμαι παραδοσιακή καθαρά.
0: Τέλεια.
1: Δεν μ' αρέσουν τα καινούργια που έχουν φτιάξει. Βέβαια προσπαθώ, γιατί εντάξει, το παιδί μου, ας πούμε, τη φακή παράδειγμα που δεν την τρώει, την κάνουμε και σαλάτα, την κάνουμε και φακοκεφτέδες, την κάνουμε διάφορες αυτές για να μπορεί να φάει.
0: Λέω να μας πείτε λοιπόν όλα τα βήματα τώρα, για να τα δούμε μετά στην πορεία και να τα γευτούμε κιόλας.
1: Λοιπόν, έχουμε 3 ποτήρια νερό, τα 2 ποτήρια τα έχουμε στην κατσαρόλα, θα τα βάλουμε στην κατσαρόλα να βράσουν μαζί με το 1 ποτήρι μέλι. Μόλις διαλύσει το μέλι, θα ρίξουμε το χυλό, στο 1 ποτήρι έχουμε αραιώσει το ή αλεύρι ή νησεστέ, το έχουμε κάνει χυλό. Θα το ρίξουμε μέσα στην κατσαρόλα που έχει το νερό με το μέλι και θα αρχίσουμε να ανακατεύουμε μέχρι να πήξει.
0: Ωραία. Και μετά τοποθετούμε στα μπολάκια.
1: Θα το τοποθετήσουμε στα μπολάκια ή σε ένα μεγάλο σκεύος όπου θέλουμε και θα το διακοσμήσουμε είτε με καρύδι τριμμένο, είτε με αμύγδαλο, είτε με σουσάμ καβουρδισμένο και κανέλα.
0: Βέβαια. Τέλεια. Πάμε να δούμε.

0: Περάσαμε λοιπόν στο τελικό στάδιο, είναι έτοιμο.
1: Έπηξε η μελοαλευριά μας, η οποία κρυώνοντας θα γίνει σαν ζελέ, σαν τη μουσταλευριά.
0: Έχει ακριβώς το ίδιο χρώμα. Εγώ περίμενα θα έχει λίγο μια παραλλαγή.
1: Όχι. Θα τη βάλουμε στα μπολάκια. Mm-hmm.
0: Εσείς πώς την προτιμάτε, με σουσάμι ή χωρίς?
1: Εμένα μου αρέσει, επειδή μου αρέσει το καβουρδισμένο, τη θέλω με σουσάμι.
0: Και εμένα παλιά δεν μου άρεσε καθόλου με σουσάμι. Τώρα λοιπόν, οτιδήποτε έχω φάει σε μουσταλευριά, μόνο με σουσάμι.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Βγάζει άλλο άρωμα.
1: Εμένα και τα μελομακάρονα μου τα θέλω με σουσάμι καβουρδισμένα, δεν τα θέλω με καρύδι.
0: Αυτό δεν είναι το πιο κλασικό τελικά?
1: Ναι.
0: Και μπόλικη κανέλα.
1: Και μπόλικη κανέλα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και η μυρωδιά, καταπληκτική, και το χρώμα. Τελικά τι προτιμάτε, γλυκό ή αλμυρό?
1: Αλμυρό προτιμώ, αλλά κάνω γλυκά. Τα εύκολα, αυτά τα εύκολα τα γλυκά και τα. Μουσταλευριές, μελολευριές, κεκάκια, τέτοια πράγματα. Αλλά μου αρέσουν από γλυκά μου αρέσουν τα σιροπιαστά.
0: Πιο δύσκολα όμως, ε.
1: Ναι. Και κάνω και πολλές πίτες εγώ.
0: Για πείτε μας μια πίτα.
1: Σπανακόπιτες, τυρόπιτες, πρασόπιτες, αυτές τις πυρώτικες που κάνουν. Τις κάνω εγώ.
0: Όπου έχει μυρίσει όλο το σπίτι τώρα, ε.
1: Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα, βάλαμε τη μελολευριά στο μπολάκι μας.
0: Mm-hmm.
1: Θα βάλουμε από πάνω καβουρδισμένο σουσάμι.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Μπόλικο, του πάει.
0: Θα βάλουμε και την κανέλα.
1: Θα βάλουμε και λίγη κανελίτσα.
0: Όπω είναι όμως, πέρα, δεν, σαν εικόνα δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τις μυρωδιές που κρύβει. Πολύ ωραία. Και σε πόση ώρα μέσα, ε!
1: Αυτό είναι πολύ γρήγορο γλυκό και είναι τη στιγμή που λέμε σου έρχεται παρέα στο σπίτι ξαφνικά.
0: Αν έχεις μέλι.
1: Έχεις μέλι, το κάνεις, μετά από μισή ώρα σερβίρεται κιόλας, γιατί αυτό άμα κρυώσει τώρα καίει πολύ, δεν είναι για να...
0: Ναι. Δεν το τοποθετούμε όμως στο ψυγείο, απλά περιμένουμε.
1: Ναι, απλά περιμένουμε, ναι.
0: Τέλειο. Ναι. Θα περιμένουμε κι εμείς. Λοιπόν, κυρία Ελένη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να
0: είναι
1: να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
0: η ζωή
1: σας
0: γλυκιά, σαν το γλυκό σας αυτό το ωραίο.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Και ομολογώ ότι είναι από τα λίγα πράγματα που δεν έχω ξαναδεί ποτέ, δεν έχω ξανακάνει ποτέ. Οπότε είναι και μοναδική εμπειρία μαζί σας.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εσείς, καλή συνέχεια.

Και πάλι όμως δεν είμαστε απόρρια των εμπειριών μας. Τι σας λέω τώρα, Αν σταθούμε σε μία καταιγίδα, όσο βίαιη και τρομακτική και να είναι, ξέρουμε ότι δεν γινόμαστε κι εμείς καταιγίδα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο καιρός έξω και μέσα μας δεν διαρκεί για πάντα. Οι άνθρωποι μιλούν για μαύρα σύννεφα πάνω από το κεφάλι τους. Όμως ποτέ δεν είμαστε εμείς τα σύννεφα. Εμείς είμαστε ουρανός. Απλώς τα περιέχουμε. Τα σύννεφα είναι μόνο αυτό που βλέπουμε τώρα, στο παρόν. Ο ουρανός είναι πάντα ουρανός. Σκεφτείτε το. Καλή αντάμωση.

0: Πρέπει να είμαι σοβαρή.
1: Ναι, έλα, σοβαρή, έλα.
0: Δεν τον λέω να τραβάς το τηλέφωνο.
1: Μην μιλάς τώρα. Μην φιερμιστείς.
2: Έλα.
0: Μπαίνει πρώτη εύκολα ή.
2: Ναι.
1: Άντε ρε μπελαδάκι. Πω.
2: Οδηγάρα.
1: Πω.
2: Έλα, έλα. Σοβαρή να είσαι.
0: Μην τραβάς εμένα, τραβά την άμα.
1: Γιατί μην τραβάω σένα.
0: Γιατί φέρνω τη φαβορίτη μου.
1: Και τι έχουν οι φαβορίτες σου.
0: Καλώνησε.
1: Νίκη, στη τηλεόραση παίζει.
3: Εδώ δηλαδή τελικά.
4: Ναι, καλά.
3: Αυτό το τέτοιο από πίσω, το τελάρο, δεν φαίνεται. Εντάξει.
4: Νικιό φαίνεται πολύ δίμετρη.
3: Ναι, δίμετρη. Γι' αυτό με έβαλε εδώ.
5: Οπωσδήποτε πρέπει να είναι οι γυναίκες πάντα πιο ψηλές.
3: Πιο ψηλές.
4: Πρώτη φορά τη φαίνεται πανύψηλη.
3: Έλα, έλα. Πανύψηλη. Γράφε, μωρά, τελειώνουμε.
6: Το οποίο αναφέρεται το 1600, έγινε μία αναπαλαίωση με συγκεκριμένα πράγματα.
3: Περιμένετε.
6: Το δικό μου είναι, ρε.
3: Δεν αλλάζω και τα λέει πολύ ωραία. Θα ξαναπάμε το σπανάκι.
6: Χριστίνα, σε κλείνω γιατί έχω δουλειά. Γεια, θα σε πάρω εγώ, γεια.
3: Για το βάλω το σωθόρυβο. Ναι. Μπορώ πάνω τον από πέρα.
7: Εφές, εγώ λέει ζηλεύω του Τσερζού για την υπομονή του. Που στέκει πάντα όρθιο και ας λιώνει το κορμί.
8: Ωραία, ωραία αυτή.
9: Αυτά μου αρέσουν
3: πιο
9: πάρα
3: δύσκολα,
9: πολύ.
3: Πιο δύσκολα όμως τα σιροπιαστά, ε.
9: Ναι.
3: Είναι πιο δύσκολα.
9: Θα βάλουμε τώρα... Πριν. Θα βάλουμε τώρα το...
3: Στοπ. Περιμένετε, γιατί πήγε ο Νίκος.
10: Λοιπόν, θέλω να μου ξαναπείτε, από αν είστε...
9: Βγάλ τα σιροπιαστά.
10: Αλμυρού, αλμυρού.
3: Ναι, εγώ θα ξαναπάμε. Τώρα τι κάνεις,
1: λέμε. Μιλάς. Κάνε πως κοιτάζεις κάτι.
3: Έχει κόσμο το καφενείο.
1: Μόνο, αλλά μην μιλάς. Δεν θέλω να μιλάς. Μόνο μην μιλάς. Φτιάξω μαλλί σου. Κάνε πως το φτιάξω μαλλί σου.
3: Το παίρνει
1: αέρα. Ναι, ρε. Θέλω να την κίνηση ότι φτιάξω μαλλί σου. Νικιό, έλα. Έλα, Νικιό, έλα. Πάμε. Φτιάξε μαλλιά σου. Κανονικά, ρε. Φτιάξε τα λίγο πιο φυσιολογικά. Φτιάξε τα λίγο πιο φυσιολογικά. Κοίταξε ψηλά. Κοίταξε λίγο ψηλά. Κοίταξε προς τον Νίκο λίγο. Μην είσαι τόσο χαμογελαστή. Δεν τα κάνεις τώρα, τέλος πάντων, ό,τι βγάλω. Μπράβο, έτσι, να είσαι λίγο εθέρια. Έτσι θέλω, έτσι. Κοίταξε τώρα το βλέμμα σου απέναντι.
4: Είναι πιο δίμο, το κράτα τσάνα.
1: Ωραία, μη ζητάζεις εμένα.
3: Μα δεν μπορώ τώρα να ακούω και τι λέει.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουνίσω.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
1: Μπαξεβγάνη.
3: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνη.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
8: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
9: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Creta24.gr.
11: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
12: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
11: Αυτό.
13: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
11: Αλλά και αυτό.
14: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
11: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Creta24.gr.
2: Θα ήθελα...
15: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
15: Χωρίς, της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
16: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
17: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
18: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
19: Πάθος για τη δουλειά σου.
20: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
21: Yeah.
19: ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Ξεκινάμε τη μέρα μας σήμερα με κουλούρι Θεσσαλονίκη αλατούρκικο. Αλατούρκ. Αλλά δοκιμάσαι εδώ και μέσα χθες. Λοιπόν, συμψηφισμός. Θεσσαλονίκη. Αν είναι καλό, 9. Εδώ αυτό που τρώω. Gucci, ναι, Gucci. Ναι, original, Gucci. Αυτό, 5.
1: Εντάξει, ήταν τέλειο.
0: Και σε λίγο έχω και χαλβά βανσάλων, γιατί μπορούμε

να πουλήσουμε χαλβά βασάλων στην Τουρκία. Αυτόν εδώ τον τύπο τώρα, αν το βλέπατε στον δρόμο και ήσασταν στην Τουρκία, θα τον περνάγατε για Τούρκο, για Έλληνα ή για Φαρσαλινό. Το κουλούρι, τουρκικό, και θα περάσω από μέσα. Ντουρμά κατά ύφη. Αυτό έχει 38 ευρώ το κιλό, δεν είναι ακριβό. Οκ. Σιροπιαστό, νόστιμο, τέλειο. Εν τω μεταξύ, το γεγονός ότι δίπλα, ακριβώς στα αγγλικά, υπάρχει και ντονέρ, μα ξεπερνά. Εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι τέλειο. Το πιο τέλειο καφενείο, το πιο τέλειο τουρκικό καφενείο.

Ακριβώς μπροστά μου είναι ο πύργος του Γαλατά. Φαίνεται τελείως διαφορετικά από ό,τι από κοντά. Έχει άλλη όψη. Είμαστε ακριβώς κάτω από τη γέφυρα του Γαλατά και πάμε κρουαζιέρα μιας ώρας και 10 λεπτών στο Βόσφορο.

πίσω από την Τούρκικη σημαία είναι η Αγία Σοφιά. Χθες δεν μου επιτρέψαν να πω Αγία Σοφιά. Όταν είπα σε κάποιους Τούρκους, μου είπανε Άγια Σόφια. Αλλά εγώ θα συνεχίσω να τη λέω Αγία Σοφιά. Αδροστούμε, μιας και δεν έχει πολύ κρύο σήμερα. Έχει ζέστη, θέλει νερό. Εγώ είτε έχει κρύο, είτε έχει ζέστη, νερό θα πιω τουλάχιστον 7 λίτρα την ημέρα. Ειδικά όταν έχω το Διός, αυτό το υπέροχο φυσικό μεταλλικό νερό από τον Όλυμπο, το κουβαλάω πάντα μαζί μου.

0: Ο Άγκα ανεβαίνει πάνω σε κάθε κρουαζιέρα, έχει έναν πανέμορφο παπαγάλο, φωτογραφίζει τον κόσμο και θα μας πει τώρα ότι περνάμε από...
1: Ομπές Τεμούς Bridge.
0: Πομπές?
1: Ομπές Τεμούς Bridge.
0: Ομπές
1: Τεμούς. Ομπές Τεμούς.
0: Ομπές.
1: Ομπές Τεμούς.
0: Ομπές Τεμούς. Ομπές Τεμούς είναι η γέφυρα. Λοιπόν, εδώ μπήκα σε ένα site και λέει ότι τα καμάρια των Τούρκων είναι οι τέσσερις γέφυρες και τα δύο τούνελ που ενώνουν την Ευρώπη με την Ασία. Η γέφυρα των μαρτύρων της 15 Ιουλίου, της 15 Ιουλίου, 1510 μέτρα, Φατίχ Σουλτάν Μεχμέτ, η δεύτερη, γέφυρα Γιαβούς Σουλτάν Σελίμ, γέφυρα Τσανάκαλε του 1915 και μετά έχει και τα τούνελ. Πάρτε την.

Τελείωσε πραγματικά. Φτάνουμε στο τέλος, επιστρέφουμε. Είναι περίπου 70 λεπτά και τώρα θέλω πραγματικά δυνατή ενέργεια. Και εκτός από ένα μήλο Ζαγορίν, δεν θα μου τη δώσει τίποτα άλλο.

Αυτό το πανέμορφο κτίριο μπροστά είναι το στρατιωτικό λύκειο Κουλέλη. Είναι μια στρατιωτική σχολή που βρίσκεται στις ακτές του Βοσπόρου, στο Τσενκέ Λισλί, το λέω, στο Ουσκουντάρ. Σκοπός του σχολείου είναι να εκπαιδεύσει τους αξιωματικούς για τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, όπως οι δικές μας σχολές πάνω κάτω, και ουσιαστικά είναι μια πηγή για τη σχολή πολέμου, μακριά από εμάς.

0: Λοιπόν, νιώθω μεγιστάνας. Αυτά τώρα μα τα έχασε η Ευρώ. Σιγά μη... Ναι, φεύγα από την Τουρκία. Πάμε. 20, 40, 140 ή 200, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 600, 1800, 2000. Έχω 3-4 χιλιάδες ευρώ. Απλά είναι λίρες. Που αυτό σημαίνει ότι αυτά δεν είναι πάνω από 50 ευρώ. Άντε να είναι 57. Άρα να μας φάει το μεροκάματο.
1: Τι λες και σπυροσαλάτα, αλλά αυτή που κάνω εγώ, μόνο σπυροσαλάτα δεν είναι. Αυτή είναι πανδεσία χρωμάτων, γεύσεων, πρωτεΐνης. Αν κατέβει τώρα ο Κώστας κάτω, θα δείτε ότι έχω φασόλια, ρεβίθια, κουσκούς, φακή βιολογική από τα φάρσουλα από το αγρόκτημα Αντωνόπουλο. Και πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί θέλω να κόψω πολλά. Παίρνω το καλό μου το μαχαίρι με τα δοντάκια και δείτε πώς κόβω τα φύλλα από το σέλερι. Βάλτε και σέλινο, δεν σας ζημεύω εγώ. Εύκολος άνθρωπος είμαι. Το κρεμμυδάκι, είπαμε, σε φετούλες, μερικά φύλλα βασιλικού που έκλεψα από την γειτόνισσα και δεν με πήρε και χαμπάρι. Μέσα. Το αγγούρι κνωσού. Γράμε λίγο πιο χωριάτικα αυτά. Μήλα ζαγορίν, για να μας την κάνει ακόμα πιο θρεπτική και διαφορετική. Ζουλέν, αυτό είναι το ζουλέν. Α, πάει και κοτόπουλο. Αυτή η ρίγανη, να πάτε να βρείτε και το ριγανέλιο μέσα στο ισόπα από τα παιδιά, που είναι φάρμακο, κρέτα βοτάνικα. Κλείνω κατευθείαν, στραγγίζω για να μην χάσει τα αρώματά της. Το ελαιόλαδο, επίσης, κρέτα βοτάνικα. Κομπλέ. Γράφω λεμόνι, μπορείτε να βάλετε και λεμόνι και λάιμ μαζί. Πάστα σκόρδου ή σκόρδο φρέσκο. Νυφάδες σαλατιού. Αλάτι μισολογγίου. Αλάτι Salt Odyssey. Ανακατεύω και σερβίρω, θα δείτε πού. Σερβίρω πάνω στην κρυθαροκουλούρα, δεν βάζω ούτε νερό, τίποτα. Ούτε λάδι. Και θα τελειώσω με ντοματίνια. Ελιές. Και θα έχουμε σαλατάρα.

Άμα δεν την αρπάξω σήμερα, δεν την αρπάζω ποτέ, που έκανα το λάθος και φόρεσα το φούτερ. Τώρα μας κατέβασε από την άλλη πλευρά. Έχει και καραβάκια, αλλά από ό,τι βλέπω έχει και κάποια γιότ. Πίσω μου άλλος πάνω στη βάρκα τηγανίζει και κάνει κεμπάπ και σις κεμπάπ και ντονέρ κεμπάπ και τα οχοκτσού κεμπάπ και οπ! Άμε.

0: Λοιπόν, εδώ με τον Μουσταφά Μπουρέκ μου έδωσε original, το πιο original μουφα New York. Only for me.
1: Yeah.
0: For TV show Turkish Cup.
1: Yeah, Turkish.
0: Ναι, gift Turkish.
1: Yeah,
0: 300. Yeah. One gift. Yeah, θα σου κάνω διαφήμιση στην Τουρκία. 300 λίρες που σημαίνει 6 ευρώ. Δεν τελείωσα χθες στην αγορά, γι' αυτό πήρα και καπελαδούρα σήμερα νέα. Θα μου πάει εδώ ο φίλος μου σε ένα δικό του, λέει, your friend, που έχει Butter Spice Shop. Αλλού. Μέντα. Αρώματα έχει. Έλα, κουνιάδε. Δοκίμασε.
2: Σωριό, blackberry tea.
0: Blackberry.
2: Blackberry.
0: Blackberry.
3: Τέλειο,
0: ε. Γιατί μας έφαγε τα γιάζι, μας έφαγε το κρύο. Λέμε και ζαφάρες εδώ. Coconut.
2: Yes.
0: And.
2: This one, Roddy.
0: Roddy. And.
2: This one, mix.
0: Mix.
2: Yes. Φιστική, mix fruit, rose.
0: Ριαντάφυλλο.
2: Μαστίχα.
0: Ο Μαν εδώ έχει συσκευασία premium, έτσι. Κοιτάξτε εδώ, λες και θα πάρουμε κόσμημα. Του, and βάλε και μίξ λουκούμ.
2: This one.
0: Λουκούμια.
2: This one.
0: Rose, τριαντάφυλλο.
2: Rose.
0: Και μαστίχα. Λοιπόν, τώρα ανεβαίνουμε σε άλλη αγορά, πάνω από την Κεντρική. Εδώ τώρα θέλει να έχει στα μάτια σου 114. Σαρπάζουνε, χωρίς να καταλάβεις, κινητά, ακίνητα, χρήματα, ανοίγουνε τσάντες. Και έχω την κάμερα, εγώ να βλέπω από πίσω ανοιχτή. Κοκορέτσι κεμπάπ, πίσω. Βέβαια εδώ κάνουν και παζάρια, η αλήθεια είναι. Ωπα, sorry, κάνουν και παζάρια. Αλλά έχει τώρα εδώ, είναι, θα γυρίσω. Θα δείτε, βλέπετε από πίσω και γυρίζω για να δείτε και από εδώ τον κόσμο. Κοκορέτσι. Λοιπόν, πίτα, κοκορέτσι. Κοκορέτσι, το παίρνεις. Το κόβει. Ντομάτα. Το ψήνει, ξανά, την πίτα τώρα, πάνω. Α, το παίρνει όλο.
4: Πες, τάχτα καλέ.
0: Παίρνει γεύση.
4: Ημίνωνε, τάχτα καλέ. Πες, νοσί, πες,
0: νόγκο τομάτα. Νόνιονς, νόνιονς.
4: Όνιον, νόνιον.
0: Όνο τομάτα. Σουμάκ. Εν κοκορέτς, εν πάπρικα και οριγάνο.
4: Οριγάνα.

0: salsa. Oh, one more time, one more time. And this. Monsieur. Mashallah. Good for me.
1: I'll stand in there.
2: Wow. Atamaba. Best.
1: Oh. Very nice, monsieur. Very nice.
0: Είναι σάρκ μπουρέκ. Πενιρνί με μοτσαρέλα. Πενιρνί με μοτσαρέλα.
3: Πενιρνί, κλιμαλέ, πατσέτε.
0: Κλιμαλέ.
3: Μιτ.
0: Ενταριάνι.
3: Yes, Αιράν.
0: Αιράν.
3: Αιράν, Αιράν, good.
0: Whoa, with a spinach?
4: Yeah, spinach.

0: Αυτά είναι ωραία για μας που μαγειρεύουμε
1: στη φύση.
0: Ρε, εσύ εδώ έχει τον ατέλειωτο. Μουτλούμπου θέλει. Κυρίως πενιλί. Πώς είναι δυνατόν να βλέπουν τα ίδια πράγματα τα μάτια μας, ρε. Ε. Α, πα, πα. Και ανεβαίνουμε και ανεβαίνουμε. Και πόσο έχει ακόμα αυτή, αλλά 10 λεπτά. Μας τα φάνε αυτοί οι Τούρκοι τα λεφτά. Όλα. Μαντήλα θέλω, μαντήλα. Μπατζανάκ, μαντήλα. Ω, Μπατζανάκ. Α, Μπατζανάκ, τίποτα. Ινσταμπούλ, τα είδε εσύ. Εδώ είναι η αστυνομία. Τι είστε εσείς, πού πάτε. Οτοκά. Κεμπέρ. Εν αργιλέδες. Υπάρχουν τώρα επίπεδα, ε. Επίπεδα. Εδώ τώρα είναι γκέτο. Γκέτο κανονικό. Τηλέφωνα μπροστά, λόγια μπροστά.
2: Αυτό είναι κάτι παντελότερο.
0: Και αυτό εδώ το που είναι 0,0 cents θα το πάρει. Εδώ είμαστε στο ίσως τη χειρότερη. Δεν θέλω να πω τη λέξη. Αλλά καταλαβαίνετε που είμαστε. Όλα, όλα, όλα, όλα. Το παίξω σπανός εδώ πέρα. Μου βγάλουν. No money, my friend. Only card. Sorry. Α, καλά. Άρα θα γυρίσω. Δεν έχω ρε λεφτά, σου λέω. Only card. Θέλει προσοχή εδώ, σου λέω, κάτσε καλά. Μας ανοίξουν τη τσάντα και θα πάρουμε χαμπάρι. Κάμερα ανοιχτή, για να έχω καβάτσα πίσω. Πετάγονται, σαν τα ποντίκια. Only, only card, no, no card. Οκ, okay. Only card. Only card, no card. No card. Huh? Τι όχι, όλοι κάρτ. Έχεις καρτά. Πού έχεις καρτά. Μαγαζί ρε. Μαγαζί ρε. What's your name? Μεχμέτ. Μουσταφά. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται εδώ. Θα πάω εγώ προσεκτικά. Όλοι αυτοί εδώ ήρθαν να βάλουν μαλλιά. Έχουν να κάνουν εμφύτευση. Είναι στη μόδα. Hey my friend. Oh my friend. Και είναι φθηνά. Και έρχονται εδώ και βάζουν. Δεν θα κάνω κι εγώ καμία εμφύτευση. Μία από τα ίδια και μία από τα ξαναίδια. Γι' αυτό και εγώ στροφή και πίσω. Είπα τα ίδια. Έχω κουραστεί να βλέπω τον Air Kebab. Ένα μαγειρευτό φαγητό δεν έχω δει. Traditional. Όλο Kebab, τον Air Kebab. Ένα imam δεν μπορεί να πάμε, τέλος. Έχω βαρεθεί να μυρίζω. Ντονέρ και κεμπάπ και σις κεμπάπ και δεν μπορώ. Πάω πιω έναν καφέ. Bye.
3: Σπαγκέτι αλλιόλιο. Σκόρδο λάδι.

Εμείς θα το πάμε λίγο παρακάτω. Θα βάλουμε απάκι χοιρινό Κρήτης, θα βάλουμε ξηρό αμφότυρο, θα σταβώ και τα άλλα, θα σταβώ. Και αυτό το υπέροχο μακαρόνι ζέας που το τρως όλο το πακέτο και δεν καταλαβαίνεις τίποτα, θες κι άλλο. Είναι σαν αέρας. Ξεκινάμε όμως με αυτό εδώ, το εργαλειάκι. Το ανοίγω. Είναι ειδικό μαχαιράκι για σκόρδο. Πάμε να σας δείξω. Δείτε τώρα, είναι και για φουντούκι αυτό και για γαρίδια. Θα καθαρίσω το σκόρδο. Θα βγάλω μια σκελίδα, θα βάλω παραπάνω εγώ, μια μερεδούλα θα κάνουμε. Δείτε πόσο όμορφα. 2-3 κινήσεις και έτοιμο. Δείτε τώρα, για άλλη μια φορά θα το πω και ας γίνομαι κουραστικός και βαρετός. Θέλω έτσι το απάκι. Κοιτάξτε, αέρας. Μπορείτε να βρείτε όλα τα προϊόντα του Αντωνάκη, της φάρμας Αντωνάκη, σε όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.

Αυτά εδώ τα μακαρονάκια θέλουν το πολύ 6 λεπτά. Άντε 7. Για όσους τα θέλετε παραβρασμένα. Εγώ τα έχω βράσει και τι έχω κάνει. Έχω κρατήσει και νερό. Αυτό θα κάνετε κι εσείς. Πάμε walk. Σκόρφο. Λαδάκι. Μέσα.

0: Μπούκοβο στο τέλος.
1: Δείτε, δείτε σαν μπέικον.
0: Νερό από τα μακαρόνια. Αλάτι, πάντα σολτόνιση, έπεσε θερμοκρασία, να κατέβω και αφήνω να δέσει. Σύσμα λεμόνι μπουκοβό, σειρό ανθότινο. Μπουκοβό. Δείτε πως αφράτεψαν, να πετάτε το νερό. Σύσμα λεμόνι. Μαϊντανός. Είμαστε έτοιμοι. Κατεβάζουμε. Είπαμε, τελειώνουμε με ξηρό ανθότυρο μαστοράκι και απογειώνουμε την πιατάρα μας. Μπόλικο, ε! Και φυσικά ποικιλία πιπεριών, salt odyssey, μαύρο, ροζ, λευκό και πράσινο.

πίσω μου το Οθωμανικό τέμενος Βαγιαζίτ Β. Περίεργοι άνθρωποι. Από εδώ, ευθεία μπροστά, σε ένα χιλιόμετρο είναι Αγιά Σοφιά και ας θέλουν να επιμένουν ότι λέγεται Άγια Σόφια. Φύγαμε.

Μπροστά μας, εδώ, ένα πολιτιστικό κέντρο για την ακρίβεια, Σαρδαμάκι, Μέντρεσε στην Άμπασα, το οποίο τελειώνει κάπου εκεί κάτω. Και κάπου εκεί κάτω που θα προχωρήσω εγώ για ένα χιλιόμετρο και θα περπατήσω, είναι η Αγία Σοφιά. Σαμπερίτσας, έτσι μου το είπανε οι Τούρκοι. Μπροστά μας, τζαμί και Άγιος ο Αλλάς. Στήλη του Κωνσταντίνου, στήλη του Κωνσταντίνου Α, ή αλλιώς και καυμένη στήλη, ή αλλιώς καμένη στήλη. Βρίσκεται ακριβώς στον κεντρικό δρόμο προς την Αγία Σοφιά.

0: και περίπου 100-200 μέτρα από την κεντρική αγορά. Εμείς προχωράμε ακάκευτοι. Ή ακάκευτοι. Σορβά. Μόνο σορβά δεν είναι. Τι είναι αυτά, ντέφια, τουρκικά. Ο Μουσταφά με έφερε πάνω εδώ να κάνει καθαρισμό. Τι καθαρισμό. Τι καθαρισμό κάνει. Clean, ε. Με 5% μπαταρία δεν κέρδισε ποτέ κανείς. Είμαι στην πλατεία της Αγίας Σοφιάς και θα το ξαναπώ, αφήστε τους να λένε αυτή η Άγια Σόφια. Γίνονται κατασκευές, πίσω μου το μπλε τζαμί, θα τα δείξω όλα βήμα-βήμα, θα φορτίσω λίγο, γιατί έχω φορτώσει συναισθηματικά, όσο και να ακούγεται ακραίο. Γυρίζω, πίσω μου. Και θα σας πω και την ιστορία, που οι πιο πολλοί τη γνωρίζετε.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης δημοτικού και γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
3: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Creta24.gr.
5: Voltec Marakis, ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX.

0: φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Της Greta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματίνια Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Υπάρχουν μνημεία που δεν ανήκουν σε μια εποχή, ανήκουν στην αιωνιότητα. Στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης, εκεί όπου η Ανατολή συναντά τη Δύση, στέκει ένα σύμβολο πίστης, δύναμης και πολιτισμού. Χτίστηκε τον 6ο αιώνα, μια αρχιτεκτονική επανάσταση που τόλμησε να αγγίξει τον ουρανό.
1: Το ότι είναι καλοδιατηρημένα, το ότι είναι πανέμορφα, το ότι δεν υπάρχει ίχνος σκουπιδιού, το ότι υπάρχει παντού αστυνόμευση, δεν μπορεί να το αρνηθεί και να το αμφισβητήσει κανείς. Άλλα πράγματα μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Και τώρα θα το πάρουμε βήμα-βήμα το θεματάκι.
0: Αυτοκρατορίες πέρασαν, θρησκείες άλλαξαν, ναός, τζαμί, μουσείο και πάλι τζαμί. Κι όμως η ψυχή της παραμένει ίδια.
1: Είμαστε μερικά μέτρα από την Αγιά Σοφιά. Θα το φωνάζω. Εμφανώς γυμνός. Κι όσο πλησιάζει κανείς και γνωρίζει ότι εδώ ο ναός λειτουργήσε. Θα το ξαναπώ. Είμαι εμφανώς γυμνός και δεν θέλω να γυρίσω την κάμερα. Ο ναός της Κωνσταντινούπολης λειτουργήσε ως χριστιανικός από το 537 μέχρι το 1453. Στη συνέχεια μετετράπη σε Ισλαμικό τέμενος και αργότερα σε μουσείο. Το 2020, με απόφαση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δυστυχώς λειτουργεί και πάλι ως τζαμί. Τα λέω αργά, σταθερά, γιατί πρέπει να τα ακούσουν όλοι και να βιώσουμε. Πραγματικά δεν ξέρω, δεν μπορώ, έχω χάσει τα λόγια μου, αλήθεια.

0: Anyway, πάω από την άλλη γωνία, γιατί βλέπω και τις καλωσιές πάνω και όλα αυτά και πιάνει μια αηδία πραγματικά.
1: Εδώ η ιστορία δεν διαγράφεται, συνομιλεί. Κάθε πέτρα κρατά μια φύγηση. Κάθε αντίχηση θυμίζει ότι ο πολιτισμός είναι γέφυρα, όχι σύνορο.
0: Εδώ τώρα αναφέρεται τι ακριβώς κάνουν, τι ανακατασκευές κάνουν, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ο θόλος της δεν είναι απλώς κατασκευή. Είναι φως, είναι κίνηση, είναι προσευχή σε πέτρα. Στην Αγία Σοφιά δεν επισκέπτεσαι απλώς ένα μνημείο, στέκεσαι στο κέντρο της ιστορίας. Ταξιδεύουμε εκεί όπου ο χρόνος δεν τελειώνει.
0: Πάμε να προχωρήσουμε λίγο, μπας και τη δείτε και φεύγοντας. Δεν θα φύγω βέβαια, ακόμα θα περιμένω νυχτώσει να δούμε και τα χρώματα αλλιώς. Και θέλω να ζητήσω και συγγνώμη για το ότι δεν ξέρω, μπορώ να το εκφράσω, δηλαδή με άγγιξε πολύ έντονα. Είναι ένα δέος, όπως και να το κάνεις. Και όταν είσαι Έλληνας, ένας λόγος παραπάνω.

Ακριβώς πίσω μου η Αγία Σοφιά και όπως γυρίζω, ακριβώς εδώ, το συντριβάνι του Χατζή Μπεσίρ Αγά. Πρέπει να έκανα 15 φορές για να το μάθω να το πω.

chimes in. Just try, just try, just try, just try. Εκπλήξεις σας έχω βάλει. Τι βλέπετε, ε? Χειροποίητα, μπιφτέκια, κοτόπουλο. Πίνδος. Τίποτα άλλο δεν τρώμε. Ψήνουμε στο φούρνο ή και στο τηγάνι ή και στη φριτέζα αφού έχουν αποψυχθεί. Εγώ, όπως πάντα, στη φωτιά, σε ένα καλό τηγάνι με λίγο λαδάκι για να σας κάνω τώρα μια pink sauce, τη δημοφιλή pink sauce που όλοι ξέρετε με τη δικιά μας πινελιά. Πάμε. Κέτσαπ, μουστάρδα, μαγιονέζα, πάπρικα, πίκλαπο. Αγκουράκια, τουρσί, κορνισόν, σκόνη, σκόρδο. Πάντα θα βάζετε πίκλα ζωμό. Ανακατεύουμε και κάνουμε την πιο εύκολη και νόστιμη pink sauce.

Μην κάνετε το λάθος και μπείτε στη διαδικασία να πάρετε ταξί από εδώ, από την Αγία Σοφιά, θα σας ξυλώσει κυριολεκτικά 20-30 ευρώ. Θα έρθετε εδώ, θα πάρετε το τραμ, θα βγάλετε αυτή την κάρτα, αυτή εδώ την κάρτα, και θα πάτε. Εγώ μένω ταξί μου, ας πούμε, τώρα πλατεία. Τελευταία στάση είναι Κάμπατας και μετά είναι 5 λεπτά περπάτη. Κάμπατας.

Τίποτα, δεν έχει περπάτημα. Πάμε να πάρουμε το μετρό. 2 λεπτά, 10 λεπτά με τα πόδια, 2 λεπτά με το μετρό. Για ταξί μου.

0: αυτή την καρτούλα εδώ με 2 ευρώ και έχεις 3 εισιτήρια με το μετρό. Συνοψίζοντας, μια διαδρομή που θα την πλήρωνα μπορεί αν ήμουνα και άκουγα, μπορεί να μου βγαίνει και 25-30 ευρώ. 6 ευρώ πλήρωσα το τραμ. Η κάρτα δεν είναι μόνο για μια φορά. Και πλήρωσα και 1 ευρώ και 70 cents το μετρό για να μην περπατήσω από το Καβαλακάς, αν δεν κάνω λάθος. Η τελευταία στάση που ήταν άλλα 15 λεπτά για να πάω στο ταξί. Πήρα το μετρό, πλήρωσα 1 ευρώ και 70 λεπτά για να πάω στην πλατεία ταξί ή αλλιώς ταξί square σε 2 λεπτά. Πρέπει να σας δίνω πληροφορίες. Θα έρθείτε εδώ. Πρέπει να προσέχετε.
1: Α, αυτό ήταν. Τέλος. Άλλο. Άλλο. Άλλο. Νύχτα δεν το είδαμε αυτό το στολίδι. Πλατεία Ταξίμ, φτάσαμε. Και είμαστε εκεί ακριβώς μπροστά.
2: Καλά, τι κάνουμε, καλά.
3: Καλύτερα.
2: Πώς θα καταφέρεις, μια στην Ελλάδα, μια εδώ.
3: Ρε εσύ, τι να κάνω. Εδώ την έχουμε φάει την πατάτα. Από πού είστε,
2: Από Ελλάδα, Μύκονο.
3: Μύκονο.
2: Ναι.
3: Και πού, με βλέπεις, τι να κάνω στην Μύκονο, εκεί θέλετε άλλους.
4: Μακάρι να τους είχαμε τους άλλους. Μακάρι να τους είχαμε.
3: Α, μπράβο, τώρα τα λες σωστά. Για πείτε το λίγο να ακουστεί, γιατί μας έχει φάει η διθενιά. Λοιπόν, βρήκα ανθρώπους από τη Μύκονο, ο οποίος είναι μυκονιάτες, τίμοι και καθαροί. Τους χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Και καλή δύναμη. Υγεία, φιλιά. Να είστε καλά. Παίζει να έχουμε έρθει στο πιο ακριβό ζαχαροπλαστείο της πλατείας Ταξίμ και Κωνσταντινούπολης. Ήρθα και έδειξα και προχθές. Από το 1864 ενδεικτικές τιμές. Είστε έτοιμοι? Λοιπόν, 430 λίρες στο Ντουμπάι σε ζεμπί. Ξεκινάνε normal, 430 κτλ. Δείτε εδώ. Λοιπόν, και πάμε τώρα. 430. Ο μπακλάβα.
5: Έχει ποικιλία μπακλαβαδάκια.
3: Μισό λεπτό. Έχει ποικιλία μπακλαβαδάκια, λέει ο Χρήστος. Εγώ λέω να πηδήξουμε από εδώ που είμαστε. Λοιπόν, αυτό που είναι το viral και είναι ο μπακλαβάς. Εδώ είναι. Που τον ανοίγουν και βάζουν μέσα παγωτό καϊμάκι. Αν έχουν το Θεό τους, το έχουν 990 λίρες, που αντιστοιχεί σε

0: 20 ευρώ. 20 ευρώ. Στην Αθήνα αυτό, σε ένα γνωστό, έχει 3 ευρώ. Και έχει και τον άλλον με σοκολάτα, πάλι 990. Εμείς θέλαμε να κάνουμε μια παρουσίαση, θα φύγουμε. Θα μου πω ένα μπουκάλι νερό και θα φύγουμε. Λοιπόν, και συνεχίζω. 1080 αυτός. Παιδιά, εντάξει, είναι όντως, έχει την ποικιλία που λέει ο Χρήστος εδώ, με 1350. Είναι το πιο premium, το πιο γκουρμέ. Έχει μικρά, μικρά, μικρά και το μακλαβά. Εδώ. Okay. Κάνα κιουνεφέ θα πάρουμε. Κάνα κιουνεφέ θα πάρουμε, τσάγι έπιαμε όλη τη μέρα. Κλείνω τον κατάλογο γιατί θα μου πιάσει σοκ. Here. Μουσταφά, Μουσταφά. And
1: Dubai chocolate.
0: Dubai chocolate.
1: Very, very nice.
0: Dubai chocolate.
1: The popular pudding and the popular baklava.
0: Yes. The Dubai chocolate. This. Oh, I feel it. Those two. Έχει και μοτσαρέλα. Αυτό ρε εσύ είναι για τρία άτομα, δεν μπορεί να το φάει ένα μόνο. Νομίζω ότι έκανε σοφή επιλογή. Dubai chocolate. Είναι τόσο παγωμένο, εδώ αυτό είναι καϊμάκι. Το παγωτό είναι τόσο παγωμένο, το κόβουν με σιδηροπρίον. Και παίρνω μια. Και δοκιμάζω. Είναι κάτι το οποίο είναι σαν να τρως παγωμένο βούτυρο.
2: Δεν είναι καν παγωμένο δηλαδή.
0: Είναι σχεδόν στα όρια του αειδιαστικού, υπερτιμημένο για τα χρήματα, value for money με τίποτα. Δηλαδή θα δοκιμάσω και λίγο. Μισό λεπτό.
3: Μόνο αυτό είναι.
0: Το παγωτό είναι μακριά και αγαπημένη. Μακριά και αγαπημένη το παγωτό. Είναι πρόβιο. Η κατσικίσιο έχει τρομερά έντονη γεύση γαλατίλα, θα το πω έτσι χωριάτικα. No thanks. Και πάμε λίγο του Dubai chocolate, το οποίο έχει τρομερά ωραία υφή. Τρομερά ωραία υφή. Είναι 9 στα 10. Καλό και αυτό. Για να μην στεναχωρήσουμε τη Γιώτα. Κι εγώ ο ταπεινός, πριν τίμιος, θα βάλω το λουκουμάκι μου, το τσαγάκι μου. Νομίζω ότι το ξανάπα. Το τσάι, το κόκκινο, είναι σαν να πίνεις ένα εσπρέσο. Είναι τέρμα τούρμπο καφέινη. Στην υγειά σας, καλά ταξίδια, καλά μαγειρέματα, καλούς χαλβάδες, υγεία, αγάπη και συνεχίζουμε.
4: Διαφορετικό ανοιχτό τοστ με μήλο, με αλατισμένο μέλι και παριζάκι. Πάμε να σκίσουμε το ψωμί. Κόβουμε μια μπακετούλα ή ψωμί του τοστ αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε. Ρίξουμε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σαββιδάκης Family που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους. Φρέσκο θυμαράκι πάνω. Και πιπέρι χοντροσπασμένο Salt Odyssey. Έχω τη χαρά και την τιμή να κρατάω στα χέρια μου μια 20μινη γραβιέρα παλαιωμένη. Φαίνεται εξάλλου σαν παρμεζάνα, είναι αν δείτε πως την τρίβω.

από εγωπρόβειο γάλα, κριτικό φυσικά, είπαμε τρίτη γενιά, Στιακάκης. Δείτε, δείτε. Είμαστε στην καλύτερη περίοδο για να τρώμε μήλα και να τα μαγειρεύουμε και να κάνουμε και δημιουργικές συνταγές. Μήλα πιλιορίτικα, μήλα ζαγορίν, από πού αλλού, από τη ζαγορά πιλιού. Μικρές φέτες, αέρινες, με ένα καλό μαχαίρι εδώ, σαντόκου, φορζέ, ισοπινέλ. Παρεζάκι είτε σκορδάτο είτε απλό. Ό,τι θέλετε βάλτε. Λεπτά κομμένο γι' αυτό. Όλα τα μαχαίρια της Σοπινέλ έχουν εξαιρετική ποιότητα κοπής χάρη στο ατσάλι τους, μεγάλη αντοχή στο χρόνο και τη διάβρωση και φυσικά κατασκευάζονται από αλλού στη Γαλλία.

μέσα στο ίδιο τα ψωμάκια. Γύρισμα. Τώρα τη γραβιέρα πάνω.

λίγο γραβιέρα, σκέπασμα από πάνω, εσύ στο φούρνο. Και μετά θα ρίξουμε ανθό αλατιού και μέλι. Φρέσκο θυμάρι επιπλέον από πάνω έβαλα, μέλι και είπαμε και ανθό αλατιού. Πυραμίδες αλατιού, πάντα για τελείωμα, σας είπα, ιδανικό τελείωμα, θα δημιουργήσει ένα υπέροχο κοντράστ.

0: Kapatıp tencerelerde kaynar suda buharla beraber pişiriyoruz.
1: And fresh herbs and spices.
0: Spicy inside, onion, spicy.
1: One tested.
0: This is steppe mussels. Steppe mussels just.
1: And
0: have,
1: lemon juice.
0: Just have turkey.
1: Turkish lemon.
0: All the natural, all the Turkish made.
1: Δοκιμάζω και ο Θεός βοηθάς.
0: Σόντα. Μεϊβέλη σόντα. Μεϊβέλη σόντα.
1: It's good, eh? Και πώς πληρώνω? How much?
0: Small one is 10, medium 20, large 25.
1: 10?
0: Different size.
1: Α, ah, different size.
0: Yeah, this one 10, this one 20.
1: Διαφορετικά, διαφορετικά σχήματα. Διαφορετικά μεγέθη μάλλον για την ακρίβεια. Μπακλαμά. Very good. Ξανά μανά για τέταρτη φορά αυτό το δρόμο, απλά τώρα νύχτα. Δείτε τώρα που θα γυρίσω εδώ, Clementine. Χθες το πρωί και σήμερα το απόγευμα έχω τσεκάρει έναν καφενέ εδώ παρακάτω που ελπίζω να είναι ανοιχτός, να πάω να την πέσω, να ηρεμήσω, γιατί δεν έχω κάνει τίποτα. Μέχρι τώρα, μόνο, θα σας πω τώρα, μισό λεπτό, για να δείτε με τι αθλητή έχετε μπλέξει. Φαίνεται. Φαίνεται. 18.633 βήματα μόνο σήμερα. Αλλά τα μετέλε. Δεν είναι αυτό, αλλά μπορεί να έρθω και εδώ, δεν ξέρω. Γαλατά σοκάκ και έχει fresh juice. Φρέσκους χυμούς από όλα. Ρόδι, καρύδα, πορτοκάλι, grapefruit και φρουτοσαλάτες. Έχει καρδούλα εδώ για του Αγίου Βαλεντίνου. Για μας τους Full in Love. Ευλόγησα. Θέλετε κανένα ζαχαρωτό. Thank you.

0: Πάμε και από το Γαλατά βράδυ και από τον Πύργο που είναι πιο εντυπωσιακό από τη μέρα, φωτισμένος και με το ιδιαίτερο μήνυμα που θέλει να περάσει. Ελπίζω να το καταλάβατε. Τούνις, λέει η άλλη. Εγώ λέω μεταξύ και τεβαίνω ακόμα, να δούμε πώς θα γυρίσω πίσω. Έχω κάνει ήδη 3 χιλιόμετρα. Μ' αρέσει που το απόγευμα πήρα το μετρό για να γυρίσω πίσω και το τραμ και το έπαιζα έξυπνο. Και τώρα ξαναγυρίζω πάλι πίσω με τα πόδια. Άρε Παναγία μου. Πόση τρέλα μπορεί να κουβαλάω κι εγώ. Καλή τρέλα όμως. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Ή το έχω περάσει και δεν το έχω δει. Ή... καληνύχτα. No more tea. Τι, energy tea.
1: It's
0: mint lemon. Mint lemon, eh? Today.
1: Where are you from?
0: Where are you from? Me. Question.
1: Not Arabic.
0: Yeah? Not Arabic.
1: Bosnia, what is
0: it? European? European?
1: European, yeah. Of yeah. course. Serbia, Kazakhstan.
0: Serbia? No. Croatia, no.
1: Croatia, no.
0: Italy? Huh? Eh?
1: No. Not Italian.
0: No, Italiano. Για να δούμε. Spain? Greek? Ούτε Greek. Ούτε Έλληνας. Αλήθεια. Έλληνας. Ξεριζωμένος. This mint and lemon.
2: Yes. The pomegranate flower.
0: Pomegranate rody.
2: The one lavender.
0: Lavanda.
2: The mango saffron. The roses.

0: Πικάσο.
1: Πικάσο.
2: Here we go, try this one.
0: Παρακάτω, πιο κάτω ήπια λεμόνι. Τώρα ήπια μέντα. Πριν ήπια, έχω πιει 17 τσάγια σήμερα, θα κοιμηθώ αύριο το πρωί. Full caffeine. This caffeine?
2: No caffeine. No caffeine. Without caffeine, without any caffeine.
0: Oh!
2: It's too strong, right?
0: Boom.
2: Yeah.
0: Thank you.
2: You're welcome.
0: Bye bye. Bye bye. Τον βρήκα τον καφενέ και είναι κλειστό.

10.30 είναι. Αλήθεια, έχω περπατήσει άπειρα χιλιόμετρα. Δεν ξέρω πώς, αλλά δεν με ενδιαφέρει γιατί πέρασα καλά και θα κλείσω καλά με ένα ωραίο κρασί και 2-3 μυζεδάκια εδώ. Αυτό ήθελα, ένα ήσυχο μέρος. Να ακούω αυτό που ακούω. Και να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είσαστε σε κάθε ταξίδι μαζί μου. Που μου στέλνετε μηνύματα και που με στηρίζετε. Καλό βράδυ, καλά ταξίδια, θα το λέω πάντα, να είμαστε και να είσαστε πάνω απ' όλα υγιείς. Και τα λέμε.

0: μαγειρεύοντας.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
8: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.

0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Θα ήθελα...
11: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
10: Χωρίς.
11: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
12: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
13: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
14: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
13: Το χώμα πρέπει να το τρως.
15: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
16: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
17: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
13: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
12: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
14: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
12: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
13: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
15: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
12: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
14: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
17: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
13: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτιδάκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
17: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
14: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
13: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει.

0: Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 31 Αυγούστου και παρακολουθείτε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ελεύθεροι αφέθηκαν με εντολή εισαγγελέα οι 5 συλληφθέντες μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά, όπου έχασε τη ζωή της μία 11χρονη από την Πολωνία. Πάμε στο Χάρη Λεοντάκη για να μας μεταφέρει περισσότερες λεπτομέρειες. Χάρη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Μανώλη. Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Οι 5 είχαν συλληφθεί μετά το τραγικό περιστατικό στην περιοχή του Πλατανιά σε ξενοδοχείο. Αφέθησαν ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα, καθώς ο εισαγγελέας ζήτησε να συμπληρωθεί περαιτέρω η δικογραφία, αφού δεν είναι πλήρης, δεν υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση ακόμα. Και αφού ολοκληρωθεί η δικογραφία, θα ασκήσει τις ποινικές διώξεις κατά περίπτωση. Είχαν συλληφθεί, θυμίζω εχθές, 2 γυναίκες ως υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, η νεαρή ναυαγοσόστρια που πρώτη έτρεξε δίπλα στο 11χρονο, αλλά και οι γονείς του ανήλικου παιδιού. Θυμίζω ότι το κοριτσάκι ήταν η πρώτη μέρα των διακοπών του στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Μετά το μεσημεριανό φαγητό, μαζί με τους γονείς πήγαν στο χώρο που βρίσκονται οι πισίνες. Οι γονείς ήταν σε ξαπλώστρες. Κάποια στιγμή το κοριτσάκι διέφυγε της προσοχής, πήγε μόνο του στην παιδική πισίνα. Η ναυαγοσόστρια άκουσε φωνές. Όταν πήγε εκεί, το κοριτσάκι ήταν χωρίς τις αισθήσεις, κάλεσε ασθενοφόρο. Το ασθενοφόρο συνοδεία περιπολικού μετέφερε το κοριτσάκι στο νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου συνεχίστηκε η προσπάθεια για ανάνυψη και στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, όμως δεν κατόρθωσαν να επαναφέρουν το κοριτσάκι. Τώρα, να σου πω, Μάνο, επίσης ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ξενοδοχείο ισχυρίζεται ότι το κοριτσάκι δεν έπεσε καν στην πισίνα, αλλά κατέρευσε λίγα μέτρα από την πισίνα, και γι' αυτό αναμένεται και η ιατροδικαστική έκθεση που θα δώσει περισσότερο φως στο τι ακριβώς συνέβη και από τι προήλθε ο θάνατος του μικρού κοριτσιού.
0: Χάρη, να σε ευχαριστήσουμε. Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην Παντάνασα, όταν ένα ενοικιαζόμενο γεωταχή εξετράπη της πορείας του και έπεσε από τη γέφυρα στο κενό από ύψος 15 μέτρων. Στο όχημα επέβαιναν 2 νεαροί τουρίστες, οι οποίοι σώθηκαν από θαύμα. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί της Δευτέρα στη γέφυρα της Παντάνασας, όταν ένα γεωταχή αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, εξετράπη της πορείας του και έπεσε από τη γέφυρα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς οι 2 επιβάτες του οχήματος είχαν εγκλωβιστεί και επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό τους. Ο οδηγός και ο συνοδηγός του γεωταχή, οι οποίοι τραυματίστηκαν από την πτώση, ευτυχώς όχι σοβαρά, παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται.
2: Έτρεχαν και έφυγαν από κάτω, κάτι τέτοιο, εκεί που δεν είναι τις μπάρες.
3: Ευτυχώς δεν υπήρχε κάποιος εκείνη την ώρα κάτω από τη
2: γέφυρα. Ναι, αυτό. Δεν ήταν κανένας.
3: Πρέπει να έχουν μπάρες, πιστεύεις?
2: Ναι, το μόνο σίγουρο.
4: Κάπου σε ένα σημείο λείπει η μπάρα, γι' αυτό. Και θα ήταν κυπιωμένος, φαντάζομαι.
5: Τι να πούμε, ξέρω. Πώς πηδήξαν καταρχήν από εκεί? Παράξενο δεν είναι? Γιατί τόσο ύψος, ας πούμε? Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ήρθε το αμάξι κάτω.
3: Έχει ξανασυμβεί αυτό, έτσι, στο παρελθόν?
5: Στην άλλη γέφυρα, νομίζω. Στον Παλαιοκάστρο, ναι, εκεί.
3: Επικίνδυνες αυτές οι 2 γέφυρες εδώ, τα σημεία αυτά?
5: Λογικά, ναι.
0: Πολίτες στο μεταξύ κάλεσαν τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην αντικατάσταση των μεταλλικών κυκλειδωμάτων στη γέφυρα της Παντάνασας.
6: Δυστυχώς, ένα ακόμη περιστατικό σήμερα δυσάρεστο, που έφυγε ένα αυτοκίνητο από τη γέφυρα αυτή ακριβώς σε αυτό το σημείο. Μεγάλη επικινδυνότητα, αλλά από ό,τι βλέπουμε όμως είναι και πολύ χάλια η συντήρηση αυτών των γεφυρών και εδώ και στο Παλαιοκάστρο. Θα πρέπει λοιπόν οι αρμόδιοι κάποια στιγμή να το δουν το θέμα και φυσικά και εμείς οι οδηγοί να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
7: Θεωρώ ότι το γενικότερο οδικό δίκτυο θέλει μια γενικότερη βελτίωση και πρέπει να εστιάσουμε πάρα πολύ στο γεγονός ότι και η οδική συμπεριφορά των οδηγών πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Βασικά πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ έμφαση στη συμπεριφορά μας, στον τρόπο που κατανοούμε τη συμπεριφορά του άλλου, πάντα να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και από εκεί και πέρα σεβασμό στους άλλους.
0: Στην εντατική του νοσοκομείου Ρεθύμνου εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 63χρονη γυναίκα που έχει μολυνθεί με τον ιό του Δυτικού Νείλου, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται σταθερή. Στο μεταξύ, τόσο στον οικισμό που εντοπίστηκε το κρούσμα, όσο και στην ευρύτερη περιοχή, ξεκίνησαν ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών.
8: Σταθερή αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας της 63χρονης Ρεθεμιώτισσας, που το απόγευμα της Παρασκευής διαγνώστηκε ότι νοσεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με τα Ρεθεμιώτικα νέα, η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, χωρίς όμως να έχει καταστεί αναγκαία η διασωλήνωσή της.
9: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μας, εξακολουθεί να νοσηλεύεται γυναίκα, η οποία είναι κρούσμα ιού Δυτικού Νείλου, είναι στην εντατική, δεν είναι διασωληνωμένη, είναι σε σταθερή κατάσταση και η κατάσταση πιστεύω ότι θα πάει ομαλά.
8: Στο μεταξύ έχουν ενεργοποιηθεί από την Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου τα σχετικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ. Η τρέχουσα περίοδο, σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, κ. Αντώνη Παπαδάκη, θεωρείται αυξημένου κινδύνου για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τις παρεμβάσεις να συνεχίζονται.
10: Επίσης, στη συγκεκριμένη περιοχή, στο Ρέθυμνο, υπάρχει πέρασμα, θα έλεγα, από δημητικών πτηνών που μέχρι και τον Ιούνιο, σύμφωνα με καταγραφές, περνάνε. Άρα, από δημητικά πτηνά, κάποια στάσιμα νερά, εκβολές, πιθανά και κάποια ρήπανση, εστίες που μπορούν να επιμολύνουν τα κονούπια. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Επίσης, ο ασθενής δεν θα μεταδώσει σε άλλο κονούπι που θα το τσιμπήσει το παθογόνο αυτό. Άρα, εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να το έχουμε κάνει ήδη σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Καταγράψαμε πού μετακινήθηκε η ασθενής πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων.
8: Την ίδια ώρα η επιστημονική κοινότητα σε συνεργασία με Δήμους και την Περιφέρεια Κρήτης σχεδιάζουν την προώθηση rapid test και για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
10: Πάλι εμείς πρωτοποριακά σε συνεργασία με το ΙΤΕ και Πανεπιστήμια της Πορτογαλίας μετέχουμε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που μπορούν να αναπτυχθούν. Αυτό είναι και ο σκοπός του και η ονομασία του προγράμματος, να παραχθούν νέα rapid test. Αλλά η αλήθεια είναι είχαμε στοχεύσει λίγο πιο σοβαρά παθογόνα, όπως είναι η Λετζιονέλα, όπως ήταν ο νοροϊός. Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να εντάξουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου σε ένα νέο προϊόν που μπορεί να ανιχνεύσει γρήγορα. Έχω διαβάσει ότι και το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατευθύνεται προς αυτή τη δημιουργία, δηλαδή ενός rapid test. Θα ήταν χρήσιμο.
0: Από την Κρήτη ξεκινάει η αντεπίθεση του ΠΑΣΟΚ εν ώψη των εκλογών, με τη Χαριλάου Τρικούπη να θέλει να δώσει το σήμα της πολιτικής επανεκκίνησης εν ώψη της κρίσιμης περίοδου που ακολουθεί. Όλα τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, οι βουλευτές και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου σαρώνουν από σήμερα όλους τους νομούς της Κρήτης, πραγματοποιώντας εκδηλώσεις αλλά και συναντήσεις με τοπικούς φορείς, επισκέψεις σε χώρους δουλειάς αλλά και σε δρόμους και πλατείες. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 3 Σεπτεμβρίου με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Πλατεία Ελευθερίας.
11: Να επικοινωνήσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ σε κάθε πολίτη, σε κάθε επιχειρηματία, σε κάθε γωνιά της Κρήτης. Έχουν στόχο οι εξορμήσεις από στελέχη του ΠΑΣΟΚ που βρίσκονται στο νησί, εν ώψη και της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο την Πέμπτη για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος. Στο Ρέθυμνο βρέθηκε κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλή τον Δημήτρη Μάντζο, που μεταξύ άλλων συναντήθηκε με παραγωγικούς φορείς του νομού.
12: Μια παγκρίτια πολιτική δράση, η οποία από άκρη σ' άκρη του νησιού νοηματοδοτεί την παρουσία μας εδώ. Για μας είναι μια σπουδαία ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τους παραγωγικούς φορείς, τον κόσμο της εργασίας, τους πολίτες της Κρήτης, να δούμε τα πραγματικά προβλήματα, κατάματα, τους συμπολίτες μας επίσης κατάματα και να τους πούμε ότι υπάρχει λύση, υπάρχει επιλογή, είναι η πολιτική αλλαγή την οποία ευαγγελίζεται το ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμά του, την ομάδα του και την ανεξάρτητη και δυνατή φωνή του σε όλη την Ελλάδα.
11: Στο μικροσκόπιο των επαφών βρέθηκαν τα ζητήματα που αφορούν τον νομό Ρεθύμνου, με αιχμή την κατάσταση του νοσοκομείου, τις υποδομές αλλά και τη στήριξη όσων επλήγησαν από τις φωνικές πυρκαγιές του περασμένου μήνα.
12: Οι φίδες του προγράμματός μας αυτές, πρώτον η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως δωρεάν συστήματος πρόσβασης ισότιμης και ελεύθερης όλων των συμπολιτών μας και εδώ στην Κρήτη και παντού στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είμαστε εδώ για να το αναγεννήσουμε εμείς που το διαμορφώσαμε στη δεκαετία του 80. Είναι τα ζητήματα των υποδομών ευρύτερα και του πρωτογενούς τομέα αλλά και του ευρύτερου παραγωγικού μοντέλου. Κάτι το οποίο θα αναλύσει και ο πρόεδρος μας ο Νίκος Ανδρουλάκης και στο Ηράκλειο την Πέμπτη, αλλά κυρίως στη Θεσσαλονίκη στις 12 του Σεπτέμβρη, που θα ξεδιπλώσει το μεταρρυθμιστικό μας πρόγραμμα στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και το ζήτημα όμως των μεγάλων φυσικών καταστροφών.
11: Αυτό που τόνισαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι πως το πρόγραμμα και οι προτάσεις που θα παρουσιαστούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Νίκο Ανδρουλάκη έχουν προέλθει μέσα από την επαφή του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία.
13: Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ έχει καταρτιστεί μέσα από τις συνεχείς επαφές μας με τους κοινωνικούς φορείς και τους πολίτες Και ο στόχος όλων μας δεν είναι απλά να κάνουμε αντιπολίτευση, αλλά να απαντήσουμε στα πραγματικά προβλήματα, στις αγωνίες των πολιτών. Και είμαι σίγουρος ότι με την προσπάθεια που καταβάλλουμε και τη δουλειά που έχουμε κάνει, στο τέλος θα τα καταφέρουμε.
12: Είμαστε εδώ για την κοινωνία, μέσα στην κοινωνία και γράφουμε μαζί με την κοινωνία το πρόγραμμά μας. Και αυτό κάνουμε στην Κρήτη και παντού στην Ελλάδα.
11: Στο Ρέθυμνο, το ΠΑΣΟΚ φιλοδοξεί να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τα ποσοστά του.
14: Ο ρεθυμνιώτικος λαός έχει δείξει την εμπιστοσύνη του στο ΠΑΣΟΚ από τις προηγούμενες εκλογές και του έχει εμπιστευτεί τη μία έδρα από τις δύο που έχει ο νομός με εκπροσώπηση του Μανώλη Τοχνάρη στο Κοινοβούλιο. Προφανώς θέλουμε να αυξήσουμε τα ποσοστά μας.
15: Το ΠΑΣΟΚ με τις περιφερειακές του συνδιασκέψεις συνδιαμόρφωσε ένα πρόγραμμα με την κοινωνία και τους πολίτες. Ένα πρόγραμμα που απαντά στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας, απαντά σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και ιδιαίτερα με την ακρίβεια, με την ανεργία, με την υγεία, με την παιδεία. Ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, ένα πρόγραμμα κοστολογημένο.
0: Με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και με μεσημείωση τιμών που κινείται περίπου στο 7%, διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκινά σήμερα Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Πόσο κάνει».
8: Με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και με μέση μείωση τιμών που κινείται περίπου στο 7%, διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Η πρωτοβουλία που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και παραμένει ανοιχτή σε νέες συμμετοχές αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Ενώ αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση της λίστας.
16: Εντάσσονται τα γαλακτομικά, εντάσσονται τα ζυμαρικά, τα όσπρια. Δηλαδή προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και βέβαια υπάρχουν και ζωοτροφές, υπάρχουν και απορρυπαντικά, υπάρχουν και είδη προσωπικής φροντίδας. Αυτά όμως σε πιο ελάχιστους κωδικούς και βέβαια συμπεριλαμβάνονται και τα κρέατα αλλά και τα προκυπευτικά.
17: Αυτά που μας λέτε, θα υπάρχει συγκεκριμένη ένδειξη για τον καταναλωτή?
16: Θα υπάρχει, βεβαίως, θα υπάρχει μια ένδειξη η οποία περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα αυτό που ξεκινάει από την Τρίτη.
8: Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην παρουσία στη λίστα επώνυμων προϊόντων που αγοράζονται καθημερινά από τα ελληνικά νοικοκυριά. Ενδεικτικά σημαντική είναι η συμμετοχή επώνυμων ζυμαρικών, ενώ η προσπάθεια επικεντρώνεται σε προϊόντα που έχουν υψηλή συχνότητα αγοράς.
16: Με τις προηγούμενες κινήσεις, στην κίνηση αυτή θα ενταχθούν ταχυκίνητοι κωδικοί, οι οποίοι πραγματικά θα ελαχιστοποιήσουν και το κόστος του οικογενειακού προϋπολογισμού, γιατί οι προηγούμενες κινήσεις δεν ήταν και τόσο, αν θέλετε, εύστοχες, καθώς τα προϊόντα αυτά δεν ήταν βραδυκίνητα, δεν ήταν στην απήχηση και στο περιβάλλον προτιμήσεως των καταναλωτών, με αποτέλεσμα και αυτές οι ενέργειες να μην έχουν τόσο ανταποδοτικότητα στους καταναλωτές.
8: Με το άνοιγμα των σχολείων να πλησιάζει, οι γονείς έχουν ήδη αρχίσει τις αγορές για τα απαραίτητα σχολικά είδη. Το κόστος για τα βασικά είδη διαμορφώνεται περίπου στα περισσινά επίπεδα. Σύμφωνα με τον Εκτάριο Κανακαράκη, θα χρειαστούν περίπου 90 με 150 ευρώ ανά παιδί, τόσο για τη σχολική τσάντα όσο και για τη λίστα του μαθητή.
16: Το καλάθι, γιατί ανάλογα με την ηλικία και με την τάξη, αλλάζει και η τιμή και η

0: αξία της απάνης των σχολικών. Για παράδειγμα, στο δημοτικό, και αν βάλουμε ότι θα πάρει και μια καινούργια, αν εντάξουν και μια νέα τσάντα, περίπου είναι 90 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 150 ευρώ. Και βέβαια για τους μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου, περίπου είναι στα 70 ευρώ.
1: Αντιμέτωποι με σημαντικές επιβαρύνσεις βρίσκονται πλέον οι πολίτες που αφήνουν απλήρωτες οφειλές προς τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης και αποχέτευσης. Με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπεται ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί ή εκ των οποίων η ρύθμιση δεν τηρείται επιβαρύνονται με την παρέλευση 6 μηνών με πρόστιμο ίσο με το 50% της οφειλής. Για όλα τα παραπάνω μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Δήμαρχος Ρεθύμνου και Πρόεδρος της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρευσης και Αποχέτευσης, Γιώργος Μαρινάκης.
2: Αντιμέτωποι με σοβαρές επιβαρύνσεις βρίσκονται οι πολίτες που αφήνουν απλήρωτες οφειλές προς τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης και αποχέτευσης. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης.
3: Το επιχείρημα είναι ότι έχουμε πολύ χαμηλή σπραξιμότητα, ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις μιας επόμενης μέρας που αφορά την λειψιδρία και τα απαιτούμενα έργα, και αυτός ο νόμος, ο οποίος είναι πράγματι αυστηρός, στην ουσία νομίζω ότι η τελευταία προειδοποίηση στους πολίτες αλλά και στις δημοτικές επιχειρήσεις, ότι αν δεν καταφέρουμε πραγματικά να γίνουμε συνεπέστεροι στα τιμολόγια και στην σπραξιμότητά τους, τότε θα έχουμε και ακριβότερα τιμολόγια και αυτό που λέμε ιδιωτικοποίηση του νερού. Πρέπει λοιπόν οι πολίτες να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή, όταν υπάρχει μάλιστα απειλή ποινικής ευθύνης για τα διοικητικά συμβούλια και αστικής και πειθαρχικής ευθύνης για τους γενικούς διευθυντές των επιχειρήσεων, δεν υπάρχει πλέον περιθώριο να κάνει κάποιος στα στραβά μάτια.
2: Πρόκειται για πολλά εκατομμύρια ευρώ σε οφειλές προς τις δημοτικές επιχειρήσεις, ενώ όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, υπάρχει πρόνοια για εκείνους που αδυνατούν να πληρώσουν.
3: Νομίζω ότι υπάρχει πρόνοια για εκείνους που πραγματικά αδυνατούν.
4: Μάλιστα.
3: Είναι το πρώτο, το πιο σημαντικό. Ξέρετε, παλιότερα θυμόμαστε τις γιαγιάδες μας, πρώτα πλήρωναν τη ΔΕΗ και το νερό και μετά, που λέει ο λόγος, αγόραζαν ψωμί για το σπίτι.
4: Ναι.
3: Τώρα αυτό το θεωρούν τελείως παράτερο. Και ιδίως υπάρχουν και επιχειρηματίες, αλλά και δυστυχώς και στον αγροτικό χώρο, άνθρωποι που νομίζουν το νερό αυτό είναι δωρεάν, είναι το νερό της βροχής.
4: Ναι.
3: Το νερό αυτό είναι πανάκριβο και μάλιστα μετά την τρομακτική πίεση που αισθανόμαστε από το ενεργειακό κόστος, ένα μεγάλο θέμα που δεν το ακουμπάμε συχνά. Το ΜΕΝ Υπουργείο Εσωτερικών είναι συνεπές σε ό,τι έχει πει και προσπαθεί να μοιράσει όσο το αφήσουν από τα 200 εκατομμύρια που είναι τώρα και 3 χρόνια αποθηκευμένα και αξιμοποίητα, για να πληρωθεί ένα μεγάλο μέρος των χρεών των επιχειρήσεων προς τη ΔΕΗ.
4: Μάλιστα.
3: Όμως αυτό, αν θέλετε, είναι μια κοντόφθαλμη αντιμετώπιση του προβλήματος.
4: Ναι.
3: Αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα είναι το κόστος των ενεργειακών. Είναι
4: Μάλιστα.
3: αδιανόητο ότι πληρώνουμε 38% ακριβότερα τα τιμολόγια στους δήμους από ότι οποιοδήποτε οικιακός καταναλωτής.
1: Δεν έχουν τέλος για ένα ακόμη καλοκαίρι οι συνεχείς επιχειρήσεις διάσωσης περιπατητών από φαράγγια της Κρήτης. Σύμφωνα με πυροσβέστες, ως επιτοπλίστων πρόκειται για τουρίστες οι οποίοι πηγαίνουν για πεζοπορία χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό αλλά και υπό ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.
5: Όλο ένα και περισσότερα είναι τα περιστατικά διασώσεων επισκεπτών σε φαράγγια και μονοπάτια της Κρήτης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα περιστατικά αφορούν μεσήλικες ή ηλικιωμένους που νιώθουν αδιαθεσία και αδυνατούν να συνεχίσουν την πεζοπορία, με την πυροσβεστική να αναλαμβάνει τη διάσωσή τους.
6: Δυστυχώς, η υπηρεσία μας καλείται αρκετές φορές να επιχειρήσει σε διασώσεις περιπατητών, ορειβατών στον ορεινό όγκο της Κρήτης. Κυρίως αυτό παρουσιάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί πολύ σοβαρό πρόβλημα, γιατί όπως γνωρίζετε, το καλοκαίρι ο μηχανισμός μας κυρίως επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και μέσα σε όλα αυτά έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τέτοια τύπου περιστατικά. Κυρίως τέτοια περιστατικά παρουσιάζονται στους μεγάλους ορεινούς όγκους της Κρήτη, στα βουνά των Χανίων και στον Ομαλό, στον Ψιλορίτη και στα θαλασσιώτικα όρη. Παρατηρείται κυρίως να είναι επισκέπτες ξένων χωρών, οι οποίοι έρχονται στην Κρήτη για να κάνουν τις διακοπές τους και τις περισσότερες φορές δεν λαμβάνουν υπόψη τους πολύ σοβαρά μέτρα.
5: Οι πυροσβέστες καλούν τους φυσιολάτρες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτές τις περιπτώσεις και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις προς τους ορεινούς όγκους της Κρήτης.
6: Γι' αυτό θα παρακαλούσαμε και θα κάνετε μια έκκληση και μέσω του σταθμού σας να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις διαδρομές, να ενημερώνονται για το εξοπλισμό το οποίο πρέπει να φέρουν και κυρίως για τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες μπορούν να επικρατήσουν σε μια διαδρομή την οποία θα επιλέξουν να κάνουν τον περίπατό τους.
5: Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, είναι χαρακτηριστικό ότι στον Ομοχανίων ο αριθμός φαραγγιών και μονοπατιών είναι ο μεγαλύτερος στο νησί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφονται και τα περισσότερα περιστατικά διασώσεων στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια.
6: Έχει χρειαστεί να επέμβουμε σε περιπτώσεις ακόμα και ορειβατών, περιπατητών, οι οποίοι έχασαν και τη ζωή τους λόγω του ότι δεν είχαν μαζί τους, παράδειγμα, ένα μπουκάλι νερό. Δεν χρησιμοποιούν τα κατάλληλο εξοπλισμό, τα κατάλληλα παπούτσια, δεν γνωρίζουν τα μονοπάτια και τις διαδρομές, με αποτέλεσμα να χάνουν την πορεία τους και να δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα.
1: Σε αντίπεινα προχώρησε το Ιράν έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών που επιχείρησε να πλήξει ναρκοθετημένη περιοχή στα στενά του Ορμούζ για άλλη μία φορά.
5: Το Ιράν ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην Ιορδανία σε αντίπεινα για την επανέναρξη των επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο έδαφος του για πρώτη φορά μετά από ένα μήνα. Εξέλιξη που σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, οι αμερικανικές δυνάμεις γνωστοποίησαν ότι είχαν επιτεθεί την Κυριακή σε Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών στο Λαράκ, ένα μικρό νησί στα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον ανέφερε ότι οι επιθέσεις στόχευαν να αποτρέψουν το Ιράν από την πόντιση νέων αρκών στη θαλάσσια περιοχή. Η νέα ανταλλαγή πυρών σημειώθηκε με τη συμπλήρωση 6 μηνών πολέμου στην περιοχή σε μια περίοδο που οι εχθροπραξίες είχαν αρχίσει να αποκλιμακώνονται. Διπλωματικές προσπάθειες, ωστόσο, με επικεφαλής μεσολαβητές χώρες όπως το Πακιστάν και το Κατάρ καταβάλλονται εδώ και μήνες για να μπει τέλος στον πόλεμο.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από το σταθμό μας. Ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό, ενώ περισσότερες ειδήσεις θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε στις 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα με τη Σότια Πεντεδήμου. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Πεστός Παλάς. Κίδων Παλάς. Μινώαν Lines. Επιπλέον παράδεισος.
1: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Ήρων. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Είναι

0: τα νύχτα φταίνω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινώ, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς
6: της Greta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλόμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

Θα ξεκινήσω αυτήν εδώ την εκπομπή κάπως διαφορετικά, με μια μαντινάδα. Στάσου στις δύσκολες στιγμές, σαν τα βουνά στα χιόνια. Πάλι θα ενάρθει η άνοιξη και με τα χελιδόνια. Θα καταλάβετε στην πορεία της εκπομπής μας γιατί επέλεξα αυτήν εδώ τη μαντινάδα. Αν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε κάπου μακριά, σίγουρα θα μας έπαιρνε ώρες, ίσως και μέρες, για να διαλέξουμε μεταξύ δεκάδων υπέροχων προορισμών σε όλο τον κόσμο. Θυμάμαι όμως χαρακτηριστικά πάντα τον εαυτό μου να κοιτάζει έξω από ένα παράθυρο της Αιτζίαν και να φέρνω στο μυαλό μου εικόνες από μέρη της Κρήτης. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο τόπος του καθενός είναι ο θησαυρός του. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτόν εδώ το μαγικό τόπο. Αυτή τη φορά επιλέξαμε να γνωρίσουμε καλύτερα τη Γέργερη. Η Γέργερη βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ηρακλείου.

0: ακτινοτροφία και η γεωργία είναι οι κύριες ασχολίες των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ξεπερνούν τους 1000 σε αριθμό. Αρκετοί από αυτούς μάλιστα διαπρέπουν σε διάφορες λαϊκές τέχνες και τεχνικές, όπως τη γλυπτική πέτρας και ξύλου, την καλαθοπλεκτική, αλλά και την κατασκευή παραδοσιακών οργάνων.
1: Γεια και χαρά! Βρισκόμαστε στη Γέργυρη, σε ένα πολύ όμορφο χωριό. Συγκεκριμένα είμαστε στη λίμνη του Διγενή, σε ένα σπάνιο υδροβιότοπο που κρύβει μια τεράστια ιστορία. Θα μάθουμε περισσότερα όμως συναντώντας ανθρώπους της περιοχής.
0: Η ιστορία της Γέργυρης είναι μεγάλη και συνδέεται με αυτή του γειτονικού χωριού της Νιβρίτου, ενώ από την περιοχή καταγόταν ο πλαρχηγός Φραγκιάς Μαστραχάς, από τους σημαντικότερους κριτικούς επαναστάτες του 19ου αιώνα, ο οποίος πολεμούσε τους Τούρκους αδιαλείπτως επί 50 έτη. Η κοινότητα της Γέργυρης συνδέεται άμεσα με το δάσος Ρούβα, που αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή πρίνων στην Ευρώπη, το οποίο και υπήρξε καταφύγιο των κατατρεγμένων χριστιανών κατά τη διάρκεια των εθνικών αγώνων. Σήμερα είναι πηγή ζωής τόσο για τον οικισμό όσο και για ολόκληρο το νησί. Η τοποθεσία ενδείκνυται για τους απανταχού λάτρες της φύσης και της περιπέτειας. Λίγα μέτρα έξω από το χωριό συναντάτε η υποχιακή Βρωμολίμνη με την τεχνητή λιμνοδεξαμενή της, η οποία αποτελεί σημαντικό μεταναστευτικό δρόμο για πολλά είδη πουλιών. Ωστόσο, η περιοχή χαρακτηρίζεται και για τις εκκλησίες της, όπως το Παλαιοχριστιανικό Ναό του Χριστού, την Παναγιά Κερά, κτίσμα του 1443, στην οποία και διασώζονται ενδιαφέρουσες αγιογραφίες του 15ου αιώνα, το Ναό του Αγίου Γεωργίου του Μεθυστή και τον προφήτη Ηλία στο κέντρο του οικισμού. Εμείς επιλέξαμε να μάθουμε περισσότερα για το χωριό αυτό, παρέα με τον Πάτερ Σταύρο Ξημεράκη.

0: Λοιπόν, είναι όλη η περιοχή κατά πράσινη, αλλά εμείς βρισκόμαστε σε ένα πολύ πράσινο και όμορφο μέρος. Εσείς θα μας πείτε πού. Είμαι εδώ με τον Παπασταύρο Ξημεράκη, πολύ χαρούμενη και είναι τιμή μου που είστε μαζί μας. Και
1: καλά.
0: Θέλουμε να μας πάτε εσείς λίγο, να μας ξεκινήσετε πίσω στην ιστορία αυτού του τόπου, να μας πείτε μερικά πράγματα για αυτό το υπέροχο μέρος που βρισκόμαστε, τη Γέργερη.
1: Καλώς ορίστε καταρχήν στο χωριό μας. Όντως είναι ένα ιστορικό, παραδοσιακό χωριό με πλούσια παράδοση από μυθολογία, από ιστορία, από πολιτισμό. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα χώρο ο οποίος είναι και ιερός και μαρτυρικός. Είμαστε στο χώρο εκτελέσεως 25 πατριωτών από τους Γερμανούς 14 Αυγούστου 1944. Τους φέρανε σε αυτό το χώρο ακριβώς. Χωρίς αιτία, χωρίς δίκη, είχαν συλλάβει 40 άτομα, καταφέρανε με διάφορες παρεμβάσεις να αφήσουν τους 15 και εδώ οδηγήσανε 25 άτομα, τους εκτέλεσαν εδώ στο σημείο αυτό, σε διάδες, χωρίς να το γνωρίζουν βέβαια, όταν έστεψαν από τον κεντρικό δρόμο προς τα πάνω, κατάλαβαν ότι έφταξε το τέλος, τους γονάτισαν εδώ που είναι ο τάφος και πήραν το θάρρος οι άνθρωποι και σηκώθηκε κάποιος και τους λέει θέλω να μας πείτε το λόγο που μας εκτελείτε. Δεν αμιλούσε κανείς και τους απαντάει ο Κακουλάκης ο Φραγκίσκος ότι είστε βάρβαρος λαός και θα καταρρεύσετε. Και αμέσως ήταν περικυκλωμένος ο χώρος όλος από πολυβόλα, τους θέρισα και τους γονάτισαν όλους εδώ μπροστά, τους θέρισα και τους σκότωσαν. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Παπαδάκης ο Αλέκος που τυγμένος μέσα στα αίματα και φέροντας 13 σφαίρες πάνω του, πήρε ακόμα και τη χαριστική βολή εξωτερικά στο κεφάλι και τελικά γλίτωσε και σε αρκετά χρόνια μετά από την εκτέλεση. Εδώ έγινε ο τάφος τα πρώτα χρόνια μετά και τους ενταφίασαν, τους πήγαν από πάνω στο παλιό νεκροταφείο την αρχή και αξιοποιήθηκε ο χώρος μεταγενέστερα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο και από τους φορείς του χωριού, την κοινότητα. Αξιοποιήθηκε περιβαλλοντολογικά ο χώρος και κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου τους τιμούμε εδώ πέρα με επιμνημόσυνη δέηση και στη συνέχεια ακολουθούν και διάφορες εκδηλώσεις στο χωριό προς τιμή των εκτελεστέντων. Είναι μια τραγική στιγμή αλλά ιστορική για μας.
0: Και καλό να το θυμάται ο νεότερος πληθυσμός.
1: Γενικά το χωριό μας είπαμε ότι είναι πλούσιο σε παράδοση. Πάμε από μυθολογία, έχουμε δίπλα στη λίμνη, περάσουμε τη Διγενή, είναι το ο τάφος του Διγενή λέμε, απέναντι είναι ένα τεράστιο βουνό που είναι το κεφάλι του Διγενή και δίπλα ένας ποταμός που λέγεται του Διγενή ο ποταμός.
0: Και έχουν αυτό γραφτεί θεολογία,
1: μαντινάδες, ιστορίες, ναι. Επίσης είναι μια πρώτη λίμνη που υπήρχε φυσική, τη λέμε εμείς. Ήταν μάλλον από επιστημονικά από μετεωρίτη, αλλά η μυθολογία και η παράδοση αναφέρει ότι ήταν της Αγίας Κυριακής που είναι απέναντι η εκκλησίτσα, ότι κάποιος αγνόησε την Αγία Κυριακή που γιορτάζαν οι ζευγολάτες τότε και έκανε το αλόνι του την ημέρα της Αγίας Κυριακής και βούλησε, λέει, και παρέμεινε ως λίμνη.
0: Πολύ αυτό μύθι. Το, ναι. Πολλές ιστορίες και μύθι που είναι ναι. Ωραία αυτά για τα νεότερα παιδιά.
1: Βεβαίως.
0: Τι άλλο κρύβει το χωριό έτσι πολύ
1: το
0: σημαντικό.
1: Κρύβει το χωριό μας, είπαμε, πολλά από μινωικής εποχής έχουμε τα νερά, πλούσια νερά της Γέργερης και υδρευόταν από εδώ και από το Ζαρό η αρχαία Γόρτινα. Και υπάρχουν ακόμα κατάλοιπα υδραγωγείου και αγωγών τέτοιο που πηγαίνει το νερό κάτω. Εκκλησιαστικά έχουμε αρκετές εκκλησίες. Παλαιότερη είναι της Παναγίας της Χανουθιάς εδώ παραπάνω. Είναι του Χριστού, του Άγιου Γιώργη και του Προφήτη Ηλία, οι οποίες ιστορικά είναι από πολύ παλιά. Είναι νεότερες και ανακαινισμένες από αυτές που έχουμε σήμερα, αλλά από το 1207 κάπου εκεί αναφέρονται, ας πούμε, ο Χριστός και αυτό με πλούσια ιστορία εκκλησιαστική. Εκεί το 1828 οι Τούρκοι, 25 Μαρτίου, λειτουργούσε ο παπά Γιώργης ο Κυριακίδης με περίπου 50 Γεριανούς την ημέρα της Παναγίας, όπου ξαφνικά φανήκαν κάπου 150 Τούρκοι να βγαίνουν από κάτω που τακτικά κάνανε επιδρομές προς το χωριό. Αντιστάθηκαν οι Γεργιανοί, ήθελαν να προασπίσουν και τον παπά που λειτουργούσε. Έφυγαν αρκετοί, τραυματίστηκαν αρκετοί, παρέμειναν 12 νεαροί να υπερασπίσουν τον παπά να τελειώσει τη λειτουργία του. Κατάφεραν οι τόσοι Τούρκοι να του κατασφάξουν τον παπά πάνω στην Αγία Τράπεζα και να σκοτώσουν και 12 ακόμα νεαρούς της Γέργερης.
0: Μέσα στην εκκλησία όλα αυτά.
1: Ναι, οι οποίοι τελικώς μετά και από απόφαση του Πατριαρχείου ότι μαρτυρήσαντες κατά τα έτη 1825-28, τους κατάταξε η Εκκλησία μας πριν λίγα χρόνια στην χωρία των μαρτύρων και τώρα κάθε χρόνο έχουμε καθιερώσει τη δεύτερη Κυριακή του Πάσχα, επειδή μαρτύρησαν 25 Μαρτίου, αλλά είναι εθνική εορτή και της Παναγίας, εμείς καθιερώσαμε τον Μητροπολίτη να εορτάζονται κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Πάσχα των μυροφόρων. Κάθε χρόνο και κάνουμε ένα πανηγύρι τώρα 5-6 χρόνια.
0: Πολλά πανηγύρια όμως.
1: Έχουμε πάρα πολλά πανηγύρια. Έχουμε τον Άγιο Γιώργη, ο οποίος ονομάζεται και μεθυστής, που δεν έχει σχέση με τον Μέθιο Άγιο Γιώργη, δεν έπινε ο Άγιο Γιώργη, ήταν τουλάχιστον ακόμα και νέος. Απλώς το συνέδεσαν οι χωριανοί μας, όπως και σε άλλα ορεινά χωριά, με την εποχή που οριμάζουν τα κρασά. Και το συνέδεσαν με την εορτή του Άγιο Γιώργη και ευλογούμε εκείνη τη μέρα. Παίρνουν τις στάμνες με το κρασί και ευλογούμε το κρασί και γίνονται μετά σχετικά παρεάκια για όλα τα σπίτια.
0: Ωραία πράγματα.
1: Κυρίως το Γιώργιδον, και ανοίγουν τα καινούργια κρασιά τους, ας πούμε, και κάνουν την παρέα που πρέπει να κάνουν και το γλέντι που ακολουθεί. Είναι ιστορικά, τώρα έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε μάχες και επί τουρκοκρατίας. Απέναντί μας είναι η Αμουργέλα που λέμε, που πολλοί το συνδέουν με το χωριό Αμουργέλες, που δεν έχει σχέση. Στην Αμουργέλα λοιπόν είναι ένα πέρασμα το οποίο όταν οι Τούρκοι θέλανε να κατεβούν προς Μεσαρά ή προς Αμάρι, έπρεπε να περάσουν αναγκαστικά από το σημείο αυτό της Αμουργέλας. Εκεί έχουν γίνει πάρα πολλές μάχες. Ιδιαίτερα το 1823 είναι μια πολύ μεγάλη μάχη της Χουσέιν Πασά. Και εμάς ήταν ο Τομπάζης, ήταν ο Κουρμούλης. Και με 3.500 στρατό οι Έλληνες και 12.000 οι Τούρκοι. Είναι μια μεγάλη μάχη. Αποδεκατίστηκαν γύρω στους 500 νεκρούς. Και είναι καταγεγραμμένο το γεγονός αυτό και ο πρώην Δήμος Ρούβας και ο Δήμος Αγίας Βαβάρας έχουν κάνει ένα μνημείο στο σημείο αυτό ακριβώς για να θυμάστε αυτά τα γεγονότα.
0: Έχουν
1: πάρα πολλά. Έχουμε τον καπετάνιο Μαστραχά, ο οποίος έπεσε και αυτός από την Τουρκοκρατία μεγάλος υπέας στο Γοργολαΐνι, ακόλουθος με τον Κόρακα, που είχε λάβει σε πάρα πολλές μάχες ακόμα και στην άλλη Ελλάδα με τους μεγάλους επαναστάτες και έπεσε μαχόμενος σε μία μάχη στις Ασίτες και είναι ο τάφος του στο Γοργολαΐνι. Αλλά έχουμε και εμείς εδώ στην Αδριάντα του, στη μέση του χωριού και κάθε χρόνο κάνουμε ένα τρισάγιο εκεί.
0: Παπασταύρο, εγώ θα σας πάρω λίγο από το ιστορικό κομμάτι, γιατί βλέπω ότι η ιστορία είναι τεράστια,
1: ναι,
0: και μπορούμε εδώ να μιλάμε
1: για μέρες. Ναι.
0: Και τόσα σημεία, τόσες ιστορικές νίκες, θα τις έλεγα, ακόμα και σε αυτούς που πέσανε και σε αυτούς που χάθηκαν, ήταν μια νίκη για τον τόπο αυτό, το ότι έβγαλε τέτοιους γενναίους ανθρώπους. Θα σας πάω λίγο στην παράδοση, γιατί η Γέργερη πέρα από ιστορία έχει και μεγάλη παράδοση.
1: Βεβαίως.
0: Τι συναντάει κανείς εδώ αν έρθει περισσότερο, δηλαδή τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον τόπο αυτό.
1: Είπαμε.

0: ότι η Γέρια είναι ένα ιστορικό παραδοσιακό χωριό, καθαρά παραδοσιακό χωριό, και ευτυχώς ακόμα δεν μας έχει αλώσει τόσο πολύ επηρεασμός από τον τουρισμό. Είναι λοιπόν ένα παραδοσιακό χωριό, όλες μας οι εκδηλώσεις, πανηγύρια, βαφτίσεις, γάμοι, έχουν μια παράδοση πολύ πλατιά. Δηλαδή, θα σας πω, το γάμος παλιά κρατούσε 3-4 μέρες, ας πούμε, από την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Σήμερα βέβαια έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα, έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά πάλι, εν συγκρίσει με άλλους χώρους, η κάθε μας εκδήλωση έχει πολύ βαθιά χαρακτηριστικά μέσα, από τη συμμετοχή των συγγενών, από τη συμμετοχή των φίλων, να βοηθήσουν το αντρόγινο με τα κανίχια που λέγαμε στους γάμους, να πάνε τα πρώτα υλικά αγαθά στο αντρόγινο, με χρηματικά ποσά ή δεν ξέρω τι, να ενισχύσουν το ζευγάρι στο πρώτο του ξεκίνημα να βοηθηθεί. Στις βαφτίσεις πάλι το ίδιο, με τις συντεχνίες, το σύντεχνος που λέμε, είναι μια καθαρά ελληνική λέξη, σύντεχνος, αναλαμβάνει τη διαπαιδαγώγηση στην πνευματική του παιδιού και γι' αυτό είναι σύντεχνος, σύντεχνος.
1: Μουσικές.
0: Και μουσικές, από μουσική έχουμε πλούσια μουσική παράδοση. Πάντα η Γέρια είχε πάρα πολλούς μουσικούς, λιράρδες, λαουτιέριδες. Τελευταία χρόνια έχει ξαποδεί πολύ και η Ασκομαντούρα, ένα παλιό όργανο που αναβίωσε. Και με το Δήμο Ρούβα είχε γίνει μια αναβίωση με μια εκδήλωση ποιμέντες αγραβλούντες. Και με τη συμβολή παιδιών όπως είναι ο Μουζουράκης, ο Κώστας ανάδειξε πάρα πολλά παιδιά σήμερα σύγχρονα με την μουσική παράδοση της Ασκομαντούρας. Είναι ένα όργανο πάρα πολύ. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα δικό μου που είμαι 70 χρονών. Το θυμάμαι πιτσιρικάς όταν κάνανε καντάδα με Ασκομαντούρα.
1: Καντάδα με Ασκομαντούρα.
0: Ναι, έβγαινα στο μπαλκόνι στο σπίτι μας και έκλαιγα πιτσιρικάς 5-6 χρονών. Με συγκινούσε τόσο πολύ Ασκομαντούρα. Ήταν ένα όργανο το οποίο τα τελευταία χρόνια εξαλείψει. Τώρα ευτυχώς έχει πάλι αναβιώσει και βλέπουμε και στα γλέντια, σε κάθε γλέντια συμμετέχει κάποιο Ασκομαντούρα και είναι πάρα πολύ όμορφο και ωραίο. Αυτό λοιπόν η Ασκομαντούρα στη Γέργερη έχει μια παράδοση βαθιά και διατηρείται μέχρι σήμερα. Και ίσως σε λίγο να ακούσουμε και κάποιο παιδί να παίξει.
1: Εγώ τώρα, στις γέργες, επειδή το πήγαν πολύ ωραία μουσικά και η μουσική είναι η τέχνη, είναι η τροφή της ψυχής, οπότε θέλω λίγο να πάμε και ποιητικά. Και επειδή εγώ έχω ακούσει ότι είστε πολύ καλός μαντιναολόγος, λέτε και ωραίες μαντινάδες.
0: Εντάξει.
1: Λέτε, είναι οι άνθρωποι που μπορούν και πλάθουν ποιήση, έχουν ένα άλλο βάθος στην ψυχή τους. Οπότε λέω να κλείσουμε με μια ευχή προς τον κόσμο και με μια μαντινάδα από εσάς.
0: Με φέτα προετοίμαστε τώρα για μαντινάδα, θα σας την βγάλω. Η ευχή μου είναι να είμαστε καλά, γιατί δυστυχώς τα τελευταία γεγονότα μας τρομάζουν όλους και μας βγάζουν λίγο από τα νερά μας, ας πούμε. Λίγο επηρέαζε η τεχνολογία που επηρεάζει τους νέους, τα παιδιά μας και όλα αυτά. Λίγο τα γεγονότα, οι πόλεμοι, οι πανδημίες και όλα αυτά έχουν επηρεάσει τον κόσμο.
1: Έχει στραφεί όμως ο κόσμος προς την Εκκλησία με αυτό, ορίστε.
0: Να σας πω, μέχρι χθες, μέχρι σήμερα ήταν απαγόρευση προς τις Εκκλησίες. Τώρα δειλά-δειλά συμμετέχει ο κόσμος και ιδίως όταν έχουμε πανηγύρια, μνημόσυνα και αυτά. Ο κόσμος αρχίζει πάλι σιγά-σιγά. Υπήρχε ο φόβος της πανδημίας που τηρούσαμε κι εμείς κάποια μέτρα, κάποια αυτά και βρισκόμαστε σε ένα σημείο δύσκολο. Και δυστυχώς επηρέασε όλη την κοινωνία αυτό το πράγμα. Εύχομαι και πιστεύω να ανατραπεί το κλίμα αυτό, να αλλάξουν οι συγκυρίες και να μπορέσει ο κόσμος να ξαναβρει πάλι τη ροή του και εμείς σαν παραδοσιακά ορεινά χωριά να διατηρήσουμε τις παραδόσεις μας, τον πολιτισμό μας, τα είδη μας, τα έθιμα μας και να τα μεταφέρουμε και στις νεότερες γενιές, γιατί αυτό είναι το βασικότερο.
1: Και το στοίχημα είναι
0: να δούμε
1: αυτό.
0: Τα παιδιά μας, τα γκόνια μας να μπουν στη γραμμή, ας πούμε, χωρίς να στερούνται την τεχνολογία, την επιστήμη, την πρόοδο και όλα αυτά, να διατηρήσουν τα ήθη και τα έθιμα της παραδόσης του τόπου τους. Αυτό θα ήταν μια ευχή υλοποιήσιμη και πραγματικά ευχάριστη.
1: Ωραία ευχή.
2: Άνθρωποι διαμάντια, ξέρεις πόσο τυχερή είμαι που συναντάω τέτοιους ανθρώπους σε κάθε μας ταξίδι? Ο Γιώργος Καψάλης είναι ένας από αυτούς. Ευγενικός, πνευματώδης, γνήσιος. Με καταγωγή από τη Γέργερη, περπατώντας στις βουνοκροφές, μάζευε πεισματικά τους κρυμμένους σαυρούς της κριτικής γης. Κτηνοτρόφος και γλύπτης, έχει συλλέξει περισσότερα από 1500 πολυθώματα θαλάσσιων οργανισμών. Υπενθυμίσεις για την εποχή εκατομμύρια χρόνια πίσω, που ο ψιλορίτης σκεπαζόταν από τη θάλασσα. Μοιράστηκε μαζί μας μια έντονη ανάμνησή του και μας μάγεψε. Πάντα θυμμένη χαραπή.
1: Είμαστε σε ένα πάρα πολύ γραφικό σημείο του χωριού, κάτω από τον βράχο.

0: που πάνω του είναι η εκκλησία του προφήτη Ηλία και έχουμε έναν χαρακτηριστικό άνθρωπο της περιοχής, πολύ γνωστό, αντικειμενικά διάσημο, τον κύριο Γιώργη Καψάλη. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας και ξέρω ότι θα μας πάτε εσείς με τον δικό σας τρόπο σε μια ιστορία από τα όμορφα χρόνια, από τις ωραίες εποχές ή δύσκολες εποχές. Εσείς θα μας πείτε.
1: Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και καλωσορίζω το Κρέτα, το κανάλι που ήρθε στη Γέργερη. Η Γέργερη έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι μεταξύ Αγριάδας και Ημερού. Από εδώ και πάνω αρχινά το βουνό, από εδώ και κάτω από το χωριό, αρχινά το Ήμερο μέρος, το καλλιεργήσιμο. Και είναι δηλαδή στο μέσο το χωριό.
0: Όλα τα συνδυάζει.
1: Όλα τα συνδυάζει. Είναι ένα χωριό παραδοσιακό. Έχει προπαντός ασχολούνται οι ανθρώποι το περισσότερο με αγροτικά και κτηνοτροφικά. Τα τελευταία χρόνια οι νέοι δυστυχώς δεν καθίζονται γιατί μορφώνονται περισσότεροι και πάνε στην πόλη. Και εδώ το χωριό μας είναι γερασμένο λίγο. Και λέω στους νέους να παντευτούν, να κάνουν και παιδιά, να μην φοβούνται να κάνουν παιδιά.
0: Και να γυρίζουν.
1: Και να ξαναγυρίσουν στο χωριό τουλάχιστον. Γιατί γέροι φεύγει ο ένας μετά τον άλλο. Γιατί είμαστε ενήλικοι.
0: Εσείς γεννηθήκατε εδώ.
1: Εγώ γεννήθηκα εδώ αρχές του 33. Εδώ μεγάλωσα, πήγα στο δημοτικό. Δεν τελείωσα το δημοτικό γιατί ήταν η κατάσταση τέτοια. Και εγώ έσκευα από το, από το 43 πιάστηκα μόνιμος νοσκός γιατί ο πατέρας μου είχε κτηνοτροφία, είχε ξένους και ήμουν ο πρώτος στην οικογένεια από τα αγόρια και θα έπρεπε να έχει μια αναπνοή και πέρα και εγώ έσκευα από το 29 χρονών πιάστηκα μόνιμο
0: 9 χρονών.
1: Στη Βοσκική. Επηγαίνοντας στα στερούσια τότε. Και δεν τελείωσα το δημοτικό σχολείο. Μετά διάβασα λίγο και έγραφα και λίγο. Άμα πήγα στο στρατό, από μαδινάδες, από γράμματα.
0: Γράφατε, ενώ δεν είχατε βγάλει Γράφατε, ενώ δεν είχατε βγάλει το δημοτικό.
1: Δεν το είχα βγάλει. Έγραφα μαδινάδα βέβαια, έγραφα στο σπίτι μου. Μας όταν ήμουν στρατιώτη, γιατί τότε ήταν τα γράμματα, τώρα δεν υπάρχουν γιατί είναι τα κινητά. Και στάθηκε η αλληλογραφία στο γύρο. Και αν θα ξανοίξει ιστορίες και δυσκολίες, στην εποχή δική μας εγνωρίσαμε δύσκολες εποχές. Η πρωθυνή μας ακόμη δύσκολότερα. Εμείς εγνωρίσαμε τη γερμανική κατοχή, μετά τον Εμφύλιο, γιατί και τον Εμφύλιο τον είχαμε λίγο πολύ, τον είχαμε εδώ. Και τον έζησε και αυτό στο Πετσίδι.
0: Αυτό πιο δύσκολο.
1: Το πιο δύσκολο. Αλλά θα σου κάνω μια ιστορία που την έζησα εγώ ακριβώς του 42. Είχαμε τρεις βοσκούς, γιατί ο πατέρας μου ήταν μεγάλος κτηνοτρόφος και είχε πάντα ξένους και ήθελε να έχει και εμένα εκεί που ήμουν ο πρώτος να έχει μια αναπνοή εκεί πέρα όταν έλειπε και όλα αυτά. Ήρθαν οι Γερμανοί το 41 στην Κρήτη. Εμείς πηγαίναμε στο χυμαδιό στην οδηγήτρια σε μοναστηρικά χυμαδιά από πριν γεννηθώ εγώ πήγαινε ο πατέρας με ενοικιαζόμενα χυμαδιά στη μονή οδηγητρίας και εκεί πηγαίναμε και την κατοχή και μετά και ακόμα πάμε τα παιδιά μου πάνε ακόμα εκεί και είχαν οι Γερμανοί φυλάκιο σε καλούς λιμένες και είχαν στο κεφάλι φυλάκιο και πυροβόλο όπλο να ελέγχει το λιβικό και είχαν και στο βαθύ άλλο φυλάκιο που βγαίνανε πεζοί. Εκάμενε δρόμο και πήγε στο... Εβάλανε βέβαια αγκαρίες και κάμενε δρόμο και πήγε ο δρόμος στο κεφάλι και βαλούσαν το νερό και τα πολεμοφόρια, το στρατιωτό, στο φυλάκιο με αυτοκίνητο. Κάμενε σε 6 μήνες, είχαν το δρόμο καθαρισμένο και πηγαίνανε οι Γερμανοί ακριβώς το μούρσα στην πύρα, στο κεφάλι απάνω.
0: Και ήσασταν την ίδια περίοδο εκεί βοσκός.
1: Ήμασταν την ίδια περίοδο και είχαμε βοσκούς. Είχαμε τότε ήταν οι ζημίες μεγάλες, γιατί οι μαροχημονιές δεν είχαν ακόμη τα φάρμακα βγει και ήταν το μαμούνι που λέμε. Και μας

0: Είχε κάνει πολλή ζημιά στα μικρά και είχαμε πολλές πορτόγκαλες. Και είχαμε ένα βουσκόπτη ύβριτο, άλλο ένα, και δύο χωριανού μας, ένα Κεφαρογιάλι που με λέγανε Γεωργαλή, και έναν Μανένο Μιχάλη και ένα Μύρο, κουτεντάκι από εδώ, συγγενάκι μας. Και είχαμε και εμείς και βλέπαμε τις πορτόγκαλες σε ένα σημείο από κάτω, το λέγανε στον παπά το Χαράκι, και βλέπαμε τις πορτόγκαλες. Κατεβαίνανε δύο Γερμανοί και είχαν πάρει από το μοναστήρι, την οδηγήτρια, από το γούμενο, έναν αρνί. Να το πάρουμε, το φάνε στο... Είπανε τώρα στο γούμενο, δώσε μας έναν αρνί. Και πήγανε οι βοσίοι και πιάσανε ένα πουσκάκι από το κεφάλι, βέβαια, που ήταν τρίκα τόσο νέο, αλλά δεν ήταν τρία κιλά. Μας αφορούν τώρα οι Γερμανοί, ήμουν εγώ, ένας αδερφός μου, πιο μικρός ο Χαραλάμπης, δύο χρονών μικρότερος αυτός, και ο Βοσκόμας που ήταν και αυτός του 40 και είχε υπηρετήσεις μόνο στο... στα λέξη τότε, στο 40 πήρανε τότε την τελευταία κλάση.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση δική μας ήταν κληρωτή του 40 κλάση. Αυτός μεγάλος βέβαια και μας επανάζει, οι δύο Γερμανοί κατεβαίνανε, στη Λιμιώνας δεν πήγαινε. Αμαξωτός πήγαινε με τα μουλάρια.
1: Ναι. Σας είδανε λοιπόν εσάς εκεί.
0: Μας είδανε, μας είχαμε τα πρόβατα εκεί και είδανε ένα αρνί καλό μέσα στο κοπάδι. Και φωνάζεται του βασικού του δικού μας, έλα εδώ. Έλα να σου δώσουμε το αρνί, τον έμασε πιάσει τον αυτό. Είδανε πως δεν ήταν 3 κιλά το δικό τους, το δικό μας
1: ήταν
0: τα 8 κιλά. Και φαλαγκώσαμε, λέμε τώρα εμείς, φαλάγκωμα στις έγκαλες και κάνει έτσι ο Βοσκόμος και πιάνει το αρνί. Το αρνί το δικό μας ωραίο, πάνω από 8-9 κιλά. Το καλύτερο που είχαμε και πιάσει.
1: Εσείς το κάνατε αυτό επειδή δεν μπορούσατε να αρνηθείτε.
0: Μα δεν μπορούσαμε τώρα, έλεγα.
1: Ναι.
0: Στο διάστημα και ένα ένας Γερμανός, δεν είμαι στον όπλο, μόνο πιστόλια. Στο διάστημα και ένα πήγε ένας λίγο πιο πάνω-πάνω, τάχα τύπος καθάριζε το ένα καρολάτο πιστόλι γερμανικό, και είπε ξανά πυροβολισμό. Γιατί τον είπεξε τώρα στον αέρα, να μας εφοβήσει, δεν ξέρω γιατί το έκανε. Εν πάση περιπτώσει, πιάσαμε εμείς τα αρνί, το... βάλανε αυτή στον όμο, μας έφυγαν αυτό το φούσκο εκεί πέρα.
1: Μας τα αφήσαν όμως.
0: Ναι, τα πήγαν, μας κάνανε τράμπα. Και το πρωί είχαμε και όπι αρμέγμα της έγκρας, ψώπισε το πρωί και πέφτουμε το μουσκό και πήγαν το παγανισκάρα σε αυτό, αυτό που μας έφυγαν οι Γερμανοί.
1: Δεν την έβγαλε.
0: Ιστορία, ζωντανή ιστορία και όπως σου λέω είναι η πραγματικότητα.
1: Να αφήσουμε τους Γερμανούς, γιατί είναι και μια πονεμένη ιστορία. Ναι. Να πάμε λίγο στον έρωτα, να κλείσουμε με έρωτα.
0: Ο έρωτας.
1: Εσείς ερωτευτήκατε εδώ, στη Γέργερη.
0: Εγώ, εκείνα τα χρόνια ο έρωτας σε εμάς ήταν λίγο απαγορευτικός με εμένα.
1: Ναι, αλλά
0: υπήρχε.
1: Και εκείνη
0: γινόταν με προξενιά. Εγώ με προξενιά παντρεύτηκα. Είχα μια ιδέα έτσι, ένα σκεπτικό, αλλά παντρεύτηκα με προξενιά.
1: Την αγαπήσατε όμως.
0: Ναι, πώς. Είμαστε, ξέρεις πόσα χρόνια μαζί, δεν είναι πολλά. 63.
1: Μαντινάδες, λέγατε.
0: Πώς, έλεγαμε μαντινάδες.
1: Ξέρετε τώρα που σας πηγαίνω εγώ, αλλά θα μου πείτε εσείς. Μαντινάδο θα μου πείτε εμένα.
0: Μαντινάδες, τι να σου πω. Μαντινάδες, ο έρωτας έχει τόσα χρόνια. Που... εδώ, τελευταία βλέπω πράγματα. Με τα... τηλεόραση, με το αυτούς που βγαίνουν και κάνουν τις μαντινολόγους, έχουμε σχολές χορού, ο νέος βγαίνει και λέει πολλά πράγματα. Λέγονται και μαντινάδες πολλές που δεν πρέπει να πούνε σε συνθή και δεν πρέπει να λέγουν, γιατί είμαι αυστηρός κριτικός και θέλω αυτά που θα πούνε στην τηλεόραση να είναι το ό,τι καλύτερο.
1: Εντάξει.
0: Και άλλες προτεθούν έτσι στο 40. Γιατί τόσα πολλά μπορείς να πεις μαζί με μια παρέα, μα εκείνα αυτού δεν λέγονται είναι τα πια σπουδαία. Συμφωνάς.
1: Σωστός.
0: Είναι δική μου.
1: Καψάλης.
0: Καψάλης.
1: Και για τον έρωτα δεν θα ακούσω τίποτα.
0: Για τον έρωτας. Ο έρωτας και η μουσική είναι μεγάλο πράγμα. Μέσα στο αλφαβητάριο είναι το πρώτο γράμμα. Συμφωνάς, έτσι.
1: Καλά τα λέτε. Καλά τα λέτε και έχετε ένα βλέμμα απίστευτο. Και μπορείτε να με πάρετε και να με ταξιδέψετε.
0: Όχι,
1: για ώρες.
0: Όχι, πού για στο...

0: άλλο πλανήτη, όχι.
1: Για ώρες, για ώρες, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Στο επανειδήν.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
4: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην

0: αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
2: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Kreta24.gr.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι, μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Θα ήθελα...
9: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
8: Χωρίς.
9: Χωρίς της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
10: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
11: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
12: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
11: Το χώμα πρέπει να το τρως.
13: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
14: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
15: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
11: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
10: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
12: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
10: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
11: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
13: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
10: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
12: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
15: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
11: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
15: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο τον χρόνο.
12: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
11: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
9: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Να φοβάσαι την εύκολη ζωή. Να καλοδέχεσαι τα δύσκολα. Ο καλός ο κορμός δεν μεγαλώνει εύκολα. Όσο πιο δυνατός ο άνεμος, τόσο καλύτερο και το ξύλο. Τα έχουν πει τόσοι φιλόσοφοι αυτά. Έτσι έμαθε να πορεύεται και η κυρία Ευθυμία Τζιμπλοστεφανάκη.
1: Τι κάνετε, καλώς την κοπελιά μου.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Η οποία μας υποδέχτηκε στο σπίτι της. Δεν ξέρω τι λόγια να πω πραγματικά για να περιγράψω όλα όσα μας πρόσφερε.

0: Παραμένουμε γέργεροι και έχουμε έρθει να επισκεφτούμε ένα πολύ όμορφο σπίτι, παραδοσιακό, την κυρία Ευθυμία Τζίμπλο Στεφανάκη, εδώ στην υπέροχη κουζίνα της. Δεν ξέρω τι να πρωτοπενέψω εδώ πέρα στο σπίτι, το τζάκι, την κουζίνα, τη φιλοξενία που με το που μπήκαμε νιώσαμε σαν το σπίτι μας. Της είπαμε για ένα παραδοσιακό φαγητό και έχει ετοιμάσει 4-5. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε από το πιο δύσκολο, να πάμε στα πιο εύκολα. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Είμαστε
1: πολύ... Χαίρομαι πάρα πολύ που επιλέξατε, χάρη βέβαια του Πάτερ Σταύρο.
0: Παπασταύρο.
1: Που είμαστε και συγγενείς, εκτός που είναι εφημέριος του χωριού. Είναι και πολύ καλός συγγενής.
0: Εγώ θέλω να πενέψω εσάς όμως τώρα, αφήστε τον Παπασταύρο. Τον Παπασταύρο στο τέλος. Εγώ δεν έχω δει πιο ωραία κουζίνα και πιο περιποιημένη κουζίνα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και κάπου πάει αυτό. Νομίζω είχατε στο παρελθόν μία σχολεία με τη μαγειρική επαγγελματικά ή όχι?
1: Θα μπορούσα. Αυτό είναι στο DNA μου, γιατί και η μάνα μου και οι γιαγιάδες μου
0: μαγειρεύανε. Καλά. Θα το δούμε λοιπόν στην πράξη. Εγώ δοκίμασα ήδη βέβαια off camera. Αλλά θέλω λίγο, γιατί εδώ τα έχετε φτιάξει όλα και πολύ μάλιστα. Και θέλω να ξεκινήσουμε από τα πιο δύσκολα. Ο χοχλιός, είπατε, είναι μπελαλίδικος.
1: Είναι μπελαλίδικος, γιατί πρώτα πρέπει να τον ημουσκέψουμε, να μαλακώσει. Μετά να τον ευράσουμε σε αλατόνερο.
0: Καθαρίσει,
1: Να καθαρίσει. Τον ξύνουμε και με το μαχαιράκι. Και μετά θα τον τσιγαρίσουμε. Είχε μεγάλη διαδικασία, γι' αυτό το προετοίμασα.
0: Δεν έχουμε όλο το χρόνο. Μας τους κάνετε κοκκινιστούς.
1: Ναι.
0: Έχετε βάλει την ντομάτα, φρέσκια.
1: Φρέσκια ντομάτα, κρεμμύδι, ψιλοκομμένο.
0: Ωραία. Τι άλλο?
1: Και επειδή θα το κάναμε και με σιτάρι, έχω κόψει και δύο αγκινάρες μέσα. Ψιλοκομμένη αγκινάρα.
0: Έχει αγκινάρα εδώ μέσα.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Είναι τριμμένη και δεν φαίνεται.
0: Ορίστε το μυστικό κατευθείαν. Το πήραμε, το εκμεύσαμε το μυστικό. Και έχετε βάλει τώρα εδώ τι, το σιτάρι.
1: Το σιτάρι είναι αλεσμένο στο χειρόμηλο.
0: Έχετε ασχοληθεί αρκετά με το χειρόμηλο, γιατί το πιάτο που ήρθαμε εμείς να δοκιμάσουμε, νομίζω είναι οι χειρομηλόπιτες.
1: Ναι.
0: Ασχέτως ότι θα ξεκινήσουμε από τα άλλα εδώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ωραία.
1: Η χειρομηλόπιτα είναι της εποχής τώρα. Παλαιότερα που ήταν τα αλόνια, το πρώτο σιτάρι που αλέθανε, κάνανε χειρομηλόπιτες και το διασκεδάζανε.
0: Σαν γλυκό λοιπόν.
1: Είναι επιδόρπιο.
0: Επιδόρπιο. Και με τι σερβίρεται? Καλά, θα τα δούμε και μετά.
1: Σερβίρεται με ζάχαρη, κανέλα. Όπως στο ζυμάρι είναι προζύμι και μαγιά. Περισσότερες γυναίκες δεν έχουν προζύμι στο σπίτι τους, γιατί οι νέες τώρα δεν ασχολούνται πλέον με τα παραδοσιακά τόσο καλά.
0: Γι' αυτό και εμείς ήρθαμε εδώ.
1: Και η μαγιά είναι και εύκολη, γίνεται γρήγορα.
0: Α, εσείς τη φτιάξετε έχει τη μαγιά? Όχι, την αγοράσατε.
1: Εγώ έβαλα προζύμι από το χθες το βράδυ.
0: Α, για να γίνει.
1: Για να γίνει και συμπλήρωσα μαγιά.
0: Μάλιστα. Αφήστε τώρα τις χειρομηλόπιτες.
1: Ναι.
0: Πάμε στο στάρι.
1: Το στάρι. Αφού θα τσιγαρίσουμε τους χοχλιούς με λάδι και αλάτι,
0: ωραία,
1: τους βγάζουμε, βάζουμε το κρεμμύδι και την ντομάτα.

0: Και όταν είναι πλέον ψημένη η ντομάτα, ρίχνουμε τους κοκκρούς μέσα στην ντομάτα και ξαναβράζουν για να πάρουν τη γεύση της ντομάτας.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Αν θα βάλω μεστάρι, βγάζουμε τους κοκκρούς και βάζουμε τη σάλτσα μόνο με νερό να βράσει και ρίχνουμε το στάρι. Και όταν το στάρι είναι ψημένο, ρίχνουμε τους κοκκρούς μέσα.
1: Πόση ώρα θέλει περίπου το στάρι?
0: Δεν θέλει πολύ. Είναι ένα δεκάλεπτο.
1: Όσο τα μακαρόνια, ας πούμε, για να...
0: Τα μακαρόνια καμιά φορά δεν και παραπάνω. Εξαρτάται τι είναι.
1: Τέλεια. Και υγιεινό φαγητό.
0: Και είναι και πολύ υγιεινό.
1: Και συναντάτε και μόνο στην Κρήτη αυτό.
0: Υπάρχει στην στερεά Ελλάδα το πληγούρι, που έχει διαφορά. Βράζουν το στάρι πρώτα και μετά το ξεραίνουν και το αλέθουνε.
1: Δεν
0: έχει τη γλουτένη.
1: Ναι, αλλά δεν το κάνουμε με τις χοχλιούς όμως.
0: Αυτοί δεν τρώνε και τις χοχλιούς.
1: Βέβαια, αυτό λέω, διαφοροποιούμαστε εμείς.
0: Ναι.
1: Ωραία, ας πάμε λοιπόν, αφού έχουμε τις χοχλιούς έτοιμους και το στάρι τώρα γίνεται, ας πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Έχουμε λοιπόν φτιάξει και τα ντολμαδάκια. Στη γέμιση μέσα τι βάζουμε?
0: Φρέσκο και ξερό κρεμμύδι.
1: Ωραία.
0: Μαϊντανό άνηθο. Λίγη ντομάτα φρέσκια.
1: Ωραία.
0: Και ρύζι.
1: Τέλεια.
0: Και λεμόνι. Για να μην μαυρίζει η αγκινάρα, βάζουμε πάντα λεμόνι.
1: Είναι τα μυστικά που λέμε.
0: Τα μυστικά.
1: Ωραία.
0: Από μπαχαρικά έχει μόνο μαύρο πιπέρι.
1: Μόνο, όχι αλάτι εκεί.
0: Αλάτι...
1: Αυτό είναι το δεδομένο.
0: Είναι δεδομένο.
1: Ωραία, λοιπόν, εγώ λέω, επειδή ντολμάδες έχουμε κάνει λίγο πολύ όλοι μας, μήπως να δούμε το άλλο τσκάλι εδώ που έχει τους κολοκυθοανθούς.
0: Οι κολοκυθοανθοί θέλουν άλλη γέμιση.
1: Για πείτε τι.
0: Έχει κρεμμύδι.
1: Ωραία.
0: Έχει ξύσμα από μελιτζάνα, ξύσμα από κολοκύθι.
1: Ωραία.
0: Κρεμμύδι βλέπουμε. Ξερό, μαϊντανό. Και μία πιπεριά τρίβω εγώ πάντα, αλλά οι περισσότεροι δεν.
1: Ναι,
0: και
1: εγώ πιπεριά πρώτη φορά τη βλέπω μέσα.
0: Ναι.
1: Θα έχει λοιπόν και τη διαφορετικότητά του εδώ.
0: Έχει κάποια διαφορά.
1: Τέλεια. Πολύ λαχανικό, πάρα πολύ. Να δοκιμάσουμε να τη λήξουμε.
0: Ναι.
1: Δεν τη λήγονται και με τον ίδιο τρόπο.
0: Όχι βέβαια. Αυτά βάζεις ένα κουταλάκι μέσα στον αθό.
1: Να το ανοίξω εγώ το, εδώ πέρα έτσι.
0: Ναι.
1: Άμα δεν τα καταφέρω και πολύ καλά.
0: Κόψε το.
1: Α, το κόβω, το σκίζω.
0: Όχι, ναι. Μπορεί, όταν δεν ανοίγει, επειδή είναι μαραμένο τώρα, το ανοίγει έτσι λίγο.
1: Α, ωραία. Α, εσύ το πιάνετε. Το πιάσω κι εγώ, σωστά. Ωραία.
0: Βάλε μια κουταλιά. Βάλε και λίγο πρασινάδα.
1: Θυμίζετε τη γιαγιά μου τώρα.
0: Εντάξει. Τώρα το μαζεύεις όλο.
1: Ναι.
0: Απάνω. Και το διπλώνεις.
1: Τέλεια. Εσείς τα κάνετε να φαίνονται εύκολα.
0: Ναι, έτσι.
1: Κάντε τον εσείς αυτό καλύτερα. Πάντως τόσο χρώμα εδώ πέρα, μόνο στα λαχανικά το βλέπεις αυτό. Είναι μια υπέροχη κατσαρόλα, πολύχρωμη και αυτή και με τις ντολμάδες. Εσείς ποιο προτιμάτε, κολοκυθοανθό?
0: Όλα, όλα τα λαχανικά γενικά. Εγώ δεν είμαι πολύ του κρεάτου. Μπορείς και να με δηλητηριάσεις με ψάρι. Ό,τι είναι και ζωντανό και όπως οτιδήποτε.
1: Μαγειρεμένο, ναι. Αλλά
0: τα λαχανικά... κρέατα τα αποφεύγω. Όχι ότι δεν τρώγω, αλλά έχω κόψει τόσα πολλά κρέατα στη ζωή μου που δεν θέλω ούτε να τα βλέπω.
1: Λοιπόν, εγώ συμφωνώ μαζί σας και μου αρέσουν πολύ τα λαχανικά. Μας έχετε φτιάξει και στο τραπέζι. Έχει πολύ λαχανικό, έχει ασκοροδολάκους που συναντάμε εδώ στην Κρήτη, έχει κάπαρι, έχει πολύ ωραία πράγματα. Να πάμε λίγο
0: να
1: εδώ.
0: Να τα βάλουμε τώρα αυτά να βράσουν.
1: Ναι, να τα βάλουμε και να πάμε λίγο στη διαδικασία με το στάρι που
0: αφήσαμε. Ναι, κάτσε δύο λεπτά. Ναι.
1: Α, το ρίξτε από πάνω. Τέλεια.
0: Όταν κάνουν ντολμαδάκια δεν πρέπει να υπερβαίνει το νερό.
1: Γιατί φουσκώνουν.
0: Γιατί θα λαμπαδιάσουν. Ντολμαδάκια θέλουν σιγανή φωτιά και σκεπασμένα.

0: είναι έτοιμη η χοχλή μας με το σιτάρι. Πήγαν ήδη στο τραπέζι να σερβιριστούμε μετά. Και τώρα πάμε στο επιδόρπιό μας. Που είναι οι χειρομιλόπιτες. Για πείτε τώρα λίγο εδώ τι έχει μέσα το μείγμα.
1: Να πω και την ιστορία της, δηλαδή.
0: Εννοείται.
1: Παλαιά χρόνια, όταν εγώ ήμουν πιτσιρίκα, τότε αλωνίζανε. Και το πρώτο σιτάρι που βγάζανε, θερίζανε, αλωνίζανε και το πρώτο σιτάρι για να το γιορτάσουνε, το αλέθανε στο χειρόμηλο και κάνανε τις χειρομηλόπιτες οι νοικοκυράδες του χωριού. Πήραν τις ρακές τους, πήραν τα κρασιά τους, περνάγανε καλά, όχι όπως τώρα. Για να κάνουμε χειρομηλόπιτες, μουλιάζουμε το στάρι, το αλεσμένο στο χειρόμηλο, συμπληρώνουμε και λίγο αλεύρι, γιατί διαφορετικά δεν δένει, και το ζυμώνουμε με προζύμι, αλάτι και μυρωδικά βάζουμε λίγο γαρίφαλο και δυόσμο. Τηγανίζουμε όπως τηγανίζουμε και τους απλούς τηγανίτες.
0: Τέλεια. Και το σερβίρουμε με?
1: Με κανελοζάχαρη ή με μέλι. Παλαιότερα βέβαια το μέλι ήταν ακριβό και δεν το πολυτρώγαμε, αλλά με τη ζάχαρη τα καταφέρναμε.
0: Ωραία. Για να δούμε τη διαδικασία λοιπόν.

0: τα αφήνουμε να ροδίσει από τη μία μεριά και μετά τις γυρνάμε και από την άλλη και είναι έτοιμα.
1: Κυρία Ευθυμία, έχετε ζήσει στο εξωτερικό. Μου το είπατε off camera.
0: Ναι.
1: Έχετε περάσει λοιπόν πολλά χρόνια από τη ζωή σας εκεί. Ήσασταν στην...
0: Μόνο 52.
1: 52! Α, τελικά λοιπόν πιο πολύ ζωή έχετε περάσει στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Και σε ποιο μέρος ήσασταν?
0: Αρχικά είχα πάει με πρόσκληση και δούλεψα σε μία εταιρεία με κρύσταλλα. Δούλεψα 8 χρόνια.
1: Πού?
0: Στη φίρμα Nachtmann.
1: Γερμανία.
0: Στη Γερμανία, Βαβαρία. Εκεί γεννηθήκαν και τα δύο μου πρώτα παιδιά, η Κατερίνη και ο Φραντίσκος. Όταν ήταν να πάνε στο σχολείο, ο άντρας μου πάντα ήθελε να γυρίσει στο χωριό. Δεν σκεφτόταν να μείνουμε στη Γερμανία. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο σφάλμα. Αγαπούμε βέβαια τον τόπο μας και γι' αυτό γυρνάμε. Όμως αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, δεν είναι και πολύ καλά. Αλλά παρόλα αυτά πηγαίνω ερχόμαστε. Τα παιδιά μου έχουν δουλειές δικές τους εκεί, ο γιος μου δηλαδή. Η μικρή μου η κόρη είναι οικονομολόγος, δουλεύει σε μια μεγάλη εταιρεία. Η κόρη μου η μεγάλη είναι καθηγήτρια γερμανικών. Η οργανική της θέση είναι στις Μοίρες εδώ. Και έχει απόσπαση τώρα για 5 χρόνια. Και φέτο τελειώνει και έρχεται ξανά πίσω.
1: Ορίστε. Άρα δεν είστε μόνοι σας.
0: Δεν είμαι μόνη. Μα και δεν μένω μόνη μας στο χωριό. Πηγαίνω και έρχομαι.
1: Τι σημαίνει η γέργερη για εσάς? Πείτε μου, αν μπορούσατε να την αντικαταστήσετε με μία λέξη.
0: Με τίποτα. Δεν αντικαταστείτε η γέργερη.
1: Με γέμισε αυτό, δεν χρειάζομαι κάτι άλλο.
0: Το ίδιο σκεφτόταν και ο άντρας μου και γι' αυτό τα παιδιά μας δεν πήγανε σε γερμανικά σχολεία. Φύγαμε από το χωριό γιατί δεν υπήρχε σχολείο εκεί ελληνικό και πήγαμε στην Ιρεβέργη και ανοίξαμε κατευθείαν ένα μικρό μπακάλικο παραδοσιακό όπως ήταν τα μπακάλικα στο χωριό.
1: Ωραίο.
0: Με τσουβάλια τα όσπρια και έτσι. Στη Γερμανία τότε ούτε ντομάτες υπήρχαν, ούτε μελιτζάνες υπήρχαν, ούτε κολοκύθια υπήρχαν, τίποτα. Ό,τι παραγγέλναμε από την Ιταλία τα φέρνανε στην Ιρεβέργη.
1: Πήγε καλά λοιπόν.
0: Τα πρώτα πάρα πολύ καλά. Η δεκαετία 70-80 ήταν ο χρυσός αιώνας για το σπίτι μου. Δουλεύαμε, όλοι δουλεύαμε και τα παιδιά, παρόλο που ήταν μικρά, ό,τι μπορούσε ο καθένας πρόσφερε. Δεν είχε κοπάνα. Το σφάλμα ήταν που θέλαμε να γυρίσουμε πίσω και η επένδυση που κάναμε ήταν να χτίσουμε σπίτια. Να έχουμε, λέει, μία σανίδα, ένα κεραμίδι πάνω από το

0: κεφάλι μας.
1: Το λέτε με παράπονο τώρα αυτό.
0: Το λέω για παράπονο γιατί δεν βλέπω να ήταν κάτι σωστό. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Είμαι ευχαριστημένη και με τα παιδιά μου.

0: Ήμουνα μόλις 53 χρονών και αυτός ήταν 63. Αυτό ήταν το χειρότερο για μένα, γιατί αν αυτός ζούσε θα ήμασταν διαφορετικά. Κάναμε πολλές δουλειές. Ξεκίνησαμε με τον μπακάλικο και διάμεσα κάναμε και μία μπειραρία. Μετά κάναμε και εστιατόριο, παράλληλα αυτά.
1: Να μας αφήσετε με κάτι όμορφο, με μία ωραία ανάμνηση ίσως, να κλείσουμε έτσι.
0: Πάντα, όλα τα παιδικά μου χρόνια ήταν υπέροχα, παρόλο που δεν είχαμε τα αγαθά που έχουμε σήμερα, ούτε πολλά είχαμε, αλλά δεν μας έλειπε και τίποτα. Ήμασταν ευχαριστημένοι και με μία καραμέλα ή μία φέτα ψωμί με ζάχαρη, βρεμένο με ζάχαρη ή με λίγο πετιμέζι. Τα είχαμε όλα.
1: Εμείς τα έχουμε όλα εδώ σήμερα, να ξέρετε πάντως. Και από εσάς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί όλα αυτά που μας φτιάξατε είναι πολλά παραπάνω από αυτά που περιμέναμε. Και μυρίζουν καταπληκτικά. Εγώ τώρα θέλω να δοκιμάσω. Καταλαβαίνετε. Εγώ γι' αυτό πάω προς το κλείσιμο. Λοιπόν, ειλικρινά ευχαριστούμε πολύ για όλα. Είστε πολύ φιλόξενοι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάντα ήμασταν φιλόξενοι. Η Γέργυρη φημίζεται για τη φιλοξενία της. Αλλά και εμείς που ζούσαμε έξω, δεν υπήρχε κάποιος να χτυπήσει την πόρτα μας και να μην την ανοίξουμε. Ή Έλληνας ήτανε, ή Κρητικός ήτανε, ή Αιγύπτος ήτανε, ή Τούρκος ήτανε. Και βέβαια, παρόλο που αυτή τη στιγμή είμαστε γείτονες και έχουμε διαφορές πολιτικές, εμάς μας αβαντάρανε οι Τούρκοι.
1: Εκεί,
0: στη δουλειά που κάναμε. Είχαν όλοι πολλά παιδιά. Φτάσαμε στο σημείο μεγάλο Σάββατο, επειδή εκεί κλείνουν τα μαγαζιά, δεν κυκλοφορεί τίποτα. Mm-hmm. Γιορτάζουν το Πάσχα, εδώ Μεγάλη Παρασκευή είναι τα μαγαζιά
1: ανοιχτά.
0: Στη Γερμανία είναι τετραήμερο κλειστά. Μόνο τα τρόφιμα, καταστήματα τροφίμων, ανοίγουν μισή μέρα το Σάββατο για το ψωμί.
1: Μην μας κάνουν οι τηγανίτες.
0: Όχι, εντάξει.
1: Ωραία. Λοιπόν, κυρία Ευθυμία, λέω να πάμε να δοκιμάσουμε.
0: Ναι, ναι. Μια τηγανιά είναι ακόμα. Οπότε μπορείτε να κάτσετε εσείς και τελειώνω εγώ.
1: Να σας ευχαριστήσω ξανά και θα πω στο επανειδή.
0: Όποτε θέλετε, δεν χρειάζεται. Άμα βρεθείτε κατά εδώ, χτυπήστε την πόρτα.
1: Θα το κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ.

Λένε πως ό,τι δίνεις παίρνεις. Έτσι είναι. Σαν να ζωγραφίζεις σε ένα χαρτί και από πίσω να σχηματίζεται συμμετρικά η ίδια ακριβώς εικόνα. Έτσι πιστεύω είναι με τις χαρές. Έτσι με τα συναισθήματα όλα. Όταν σου χαρίζουν απλόχερα τόση χαρά, τόση ομορφιά, άλλη τόση θα δώσεις. Ανηφορίζοντας ψηλά στο λεγόμενο παρατηρητήριο της Γέργερης, νιώσαμε να μας κόβεται η ανάσα από την τόση ομορφιά. Οδός παραδείσου θα μπορούσε να λέγεται.

Εκεί στον Άγιο Ιωάννη μας περίμενε μια παρέα γεμάτη εκπλήξεις. Ο Κώστας Ψαρουλάκης με τη λύρα του, ο Γιώργος Καλαϊτζάκης με το μαντολίνο και το λαούτο του, ο Διονύσης Καψάλης με την ασκομαντούρα του, ο Διονύσης Ξημεράκης με ένα ακόμα λαούτο, ενώ για τα κεράσματα και την ολοκλήρωση αυτή της όμορφης παρέας φρόντισε για ακόμα μια φορά ο Παπασταύρος Ξημεράκης, μαζί με τον Γρηγόρη Κατσαμάνη, τον Στέλιο Φραγκιαδάκη, τον Μανώλη Προκοπάκη και τον μικρό Γιώργο Ψαρουλάκη.

Κάθε φορά που τελειώνει ένα ταξίδι, είσαι καλύτερος, σοφότερος. Έχεις μαγευτεί από τα μέρη και τους ανθρώπους. Έχεις γεμίσει από γνώσεις, εικόνες, γεύσεις, παραδόσεις. Έχεις εξελιχθεί. Ξέρετε, όταν ήμουν μικρή, κρατούσα ημερολόγιο. Και είναι το μόνο πράγμα που μου λείπει. Να κρατάς ημερολόγιο μεγαλώνοντας. Με τις ομορφιές της ζωής. Θα εκπλαγείς με το πόσες πολλές είναι. Κάθε μέρα μπορεί να φτάσουν και τις 100. Είναι όλα αυτά τα μικρά μας θαύματα. Μην τα προσπερνάς. Εμείς σήμερα μοιραστήκαμε μαζί σας άλλες 100 χαρές. Δεν μπορεί να μην τις είδατε. Άντε, ας κλείσουμε τα μάτια τώρα και ας φανταστούμε ότι πετάμε με ένα αεροπλάνο της Αιτζίαν. Και στις αποσκευές μας έχει μόνο αγάπη. Αυτή που πήραμε από τη Γέργερη και αυτή που δώσαμε. Καλή αντάμωση.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
8: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
10: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
11: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
12: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
11: Αυτό.
13: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
11: Αλλά και αυτό.
14: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
11: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματίνια Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Amec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Amec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
3: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλυμμένα Φρούτα. Έχουμε σήμερα κοντά μας τη χαρά να έχουμε έναν σπουδαίο μάγειρα, ένα πολύ σπουδαίο σεφ που έχει χαράξει την δική του πορεία σε σπουδαία και εμβληματικά εστιατόρια στη χώρα. Κοντά μας ο Χριστόφορος Πέσκιας. Χριστόφορε, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σε βρήκα, Χριστό.
0: Θέλω λίγο να πούμε, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη γαστρονομία και τώρα και στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχει αφήσει το αποτύπωμα το μαγειρικό, η καταγωγή σου, από την Κύπρο και τα λοιπά,
1: ναι.
0: Από τις παιδικές μνήμες, από όλο αυτό.
1: Μα ο καθένας που μαγειρεύει, το παρελθόν που κουβαλώ, αφήσει το φαγητό μου. Ενώ είναι το πιο φυσικό πράγμα. Εγώ το κάνω κιόλα. Δηλαδή, πράγματα που είναι στη μνήμη μου, θα τα βάλω με έναν τρόπο. Δεν κάνω παραδοσιακή, πριγιακή κουζίνα, δεν κάνω, αλλά κάνω πράγματα. Βάζω κόλιανδρο και λένε, βάζει πολύ κόλιανδρο, είναι ασιάτικο. Κυπριακό τους λέω, δεν είναι ασιάτικο.
0: Πότε ήρθε το σκουλικάκι, η πρώτη φορά, ας πούμε, στο μυαλό ότι θέλω να γίνω μάγειρας?
1: Όταν ήμουν φοιτητής στη Αμερική.
0: Okay.
1: Και μαγείρευε σαν φοιτητής. Και μετά γνώρισα και ένα κορίτσι που της άρεσε και αυτή. Και μαγείρευα, περάσαν τα 2-3 χρόνια. Και μετά όταν ήρθα πίσω, μετά μου κόλλησε το μικρόβιο και δεν μπορούσα να σταματήσω.
0: Άρα λοιπόν, μετά από την Αμερική, όταν ήρθες μετά Ελλάδα,
1: ναι,
0: μπήκες τέλος πάνω σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιο εστιατόριο.
1: Σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά το 1992.
0: 92 λοιπόν.
1: Τότε είχες γεννηθεί και εσύ περίπου τότε,
0: μικρός. Ήμουνα 12. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε σε μια ας πούμε κουζίνα με το ενδεχόμενο ότι εγώ θέλω να γίνω μάγειρας, έχω στόχους ή απλά μ' αρέσει αυτό και το κάνω προς στιγμή.
1: Ήθελα να γίνω μάγειρας.
0: Αυτό έτσι, okay.
1: Ήθελα να γίνω μάγειρας. Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας.
0: Τα τότε έτσι μαγειρικά πρότυπα της εποχής. Το 92, ας το πούμε, όταν μπήκες εσύ, ποιος θυμάσαι?
1: Στην Ελλάδα τότε δεν ήξερα και κανένα. Μόλις όταν ξεκίνησα, τον Λευτέριν άκουγα, τον Φάουερμπαχ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μετά ήταν 2-3 άλλα εστιατόρια, Γεροφίνικας. Τώρα τα ξεχνάω. Αλλά σαν να δημιουργεί, σαν... Ένας ήταν ο Φάουερμπαχ και δεύτερος ήταν ο Λευτέρης. Δεν υπήρχαν, θεωρώ, άλλοι. Ήταν και την παρόμοια εποχή, ξεκίναγε και

0: ο Χρύσανθος, ο Καραμολέγκος και ο Γιάννης κάπου εκεί ξεκίναγε. Δεν ξέρω αν είχε γίνει γνωστός ο Γιάννης. Ο Χρύσανθος έφτιαχνε το όνομα του στη Σαντορίνη, νομίζω. Μετά δεν ήρθε στην Αθήνα, άμα δεν κάνω λάθος. Ξέρω και ο Γιάννης δούλευε τότε. Αυτά ήταν οι πρώτοι. Α, ο Ζαν ντε Κριό.
1: Γιάννης Γρυλιονάκης.
0: Γιάννης Γρυλιονάκης. Σπουδαία καριέρα επίσης.
1: Σπουδαίος μαγιάς.
0: Και δούλευε και σε ένα τριάστερο στο Σαντεράς, δεν δούλευε.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω στο Σαντεράς.
1: Τότε εγώ πήγαινα στο δημοτικό. Άντε γυμνάσιο. Ξεκινάμε λοιπόν, γυρίζουμε Αθήνα, μπαίνουμε στο μαγαζί.
0: Πότε... Δεν γυρίσα γιατί αντί να πάω Κύπρο, ήρθα Αθήνα, ναι. Ήταν η αδερφή μου, έμεινε εδώ.
1: Πότε αναλαμβάνεις το πρώτο έτσι μαγαζί, σαν σεφ πλέον, σαν...
0: Σχεδόν ήταν αυτό το μαγαζί που πήγα, τον Τάση στην Κηφισιά. Ένα μικρό μαγαζί, ήταν. Στην Κηφισιά ήταν γνωστό μαγαζί.
1: Για χρόνια μετά ήρθε το 40... Αυτό
0: ήρθε μετά. Δηλαδή έκατσα στην Κηφισιά 3 χρόνια, ξαναπήγα Αμερική, δούλεψα σαν μάγειρα στην Αμερική και ξανά θα πήγα στο 97.
1: Okay.
0: Όπου βασικά πήγα σε ένα μαγαζί, το Κολονάκι, το οποίο άνοιξε για το Camel Rock Cafe στην πλατεία Κολονάκι, 2 μήνες άντεξε, ένα κλεισέ. Αλλά μετά, τέλος πάντων, μετά πήγε σε ένα άλλο που λέγεται Πόρτο Κολίνα και αυτό έκλεισε μετά από 2 μήνες. Τα έκλεισα. Όχι, τα έκλεισε. Δεν πήγαινε καλά, τα ξέρεις. Και μετά πήγα στο Rock and Roll.
1: Okay.
0: Με τους πιτσιλίδες, με τους οποίους είμαι ακόμα, είμαστε και συνέδριοι σε κάποια μαγαζιά. Στο Rock and Roll, στον Μπαλτάζα. Μετά έφυγα, πήγα στο 48. Μετά το 48, μετά από 5 χρόνια, έκλεισε. Άνοιξε ένα δικό μου το P-Box, μετά πήγα Μπαλτάζαρ και μετά άνοιξαμε και άλλα 2-3 με τους πιτσιλίδες. Και είμαι ακόμα στο Μπαλτάζαρ. Δεν πήγα σε πολλά μαγαζιά, δηλαδή γενικότερα.
1: Έχεις όμως μία απορία η οποία ξέρεις, έχει σηματοδοτήσει, όπως τότε εσύ είχες, ας πούμε, τα πρότυπα που λες, που δεν υπήρχαν και πάρα πολλά. Τώρα όμως είσαι...
0: Πρότυπα είχα, απλώς στην Ελλάδα δεν ήξερα, ναι, και πολύ. Στην Αθήνα... Πρότυπα θυμάμαι, διάβαζα τον Μάρκο Πιέρ Γουάιτ το 87, όταν είμαστε Αμερική φοιτητής. Δούλεψα για τον Τσάρλι Τρότερ που τότε το 95 ήταν ένα από τα 2 καλύτερα εστιατόρια της Αμερικής. Ήταν σπουδαίος. Ένας άλλος στην Αγγλία που διάβαζα το βιβλίο του, τότε δεν είχαμε και, ξέρεις, τα μύτια να βλέπουμε κτλ. Μανουάρο Κουάτρ Σεζόν. Ένας Γάλλος που μείνει στην Αγγλία, έχει 2 αστέρια Μισελέν.
1: Okay.
0: Ήταν ωραίος τύπος, το διάβαζα. Κάποιους Γάλλους της Nouvelle Cuisine, δηλαδή που τους μάθαμε, τα αδέρφια Τρουακρό, τους διάβαζα αυτούς, τα αδέρφια Τρουακρό, ο Πολ Μποκιούς, ένας άλλος που πέθανε πέρσι, όλοι 3 αστέρια. Της Nouvelle Cuisine της δεκαετίας του 70.
1: Θεωρούσες ότι εγώ μπαίνω στην κουζίνα τώρα και κάποια στιγμή θα φτάσω στο σημερινό επίπεδο που είσαι τώρα? Είχες αυτή την αίσθηση ή την πρόθεση να πετύχεις, ας πούμε?
0: Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας. Δηλαδή, εγώ κοίταζα τους 3 αστέρες τότε. Διάβαζα για αυτούς. Δηλαδή, και όταν έφυγα το 95, ήμουν στην Κρουσία, δούλευα με ένα εστιατόριο. Ήθελα να δω παραπάνω. Ήθελα, δηλαδή, και πήγα, και όταν πήγα, τα βρήκα σκούρα κιόλας. Η πρώτη δουλειά που βρήκα σε αυτό το εστιατόριο που ήταν το Τσάρλι Τρότερ, είναι πασίγνωστο στην Αμερική. Πέθανε πριν 5 χρόνια, δεν θυμάμαι, από ανέβρισμα κάτι. Αλλά ήταν το νούμερο 1, το νούμερο 2, ήταν στα 2-3 καλύτερα στον κόσμο. Ήταν σπουδαίο εστιατόριο.
1: Τι...
0: Στην Αμερική, όχι στον κόσμο.
1: Είναι κάτι το οποίο... έχεις σαν ανάμνηση από τότε κάτι το οποίο της τότε εποχής τα μαγειρικά πράγματα με της τώρα εποχής τα μαγειρικά πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Άλλη η τότε εποχή και άλλη τώρα. Νοσταλγείς κάτι από τότε ή θα ήθελες την τότε εποχή κάτι που γίνεται τώρα?
0: Το στυλ αλλάζει πολύ. Η ουσία δεν ξέρω πόσο αλλάζει. Να κάνεις καλό φαγητό. Το φαγητό... Να σου το πω.

0: Στην Ελλάδα το φαγητό είναι καμία σχέση το 1900, ας πούμε το 1997 ή αν θέλεις το 2000 με το 2025. Δεν έχει καμία σχέση, είναι πολύ καλύτερο. Αλλά τότε οι μάγειρες δημιουργεί, ο πρώτος που βγήκε είναι ο Λευτέρης, ο Φάουερμπαχ. Πριν από αυτούς δεν υπήρχε ο μάγειρας δημιουργός ή ο μάγειρας εστιατόρας όπου είχε ένα όνειρο, ένα όνειρο πώς τι φαγητό να βγάλει στον κόσμο. Υπήρχαν τα ξενοδοχεία, υπήρχαν κάποια εστιατόρια που το μάγειρα δεν τον ήξερε κανένας. Ήταν ο Γεροφύνικας. Ποιος ήταν ο σεφ στο Γεροφύνικα? Ήταν μαστόρι, όχι ότι δεν ήταν καλοί μάγειρες, αλλά δεν ήταν η κουζίνα του δημιουργού. Τώρα έχουμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Γαλλία αυτό το, η κουζίνα του δημιουργού την έχουν από τη δεκαετία του 20. Ίσως και πιο νωρίς, δεν ξέρω. Πιθανό και πιο νωρίς, γιατί έχεις τον Εσκουαφιέρ, έχεις και άλλους πιο παλιούς. Εμείς δεν είχαμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Ελλάδα εξελίχθηκε πολύ αυτό το πράγμα. Ακόμα και πράγματα που φτιάχναμε στο 48, που ας πούμε είναι από την εποχή το 2004, τα κάνουν όλοι. Έχει εξελιχθεί πολύ η κουζίνα. Σε κάποιες χώρες που είναι εξελιγμένες. Στη Γαλλία, αν τώρα το φαγητό είναι καλύτερο ή αν είναι διαφορετικό, διαφορετικό είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, πώς είναι, ο Ρομπουσόν, θυμάμαι που το διάβασα το 96, έλεγε ο Ρομπουσόν, πρέπει να κάνουμε, λέει, δεν του άρεσε πολύ το fusion, η κουζίνα λέει με χαρακτήρα, δηλαδή το να κάνεις fusion, να κάνεις πάπια με μάγκο και έτσι, πας παντού, λέει, στον κόσμο, πας στη Νέα Υόρκη, πας στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στη Ρώμη, τρως τα ίδια φαγητά, έλεγε. Θέλουμε κουζίνα με χαρακτήρα πιο τοπική, η κουζίνα της Αλσατίας, η κουζίνα του... αυτά τα λέμε το 97, ακόμα τώρα τα λέμε, ακόμα σαν να είναι μόδα.
1: Το λέμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι όμως.
0: Κάνουμε, πώς, είναι αρκετοί που κάνουμε.
1: Ναι, στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, το γενικότερο, ας πούμε, υπάρχουν προσπάθειες, αλλά θα μπορούμε να πούμε τώρα ότι έχει, ας πούμε, η θέση που πρέπει η κουζίνα ελληνική.
0: Όλο και περισσότερο, θεωρώ.
1: Παίρνει
0: ο Παμπουτσάκης που είναι στο, το κάνει στην Αθήνα, κριτική κουζίνα κάνει, ναι, στο Φαραώ.
1: Και μπράβο το Μανώλη.
0: Εννοώ και το κάνει και πολύ ωραία, νομίζω. Αλλά και άλλοι και εδώ κάνουν κάποιοι. Εδώ πήγαμε σε ένα καφένιο χτες, κριτική κουζίνα φάγαμε.
1: Ναι.
0: Άρα, πώς, δηλαδή, έχει το πώς το θέλουμε ακριβώς, δηλαδή, αλλά έχει τώρα στην Αθήνα κάποτε και εξακολουθεί να είναι σπουδαιοστιατόριο σπονδί. Το καλό μας ανοίγαν τα καλά καινούργια εστιατόρια και ήταν γαλλική κουζίνα. Τώρα ακούς όλα αυτά που έχουν πάρει και αστέρι, κουζίνα έχουν, ελληνική κουζίνα έχουν. Άλλοι πες το κάνουν πιο καλά, άλλοι δεν το κάνουν, αλλά όλα, το Σίδης έχει ελληνική κουζίνα, το Πέλαγος έχει ελληνική κουζίνα, ελληνικά προϊόντα δεν ανοίγουν. Ο Μακρύς είναι έτσι, το Δέλτα είναι έτσι, με ελληνικά προϊόντα μια άλλη προσέγγιση, αλλά όλα... Την ελληνικότητα προσπαθούν να φέρουν μπροστά. Άπειρα στην Αθήνα. Ό,τι έχει και ιταλικά, σε μια μεγάλη πόλη.
1: Δεν είναι.
0: Ό,τι έχει και ασιατικά, ευτυχώς. Ο κόσμος πάει έξω, δεν θέλει να δει πράγματα.
1: Ισχύει.
0: Αλλά έχει και πολλούς και μικρούς και καινούριους μάγειρες και τα λοιπά που κάνουν ελληνική κουζίνα. Αν το κάνουμε καλά, δεν ξέρω.
1: Επιλέγεις να μαγειρεύεις εσύ, για σένα, πιο πολύ το ψάρι ή το κρέας?
0: Δεν το έχω νομίζω το ψάρι. Χωρίς να το έχω σκεφτεί, δεν το σκέφτομαι έτσι, γιατί ποτέ δεν έκανα... Έχω μαγείρεσαι εστιατό, δηλαδή όπου έχω δουλέψει, ό,τι έχω κάνει και ψάρι και κρέας.
1: Και κρέας.
0: Άμα με ρωτάς αν τι θα φάω, όταν βγαίνω έξω τελικά καταλαβαίνω ότι δεν τρώω κρέας. Δηλαδή και χτες είδες, εγώ κουκιά έφαγα χτες, τις παπούλιες και πράγματα που δεν μπορώ να βρω, τα σαλικάρια που μου αρέσουν και λόγω καταγωγής. Αλλά θυμάμαι γιατί πήγα και την Κυριακή ήμουνα στο χρόνο, ψάρι πήραμε. Ενώ δεν παίρνω κρέας, δεν είμαι και... Μ' αρέσουν πολύ οι σαλάτες, μ' αρέσουν πολύ τα λαχανικά, κουκιά, αγκινάρες, μ' αρέσουν οι μπάμιες, καλά όλα μ' αρέσουν.
1: Και τα γλυκά.
0: Να πας σε εστιατόριο για να μην σου φάει γλυκό, δεν έχεις πάει σε εστιατόριο.
1: Έχουμε στην Ελλάδα σπουδαία προϊόντα?
0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε. λαχανικά, άπειρα μπορώ να πω, ψάρια. Τώρα στο κρέας, ας πούμε στο μουσχάρι δεν έχουμε μεγάλη ιστορία, έτσι.
1: Ναι, δεν έχουμε αλήθεια, είναι.
0: Όχι, ούτε ιστορία.
1: Έχουμε όμως νόστιμα, πολύ νόστιμα μουσχάρια, όμως δεν κάνουν για σχάρα, δεν πάει.
0: Για μαγειρευτά, για σχάρα.
1: Έχουμε πολύ ωραία
0: μουσχάρια. Πολύ ξέρω, δεν...
1: Όπως επίσης έχουμε και πάρα πολύ νόστιμα βουβάλια.
0: Όχι τόσο πολλά, στη Λίμνη Κερκίνης έχουμε. Αλλά τυριά πολύ ωραία, εντάξει, δεν είμαστε και η Γαλλία.
1: Καλά, ναι.
0: 600 χρόνια, πόσα χρόνια, 500 χρόνια φτιάχνουμε τυριά.
1: Εντάξει, έχουμε το δικό μας χαρακτήρα, ας πούμε.
0: Ω, έχουμε σπουδαία τυριά. Γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι. Όλος ο κόσμος τώρα τρώει Greek yogurt. Mm-hmm. Τρώει φέτα. Λίγη επιτυχία αυτό το πράγμα.
1: Yeah.
0: Η χωριάτικη σαλάτα θεωρώ είναι η καλύτερη σαλάτα του κόσμου.
1: Που όπως είπε και ο Ευαγγέλιο πριν από μια εβδομάδα εδώ πέρα, είπε ότι αλλά μόνο εδώ είναι νόστιμη στην Ελλάδα.
0: Δυστυχώς. Γιατί αφού βάζουν μαρούλι, λάδι, βάζουν ξύδι, βάζουν έτσι, δεν τα καταφέρνουν. Επίσης έχει σημασία γιατί όσο κι εγώ είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν πολύ για την ντομάτα, ότι δεν έχει καλή ντομάτα, δεν διαφέρει μου καλές ντομάτες. Έξω είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Να είναι.
0: Που είναι χάλια. Οπότε, άμα έχει καλή ντομάτα, καλή φέτα, καλό λάδι που έχουμε, καλό λάδι. Και καλή ρίγανη και μην παίξεις καμιά βλακία που είναι αποστηρωμένες αυτές τα... Έχεις καλό, δηλαδή, έχεις καλή σαλάτα.
1: Αν έπρεπε να διαλέξεις έτσι δύο-τρία πιάτα που σε έχουν στιγματίσει στην καριέρα σου, είτε επειδή αγαπάς να τα μαγειρεύεις εσύ απλά, είτε επειδή απλά, ξέρω εγώ, αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο. Θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να διαλέξεις τρία πιάτα.
0: Διαχρονικά.
1: Ναι, από τη μέρα που ξεκίνησες.
0: Ξεκινήσω στο Πόρτο Κολίνα, ένα που μπορεί να τσιμπούν τα δύο μήνες. Έκανα κουνέλι με δύο τρόπους που μου άρεσε, αλλά το μαγαζί δύο χρόνια αντέξε. Ένα πιάτο, το φιλέτο τάβρου που κάναμε στο Rock and Roll. Στο Rock and Roll κάναμε μπέρκερ το 97. Φιλέτο τάβρου με πουρέ πατάτας και τρούφα, πάστα τρούφας και σάτσα μαυροδάφνη. Ήταν τότε που ξεκίναγα με δειλά-δειλά. Δηλαδή, εγώ τότε είχα έρθει στην Ελλάδα. Την ελληνική, την πιο μοντέρνα ελληνική κουζίνα, σάλτσα μαυροδάφνης, όχι... Και αυτό ήταν από τους Γάλλους που φτιάχναν σάλτσα με πόρτο, σάλτσα με... και φτιάξαμε σάλτσα μαυροδάφνη. Το χταπόδι με τη φάβα και την τρούφα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια που ακόμα το κάνει πολύς κοσμός. Ίσως είναι ένα πιάτο που πάω και μια φορά πήγα σαν μαγαζί, να σας φτιάξω κάτι, ένα κλασικό πιάτο που λέει χταπόδι με φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια και τρούφα. Και λέω, να μου το φτιάξετε. Το 99 στο Παρτάζαρ και ακόμα και στον Τόπιο, ένα μαγαζί που έχουμε στο κέντρο, με ζετοπολείο και στη Γλυφάδα. Το φτιάχνουμε αυτό το πιάτο. Κάπως διαφορετικό, αλλά το φτιάχνουμε.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει μάγειρας που ασχολείται με το ψάρι που να μην έχει βάλει στο μενού του
0: φάβα με τα πόδι. Δεν υπήρχε πάντα. Κάποτε ξεκίνησε.
1: Όχι, λέω τώρα δεν υπάρχει μετά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή...
0: Ναι, μα το βλέπω σε μενού. Το βλέπω και καραμελωμένα κρεμμύδια. Που ήταν η φάβα η παντρεμένη. Η ορφάνη που φτιάχνα στη Σαντορίνη και στι Κυκλάδες και η παντρεμένη που ήταν με κρεμμύδι ομό. Δεν ήταν με. Μετά το σούσι ντομάτας.
1: Σούσι ντομάτας, ε.
0: Το 48 ήταν ένα πιάτο που βασικά ήταν ντομάτα γεμιστή, απλώς ήταν αποδομημένη. Κάναμε το ρύζι, κάναμε τη σάλτσα μας ξεχωριστά, βάζαμε γιαπωνέζικο ρύζι, τα ενώναμε, ήταν σαν να τρως ντομάτα γεμιστή και το βγάζαμε έτσι σαν νικήρι και από πάνω μια φέτα ντομάτας και το λέγαμε σούσι ντομάτας.
1: Okay.
0: Αλλά ήταν οι ντομάτες οι γεμιστές. Ήταν ένα πιάτο στο Πίποξ που το είχα πολλά χρόνια και το είχα και μέχρι πρόσφατα και στο Παρτάζαρ που μου άρεσε. Μου άρεσε και στο... Ήταν ντόνος με μελιτζάνο σαλάτα και σάλτσα τεριάκι. Ήταν λίγο φιούζο. Και ένα πιάτο που έχω τα τελευταία χρόνια πάλι που μου αρέσει είναι καρπάτσιο λαβράκι που είναι ελληνικό. Είναι με αχινό, είναι με νερό ντομάτας, με καρδιές ντομάτας, το μυαλό της ντομάτας.
1: Και το βγάλεις αυτό το πιάτο.
0: Και το 15, δεν θυμάμαι το 15.
1: Okay.
0: Και σε δίπλα σερβίρουμε και ψωμί που το κουτάζουμε στο... μια σαράτα με μπελοφάσουλα που πολύ αγαπημένο. Το μπελοφάσουλα είναι το αγαπημένο μου φαΐ.
1: Μπελοφάσουλα, ε.
0: Πολύ αγαπημένο.
1: Επειδή λίγο ψιλοπεινάσαμε τώρα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σάλονι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με τον Χριστόφορο Πέτ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης δημοτικού και γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
6: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 300 501.

0: Εδώ ξανά στο σαλόνι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα, Food Project Stories. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Χριστόφορο Πέσκια, όπου κάναμε μια κουβέντα πριν για διάφορα έτσι πράγματα και διάφορα μαγειρικά αποτυπώματα που έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια και για πολύ σπουδαία πιάτα που έχει βγάλει. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα να πούμε και 2-3 πράγματα που έχουν πάει πολύ λάθος.
1: Δηλαδή?
0: Τι μπορεί να έχει πάει πολύ λάθος κάποια στιγμή σε κάποιο εστιατόριο που δεν έπρεπε να πάει λάθος.
1: Σε μένα?
0: Ναι. Τίποτα. Κάτι αστείο.
1: Όλα,
0: κάτι...
1: δεν έχω κάνει ποτέ λάθος.
0: Κάτι πολύ αστείο, κάτι που ήταν πολύ...
1: Ένα που το λέω συνέχεια, φαίνεται να το λέω. Κοίτα, ας πούμε, λάθη είναι καθημερινά τα λάθη. Το θέμα είναι πώς, δηλαδή, καθημερινά, πώς τα, δηλαδή, να τα περιορίζεις.
0: Όχι λάθος, κάτι που έτσι κάποιο αστείο...
1: Την πρώτη μέρα πάνηξε τον Μπαλτάζαρ, ήρθαν 140 άτομα, 70 φάγανε, οι υπόλοιποι φύγανε. Δεν φάγανε, δηλαδή, κόλληση, ήταν την πρώτη μέρα, ήταν μεγάλο project, κόλλησε στην κουζίνα, οι 70 φάγανε, οι άλλοι δεν φάγανε.
0: Εντάξει, καλό είναι. Ήσουν στο 50%.
1: 50% επιτυχία. Ο Φέντερερ λέει στο τένις έχει κερδίσει τα 54%.
0: Ορίστε, βλέπεις. Δεν μου λες, έχεις βγάλει παιδιά. Έχουν δουλέψει μαζί σου παιδιά τα οποία έχουν πάρει το δικό τους το δρόμο, το μαγειρικό. Έχουν και αυτή μια σπουδαία καριέρα.
1: Αυτό είναι επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στη δουλειά. Το 92 μέχρι τώρα πόσο, 8 και 26. Δόξα σου, 34
0: και 26,
1: χρόνια.
0: 34.
1: 34 χρόνια.
0: Και δεν σου φαίνεται ότι πάντας.
1: Μικροδείχνω. Και ξεκίνησα στα 28 μου.
0: Και ο Κοντιζάς και η Γεωργιάνα, η Χιλαδάκη.

0: Γιώργη, και ο χρόνος ο Δαμαλάς.
1: Στο 48 δεν δούλεψε πολύ. Δεν δούλεψα πολύ. Ένα χρόνο νομίζω. Ένα και κάτι Γεωργιανά. Ο Σωτήρης 5 χρόνια, αλλά και άλλα παιδιά.
0: Και ο χρόνος για λίγο, ο Δαμαλάς.
1: Και ο χρόνος για λίγο, και αυτός κανένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Ο Μπαλόπουλος, και αυτός 2-3 χρόνια ο Μπαλόπουλος. Και άλλοι, ο Αλέξανδρος ο Καρδάσης, ο Μωυσίδης, που τον εβάφτισα μια μέρα, του λέω θα γίνει ζαχαροπλάστης, ήταν μάγειρας.
0: Δεν είναι κακό να έχεις, επειδή μου ξέρω εγώ γνώσεις μαγειρικές όταν μπαίνεις στο κομμάτι του γλυκό. Νομίζω
1: όταν μπαίνει στο. Νομίζω σε βοηθάει. Έχει και άλλη
0: βοηθάει αρκετά. Σπίτι μαγειρεύεις.
1: Ναι, αμέ. Αν ήμουν σπίτι, γιατί τώρα η καθημερινότητά μου θα ξυπνήσω, θα ντυθώ και θα φύγω. Δεν κάθομαι σπίτι. Αλλά όταν θα είμαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Κυριακές που κάθομαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Άμα είμαστε με άδεια, είμαστε διακοπές, εγώ θα μαγειρέψω. Δεν παίζει να μαγειρέψει άλλο. Δηλαδή η γυναίκα μου αρνείται πώς, μου λέει γιατί σε πειρά.
0: Σωστό.
1: Και δεν της αρέσει και το μαγείρεμα πολύ. Υποφέρουμε και δύο νομίζω από ό,τι κατάλαβα από χτες από αυτό.
0: Πού τρως καλά στην Αθήνα?
1: Σε πολλά μέρη που τρως καλά.
0: Έχεις κάποια έτσι, δηλαδή μου στέκια που λέμε ότι θα πάω?
1: Δεν έχω στέκια. Δεν μπορώ να πω. Γιατί 5 φορές τη βδομάδα στο δικό μου μαγαζί. Και όταν πάω, δεν πάω σε ένα. Άμα ξέρεις το ρομπάτα του χρόνου, που έχω πάει 4-5 φορές γιατί είναι Κυριακή και είναι και φίλος και τα λοιπά. Δεν, δηλαδή θα πάω και φίλοι μου, δηλαδή θα πάω μια φορά, γιατί άμα, αφού έχω 30 Κυριακές, πες και 20 καθημερινές, μια μέρα θα πάω εδώ, μια μέρα θέλω να τα δω κιόλας, να δω και τα. Να πάω σε όλα τα καινούργια, να πάω και μια φορά, δηλαδή στο. Δεν είναι ότι λόγω δουλειάς δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα ή να βγαίνω 3 φορές τη βδομάδα, άντε θα βγω μία. Άρα μία φορά να πάω στο ένα, μία φορά να πάω στο άλλο. Δεν επαναλαμβάνω να πάω. Είναι πολλά τα μαγαζιά τώρα, πολλά. Εάν το 2000 είχε 5 μαγαζιά να φας καλά, τώρα έχει 30 νομίζω. Θεωρώ τεράστια επιτυχία. Δηλαδή μην νομίζει κανένας ότι άμα πας ας πούμε δεν ξέρω να πω μια πόλη, δεν το ξέρω το Λονδίνο. Αν πας στο Παρίσι, δηλαδή χιλιάδες τα μαγαζιά που καλά.
0: Όχι βέβαια.
1: Παραπάνω θα είναι εντάξει, άλλοι. Δηλαδή είναι και άλλο μέγεθος. Είναι και άλλη αγορά. Εμείς ξεχνάμε καμιά φορά. Άμα πας στο Λονδίνο, το μέσο εισόδημα είναι 3 φορές. Το μέσο εισόδημα μπορεί να μείνει 3 φορές το δικό μα, είναι παραπάνω. Αλλά το άλλο που γίνεται σε αυτές τις μεγαλοπόλεις που είναι οικονομικά κέντρα. Υπάρχουν πολλά expense accounts, τα εταιρικά. Τα εταιρικά, ακόμα και εμάς στην Αθήνα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το εταιρικό ο τζίρος, είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Εδώ στο Ηράκλειο, να υποθέσω, δεν έχετε πολλά εταιρικά.
0: Όχι, αλήθεια.
1: Μειωμένα. Σε μια μεγάλη πόλη, το εταιρικό κομμάτι του τζίρου είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πολύ. Και όσο μεγαλώνει αυτό το κομμάτι του τζίρου και όσο μεγαλώνει και άμα έχει επισκέπτες η Αθήνα τώρα που έχει 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, γι' αυτό αυξάνονται και τα εστιατόρια. Γι' αυτό καλύτερη ευική ποιότητα, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που. Γιατί η μοιραία, ένα πιο καλό εστιατόριο θα είναι και λίγο πιο ακριβό, έτσι.
0: Ναι.
1: Άμα ψάξει να βρει και ένα πιο καλό κρέας, δεν λέω ότι δεν μπορεί να φας και φτηνά. Αλλά πολλές φορές, άμα πας σε ένα εστιατόριο που έχει αστέρι, θα πιο ακριβό, θα δώσεις 120. Άμα ανοίξω στο χωριό μου εδώ ένα εστιατόριο και με 120 ευρώ το άτομο, δεν έχω πελάτες. Ενώ πρέπει να υπάρχει και η αγορά να υποστηρίξει τα πιο.
0: Έχει φέρει γκρίνια η οικονομική κρίση στους πελάτες εννοώ.
1: Έχει ακριβήνει πολύ εστίαση. Και το ξέρουμε, το κόστος εργασίας.
0: Εντάξει, δικαιολογημένα είναι.
1: Ναι, δικαιολογημένα είναι. Απλώς όμως για τον κόσμο δεν είναι εύκολο, διότι και ο κόσμος εκεί που πληρώνε το ρεύμα, το πληρώνε 70 ευρώ, ξέρω τώρα το πληρώνε 110. Μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Και αυτό, μα είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί θα πιέσει την αγορά.
0: Έχει πάντα δίκιο ο πελάτης.
1: Ναι, έχει, πρέπει να το πω αλλιώς. Μου το είπε μια καθηγήτρια πριν 200 χρόνια, νομίζω. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο εφόσον μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημά του. Δηλαδή, αν έρθει στο εστιατόριο και λέει φτιάξτε μου ελάφι και δεν έχει ελάφι, μπορεί να

0: Έχει δίκιο. Μπορεί να το δει στο τελάφι. Λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άμα δηλαδή θέλω καλύτερο.
1: Εφόσον είναι ας πούμε εφικτό αυτό το οποίο ζητάει. Όταν είναι παράλογο και.
0: Εγώ θεωρώ δεν κάνει να. Δηλαδή έρχεται ένα άνθρωπο. Αυτό δεν είναι ψημένο σωστά. Το κοιτάω. Εμένα σωστά μου φαίνεται. Ψημένο. Και εγώ

0: Κάθεσε να τσακώνεσαι με τον άνθρωπο γιατί λέει αυτό, το θέλω πιο πολύ ψήμα. Α το ψήσω. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να του κάνω. Δηλαδή μπαίνει και μου λέει: θέλω αυτό το τραπέζι. Ε, μα αυτό το τραπέζι το κλείσει ένα άλλο πελάτη. Ε, τι, θα διώξω τον άλλο για να βάλω εσένα. Δηλαδή, καμιά φορά δεν μπορεί να, τον, να του κάνει όλα τα χατήρια.
1: Ναι.
0: Ε, μου τύχει ένα άνθρωπο στην Κηφισιά να λέει: αν ήμουν εγώ, μου λέει, θα έδιωχνα κάποιον να με βάλω εμένα που δεν έχει κάνει κράτηση. Του λέω: εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Ενώ παίρνω τηλέφωνο και με το ζόρι βρες μου τραπέζι. Ε, μα ένα τέταρτο έχει 50 θέσει. Άμα γεμάτισε, γεμάτισε.
1: Πού να σε βάλω.
0: Ε, ναι.
1: Να χτίσω ένα τραπέζι εκεί
0: και μετά. Μα και δεν το πιστεύει και πολλοί κόσμοι. Ε, θα βρει. Ε, θα...
1: Πού θα βρω.
0: Ιδίω ή άμα μικρά. Πες ότι με μεγάλο εστιατόριο κάτι μπορεί να γίνει. Ε, μου έχει στην Κηφισιά το Beepox που ήταν ένα κουτάκι, ένα μικρό εστιατόριο. Άμα ήθελε ένα τραπέζι να γίνει από 4-5, καμιά φορά δεν γινότανε. Και δεν σε πιστεύουν. Γιατί ήταν ένα. Δεν ξέρω αν είχε πάει, αν το έχει ακούσει.
1: Το έχω ακούσει.
0: Ένα κουτάκι ήταν. Δεν χώραγε Πέμπτη γιατί δεν μπορούσε να κάτσει, γιατί το άλλο ήταν δίπλα. Άρα έχει δίκιο. Ο πελάτη, ναι, δεν έχει λόγο να. Ο πελάτη θέλει το κρέα πιο ψημένο να το ψήσω. Το θέλει. Δεν μ' αρέσει, σεβαστό. Αλλά δεν μπορούμε, νομίζω, πάντα να τον ικανοποιήσουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια με τις εκπομπές μαγειρικής και τα λοιπά, όλος ο κόσμος έχει, ας πούμε, αποκτήσει...
0: Έχει άποψη.
1: Έχει καλά, άποψη καλά. Και εικόνες και τα λοιπά και έχουν γίνει όλοι έτσι οι δήμονες. Σου έχει τύχει κανένας τέτοιος περίεργος να, ας πούμε, να έχει πολύ, πολύ ισχυρή άποψη και να είναι λάθος όμως αυτό το οποίο λέει.
0: Είπαμε, το λάθος το εξηγήσαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει ναι. Λάθος. Δεν,
1: θα σε βγάλει, ας πούμε, από τα ρούχα σου, ρε παιδί μου, για να...
0: Α, όχι, δεν πρόκειται. Ε, θα με βγάλει από τα ρούχα, μου πει ψεύτη.
1: Ναι.
0: Άμα μου πει δεν ξέρεις να μαγειρεύεις, σεβαστό. Ναι. Το δέχομαι.
1: Ένα γεννής, ας πούμε.
0: Όχι, άμα μου πει αυτό το ψάρι δεν είναι τέτοιο. Είναι, δεν είναι σφυρίδα, θα μου πει, είναι τέτοιο. Εγώ ξέρω τι γόρασα. Άμα μου πει ψεύτη, θα με βγάλει από τα ρούχα. Άμα μου πει δεν είσαι καλό μάγειρα. Άρα. δουλεύω 30 χρόνια τώρα. Αυτό είμαι, δεν έχω άλλο. Έχει μια άποψη. Θα τη χαίρεσαι. Ενώ δεν θα με χαλάσει. Δηλαδή, ό,τι έρχεται, έχει τύχει να έρθει. Κόσμο να μου λέει χάλια. Μου έχουν πει είναι χάλια πριν χρόνια. Άρα. Δεν θα κάτσω να. Δηλαδή. Όλοι έχουν. Δηλαδή, ξέρεις την ιστορία που λένε οι Αμερικάνοι. Οι απόψεις είναι σαν κάτι τρύπες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι έχουν από μία. Ε, δεν θα με χαλάσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πολλοί το παίζουν. Δηλαδή, τώρα και με το... και με το Master Chef έρχονται το τραγανό στοιχείο. Το τραγανό στοιχείο του πιάτου. Ε, εγώ δεν θέλω να βάλω τραγανό στοιχείο
1: πιάτο, σε αυτό το τραγανό. Πιάτο.
0: Ενώ, εντάξει, αλλά... Απ' την άλλη, καλό είναι γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Πέρα από το μπορεί να το κοροϊδεύουμε εμείς, ότι. Απλώς να καταλάβουν και. Δηλαδή, είναι που σαν τη γυναίκα μου διαβάζει όλα τα ιατρικά και μετά ο γιατρός Κατερίνα, ας πούμε. Ότι, δηλαδή, αν διαβάζει λίγο για τη μαγειρική, δεν είσαι και ειδικός.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εγώ, άμα διαβάζω αυτό. Α, έχω βήχα τότε. Και παίρνουμε στο ίντερνετ και άμα έχεις τέτοιο βήχα. Και σου βγάζει το ίντερνετ μία.
1: Πάντα είναι ότι έχει καρκίνο.
0: Ναι, ναι,
1: πάντα.
0: Όχι, αλλά.
1: Πάντα καταλήγει εκεί, οτιδήποτε.
0: Έχω ξεχάσει ότι υπάρχουν ειδικοί για το κάθε πράγμα και πα στον ειδικό για να σου πει. Πα στον γιατρό για να σου πει. Και στη μαγειρική ισχύει αυτό λίγο. Αλλά στη μαγειρική είναι και λίγο πιο υποκειμενικό, οπότε όλοι έχουμε να πω μια άποψη.
1: Έχουμε ελπίδες για τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα.
0: Ε, βέβαια.
1: Αγαπούν τη δουλειά τους, έχουν στόχους, έχουν έτσι...
0: Πολλοί γκρινιάζουν για τη νέα γενιά. Νομίζω είμαστε λάθος όλοι που γκρινιάζουμε. Με την έννοια πρέπει να μπούμε στα... Ιδίως μετά την καραντίνα έχω προσέξει ότι νέα παιδιά δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Όχι όλοι. Γιατί βλέπω και νέα παιδιά που είναι πολύ... Θέλουν να το πάνε μέχρι εκεί που πάει. Ε, απλώς υπάρχει και μια τάση ότι μην με πιέσεις πολύ, αλλά το βλέπω και στο δικό μου παιδί είναι αυτό. Ε, νομίζω αυτή είναι η εποχή. Ε, ιδίως μετά την καραντίνα και τα παιδιά που το ζήσαν αυτό το πράγμα, φαντάσου να είσαι 16-17 χρονών και να ζεις 2 χρόνια στο σπίτι, πιέστηκες

0: Ναι.
1: Και δεν ήθελα να πιέζονται άλλο. Παλιά είμαστε σε εισαγωγικά, εμείς, εγώ δούλευα 12 ώρες και δούλευα έτσι, ενώ τώρα τα νέα παιδιά δεν θέλουν. Νομίζω μπορεί και για καλό να αυτό.
0: Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι απαιτήσεις.
1: Μην τους κρίνουμε, δηλαδή κρίνουμε τα πράγματα από τις δικές μας εμπειρίες. Αλλά εγώ βλέπω πολλούς νέους μάγκες που είναι καλοί. Ό,τι μπορεί να μην θέλουν να ταλαιπωρηθούν, μπορεί να μην θέλει να τους πεις πολλά πολλά. Πάντως η κουζίνα καλυτερεύει στην Αθήνα. Οπότε, δηλαδή, θυμάμαι το 12 για μένα, όταν ήρθε η οικονομική κρίση, το 12 που ήταν πρώτη στην κρίση.
0: Με τα κάπλα κοντρόλ και τα λοιπά.
1: Κάποια κοντρόλ και πιο μετά. Η κουζίνα τότε έκανε άλματα. Θεωρώ τα τελευταία κάνα δύο χρόνια βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν γιατί ξαναποκτήσαμε λεφτά και βάζουμε παντού χαβιάρι. Ενώ τότε που δεν μπορούσαμε να βάλουμε φιλέτο, να στακώ, πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να μαγειρέψουμε με τη σαρδέλα, να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να ασχοληθούμε με το, να κάνουμε το φαγητό νόστιμο. Τώρα παντού βάζουν και λίγο χαβιάρι. Παντού τρίβουν τρούφα. Καταλαβαίνεις και λίγο βλακεί αυτό το πράγμα. Είσαι καλύτερος μάγειρας άμα τρίψεις παντού τρούφα. Ή άμα βάλεις παντού, ξέρετε, και στο σοκολάτα χαβιάρι και παντού χαβιάρι. Είσαι καλύτερος μάγειρας. Όχι, απλώς κοιτάς το Instagram παραπάνω.
0: Είσαι της...
1: Είμαι της καλής μαγειρικής.
0: Ότι ξεκίνησε από την κατσαρόλα η μαγειρική.
1: Όχι, είμαι η καλή μαγειρική. Δηλαδή, ό,τι και να είναι. Κρέας της χάρα, να το ψήσεις σωστά.
0: Ναι.
1: Μπορεί ο πελάτης να θέλει καλοψημένον, αλλά αν μιλήσουμε σε σαριδική, εγώ την πυριζούλα μου δεν μπορεί να φάω καλοψημένο. Ο πελάτης έχει δίκιο. Έχει, αλλά εγώ δεν θα τη φάω καλοψημένο.
0: Άμα του αρέσει τον πελάτη.
1: Και σαν ειδικό,
0: λέει. Οφείλει να του πει ποιο είναι ο τρόπο, ο πιο σωστό και ο πιο ενδεδειγμένο, α το πούμε. Α, από εκεί πέρα ο πελάτη, αν θέλει να το φάει μαύρο, καμένο, α το φάει μαύρο, καμένο. Για το ψάρι ορίμανση. Τι γνώμη σου.
1: Έχω φάει δύο-τρεις φορές, δεν έχω ασχοληθεί πολύ. Δεν μπορώ, δεν το ξέρω ακόμα. Έχω φάει κάποιες φορές. Κάποια ψάρια γίνονται. Θεωρώ δεν. Δηλαδή το κάνουνε, δεν νομίζω να βλακεία. Δεν είμαι σίγουρος, δεν το ξέρω καλά. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Νομίζω έχει ουσία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν έχω ασχοληθεί. Όπως μου είχες πει, έχω αποφασίσει να ασχοληθώ. Ενώ δεν έχω ασχοληθεί με το ψάρι ορίμασης.
0: Okay. Κρέας.
1: Κρέας ορίμασης σίγουρα. Ναι, βέβαια. Τώρα το μουσχάρι είναι ιδίως, άμα δεν ορίμασει. Το μουσχάρι δεν τρώγεται. Και ένα πρόβλημα που είχαμε εμείς σαν Έλληνες που δεν το ξέραμε το μουσχάρι. Τρώμε να είναι φρέσκο. Ενώ,
0: από το σφαγείο στο κουτσούρι.
1: Ναι, πρέπει να κάτσει μια. Τουλάχιστον δηλαδή πρέπει να οριμάσει.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να μην οριμάσει το μουσχάρι. Ακόμα και το κουνέλι θέλει 24 ώρες.
0: Πώς βλέπει ο Πέσκιας μετά από 5 χρόνια τον εαυτό του?
1: Δεν έχω σταματήσει να ελπίζω να είμαι καλά.
0: Να είναι υγιής σίγουρα.
1: Σίγουρα εγώ θέλω να μαγειρεύω. Δηλαδή, μ' αρέσει η μαγειρική. Εγώ ξυπνάω, δηλαδή, πάω στη δουλειά και ξεχνάω τι ώρα είναι. Σίγουρα δεν θέλω να πάρω σύνταξη. Απλώς δεν θέλω να το κάνω υποπίεση τόσο πολύ. Καμιά φορά το κάνουμε είναι υποπίεση. Έχει κάποιος 8 μαγαζιά, τρέχει. Δεν λέω ονόματα. Το κάνεις υποπίεση. Θα ήθελα να το κάνουμε να μην είμαι υποπίεση πολύ.
0: Όταν είσαι στην κουζίνα, πριν λες ότι είμαι στην κουζίνα τέλος πάντων και δεν θυμάμαι τι ώρα είναι και τα λοιπά, υπάρχει κάποιο χόμπι πέρα από τη μαγειρική όπου ο Πέσκιας είναι εκεί και το κάνει και ασχολείται και του δίνει την ίδια χαρά όταν, ας πούμε, μαγειρεύει?
1: Κινηματογράφος μου άρεσε πολύ και όταν είχα πάει πανεπιστήμιο πήρα και μαθήματα. Ακόμα ασχολούμαι, μ' αρέσει πολύ. Άλλο χόμπι. Όταν ήμουν μικρός...
0: Έπαιζε τάβλη.
1: Όχι. Πήγαινα κάθε Κυριακή τέτοια εποχή, μάζευα σπαράκια με τον πατέρα μου. Και αύριο θα πάω στη Μάνη Πρώτα ο Θεός και θα πάω να μαζεύω σπαράκια.
0: Okay.
1: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα, γιατί το έκανα...
0: Από παιδί,
1: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κάνω. Αν το κάνω μια φορά το χρόνο, η παλιά πηγαίναμε δύο μήνες. Εκεί και μαζεύαμε και τα χόρτα και μαζεύαμε και μανιτάρια όταν ήταν. Δηλαδή το κάναμε.

0: Ωραία, στην εξοχή. Μ' αρέσει. Τώρα λέω μ' αρέσει, δεν νομίζω να φύγω από την Αθήνα, αλλά μ' αρέσει η επαρχία.
1: Για λίγο μια βόλτα, ξέρω εγώ, να
0: όχι, να θα πάρω στον να αέρα, μείνω, σου, αλλά μου λέει η γυναίκα μου, θα πας, να πας, μου λέει.
1: Να πας μόνος.
0: Μόνος, δεν πάει. Οπότε λέω να μείνω με την γυναίκα μου.
1: Λοιπόν, Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, να σε καλά.
1: Πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που είσαι εδώ σήμερα.
0: Και ευχαριστώ γιατί και χτες πάγαμε και το ευχαριστήθηκε πολύ καιρό να φάω. Το ακουκιά με τις σαγκινάρες.
1: Με τον Χριστόφορο Πέσκια, με την πολύ όμορφη έτσι κουβέντα που είχαμε, θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα από τα χορηγοί μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Το έχετε βαρεθεί να τα ακούτε τώρα και περίπου 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
1: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.
2: Η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Με μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial. Παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
10: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Με το βλέμμα στη Θεσσαλονίκη η κυβέρνηση. Μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε περιοδίες στη Βόρεια Ελλάδα οι υπουργοί. Τη Ρομαδόν κατά του Αντώνη Σαμαρά. Αντεπίθεση από την Κρήτη ξεκίνησε η αξιωματική αντιπολίτευση. Στίγμα επανεκκίνησης θέλει να δώσει η Χαριλάου Τρικούπη. Κορυφαία στελέχη οργώνουν από σήμερα το νησί. Την Πέμπτη στην Πλατεία Ελευθερίας η ομιλία Ανδρουλάκη. Από ύψος 15 μέτρων έπεσε γιο ταχύ το πρωί της Δευτέρας. Δύο οι επιβαίνοντες,

0: που είχαν Άγιο. Ο ένας εγκλωβίστηκε αλλά δεν φέρει σοβαρά τραύματα. Στις 8 Σεπτεμβρίου το ραντεβού πλεύρει με κατοίκους και φορείς των αθανάτων. Ζητούν να μην χωροθετηθεί η δομή φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή τους. Προτείνεται άλλο χώρο, διαμηνύει το Υπουργείο. Το βλέμμα της στη νέα πολιτική περίοδο με πρώτο μεγάλο σταθμό, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στρέφει, κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση και στο Μέγαρο Μαξίμου το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται τόσο στην οριστικοποίηση των οικονομικών παρεμβάσεων που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και στον τρόπο με τον οποίο αυτές θα επικοινωνηθούν στους πολίτες. Από σήμερα και για όλη την εβδομάδα, κορυφαίοι υπουργοί θα περιοδεύσουν στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου η Νέα Δημοκρατία βλέπει χαμηλά ποσοστά. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η ξεκάθαρη πλέον επιλογή της κυβέρνησης να βάζει στο στόχαστρο τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
1: Με βασικό μέτωπο την οικονομία, τα κομματικά επιτελεία ανεβάζουν στροφές στη μάχη των προγραμμάτων εν ώψη ΔΕΘ. Στη κυβέρνηση, η προετοιμασία για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού μπαίνει στην τελική ευθεία και στο επίκεντρο είναι διψήφιος αριθμός μειώσεων σε φορολογικούς συντελεστές, με την κόντρα να εντείνεται για την κοστολόγηση των εξαγγελιών των κομμάτων.
2: Με τα μέτρα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, έχουμε μαζέψει ένα λογαριασμό πολλών δισεκατομμύριων. Συνεχίζω να μην ακούω από το ΠΑΣΟΚ πώς θα βρει αυτά τα χρήματα.
3: Θα ακούσουμε τι λέει ο καθένας και θα το αξιολογήσουμε. Ναι. Όμως νομίζω ότι πια οι αυταπάτες έχουν περίπου τελειώσει. Όλοι βλέπουν ποιος δίνει τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Από την άλλη, η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να σπάσει την παράδοση, ανοίγοντας πρώτος την αυλαία της ΔΕΘ την Τετάρτη, τροφοδοτεί την πολιτική σύγκρουση.
4: Θα κριθούμε όλοι για δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, για τις υποσχέσεις που θα δώσουμε. Και δεύτερον, για την αξιοπιστία μας να τα υλοποιήσουμε.
1: Οι προτάσεις που κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης έχουν προκαλέσει την αντίδραση της κυβέρνησης που προσπαθεί να απαντήσει στο ΠΑΣΟΚ για το θέμα των κόκκινων δανείων.
5: Το ΠΑΣΟΚ έχει βαλθεί να θυμίσει τις εποχές του δεν πληρώνω. Τι έρχεται και λέει το ΠΑΣΟΚ με την πρότασή του? Όλοι εσείς που πληρώνετε είστε κορόιδα. Ουσιαστικά με αυτό που προτείνει θα κατέρευε το τραπεζικό.
3: Συγχωρείτε, το Υπουργείο Οικονομικών μου δίνει την αίσθηση ότι είναι άσχετη. Αυτή την κοροϊδία τη λένε προστασία.
6: Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ που έβαλε τόση πλάτη για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ να παρουσιάζει νόμος εισάχθειας τύπου Τσίπρα του 15. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι Τσίπρας του 15, ούτε καν Τσίπρας του 26.
1: Το Κομμουνιστικό Κόμμα δίνει ραντεβού στα συλλαλητήρια έξω από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου επαναφέρει το θέμα του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο τομέα.
7: Ο λαός μας πρέπει να βγει μπροστά, ενωμένος, να κάνει τις δικές του εξαγγελίες. Να φωνάξει ότι δεν είναι διατεθειμένος να κάνει καμιά θυσία για πολέμους.
8: Δίνουν τώρα 13 σχεδόν δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ θα μπορούσαν να επιστρέψουν το 13ο και 14ο μισθό.
1: Πάντως τα κυβερνητικά στελέχη συνεχίζουν να ασκούν κριτική στον Αντώνη Σαμαρά με αφορμή την απόφασή του να ιδρύσει κόμμα, με τις πληροφορίες να θέλουν τον πρώην Πρωθυπουργό να κάνει την κίνησή του μέσα στο Σεπτέμβριο.
9: Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο. Παλιότερα έριξε την κυβέρνηση του κόμματος αυτού. Μετά τον μάζεψαν, τον διορίσαν ευρωβουλευτή. Μετά τον πήραν, τον κάνανε πρόεδρο, τον κάνανε πρωθυπουργό. Και τώρα λέει, θα φεύγω και θα κάνω ένα κόμμα για να πλήξω την κυβέρνηση αυτή.
10: Μπορεί και να μην υπάρξει.
4: Νέους μες δεν κερδίζονται εκλογές.
10: Κόμμα
4: Σαμαρά δεν υπάρχει σήμερα.
10: Για Στέλη.
4: Να συζητήσουμε όταν υπάρξει.
0: Από την Κρήτη ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, η αντεπίθεση του ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικόπη να θέλει να δώσει το σήμα της πολιτικής επανεκκίνησης εν ώψη της κρίσιμης περίοδου που ακολουθεί. Όλα τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, οι βουλευτές και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου σαρώνουν από σήμερα όλους τους νομούς της Κρήτης, πραγματοποιώντας εκδηλώσεις αλλά και συναντήσεις με τοπικούς φορείς, επισκέψεις σε χώρους δουλειάς αλλά και σε δρόμους και πλατείες. Οι εκδηλώσεις θα ακολουθούν την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Να επικοινωνήσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ σε κάθε πολίτη, σε κάθε επιχειρηματία, σε κάθε γωνιά της Κρήτης. Έχουν στόχο οι εξορμήσεις από στελέχη του ΠΑΣΟΚ που βρίσκονται στο νησί, εν ώψη και της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο την 5η για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος. Στο Ρέθυμνο βρέθηκε κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλή τον Δημήτρη Μάντζο, που μεταξύ άλλων συναντήθηκε με παραγωγικούς φορείς του νομού.
11: Μια παγκρίτια πολιτική δράση, η οποία από άκρη σ' άκρη του νησιού, νόημα.

0: χρηματοδοτεί την παρουσία μας εδώ. Για μας είναι μια σπουδαία ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τους παραγωγικούς φορείς, τον κόσμο της εργασίας, τους πολίτες της Κρήτης, να δούμε τα πραγματικά προβλήματα, κατάματα, τους συμπολίτες μας επίσης κατάματα και να τους πούμε ότι υπάρχει λύση, υπάρχει επιλογή, είναι η πολιτική αλλαγή την οποία ευαγγελίζεται το ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμά του, την ομάδα του και την ανεξάρτητη και δυνατή φωνή του σε όλη την Ελλάδα.
1: Στο μικροσκόπιο των επαφών βρέθηκαν τα ζητήματα που αφορούν τον ομό Ρεθύμνου με αιχμή την κατάσταση του νοσοκομείου, τις υποδομές αλλά και τη στήριξη όσων επλήγησαν από τις φωνικές πυρκαγιές του περασμένου μήνα.
0: Οι φίδες του προγράμματός μας αυτές, πρώτον η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως δωρεάν συστήματος πρόσβασης ισότιμης και ελεύθερης όλων των συμπολιτών μας και εδώ στην Κρήτη και παντού στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είμαστε εδώ για να το αναγεννήσουμε εμείς που το διαμορφώσαμε στη δεκαετία του 80. Είναι τα ζητήματα των υποδομών ευρύτερα και του πρωτογενού τομέα αλλά και του ευρύτερου παραγωγικού μοντέλου. Κάτι το οποίο θα αναλύσει και ο Πρόεδρος μας ο Νίκος Ανδρουλάκης και στο Ηράκλειο την Πέμπτη αλλά κυρίως στη Θεσσαλονίκη στις 12 του Σεπτέμβρη που θα ξεδιπλώσει το μεταρρυθμιστικό μας πρόγραμμα στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και το ζήτημα όμως των μεγάλων φυσικών καταστροφών.
1: Αυτό που τόνισαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι πως το πρόγραμμα και οι προτάσεις που θα παρουσιαστούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Νίκο Ανδρουλάκη έχουν προέλθει μέσα από την επαφή του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία.
2: Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ έχει καταρτιστεί μέσα από τις συνεχείς επαφές μας με τους κοινωνικούς φορείς και τους πολίτες και ο στόχος όλων μας δεν είναι απλά να κάνουμε αντιπολίτευση αλλά να απαντήσουμε στα πραγματικά προβλήματα, στις αγωνίες των πολιτών και είμαι σίγουρος ότι με την προσπάθεια που καταβάλλουμε και τη δουλειά που έχουμε κάνει στο τέλος θα τα καταφέρουμε.
0: Είμαστε εδώ για την κοινωνία, μέσα στην κοινωνία και γράφουμε μαζί με την κοινωνία το πρόγραμμά μας. Και αυτό κάνουμε στην Κρήτη και παντού στην Ελλάδα.
1: Στο Ρέθυμνο το ΠΑΣΟΚ φιλοδοξεί να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τα ποσοστά του.
3: Ο ρεθυμνιώτικος λαός έχει δείξει την εμπιστοσύνη του στο ΠΑΣΟΚ από τις προηγούμενες εκλογές και του έχει εμπιστευτεί τη μία έδρα από τις δύο που έχει ο νομός με εκπροσώπηση του Μανώλη του Χνάρη στο Κοινοβούλιο. Προφανώς θέλουμε να αυξήσουμε τα ποσοστά μας.
4: Το ΠΑΣΟΚ με τις περιφερειακές του συνδιασκέψεις συνδιαμόρφωσε ένα πρόγραμμα με την κοινωνία και τους πολίτες. Ένα πρόγραμμα που απαντά στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας, απαντά σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και ιδιαίτερα με την ακρίβεια, με την ανεργία, με την υγεία, με την παιδεία. Ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, ένα πρόγραμμα κοστολογημένο.
5: Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ έτσι και σήμερα, να δούμε λίγο την πολιτική επικαιρότητα παρέα. Κώστα, που είναι προφανώς πλούσια, δεδομένου ότι ξεκίνησε σήμερα η εβδομάδα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
6: Ναι, και είμαστε βέβαια, θυμίζω, την τελευταία μέρα του Αυγούστου. Από αύριο, νομίζω, ο Σεπτέμβρης και η αρχή της ενδείκτου σηματοδοτεί μια νέα κατάσταση, κυρίως στα πολιτικά, όπως είπες, και με τη Διεθνή Έκθεση. Φαίνεται αυτό από τις προσπάθειες της κυβέρνησης, αν θες λίγο να αλλάξει την ατζέντα και να το πάει γύρω στα οικονομικά. Είδαμε αυτή την περίφημη μείωση των κωδικών. Προς το παρόν, βέβαια, τη βλέπουμε, αν θες, στα χαρτιά και στις πλατφόρμες. Γιατί αν δεν περάσει στο καλάθι της νοικοκυράς, όπως μάθαμε να το λέμε, και τελικά στη τσέπη μας, δεν πρόκειται να κερδίσει τίποτα, να επωφεληθεί η κυβέρνηση τίποτα από αυτό. Mm-hmm. Νομίζω ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα τα ήθελε η κυβέρνηση. Σου θυμίζω ότι λέγαμε, ας πούμε, στις αρχές του καλοκαιριού ότι θα ήθελε να βρει ένα παράθυρο που και οι τιμές να πέσουν και καλύτερα να είναι τα πράγματα. Αλλά όταν βλέπεις την ενέργεια σε αυτό το κόστος, όταν βλέπεις τα καύσιμα σε αυτό το κόστος, ακόμη και αν σε ορισμένα τρόφιμα έχουμε καλύτερη, όπως είπε και ο Θεοδωρικάκος σήμερα, αν θέλεις, εικόνα σε σχέση με ένα χρόνο πριν, στην πραγματικότητα η μικρή μείωση που έχει έλθει είναι με βάση την αύξηση που είχαν πάρει. Δεν μιλάμε για την προτεραιά κατάσταση. Νομίζω ότι θα είναι κάποιος αφελής να πιστεύει ότι θα γυρίσουν τα προϊόντα εκεί που ήταν 2-3-4 χρόνια πριν. Δεν νομίζω. Πάντως φαίνεται ότι εκεί θα το πάει η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός. Λίγο οι επιδοτήσεις, λίγο ξανά η επιδότηση που έρχεται στα καύσιμα. Θα μπορέσει να δώσει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν θα παίξει και το μεγάλο χαρτί. Ακούγεται, ξέρεις, ότι μπορεί να παίξει και ένα πολύ μεγάλο χαρτί. Δεν θα το βαφτίσει 13η, 14η σύνταξη ή κάτι άλλο. Αλλά θα φανεί από το τι περιθώρια έχουν και γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είδαμε και στο βίντεο, ότι κάνει την αντεπίθεση του. Ξεκινάει την αντεπίθεση ουσιαστικά αυτή του Σεπτεμβρίου από την Κρήτη με μια εκδήλωση η οποία νομίζω σηματοδοτεί πολλά, έτσι. 3η Σεπτέμβρη,
5: διακήρυξη.
6: Πρώτη φορά γίνεται μια τέτοια εκδήλωση την 3η Σεπτέμβρη στην Κρήτη, ενώ παρουσία του Προέδρου και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ανεβάζει ψηλά τον πήχη, πλατεία Ελευθερίας, θυμίζω. Έτσι. Προσπαθούν τα στελέχη.
5: Και θέλουν να ξυπνήσουν.

0: Και μνήμες από το παλιό Πασόκ, στη Χαριλάου Τρικούπη, με αυτές τις ημέρες.
1: Προφανώς. Είδαμε και μάλιστα μερικές προεκλογικές κινήσεις, οι οποίες θυμίζουν παλιές καλές μέρες. Δεν ξέρω αν η αντιστοιχία βέβαια θα είναι η ίδια στο τέλος της ημέρας. Αλλά το Πασόκ κάνει μια προσπάθεια. Στελέχη έχει στην Κρήτη, αυτό το ξέρουμε. Θέλει να επιβεβαιώσει την παρουσία η οποία ουσιαστικά από το 23 και μετά είναι ξανά ισχυρή στην Κρήτη, γιατί θυμίζω ότι την προηγούμενη δεκαετία τα σκύπτρα τα είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ επανήλθε δυναμικότερα και έχω την αίσθηση ότι θα το επιβεβαιώσει και τώρα. Όμως έχουμε μακρύ δρόμο.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε μακρύ δρόμο.
0: Είναι δηλαδή, μαραθώνιος.
1: Δηλαδή ενώ βρισκόμαστε πρώτων πυλών των εκλογών, οι οποίες είπαμε πάνε για την άνοιξη, πρώτων πυλών σε σχέση με την τετραετία, έτσι. Φαίνεται ότι ο δρόμος είναι μακρύς, διότι υπάρχει μια συμπίκνωση στον πολιτικό χρόνο που βλέπεις μέρα με τη μέρα γίνονται πράγματα.
0: Βέβαια, αλλά αλλάζουν και τα δεδομένα, αλλάζουν και οι πολιτικές στοχεύσεις. Το λέω αυτό γιατί σε επαναφέρω λίγο, επειδή το είδαμε και στο βίντεο. Νομίζω ότι ήταν σαφής αυτή η επιλογή σήμερα κορυφαίων, μεταξύ των οποίων και ο Άδωνος Γεωργιάδης και ο Γιώργος Φλωρίδης. Το λέω για τα όσα είπαν για τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι, η επίθεση είναι ξεκάθαρη, έτσι. Βέβαια, γιατί ο κύριος Σαμαράς, τουλάχιστον μέσω των ανθρώπων του, φαίνεται ότι εξαπολύει πλέον την τελική του και αυτός αντεπίθεση, μέχρι να δούμε επιτέλους το κόμμα, για το οποίο προσωπικά κρατώ μικρό καλάθι, διότι πάντα λέμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτό το μήνα, όχι αυτόν τον άλλο, τον παραπάνω, δηλαδή κάπως έχει λίγο κουράσει αυτό το ζήτημα τον κύριο Σαμαρά. Και φαίνεται ότι πια δεν του τη χαρίζουν, ακόμα και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είχε πει ότι κουβέντα κακή δεν θα πει για τον κύριο Σαμαρά. Την είπε όμως και νομίζω ότι και εκεί θα έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις. Έχω την εντύπωση επίσης, θέλω να σε προειδεάσω, ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Θα έχουμε και άλλα γεγονότα. Το κρατάμε.
0: Εδώ θα είμαστε παρέα κάθε βράδυ σε κάθε βρύτες να τα λέμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Σταθερή, αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας της 63χρονης, με συγχωρείτε, που το απόγευμα της Παρασκευής διαγνώστηκε την ουσία από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, χωρίς όμως να έχει καταστεί αναγκαία η διασωλήνωσή της.
2: Σταθερή αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας της 63χρονης Ρεθεμιώτισσας, που το απόγευμα της Παρασκευής διαγνώστηκε ότι νοσεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με τα Ρεθεμιώτικα Νέα, η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, χωρίς όμως να έχει καταστεί αναγκαία η διασωλήνωσή της.
3: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μας, εξακολουθεί να νοσηλεύεται γυναίκα, η οποία είναι κρούσμα ιού Δυτικού Νείλου, είναι στην εντατική, δεν είναι διασωληνωμένη, είναι σε σταθερή κατάσταση και η κατάσταση πιστεύω ότι θα πάει ομαλά.
2: Στο μεταξύ έχουν ενεργοποιηθεί από την Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου τα σχετικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ. Η τρέχουσα περίοδο, σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, κ. Αντώνη Παπαδάκη, θεωρείται αυξημένου κινδύνου για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τις παρεμβάσεις να συνεχίζονται.
4: Επίσης, στη συγκεκριμένη περιοχή, στο Ρέθυμνο, υπάρχει πέρασμα, θα έλεγα, από δημητικών πτηνών που μέχρι και τον Ιούνιο, σύμφωνα με καταγραφές, περνάνε. Άρα, από δημητικά πτηνά, κάποια στάσιμα νερά, εκβολές, πιθανά και κάποια ρήπανση, εστίες που μπορούν να επιμολύνουν τα κουνούπια. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Επίσης, ο ασθενής δεν θα μεταδώσει σε άλλο κουνούπι που θα το τσιμπήσει το παθογόνο αυτό. Άρα, εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να το έχουμε κάνει ήδη σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Καταγράψαμε πού μετακινήθηκε η ασθενής πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων.
2: Την ίδια ώρα η επιστημονική κοινότητα σε συνεργασία με Δήμους και την Περιφέρεια Κρήτης σχεδιάζουν την προώθηση rapid test και για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
4: Πάλι εμείς πρωτοποριακά σε συνεργασία με το ΙΤΕ και Πανεπιστήμια της Πορτογαλίας μετέχουμε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που μπορούν να αναπτυχθούν, αυτό είναι και ο σκοπός του και η ονομασία του προγράμματος, να παραχθούν νέα rapid test, αλλά η αλήθεια είναι είχαμε στοχεύσει λίγο πιο σοβαρά παθογόνα όπως είναι η Λετζιονέλα, όπως ήταν ο νοροϊός, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να εντάξουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου σε ένα νέο προϊόν που μπορεί να ανιχνεύσει γρήγορα. Έχω διαβάσει ότι και το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατευθύνεται προς αυτή τη δημιουργία, δηλαδή ενός rapid test. Θα ήταν χρήσιμο.
0: Ο Χαρίς Λεοντάκης είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, γιατί έχουμε μια τελευταία εξέλιξη που αφορά στον ιό του Δυτικού Νείλου. Χάρη, μιλάμε για ένα
5: έτσι
0: νέο
5: ακριβώς,
0: κρούσμα.
5: Ναι. Έχουμε ένα δεύτερο κρούσμα, το οποίο επιβεβαιώνει

0: επιβεβαιώθηκε σήμερα. Mm-hmm. Ο ασθενής, περίπου 70 ετών, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού, μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Mm-hmm. Είναι διασωληνωμένος, είναι σοβαρή η κατάστασή του και είναι μία εβδομάδα στο νοσοκομείο. Είχε τα πρώτα συμπτώματα πριν από περίπου 10 μέρες, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε ότι πρέπει να μπει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Του έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και το εργαστήριο υγειολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για κρούσμα και πλέον από αύριο το πρωί ο ΕΟΔΗ θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, δηλαδή την ιχνηλάτηση, να δει πού βρέθηκε και πού πήγε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ναι. Προφανώς
1: να θυμίσουμε βέβαια, Χάρη, συγγνώμη που σε διακόπτω, να θυμίσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό μιλώντας για τον ιό του δυτικού νελίου, ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά έχει σημασία η ιχνηλάτιση της περιοχής.
0: Για να γίνουν οι απαραίτητοι ψεκασμοί.
1: Ακριβώς, για να γίνουν οι απαραίτητοι ψεκασμοί. Πολύ σωστά.
0: Ακριβώς. Θα γίνει μια προσπάθεια να διαπιστωθεί πού πήγε, πού βρέθηκε, mm-hmm. σε ποιες περιοχές έκανε γεωργικές εργασίες, οτιδήποτε. Mm-hmm. Και φυσικά στο χωριό του θα γίνουν ψεκασμοί. Ό,τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και στην περίπτωση της γυναίκας από το Ρέθυμνο, έχουν γίνει οι ψεκασμοί στο χωριό της, στην περιοχή της, στη γειτονιά της και σε σημεία που βρέθηκε η ίδια. Mm-hmm. Το ίδιο πράγμα για να αναζητήσει στη συνέχεια, αφού κάνει την έρευνα ο ΕΟΔΗ, mm-hmm. παραδίδει το αποτέλεσμα της έρευνάς του στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να γίνει μια προσπάθεια να εντοπιστούν εστίες κουνουπιών και να γίνουν οι απαραίτητοι ψεκασμοί.
1: Πολύ σωστά. Έχουμε και το ρεπορτάζ από τα Χανιά που αφορά στους ανθρώπους που συνελήφθησαν, 5 τον αριθμό, θυμίζω, γιατί είχαμε ένα τραγικό περιστατικό.
0: Κοριτσάκι στον Πλατανιά.
1: Ακριβώς.
0: Το περιστατικό σημειώθηκε χθες αργά το μεσημέρι, γύρω στις 3. Η οικογένεια χθες έφτασε στα Χανιά για να κάνει τις διακοπές της. Ήταν πρώτη μέρα διακοπών ουσιαστικά. Μετά το μεσημεριανό φαγητό πήγαν στην περιοχή της πισίνας. Κάποια στιγμή το κοριτσάκι διέφυγε της προσοχής του ζευγαριού, πήγε στην παιδική πισίνα, κάποια στιγμή άκουσε φωνές η νεαρή ναυαγοσώστρια, έσπευσε στο σημείο, είδε ότι το κοριτσάκι δεν είχε τις αισθήσεις του, κάλεσε ασθενοφόρο, συνοδεία περιπολικού mm-hmm. μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, τόσο στη διαδρομή όσο και στο νοσοκομείο έγιναν προσπάθειες επί μία ώρα συνολικά για να επαναφέρουν το κοριτσάκι, αυτό δεν κατέστη δυνατό. Συνελήφθησαν 2 γυναίκες ως υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, mm-hmm. η ναυαγοσώστρια και οι γονείς του παιδιού λόγω παραμέλησης εποπτείας και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Δεν τους άσκησε δίωξη, αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι προκειμένου να συμπληρωθεί η δικογραφία και με την ιατροδικαστική έκθεση και με καταθέσεις από άτομα τα οποία ήταν μπροστά στο περιστατικό και να επιστρέψει στον εισαγγελέα για να ασκήσει τις δίωξεις.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Άγιο είχαν, κυρίες και κύριοι, 2 επιβαίνοντες του ΙΟΤΑΧΗ, το οποίο υπό συνθήκες που ακόμα διερευνώνται, ξετράπη της πορείας του σήμερα το πρωί και έπεσε από τη γέφυρα στην περιοχή της Παντάνασσας. Οι φωτογραφίες από το σημείο είναι σοκαριστικές, καθώς το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδηρικών, ενώ ο ένας εκ των 2 επιβατών εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό και χρειάστηκε η συνδρομή της ΕΜΑΚ, άνδρες της οποίας επιχείρησαν στο σημείο και κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν.
2: Το σοβαρό τροχείο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί της Δευτέρας στη γέφυρα της Παντάνασσας, όταν ένα ΙΟΤΑΧΗ αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, εξετράπη της πορείας του και έπεσε από τη γέφυρα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς οι 2 επιβάτες του οχήματος είχαν εγκλωβιστεί και επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό τους. Ο οδηγός και ο συνοδηγός του ΙΟΤΑΧΗ, οι οποίοι τραυματίστηκαν από την πτώση, ευτυχώς όχι σοβαρά, παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Τα αίτια και η ακριβή συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται.
3: Έτρεχαν και έφυγαν από κάτω, κάτι τέτοιο. Εκεί που δεν είναι τις μπάρες.
4: Ευτυχώς δεν υπήρχε κάποιος εκείνη την ώρα κάτω από τη
3: γέφυρα. Ναι, αυτό. Δεν ήταν κανένας.
4: Πρέπει πάλι να μπουν μπάρες, πιστεύεις.
3: Ναι, το μόνο σίγουρο.
5: Κάπου σε ένα σημείο λείπει η μπάρα, γι' αυτό. Mm-hmm. Και θα ήταν και πιωμένος, φαντάζομαι.
6: Τι να πούμε, ξέρω. Πώς πηδήξαν καταρχήν από εκεί. Παράξενο δεν είναι. Γιατί.

0: τόσο ύψος, ας πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ήρθε το αμάξι κάτω.
1: Έχει ξανασυμβεί αυτό, έτσι, στο παρελθόν.
0: Στην άλλη γέφυρα, νομίζω. Στον Παλαιοκάστρο, ναι, εκεί.
1: Επικίνδυνες αυτές οι δύο γέφυρες εδώ, τα σημεία αυτά.
0: Λογικά, ναι.
2: Πολίτες στο μεταξύ κάλεσαν τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην αντικατάσταση των μεταλλικών κυκλειδωμάτων στη γέφυρα της Παντάνασσας.
3: Δυστυχώς, ένα ακόμη περιστατικό σήμερα δυσάρεστο, που έφυγε ένα αυτοκίνητο από τη γέφυρα αυτή ακριβώς σε αυτό το σημείο. Μεγάλη επικινδυνότητα, αλλά από ό,τι βλέπουμε όμως είναι και πολύ χάλια η συντήρηση αυτών των γεφυρών και εδώ και στο Παλαιοκάστρο. Θα πρέπει λοιπόν οι αρμόδιοι κάποια στιγμή να το δουν το θέμα. Και φυσικά και εμείς οι οδηγοί να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
4: Θεωρώ ότι το γενικότερο οδικό δίκτυο θέλει μια γενικότερη βελτίωση και πρέπει να εστιάσουμε πάρα πολύ στο γεγονός ότι και η οδική συμπεριφορά των οδηγών πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Βασικά πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ έμφαση στη συμπεριφορά μας, στον τρόπο που κατανοούμε τη συμπεριφορά του άλλου, πάντα να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και από εκεί και πέρα σεβασμό στους άλλους.
5: Συνάντηση στην Αθήνα. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα έχουν ο Δήμαρχος Ηρακλείου και εκπρόσωποι των κατοίκων και φορέων της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων με επίκεντρο τι άλλο, τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Είναι μαζί μου και πάλι στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης. Να δούμε λίγο τα περισσότερα παρέα από το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί όλα αυτά προέκυψαν μετά από ενημέρωση του Δημάρχου Ηρακλείου, Κώστα.
6: Ναι, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο κύριος Πλεύρης είναι τρόπον την ανοιχτός στο να ακούσει κάτι άλλο, αλλά αυτό που είπε είναι ότι αν δεν συμφωνείτε με αυτή την πρόταση την οποία έχουμε καταλήξει εμείς ο Αθανάτους, ελάτε με μία άλλη πρόταση εντός του Δήμου Ηρακλείου.
5: Ναι.
6: Αυτό είναι το θέμα και το οποίο νομίζω ότι έχουμε και δηλώσεις, γιατί ασκήθηκαν και ακούστηκαν και φωνές κριτικής κατά του Δημάρχου, ότι στην πραγματικότητα ένα ζήτημα που είχε να κάνει με την αυτοδιοίκηση, ας πούμε, της Ανατολικής Κρήτης, γιατί στα Χανιά έχουμε την μονάδα.
5: Ή έστω όλου του νομού Ηρακλείου, ε.
6: Ναι, στην αρχή σου θυμίζω λέγαμε πού θα πάει και λέγαμε όλη η αυτοδιοίκηση να κάνει τις προτάσεις της. Στο νομό Ηρακλείου, ας το πούμε έτσι, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ξαφνικά έγινε ένα κλειστό, ας το πούμε έτσι, τουλάχιστον σε σχέση με τα σύνορα, αν μπορούμε να πούμε για σύνορα στους Δήμους, και λέμε ότι είναι στο Δήμο Ηρακλείου. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Φαίνεται ότι το Υπουργείο καταλαβαίνει ότι πια δεν υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχει και περιθώριο και ο Δήμος Ηρακλείου να αντιδράσει έτσι όπως κατέληξαν τα πράγματα. Οι χειρισμοί από την αρχή δεν ήταν οι καλύτεροι. Πρέπει να το δούμε. Θυμάσαι, τα λέγαμε πάρα πολύ
5: ναι,
6: καιρό.
5: Ξέρεις, ήθελα να σε διακόψω τώρα, γιατί σκέφτομαι όσους ακούω ότι είναι ένα ζητούμενο πάντως γιατί ο Δήμος Ηρακλείου δεν έχει ακόμη, έστω και σε μια πρώτη ανάγνωση, να προτείνει κάποια σημεία, ας πούμε.
6: Κοίταξε,
5: πώς σου πω, για να πάει η κουβέντα πιο κάτω, γιατί το θέμα είναι μείζον.
6: Ναι, σοβαρά.
5: Είναι σοβαρό το θέμα,
6: είναι
5: δεν είναι
6: σοβαρό.
5: Να παίζουμε δηλαδή.
6: Μόνο που σκέφτομαι ότι τώρα έχει χαθεί το παιχνίδι. Αυτά έπρεπε να γίνουν στην αρχή. Θυμάσαι που λέγαμε ότι δεν προτείνουν.
5: Ναι,
6: το λέγαμε
5: ναι,
6: για όλη
5: ναι,
6: την
5: ναι.
6: αυτοδιοίκηση.
5: Σωστά.
6: Αλλά τώρα μπορούμε να το εστιάσουμε στο Δήμο Ηρακλείου. Δεν προτείνουν. Έπρεπε να έχουμε εναλλακτικές. Δηλαδή 1, 2, 3. Φτάσαμε στο σημείο απλώς να απορρίπτουμε. Δεν ήταν δεδομένο κάποια στιγμή ότι το Υπουργείο θα κατέληγε σε μία πρόταση.
5: Ναι,
6: σου
5: ακριβώς.
6: Θυμίζω, η αρχή έγινε από τις Μαλάδες, μετά έφυγαν από εκεί.
5: Πήγε στο πρώην ΚΤΕΟ.
6: Ακούστηκε το ΚΤΕΟ,
5: ακούστηκε.
6: Μπορεί να μην ήταν πρώτη
5: ακούστηκε
6: προτεραιότητα.
5: Ακούστηκε και υπήρξαν μόνο από το άκουσμα σφοδρότατες αντιδράσεις.
6: Ακούστηκαν και άλλα πράγματα, κατέληξαν στους Αθανάτους. Και τώρα που λέτε, okay, να μην πάμε εκεί. Πείτε μας πού θα πάει, γιατί κάπου πρέπει να πάει.
5: Ναι.
6: Τώρα, να μην ακούσω αυτές τις προτάσεις περί του να πάμε στην Δία να κάνουμε μια έτσι, μονάδα. Αυτά τώρα δεν είναι σοβαρά πράγματα. Αλλά φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος Ηρακλείου και εξαιτίας των επιλογών που έχει κάνει και εξαιτίας των χειρισμών που έχει κάνει, είναι στριμωγμένος.
5: Ακριβώς ξέρεις γιατί. Γιατί αναρωτιέμαι, θα πάνε την Τρίτη. Με το καλό να πάνε να συναντήσουν τον Υπουργό, ο οποίος θα όφιλε πολύ νωρίτερα, η αλήθεια είναι, να έχει δει την τοπική, τους αιρετούς και τους ανθρώπους που αντιδρούν.
6: Κατά καιρούς τους έχει δει, βέβαια. Έτσι,
5: κατά καιρούς τους έχει δει, είτε έτσι είτε αλλιώς. Αλλά
6: πηγαίνοντας
5: σε αυτή τη συνάντηση, πέραν το ότι να πούνε όχι στους Αθανάτους, δεν θα έπρεπε να υποθεί να πάμε και λίγο παρακάτω τη συζήτηση? Αυτό διερωτώ.
6: Αυτό λέω, επειδή μέχρι τώρα ακουγόταν το όχι, όχι Μαλάδες, όχι ΧΤΕΟ, όχι το ένα, όχι το άλλο, όχι στους Αθανάτους.
5: Ναι.
6: Μαζί
5: ξέρεις,
6: τους.
5: Γιατί αυτό είναι λίγο γαϊτενάκι και στην επόμενη απόφαση που θα πάρει το Υπουργείο, αν πούμε ότι αφήνει τους Αθανάτους, θα έχουμε τα ίδια.
6: Σου θυμίζω πάντως ότι ο κ. Πλεύρης το έχει ξαναπεί αυτό. Είπε ότι φέρτε μας προτάσεις.
5: Ναι, ναι.
6: Και σε αυτή την περίπτωση, αν δεν πηγαίνεις προετοιμασμένος, αν δεν έχεις εναλλακτικές, αν δεν έχεις ένα plan B, δεν κερδίζεις τίποτα. Στο τέλος θα βγεις χαμένος. Και βέβαια θα λέμε κάθε φορά.

0: ότι η καλύτερη πρόταση ήταν η προηγούμενη. Mm. Αλλά τρέχα γύρε με τώρα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.
2: Είπατε ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει δυνατότητα αποτρεπτικής παρέμβασης και ότι οι υπηρεσίες βρίσκονται σε ετοιμότητα και παρακολουθούν. Θα σας δείξω όμως τι συνέβαινε όσο παρακολουθήσαμε. Καταρχήν είναι πολύ θετικό ότι θα γίνει μια συνάντηση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πάντα. Στο σημείο 15 της Υπουργικής Απόφασης, της 3826, αποκαλύπτει ότι τις 23 Ιουλίου η εταιρεία υπέβαλε την μετάδοση αριθμό προσφορά δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου. Το άρθρο 4 χαρακτηρίζει την παραχώρηση μεταβατικό στάδιο για οριστική μίσθωση και δημιουργία δομής του άρθρου 8 του νόμου 4375 του 2016. Πρώτα λοιπόν βρέθηκε το ακίνητο και μετά η χωροθέτηση.
3: Πρέπει να λειτουργήσουμε με τον ίδιο τρόπο που έχουμε λειτουργήσει μέχρι σήμερα ως Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή ενωμένοι και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να υπάρξει διχασμός είτε μεταξύ εμάς όλων, είτε μεταξύ των κατοίκων, των πολιτών και ούτω καθεξής.
4: Να πούμε ότι σαν Λαϊκή Συσπήρωση και στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με το ζήτημα αυτό που είχε έρθει και το ψήφισμα, με διαφορετικό σκεπτικό, αλλά απερίφραστα καταδικάζουμε την πρόθεση της κυβέρνησης για τη δημιουργία αυτών των δομών, όπως ταυτόχρονα και τη στάση του αρμόδιου ακροδεξιού υπουργού, του κυρίου Πλεύρη, για την επιβολή σχεδιασμών που βλέπουμε ότι γίνονται de facto, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ούτε οι κάτοικοι ούτε οι φορείς, σε ένα οίκημα το οποίο ουσιαστικά είναι παντελώς ακατάλληλο.
5: Τι γίνεται? Κύριε Δήμαρχε, είχα ρωτήσει σε προηγούμενη συζήτηση εδώ, έχετε δεσμευτεί ότι η δομή πρέπει να γίνει στο Δήμο Ηρακλείου? Είχατε απαντήσει κατηγορηματικά όχι. Η επιστολή του Υπουργού είναι ξεκάθαρη. Προτείνετε μας, εάν δεν σας κάνει η συγκεκριμένη δομή, άλλο χώρο στο Δήμο σας. Στο ΚΤΕΟ που είναι στο Δήμο Χερσονήσου, δεν είπε το ίδιο. Ξαφνικά λοιπόν όλη η ιστορία πάβει να είναι θέμα της αυτοδιοίκησης γενικά, όλων των Δήμων κλπ. Και γίνεται ζήτημα του Δήμου Ηρακλείου.
6: Γενικότερα είμαι αντίθετος για να γίνει δομή αυτή τη στιγμή υποχρεωτικά στο Δήμο Ηρακλείου, γιατί άκουσα με μεγάλη προσοχή τον κύριο Δήμαρχο, όπου ο κύριος Υπουργός επιβάλλει να προτείνουμε μέσα στο Δήμο Ηρακλείου χώρο να βρούμε εμείς. Δεν ξέρω γιατί επιβάλλει στον Δήμο Ηρακλείου, γιατί όταν ξεκίνησε, όπως είπα πριν, το μεταναστευτικό, είδαμε να ξεκινούν τότε να ψάχνουν χώρους. Να σας θυμίσω από την Νότια Κρήτη, τότε συγκεκριμένα από στρατόπεδα, μετά πήγαμε από άλλο Δήμο, μετά ήρθαμε πιο ανατολικά, πιο δυτικά. Μίλαμε τώρα τα σημεία και τους χώρους που είχαν πει και είχαν προταθεί και τελικά δεν προκριθήκαν και ερχόμαστε σήμερα να αποφασίζουν για εμάς χωρίς.
1: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ένας μήνας περίπου έχει περάσει από την καταστροφική και φωνική πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο, με την απόφαση για τις αποζημιώσεις να οριοθετεί τις πυρόπληκτες περιοχές, προβλέποντας κρατική αρρωγή για τις ζημίες σε κατοικίες και άλλα κτίρια, καθώς και επιδότηση προσωρινής στέγασης. Την ίδια ώρα, πάντως, παραμένουν σε κρεμότητα οι αποζημιώσεις για τις καταστροφές στον πρωτογενή τομέα. Πάμε να συζητήσουμε αναλυτικά με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη, που είναι μαζί μου απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Κύριε Ταταράκη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Καλησπέρα, κυρία Πεντεδίου, και εσάς και τηλεθεατές σας.
1: Λοιπόν, να το πάρουμε λίγο το κομμάτι, έτσι, τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, αντιλαμβάνομαι, ένας μήνας και δύο μέρες συγκεκριμένα έχουν περάσει από τη μεγάλη αυτή πυρκαγιά, τη φωνική. Να ξεκινήσω ρωτώντας, κύριε Δήμαρχε, πώς πάνε τα πράγματα, αυτή η λεγόμενη επιστροφή στην κανονικότητα, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
7: Ναι, είναι πολύ δύσκολη η επιστροφή στην κανονικότητα, διότι είναι βαρύ το κλίμα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, διότι εκτός από καταστροφική πυρκαγιά, αυτή ήταν και φωνική πυρκαγιά. Χάσαμε δύο ανθρώπους που πραγματικά ήταν και φίλοι.

0: και γνωστοί. Ήταν άνθρωποι που ήρθαν να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους να μην καούν, να μην πάθουν κάτι, τις περιουσίες τους να προστατεύσουν. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είναι πλέον μαζί μας.
1: Έτσι, έτσι είναι. Λοιπόν, το θυμίζω και εγώ. Καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να το υπενθυμίζουμε ότι χάθηκαν δύο άνθρωποι την ώρα του καθήκοντος που επιχειρούσαν υπό πολύ δύσκολες συνθήκες να βοηθήσουν σε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά στην επιχείρηση ενώ κατάσβεσης. Κύριε Δήμαρχε, πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα και αρχίζω τώρα να μπαίνουμε λίγο στη συζήτηση που αφορά στις αποζημιώσεις. Γιατί το λέω, γιατί ο Δήμος ο δικός σας είναι πια και επίσημο, ξέρετε, με στοιχεία. Είναι από τους πλέον, έτσι, από τους Δήμους που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα τα τελευταία χρόνια από πυρκαγιές και πάντα συζητάμε για τις αποζημιώσεις, για το πώς θα στηριχθούν άνθρωποι που χάσανε περιουσίες. Είτε μιλάμε για ακίνητα, είτε μιλάμε για ζωικό κεφάλαιο, Δήμαρχε, είτε για φυτικό, ναι, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό.
0: Όλα μαζί, όπως τα λέτε. Δεν είχαμε προλάβει να συνελθούμε από την πυρκαγιά του 22, αφού φανταστείτε ακόμα οι αποζημιώσεις. Έτσι. Τον προηγούμενο μήνα, πριν δύο μήνες, ολοκληρώθηκαν οι αποζημιώσεις που πήραν οι πληγέντες και ξανά έρθε αυτή η πυρκαγιά. Έκαψε ξανά πάλι αυτή την περιοχή που οι άνθρωποι είχαν αρχίσει να βρίχνουν το ρυθμό τους, να καλλιεργούν και να φτιάζουν την περιουσία τους. Δυστυχώς ξανακάει και πάλι όλη η περιοχή και αυτή τη φορά κάει και πολύ περισσότερο, περίπου το 15% του Δήμου Αγίου Βασιλείου αυτή τη στιγμή έχει καεί σε αυτή την πυρκαγιά. Δυστυχώς 52.000 στρέμματα με 53.000 στρέμματα έχουν καεί στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Ξεκινήσαμε με τις αποζημιώσεις. Τα κλιμάκια των καταστροφών από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, οι μηχανικοί ήρθαν, έκαναν όλες τις αυτοψίες, ελέγξαν 70 κτίρια, εκ των οποίων τα 28 βγήκαν κόκκινα, τα 13 κίτρινα και τα 29 πράσινα. Τι θα πει κόκκινο, τα πει κίτρινο και τι πράσινο. Τα κόκκινα είναι κατεδαφιστέα, κρίνονται κατεδαφιστέα τα κτίρια. Τα κίτρινα κρίνονται επισκευάσιμα, αλλά δεν μπορούν να κατοικηθούν μέσα από τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Και τα 29 είναι πράσινα, τα οποία θα είναι κάποιες επιδιορθώσεις για να μπορούν, ενώ μπορεί να μείνει μέσα κάποιος. Από αυτά οι κατοικίες είναι 12 κόκκινες, 5 κίτρινες, 13 πράσινες. Τουριστικά καταλήμματα είναι 6 κόκκινα, 4 κίτρινα, 9 πράσινα. Και στάβλους και αποθήκες είναι 10 κόκκινα, 4 κίτρινα και 7 πράσινα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν έχει γίνει το πρώτο φύλλο ελέγχου από τα κλιμάκια των καταστροφών που εδρεύουν στα Γανιά. Τώρα τι πρέπει να κάνει ο κόσμος για να μην χάσει τις προθεσμίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και τον ενημερώνουμε και εμείς από το Δήμο. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν, αυτός ο οποίος έχει πληγεί, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει. Ένας ο οποίος έχει πληγεί ολοκληρωτικά, έχει καταστραφεί το σπίτι του ή η επιχείρησή του, θα πρέπει να πάρει τη στεγαστική συνδρομή. Θα κάνει μία αίτηση προς το κλιμάκιο στα Χανιά, στα οποία θα προσκομίζει τον τίτλο ιδιοκτησίας, οδηπορικό καρύθμα και φωτογραφίες του κτηρίου, οι οποίες θα υπογράφονται από τον ιδιοκτήτη. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Εντός 6 μηνών θα πρέπει να έχει βγει ότι κρίνεται δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής για να προχωρήσει μετά στο επόμενο στάδιο να μπορέσει να αρχίσει να φτιάζει το κτίριο το οποίο έχει υποστεί αυτές τις ζημιές. Τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή, ένα το οποίο είναι κατεδαφιστέο κτίριο, θα πρέπει να βγει άδεια κατεδάφιση, την οποία θα τη βγάλουν τα κλιμάκια. Εμείς σαν Δήμος, αυτά που είναι κατεδαφιστέα, θα ζητήσουμε χρήματα από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης να τα κατεδαφίσει ο Δήμος, για να μην επιβαρυνθούν οι ιδιοκτήτες. Αυτοί μετά οι άνθρωποι θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουν, θα μπορούν αυτά που είναι κατεδαφιστέα, θα μπορεί κάποιος να πάει στην ίδια περιφερειακή ενότητα, δηλαδή στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, μπορεί να πάει να αγοράσει ένα σπίτι που δίνει το δικαίωμα να φύγει από εκεί που ήταν και να πάει παραδείγματος χάρη στο Ρεθύμνου να αγοράσει ένα σπίτι ή να αγοράσει ένα ημιτελές κτίριο και να το φτιάξει. Γίνεται και αυτό, μπορεί. 1.000 ευρώ είναι το τετραγωνικό συν ΦΠΑ το οποίο δικαιούται σε αυτόν που έχει ολοσχερής καταστροφή. Μετά είναι σε αυτά τα οποία έχουν πληγεί και έχουν πάθει καταστροφές και δεν μπορούν να μένουν μέσα ιδιοκτήτες, είναι 150 ευρώ το τετραγωνικό, mm-hmm. και 60 ευρώ το τετραγωνικό είναι στα πράσινα.

0: χαρακτήρια τα οποία μπορούν να είναι οι ιδιοκτήτες. Αυτές είναι οι ανώτατες τιμές οι οποίες μπορούν να πάρουν οι άνθρωποι. Αυτό λοιπόν που λέω και πρέπει γρήγορα να γίνει, πρέπει να γίνει το πρώτο στάδιο, να γίνουν δικαιούχοι στεγαστικής συνδρομής. Αυτό πρέπει γρήγορα να πάνε να κάνουν τις αιτήσεις για να τρέξουν και τα λεφτά γρήγορα. Το 50% του, με το που θα κάνουν στα πληγέντα κτίρια τα κατεδαφιστεύ, το 50% που δικαιούται μέχρι 150 τετραγωνικά μπορούν να αποζημιωθούν. Αυτό λοιπόν από τα 150.000 συν ΦΠΑ, το 50% το παίρνει αμέσως με το που θα γίνει δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής και μετά το υπόλοιπο με την πάροδο των εργασιών. Όπως και πρέπει να τρέξει και τελειώνουμε, ήδη έχω συστήσει στην Επιτροπή στο Δήμο Αγίου Βασιλείου για την οικοσκευή και για το πρώτο βοήθημα αρρωγής, το οποίο είναι 600 ευρώ και η οικοσκευή είναι μέχρι 6.000 ευρώ για την πρώτη κατοικία. Και αν είναι δευτερεύουσα κατοικία, το 50% του 6.000 παίρνει το μισό. Υπάρχουν συντελεστές οι οποίες κρίνουν για να είναι ένα πολύ ωραίο σύστημα, για να μην μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την επιτροπή. Εκεί πέρα λοιπόν μπαίνει πρώτον ο αριθμός των μελών της οικογένειας που κατοικεί σε ένα σπίτι, το δεύτερο είναι τα τετραγωνικά του σπιτιού και το τρίτο είναι αν χαρακτηρίζεται κόκκινο, πράσινο ή κίτρινο. Υπάρχουν κάποιοι συντελεστές που εφαρμόζουν αυτούς τους συντελεστές και παίρνουν οι άνθρωποι τα χρήματα αυτά.
1: Καταρχάς, σας ευχαριστώ που υπενθυμίσατε, γιατί προφανώς ενημερώνεται συνεχώς ο Δήμος, εννοώ, αλλά είναι σημαντικό να το υπενθυμίζουμε για να τρέξουν, όπως λέτε και εσείς, γρήγορα οι διαδικασίες για να βοηθηθούν οι άνθρωποι, δηλαδή, υπ' αυτήν την έννοια, Δήμαρχε, το λέτε και εσείς και εμείς. Θέλω όμως να σας ρωτήσω αν έχετε ολοκληρώσει το κομμάτι των αποζημιώσεων που αφορούν την κρατική αρρωγή. Θέλω να πούμε δύο λόγια για αυτό που ζητάτε και εσείς και που ακούγεται και είναι αυτονόητο, δηλαδή για τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι έχουν πληγεί. Μιλώ για τους κτηνοτρόφους, μιλώ για τους μελισσοκόμους, κύριε Δήμαρχε, που απαιτείται και εκεί μέρημνα και πρέπει για αυτούς να ληφθεί μια απόφαση πολύ άμεσα.
0: Ναι, θα σας πω. Ήδη αυτή τη στιγμή στο φοιτικό κεφάλαιο έχουμε 806 αιτήσεις, τέλειωσε η προθεσμία για να γίνουν, έχουμε 806 αιτήσεις και στο πάγιο κεφάλαιο έχουμε 423 και 10 για αποθηκευμένα προϊόντα.
1: Μάλιστα.
0: Το πάγιο κεφάλαιο καταφέραμε και πέρασε σε μια τελειδιάσκεψη που είχα μαζί με τον Κώστα τον Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης. Του έθεσα επιτακτικά το θέμα του παγίου κεφαλαίου που είναι τα λάστιχα, τα αρδευτικά δίχτυα, τα δίχτυα της ελαιοσυλλογής, τα ξυλοκοπτικά, όλα αυτά τα οποία πλήγηκαν τρακτέρ. Αυτά πλέον θα χρηματοδοτηθούν, θα πάρουν αποζημίωση οι άνθρωποι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί στην προηγούμενη πυρκαγιά δεν υπήρχε αυτό στο πάγιο κεφάλαιο. Τώρα όμως να ξέρουν οι άνθρωποι ότι θα πάρουν και ήδη τους έχουμε ενημερώσει και κάνανε όλοι αιτήσεις. Όσον αφορά για τα ζώα, 350 ζώα είναι καμένα πρόβατα κατσίκια και 1.100 περίπου κυψέλες στους μελισσοτρόφους έχουν καταστραφεί ολοσχερός.
1: Μάλιστα.
0: Έστειλα μία επιστολή στον Υφυπουργό, τον Καβαδά, και του ζητώ το αυτονόητο, ότι για ένα χρόνο αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχουν βοσκότοποι να βοσκήσουν τα ζώα που θα αγοράσουν, γιατί πλέον θα αγοράσουν. Άρα θα πρέπει να βγει μια απώλεια εισοδήματος για αυτούς τους ανθρώπους για ένα χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Μου είπε ότι θα το συζητήσει με τον Υπουργό. Εύχομαι, γιατί είναι πραγματικά αυτό το αίτημα είναι δίκαιο και πρέπει να γίνει.
1: Έτσι.
0: Γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα και να τους δώσουμε και ένα κίνητρο να μπορέσουν να βοηθήσουν να μείνουν στην περιοχή.
1: Να μην εγκαταλείψουν, περιοχή, να μην εγκαταλείψουν αυτό που χτίσανε με κόπους τόσα χρόνια, κύριε Ταταράκη. Καλά το λέτε.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Αν δεν δώσουμε κίνητρα στους ανθρώπους αυτούς, που η ψυχολογία τους αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ κακή, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουν ξανά μετά από 4 χρόνια στο ίδιο έργο θεατές, καταστροφικές πυρκαγιές, και αυτοί είπαμε ότι ήταν και φωνικοί. Θα πρέπει να γίνουν πολλά, όπως είδατε, έχω στείλει και επιστολή στο ΔΔΕ, στο Διευθύνων Σύμβουλο του ΔΔΕ, που θα πρέπει οπωσδήποτε να υπογειοποιήσει κάποια κομμάτια του δικτύου τους και να συντηρήσουν σωστά τα δίκτυά τους. Δεν γίνεται, δεν έχει βγει το πόρισμα της πυροσβεστικής ακόμα για να μας πει. Οι ενδείξεις έχουμε ότι προκαλέθηκε από τη ΔΔΕ και πρέπει να καταλάβουν ότι δεν φταίνε δύο άνθρωποι που ήταν στο Ρέθινο. Αν δεν δώσουν χρήματα, η διοίκηση, η κεντρική διοίκηση, να κάνει όλα αυτά, δεν μπορούν δύο άνθρωποι οι οποίοι τους κατηγορούν αυτή τη στιγμή ότι

0: φταίνε αυτοί και είναι για κακουργήματα. Η διοίκηση έχει το πρόβλημα, η διοίκηση πρέπει να πάρει μέτρα, η διοίκηση πρέπει να δώσει χρήματα για να γίνουν και οι υπογειοποιήσεις και η συντήρηση του δικτύου.
1: Έτσι ακριβώς. Το λέτε πολύ σωστά. Η διοίκηση του ΔΔΕ είναι αρμόδια και υπεύθυνη να δώσει λύση και μάλιστα άμεσα σε αυτά τα θέματα.

0: πάρα πάρα πολλά χρόνια το κλιμάκιο το οποίο υπάρχει στο Δαριβιανά, στο Σπύλι, mm-hmm. να γίνει πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Έστειλα πάλι το αίτημα τώρα και μου απάντησε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Βάλιας, ότι μόλις τελειώσει η αντιπυρική περίοδος θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για να μπορέσει μέχρι την επόμενη αντιπυρική περίοδο mm-hmm. να έχει γίνει πυροσβεστική υπηρεσία. Και δεν το ζητάμε επειδή θέμενε μία υπηρεσία να υπάρχει στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι θα έχουμε περισσότερα αυτοκίνητα πυροσβεστικά, περισσότερο προσωπικό, για να μπορούν να κάνουν περιπολίες, να δώσουμε ακόμα περισσότερο προς την πρόληψη. Και θα ήθελα με τη ευκαιρία να ευχαριστήσω τους εθελοντές του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όπως και τους άλλους εθελοντές οι οποίοι έρχονται συνεχώς και από το Δήμο Ρεθύμνης και από το Δήμο Αποκορών, αλλά τους δικούς μας εθελοντές, 50 το άτομο, που χάνουν την προσωπική τους, από τον προσωπικό τους χρόνο, mm-hmm. κάνουν περιπολίες χωρίς να έχουν καμία απολαβή, και τους ευχαριστώ δημόσια, όπως και τον επικεφαλής, τον Βαγγέλη τον Καπετανάκη, τον αντιδήμαρχο.
1: Μάλιστα. Και με αυτές τις ευχαριστίες στους ανθρώπους που στέκονται στο πλευρό και του Δήμου Αγίου Βασιλείου, γιατί αντίστοιχα συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Κύριε Ταταράκη, χάρηκα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτησή μας. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά.
1: Χαμόγελα αισιοδοξία, κυρίε και κύριοι, στην τάξη των επιχειρηματιών του τουρισμού στην Κρήτη, προκαλεί η εικόνα που καταγράφεται τον Αύγουστο, με τι αφήξει στο νησί να κινούνται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα. Ωστόσο, οι τουριστικοί πράκτορε επισημαίνουν πω η αύξηση των αφήξεων δεν συνεπάγεται αυτόματα και αύξηση των τζίρων στι επιχειρήσει του, κάτι που θα φανεί ούτω ή άλλω περί τα μέσα Νοεμβρίου. Οπότε και γίνεται πάντα το ταμείο τη τουριστική σεζόν.
2: Η εικόνα που κατέγραψε ο τουρισμός στην Κρήτη τον μήνα Αύγουστο φέρνει χαμόγελα αισιοδοξία στις τάξεις των επιχειρηματιών του τουρισμού. Ωστόσο, όπως τόνισαν οι τουριστικοί πράκτορες, μπορεί και τον μήνα Αύγουστο οι αφήξεις αριθμητικά σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο να ήταν αυξημένες. Όμως αυτό δεν αποτυπώθηκε στους τζίρους των επιχειρήσεων.
3: Ο Αύγουστος, από ό,τι φαίνεται, αν και θα έχουμε από αύριο τα στοιχεία, δείχνει μια μικρή αύξηση που είναι γύρω στο 3 με 3,5% που και αυτό είναι αισιόδοξο με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Και ο Ιούλιος είχε μια πάρα πολύ μικρή αύξηση, γύρω στο 1,5%, και μιλάμε για τις αφήξεις από το εξωτερικό, διότι οι αφήξεις από το εξωτερικό, επειδή έχουμε να κάνουμε και με τους κριτικούς οι οποίοι ταξιδεύουν, δείχνει μια αύξηση και εκεί, την οποία δεν μπορούμε να υπολογίσουμε και αντιλάβουμε τόσο σοβαρά υπόψη μας. Άρα λοιπόν έχουμε μια αύξηση και τον Αύγουστο, άρα η αριθμή αυτή δεν είναι τζίρι.
2: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία του INSETE, η Κρήτη προηγείται ξεκάθαρα, συγκεντρώνοντας το επτάμινο περίπου 3,2 εκατομμύρια διεθνείς αεροπορικές αφήξεις, 217.000 περισσότερες από πέρυσι, με αύξηση 7,2%. Πρώτη στη λίστα των αφήξεων είναι οι Γερμανοί, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι. Ενώ ψηλά στη λίστα των επαναλαμβανόμενων τουριστών βρίσκονται οι τουρίστες από την Πολωνία, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Κλασικά, οι αγορές οι οποίες έχουμε κάθε χρόνο, αυτές είναι οι αγορές που έχουμε και φέτος. Προχωράμε μέρα-μέρα, γιατί δεν ξέρουμε τι μας περιμένει κάθε φορά.
2: Στο μεταξύ, με θετικά και ταυτόχρονα προσεκτικά βήματα, εξελίσσεται η φετινή τουριστική σεζόν στο νησί, με τον Μιχάλη Βλατάκη να τονίζει πως ο ταμείος στον κλάδο του τουρισμού θα γίνει στα μέσα του Νοεμβρίου, οπότε εκεί αναμένεται να ολοκληρωθεί η τουριστική σεζόν.
3: Και αυτό θα πρέπει σοβαρά να το λάβουμε υπόψη μας. Είναι αριθμοί, είναι επιβάτες, έρχονται, αυτό είναι θετικό, αλλά ταμείο θα κάνουμε στο τέλος, και αυτό το οποίο θα πρέπει να λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας είναι το τι μένει στην πραγματική οικονομία και τι ξοδεύουν οι πελάτες, και όλα αυτά θα τα υπολογίσουμε στο τέλος.
1: Ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, σήμερα η φετινή αρινή εκπτωτική περίοδος, με την εμπορική αγορά να κάνει το δικό της απολογισμό. Οι επαγγελματίες του κλάδου δηλώνουν σχετικά ικανοποιημένοι από την κίνηση, σημειώνοντας πως οι πωλήσεις κινήθηκαν σε αντίστοιχα επίπεδα με την περσινή χρονιά. Όπως τονίζουν επίσης, οι Έλληνες καταναλωτές στήριξαν τις τοπικές επιχειρήσεις, ενώ οι ξένοι έδειξαν μεν ενδιαφέρον για τα καταστήματα και τις διαθέσιμες προσφορές, ωστόσο οι αγορές τους παρέμειναν περιορισμένες.
2: Πέφτει η αυλαία της θερινής εκπτωτικής περίοδου με τους εμπόρους να εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την αγοραστική κίνηση, τονίζοντας πως οι τζίροι κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

0: Οι Έλληνες καταναλωτές στήριξαν τις τοπικές επιχειρήσεις, όμως οι τουρίστες έκαναν καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου διερευνητικές βόλτες στα εμπορικά καταστήματα, ψωνίζοντας με φιδό.
1: Η κίνηση κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα σε όλα τα σημεία της εκδοτικής περίοδου. Κλασικά μας στήριξε ο κόσμος που ήθελε να πάει σε εκδηλώσεις, σε γάμους, σε βαφτίσεις. Δίνει μία ανάσα στην αγορά πάντα αυτά τα γεγονότα. Η τουριστική κίνηση δεν ήταν στα αναμενόμενα πλαίσια. Δεν είχε τη δύναμη που είχε άλλες χρονιές. Οι καταναλωτές και αυτή την εκδοτική περίοδο ψάξαν τις καλύτερες εκπτώσεις, τις καλύτερες προσφορές, αναζητούσαν τις καλύτερες τιμές. Το Ηρακλείο, ο δικός κόσμος και τα μαγαζιά κινούνται πάντα σε αυτή την κατεύθυνση, οπότε ξέρουν και στείλουν ανάλογα τις βιτρίνες τους και τις τιμές τους.
0: Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εμπόρων, οι ενδείξεις της αγοραστικής κίνησης δεν επιτρέπουν μεγάλη αισιοδοξία για μια θεαματική ανατροπή του κλίματος. Ενώ η εικόνα που διαμορφώθηκε χαρακτηρίζεται από την επιλεκτική κατανάλωση. Ταυτόχρονα, το διαθέσιμο εισόδημα εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό περιοριστικό παράγοντα για αγορές ένδυσης, υπόδησης και άλλων ειδών.
2: Δεν νομίζω ότι έγινε κάτι καλύτερο εδώ. Στα μαγαζιά.
3: Ψωνίζει ο κόσμος, ήταν οι αγορές.
2: Αυτοί που πάνε να κάνουν γάμους και όλα αυτά, δίνουν λεφτά. Απ' τα άλλα, δεν γίνεται τίποτα.
3: Σε σχέση με πέρυσι ήταν καλύτερα τα πράγματα, φέτος ή χειρότερα?
2: Καλύτερα ήταν πέρυσι. Φέτος είναι μια μέρα είναι την εβδομάδα και άλλες είναι πεσμένες.
3: Ο τουρίστας βοήθησε?
2: Όχι.
0: Μετά τη λήξη της εκδοτικής περίοδου, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο μοντέλο των προσφορών.
3: Τώρα που θα αλλάξει και η περίοδος, τι περιμένετε από τον κόσμο?
2: Θα φταίνεσαι τώρα εσύ αν ό,τι κάτι έχεις να το δώσεις και από εκεί βλέπουμε.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Ελβίβ 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, νέα σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τη χώρα αποτυχημένο κράτος. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην Ιορδανία, εξέλιξη που σηματοδοτεί μια νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
1: Το Ιράν ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην Ιορδανία σε αντίπεινα για την επανέναρξη των επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο έδαφος του για πρώτη φορά μετά από ένα μήνα. Εξέλιξη που σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, οι αμερικανικές δυνάμεις γνωστοποίησαν ότι είχαν επιτεθεί την Κυριακή σε Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών στο Λαράκ, ένα μικρό νησί στα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον ανέφερε ότι οι επιθέσεις στόχευαν να αποτρέψουν το Ιράν από την πόντιση νέων αρκών στη θαλάσσια περιοχή. Η νέα ανταλλαγή πυρών σημειώθηκε με τη συμπλήρωση 6 μηνών πολέμου στην περιοχή σε μια περίοδο που οι εχθροπραξίες είχαν αρχίσει να αποκλιμακώνονται. Διπλωματικές προσπάθειες, ωστόσο, με επικεφαλής μεσολαβητές χώρες όπως το Πακιστάν και το Κατάρ καταβάλλονται εδώ και μήνες για να μπει τέλος στον πόλεμο.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Ο Όφη ιτήθηκε από τον Άρη με 2-1 στο Κλεάνθης Βικελίδης για τη δεύτερη αγωνιστική τη Super League. Πάμε να δούμε τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης.
2: Πάλι Βασιλάτσης και Μάνου Γκαρθία στην πρώτη μεγάλη στιγμή, επιστροφή με γκολ! Επιστροφή με γκολ για τον Ισπανό! Και πάλι τη φανέλα του Άρη, ο Ράτσης τον δείχνει. Στο τρίλεπτο ανεβαίνει, μπαίνει κάτω από τον προβολέα και γίνεται πρωταγωνιστής. Ο πρώτος που βγάζει το μάτς μέχρι τώρα.
3: Φαμπιάνο για το Ρίτσαρτς. Δεν είναι καλή από Μαξις Μπάρς από τον Νικολάου. Κατεβαίνει στην κίνηση, Χριστογιώργος τον περιμένει και του λέει όχι. Ανεβαίνει και ο Ρίτσαρτς, κρατάει ο Παλάσιος. Ο Γκαρέ, ο Γκαρθία, έδιωξε ο Ντίκμαν. Ο Ράτσιτς περισσότερο αέρα, λίγο βρήκε μπάλα, δεν την έπιασε γεμάτη. Ήταν εύκολο για τον Μπούγκουρα μετά να διώξει. Μπερδεύτηκαν δύο του Άρη, για τώρα ο Νους που είναι γρήγορος. Έφερε την μπάλα μπροστά και τρέχει το καταδιώκει ο Φαμπιάνο. Νους απέναντι στον Βέλιο, τεράστια απόκρουση από τον Πορτογάλο στη συνέχεια. Χωρίς πια εδώ οι πιθανότητες να είναι υπέρ του Αϊτόρ. Η μπάλα περνάει out. Φαμπιάνο μπαίνει. Και πάει γρήγορα να πάρει θέση άμυνας. Εκτέλεση κόρνερ για τον Όφη. Ανδρούτσος με το αριστερό. Πολύ καλή σέντρα. Νικολάου και ο Νους. Εδώ περισσότερο χάλασε αν κρίνουμε την αντίδραση του Νους. Ο Νικολάου με τη συμμετοχή του στη φάση. Δεν τη βρήκε την μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη. Νικολάου κατεβέρε. Παίζει γρήγορα με τον Καρέ. Κοντρό και έφερε την μπάλα μπροστά. Χριστογιώργος πάλι έχει καλή θέση. Στη γωνία ο Καρέ για αυτό το κόρνερ του Άρη. Φαμπιάνο, Κατεβέρε, κόσμος πολλής, οι κόντρες, κερδισμένος ποιος. Γκαρθία τη βρήκε μπροστά, Χριστογιώργος με διπλή προσπάθεια σβήνει. Όφη ανεβάζει παίχτες στην επίθεση, Καραχάλιος με τον Ανδρούτσο και ο Μπόρχα Γκονζάλες στην περιοχή. Πάλι ο Βέλιο εδώ, χρειάζεται για τον Άρη δική του απόκριση για να κρατήσει ανέπαφη την εστία. Και μετά φάουλ υπέρ του Άρη. Μπροστινή παλιά για τον Μύρα από τον Φαμπιάνο, βγήκε ο Χριστογιώργος. Κουαμέ από εκεί, περνάει την μπάλα, τη στέλνει στα δίκτυα. Η φοβερή έμπνευση αλλά κυρίως η εκτέλεση από τον Κουαμέ φέρνει το δεύτερο γκολ για τον Άρη. Δείτε ξανά, ένα κοντρόλ και άμεση εκτέλεση. Μπορεί να μην υπήρχε παίκτης για να παίξει το ρόλο φύλακα τέρματος, αλλά θα έπρεπε να το κάνει τέλεια ο Κουαμέ για να πανηγυρίσει και το έκανε τέλεια για αυτόν και για τον Άρη. Μία ακόμη σέντρα, η μπάλα περνάει πάνω από την εστία, κεφαλιά γυριστή από τον κόντρο. Και είναι ο Κουαμέ με τον Ανδρούτσο, οι δύο της μονομαχίας. Παπαπέτρου επιστρέφει όταν πάρει την απόφασή του και δίνει πέναλτι για τον Άρη. Ράτσιτς απέναντι στον Χριστογιώργο, αποκρούει ο Χριστογιώργος, μένει το 2-0 για τον Χριστογιώργο. Ο Φι εξακολουθεί να κυνηγά από απόσταση δύο τερμάτων. Είναι ένα παιχνίδι που εκτός από τις αρκετές αποκρούσεις που έχει, έχει και απόκρουση πέναλτι. Αποστολάκης. Αθανασίου με τη μία, πέρασε από όλους. Ο Κόντρο έκανε το σούτι, πάλα στα δίχτυα, μειώνει ο Φι στις καθυστερήσεις. Έρχεται από τον πάγκο και κάνει τη δουλειά για την οποία τον πήρε ο Όφη. Ο Κόντρο, ο Βόσνιος, σκοράρει σε ένα σημείο που ο χρόνος δεν μοιάζει να είναι υπέρ του Όφη, αλλά ακόμη ο χρόνος κυλάει στο ρολόι. 2-1.
1: Σύνδεση, κυρίες και κύριοι, με τον Δήμο Στένη Γεωργακόπουλο για να πούμε τα περισσότερα. Καλώς τον. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δήμο Στένη.
4: Καλησπέρα, Σόφια, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, εντάξει, μετά τις επιτυχίες, μετά την ιστορική πρόκριση, να που ήρθε και το πρώτο στραβοπάτημα για τον Όφη στη Θεσσαλονίκη.
4: Εντάξει, κάποια στιγμή θα ερχόταν και προφανώς η πρώτη απώλεια. Δεν μπορεί να πήγαινε μόνο με νίκες ο Όφη ή προκρίσεις. Ξεκινήσαμε με την κατάκτηση του Super Cup στο Παγκρίπιο Σάδο. Παρακαλώ, αν γίνεται, ακούω τον εαυτό μου να διορθωθεί λίγο ήχος. Ναι. Είχαμε την κατάκτηση του Super Cup, είχαμε τις δύο νίκες με την Τσέσκα Σόφια και του Euro Panic. Εντάξει, ήρθε η ήττα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δεν χάθηκε ο κόσμος,
1: για να
4: το πούμε και έτσι.
1: Άσε που είναι σπουδαία τα μαθήματα που παίρνουμε και από τις ήττες μας, έτσι δεν είναι?
4: Κυρίως από τις ήττες θα έλεγα ότι παίρνουμε μαθήματα και από τις κακές στιγμές. Και θα έλεγα ότι μια κακή στιγμή ήταν αυτή στο τρίτο λεπτό. Αυτό το τέρμα που δέχτηκε Όφη στα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης ήταν πολύ καθοριστικό για την εξέλιξη του αγώνα. Μετά μπορεί να πιέσει και κατά τη γνώμη μου αντί για το 1-1 ήρθε το 2-0 και κάπου εκεί τέλειωσε η οποιαδήποτε ελπίδα είχε η ομάδα για τη διεκδίκηση της νίκης. Γιατί, όπως είπε και ο Χρήστος Κόντης, η ομάδα πήγε για τη νίκη και όχι απλά για ένα καλό αποτέλεσμα. Και αυτό το δείχνει η νοοτροπία της ομάδας, η παρουσία της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο. Όφη ήταν συνολικά καλύτερος από τον Άρη. Αυτό κρατάει και τη δημιουργία που είχε και κυρίως έπαιξε ποδόσφαιρο που λέμε και φυσικά εκτός από όλο αυτό κρατάει και το γκολ του Κόντρο στο ντεμπούτο του με την ομάδα.
1: Έτσι, ακριβώς εκεί θα σε πήγαινε τώρα και θα σε πήγαινε και στις δηλώσεις του Χρήστου Κόντι που είχαν ενδιαφέρον γιατί προφανώς ο τεχνικός της ομάδας χτύπησε ένα καμπανάκι, είπε ότι δεν μπορούμε να είμαστε κουρασμένοι από τώρα, από Αύγουστο μήνα. Αλλά και ο επιθετικός, ο Κόντρο, είπε ότι εγώ ήρθα για να βοηθήσω, βάζοντας, πετυχαίνοντας τέρματα. Θα το δούμε προφανώς στην πορεία. Αυτό το κατάφερε πάντως εχθές.
4: Το έδειξε ο Βόσνης, ο οποίος αγωνίστηκε μόλις 30 λεπτά, πέτυχε γκολ στο ντεμπούτο του. Απέδειξε σε μία πρώτη φάση, δεν μπορούμε να βγάλουμε πάρα πολύ γρήγορα συμπεράσματα, γιατί επέμενε ο Όφη και ο Χρήστος Κόντης για να τον αποκτήσουν. Ο Κόντρο ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις. Και δεν μιλάω μόνο για την εκτέλεση και το τέρμα που πέτυχε στο φινάλε του μάτς, αλλά συμμετείχε και στη δημιουργία της ομάδας. Είναι, θα λέγαμε, αυτό το πακέτο επιθετικού που αναζητούσε ο Χρήστος Κόντης και ήθελε και απέκτησε στο φινάλε της μεταγραφικής περίοδου. Ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος, ναι, ήθελε αυτό το πακέτο, αλλά δεν θέλει τις δικαιολογίες, όπως είπες και εσύ, για την ήττα, για οποιαδήποτε ήττα. Δεν υπήρχε κούραση. Το είπε κατηγορηματικά ο Έλληνας τεχνικός. Αν μιλάμε τώρα για κούραση τον Αύγουστο, τότε το Φεβρουάριο τι πρέπει να πούμε. Άρα λοιπόν δεν έδωσε κανένα άλοθη για αυτή την ήττα και στρέφεται σαφέστατα στο επόμενο παιχνίδι Όφη που είναι σε 48 ώρες με τον ΠΑΟΚ για το κύπελλο.
1: Γι' αυτό και Όφη έμεινε στη Θεσσαλονίκη και δεν επέστρεψε γιατί την Τετάρτη με το καλό θα έχουμε 2 Σεπτέμβρη αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ για το κύπελλο.
4: Ναι, γιατί ξέρεις τα ταξίδια, τα συνεχόμενα ταξίδια είναι αρκετά επίπονα θα λέγαμε. Μην ξεχνάμε ότι η ομάδα ταξίδεψε από τη Σόφια στο Ηράκλειο όπου έφτασε την Παρασκευή τα ξημερώματα. Μετά, αμέσως μετά το Σάββατο έφυγε για τη Θεσσαλονίκη και ξέρεις, δεν είναι ότι πιο εύκολο για τον οργανισμό των ποδοσφαιριστών να βρίσκονται συνέχεια μέσα σε ένα αεροπλάνο και να ταξιδεύουν. Έτσι λοιπόν η ομάδα παρέμεινε, είναι στη Θεσσαλονίκη, καθώς την Τετάρτη το βράδυ στις 10:15 αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Και πάνω σε αυτό θα έλεγα ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που είπε και ο Χρήστος Κόντης μετά την κλήρωση της League Phase του Europa League. Είπε ότι δεν έχουν τόση σημασία οι αντίπαλοι, αλλά το πρόγραμμα που θα έχει η ομάδα. Και ήθελα να τονίσει ότι είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα μετά από ένα εκτός έδρας παιχνίδι στην Ευρώπη να μην ακολουθεί άμεσα εκτός έδρας παιχνίδι και στο πρωτάθλημα. Δυστυχώς η κληρωτίδα ή ο υπολογιστής, να το πω έτσι, πλέον ο υπερυπολογιστής, δεν έκανε το χατήρι στον Όφη, αφού από τα 4 εκτός έδρας παιχνίδια που θα δώσει στη League Phase του Europa League, στα 3 από αυτά μετά έχει καπάκι, να το πω έτσι, για να τα καταλάβει ο κόσμος, εκτός έδρας παιχνίδι για το πρωτάθλημα.
1: Κοίταξε να δεις, εσύ το είχες πει και από πολύ νωρίς προφανώς, το είχαμε πει δηλαδή και παρέα εδώ στο Δελτίο, ότι με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις φέτος η ομάδα Εντάξει, θα πρέπει να βρει άλλους ρυθμούς. Που εννοώ θα πρέπει να μπει σε ένα ρυθμό πολύ διαφορετικό από ό,τι είχε συνηθίσει ο Όφη μέχρι τώρα, προφανώς. Και ένας από αυτούς τους ρυθμούς είναι και αυτός που περιγράφεις τώρα, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και μετά εκτός έδρας.
4: Πρέπει να γίνει ένας πάρα πολύ καλός.

0: προγραμματισμός, να είναι όλοι οι παίκτες φρέσκοι αγωνιστικά. Ενδεικτικά να σου πω ότι στις επόμενες 20 ημέρες η ομάδα θα δώσει 6 παιχνίδια. Τρία παιχνίδια για το πρωτάθλημα με Κηφισιά, Ολυμπιακό και Αστέρα. Δύο για το κύπελο με ΠΑΟΚ και ΝΕΣ στο Χρυσούπολης. Και φυσικά υπάρχει το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Χόφενχάιμ στο Ηράκλειο.
1: Πάμε να κλείσουμε με το νέο ρεκόρ που αφορά στα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας.
0: Ναι, γιατί μετά από τρεις παρατάσεις, αφού η ζήτηση ήταν πάρα πολύ υψηλή, ολοκληρώθηκε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. 7.658 είναι ακριβώς τα εισιτήρια διαρκείας που διέθεσε η ΠΑΕΟΦΗ. Αριθμός ρεκόρ σε όλη την ιστορία του συλλόγου. Ποτέ πάλι η ΟΦΗ δεν είχε διαθέσει τέτοιον αριθμό εισιτηρίων διαρκείας. Και το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει η ομάδα ήταν να πει ένα ευχαριστώ στους φίλους της ομάδας. Με ανάρτησή της στα social media είπε ένα μεγάλο ευχαριστώ και ότι πάμε όλοι μαζί να ζήσουμε φέτος μια μοναδική εμπειρία.
1: Μάλιστα. Αυτό δείχνει και την δυναμική πια, έτσι, πώς έχει αλλάξει η δυναμική του ΟΦΗ Δημοσθένη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ εύχομαι.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, με πτώση 0,10% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.677,26 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 801,59 εκατομμύρια ευρώ, 52 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 63 κατέγραψαν απώλειες.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
7: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 300501.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Keni 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
11: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
12: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
11: Αυτό.
13: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
11: Αλλά και αυτό.
14: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
11: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
15: Η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Με μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr. IKEA.
16: Θα ήθελα...
17: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
16: Χωρίς.
4: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
17: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
18: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
19: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
18: Το χώμα πρέπει να το τρως.
20: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
21: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
22: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
18: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
17: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
19: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
17: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
18: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
20: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
17: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
19: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
22: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
18: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο αλτηράκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
22: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
19: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
18: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
15: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
23: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
24: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε εδώ για άλλη μια φορά στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Κοσμοσπορ που εκ προημίου και εξορισμού ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το box out, το 25ο box out της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας είναι πάντοτε τα Ναράζα Ρος που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας δίνουν χαρά, δύναμη, ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Στο μεταξύ το ημερολόγιο δείχνει σήμερα 23 Απριλίου του 2026, είναι η γιορτή του Αγίου Γεωργίου και εμείς δεν θα μπορούσαμε να μην φιλοξενούμε απόψε εδώ έναν Γιώργο που δεν ήταν βεβαίως μεγάλο μάρτυρας, αλλά υπήρξε και λόγω του τροπεοφόρος. Στο ποδόσφαιρο το μόνο που δεν ξέρω

0: αλλά θα το μάθουμε. Εδώ αποκαλύπτονται όλα, είναι αν και λόγου του σκότωσε κάποιον δράκο, όπως ο γενναίος καβαλάρης Άγιος, σε μια εμβληματική εικόνα που αποτυπώνεται στη θρησκευτική και στη λαϊκή παράδοση. Πολύ χαρά έχω, Γιώργο Κοκολάκη.
1: Καλησπέρα,
0: που είσαι εδώ μαζί μας απόψε.
1: Και, εγώ
0: και μάλιστα τη μέρα της γιορτής, δηλαδή αυτό που να το πεις.
1: Έτυχε τώρα να είμαι στο Ρέθυμνο. Πόσο καιρό το κουβεντιάζουμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί. Εντάξει, και τώρα έτυχε να είμαι στο Ρέθυμνο και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και βρισκόμαστε εδώ στον ωραίο χώρο των καταστημάτων Cosmos Sport και στο μεγάλο γήπεδο της Τηλεόρασης Κρέτα και με τις φανέλες μια μπάλα, ποδοσφαιρικά παπούτσια, η φανέλα του Ολυμπιακού, η φανέλα του Όφη. Δυστυχώς και αυτό το χρεώνομαι εγώ, δεν έχουμε φανέλα της μεγάλης ΕΑΡ που επί των ημερών σου έφτασε ένα βηματάκι μικρό από την πρώτη εθνική, αλλά ούτως ή άλλως θα το κουβεντιάσουμε. Σκότωσες κανέναν δράκο στην καριέρα σου, για να μείνω σε αυτό με το οποίο προλόγησα την εκπομπή σήμερα?
1: Σκότωσα πάρα πολλές φορές τον εαυτό μου.
0: Τον εαυτό σου,
1: Κατευθείαν μπήκα στα βαθιά από πολύ μικρός, 18 χρονών περίπου, στη μεγαλύτερη ομάδα για κατά με της Ελλάδος, με τρομερές απαιτήσεις, και κάθε φορά που ετοιμαζόμουν να μπω στο γήπεδο και να αγωνιστώ ήταν μια μάχη. Και μέσα μου, αλλά και όπως ξέρει όλος ο κόσμος, αυτή η φανέλα είναι πολύ βαριά και έχει τρομερές απαιτήσεις. Και για μας ήταν κάθε φορά που μπαίναμε ήταν μια μεγάλη μάχη.
0: Ήταν μια μάχη επιβίωσης, ήταν μια μάχη επιβεβαίωσης. Τι απ' όλα ήταν? Θα το πιάσουμε το κουβάρι της ζωής σου που έχει πολύ μεγάλο, πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά το να βρεθεί ένα παιδί 17,5-18 χρονών και να καταφέρει όχι μόνο να επιζήσει, να επιβιώσει, αλλά να αναγνωριστεί και να καταξιωθεί σε εκείνη τη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού, δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου.
1: Πραγματικά, ναι, μεν μπορεί εγώ σαν μεγαλώντας, σιγά σιγά παίζοντας μπάλα, ας πούμε ξεκινώντας από τον Αστέρα, είχα πείσει τον εαυτό μου, έβλεπα τις αντιδράσεις του κόσμου, είδα ότι έχω, ότι υπερτερώ, είχα κάποιο ταλέντο και θα μπορούσα να φτάσω σε μια μεγάλη ομάδα. Βέβαια ήταν πάρα πολύ δύσκολο εκείνη την εποχή, γιατί τους μικρούς δεν τους υπολόγιζαν καθόλου. Όλα μαζί, τύχη, ταλέντο, συγκυρίες, με έκανα να βρεθώ σε αυτό το μεγάλο σύλλογο. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Όντως ήταν δύσκολο, γιατί δεν είναι εύκολο σε ένα μικρό παιδί 18 χρονών το 1978 να μπορεί να μπει σε αυτή τη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού. Παρόλα αυτά όμως, με αυτά που σου είπα, ότι και με τύχη και με προσπάθεια πολύ και με ταλέντο, κατάφερα να είμαι για αρκετά χρόνια σε αυτό το σύλλογο να ανοίξω.
0: Και να γράψεις και μια πολύ σημαντική ιστορία στον ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, γεννιέσαι 3 Σεπτεμβρίου
1: του 60.
0: Του 60 πού?
1: Ηράκλειο Κρήτης.
0: Ηράκλειο, εδώ.
1: Ναι.
0: Εδώ που είμαστε.
1: Αλλά μεγάλωσα και έζησα στο Ρέθυμνο, στην οικογένεια του Μπαρμπαγιάννη του Καλέμη, ο οποίος ήταν το πρωί λιμενεργάτης και το βράδυ ψαράς. Είχε άλλα τέσσερα.
0: Στη Βιοπάλη, δηλαδή, στον αγώνα.
1: Ναι, είχε άλλα τέσσερα παιδιά και η σεβαστή η γυναίκα του ήταν νοικοκυρά τα χρόνια εκείνα. Δεν δουλεύανε, είχαν όλη τη δουλειά στο σπίτι και στα παιδιά. Και έτσι σιγά σιγά, παίζοντας μπάλα στη γειτονιά, ήμουνα και τυχερός, γιατί η γειτονιά μας τότε, το Πλατεάκι, είχε γύρω στα 12-15 αγόρια. Και παίζαμε μπάλα, πηγαίναμε κατασκηνώσεις μαζί και είμαστε κάθε μέρα στην πλατεία και παίζαμε μπάλα. Εγώ το έκανα και μόνος μου, δηλαδή εκείνα τα χρόνια. Καθόμουν σε ένα τοίχο και χτύπαγα την μπάλα ατελείωτες ώρες, ναι, και με τα δύο πόδια. Και έτσι κατάφερα σιγά σιγά να μπορέσω να ελέγχω και τα δύο μου πόδια. Εντάξει, είχα και με ένα ταλέντο. Αυτό καμιά φορά εγώ πιστεύω ότι είναι έμφυτο, να έχεις αίσθηση της μπάλας.
0: Ποιος σε τσίμπησε και σε πήγε στον Αστέρα?
1: Στον Αστέρα πώς έγινε? Είχαμε κάνει μια ομάδα εμείς τα παιδιά αυτά της γειτονιάς και κάποια στιγμή εκεί στις κατασκηνώσεις που πηγαίναμε στο Μέρωνα,
0: στις
1: αξέχαστες,
0: στο Μάρι.
1: Ναι, ήταν ο Αναστάσης ο Γιαχακόπουλος, ο συγχωρεμένος, ο οποίος ήταν, ανήκε στον Αστέρα, ο οποίος ήταν, είχε διαλυθεί ο Αστέρας.
0: Και,
1: και ενώ έβλεπε ότι αυτή η γειτονιά τα παιδιά είχαν ταλέντο, παίζανε μπάλα, εγώ ξεχώριζα, ας πούμε,

0: σκεφτήκαμε να βρούμε τον κύριο Μίμη το Λιονί, που ήταν ο παλιός πρόεδρος, και να επανεδρύσουμε τον Αστέρα. Και έτσι το 1974, δεν κάνω λάθος, είναι και πολλά τα χρόνια, από αυτή τη γειτονιά των παιδιών ξεκίνησε να δημιουργηθεί ο νέος Αστέρας.
1: Ο νέος Αστέρας.
0: Ναι. Και έτσι δημιούργησε ο νέος Αστέρας. Αξέχαστο είναι το πρώτο μας που παίξαμε με αντίπαλο τα Χανιά.
1: Το θυμάσαι, δεν θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, στη Σοχώρα. Στη Σοχώρα. Θυμάμαι το γήπεδο να είναι φίσκα. Πολλοί κόσμος. Χάσαμε βέβαια. Αλλά ήταν έτσι το πρώτο, πώς να πω, επίσημο παιχνίδι, μπορώ να πω σε εισαγωγικά. Ναι. Το 1974. Και σιγά σιγά μέσω του Αστέρα, γιατί βρέθηκε ο Αστέρας να γίνει ξανά πάλι μια ένωση ομάδων το 1976-1977, και παίζανε τότε, ήταν τέταρτη εθνική, για να βγουν γάμα ή για να βγουν β' εθνική.
1: Δεν υπήρχε γάμα. Δεν υπήρχε γάμα, όχι.
0: Και τότε 16 χρονών έπαιζα εγώ με άντρες μεγάλους, παίζαμε για να βγούμε β' εθνική. Και έτσι μου ήταν και στην Αθήνα, ας πούμε, η Αθήνα.
1: Μπράβο, η επόμενη ερώτησή μου είναι πώς έπαιζε στα ραντέρ του Ολυμπιακού τότε. Καταρχήν πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε, γιατί και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι ωραία ιστορία. Εσύ εκείνη την εποχή, αν δεν κάνω λάθος, έπαιζε αριστερό εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ή χαφ ή αριστερό εξτρέμ.
1: Ναι. Μπροστά πάντως.
0: Μπροστά, ναι.
1: Ωραία. Άνω τελεία, και θα το ξαναβρούμε αυτό μπροστά, ναι, μας, ναι. Λίγο.
0: Εγώ λοιπόν είχα δώσει ένα αγώνα, παίξαμε σαν Αστέρας, ενώ είχα δώσει τα διαπιστήριά μου τότε σε αυτό το πρωτάθλημα που ήταν να βγούμε για Β' Εθνική. Και με είχαν δει αρκετές ομάδες και με παρακολουθούσαν. Εγώ δεν ήξερα βέβαια τώρα τίποτα, ναι, ούτε διάβαζα, ούτε είχαμε αυτά τα.
1: Το ίντερνετ και το ένα και το άλλο, για να ξέρεις τι γίνεται. Και το transfer market.
0: Έγινε ένας αγώνας, θυμάμαι το 1977, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν τιμωρημένος ο Όφη και είχε δώσει τον αγώνα στη Σοχώρα με τον ΠΑΟΚ.
1: Α.
0: Αλλά το πρωί έπαιζε ο Αστέρας ένα παιχνίδι. Και είχε έρθει ο Γιάννης ο Δαμανάκης μαζί με τον.
1: Εμβληματική φιγούρα.
0: Ναι.
1: Χανιά, ΠΑΟ και εθνική ομάδα.
0: Μεγάλος παίκτης. Και μαζί με τον πρόεδρο, το συγχωρεμένο, τον Παντελάκη.
1: Τον Παντελάκη, τον Γιώργο, τι, ναι, λες τώρα.
0: Και με είδανε. Και μάλιστα η πρώτη ομάδα που με ζήτησε ήταν ο ΠΑΟΚ. Και εγώ δεν πήγα λόγω σεισμών. Είχαν γίνει σεισμοί.
1: Οι σεισμοί του, βέβαια.
0: Και δεν πήγα.
1: Θεσσαλονίκη. Ναι. Σωστό.
0: Και μετά.
1: Φοβήθηκες δηλαδή. Λόγω.
0: Ναι, δεν πήγα γιατί λόγω σεισμών, και μετά οι γονείς μου, επειδή δεν είχα τελειώσει ακόμα το λύκειο, όχι λύκειο, τότε λέγαμε την τρίτη γυμνασίου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι τρίτη γυμνασίου.
1: Το εξατάξιο γυμνάσιο. Ναι. Το εξατάξιο γυμνάσιο.
0: Φτάνουμε στο 78.
1: Οπότε έχεις τελειώσει το σχολείο και έχεις περάσει τη γυμνασική ακαδημία.
0: Όχι. Όχι.
1: Και είσαι στο Ρέθυμνο και τι κάνεις στο Ρέθυμνο το καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι δούλευα.
1: Δούλευα.
0: Για να
1: κάνω. Χαρτζηλίκι.
0: Χαρτζηλίκι, μεροκάματο, ναι. Δούλευα τότε αξέχαστα σε ένα μαγαζί έξω από το Ρέθυμνο. Θα το φτιάχνανε τότε ένα σαν μπουζουξίδικο. Σε εποχή εκείνη ο Γιώργος ο Θεοδωράκης, ο Κρανί τον φωνάζανε, μαζί με τον Αρτέμι, τον Σταρένιο. Είναι και δύο τραγουδιστές ήταν. Μαζί με τον πατέρα του Αρτέμι, μαζί με και ένα φίλο μου τον Κοσμά και άλλον ένα, δεν θυμάμαι τώρα ποιο άλλο ήταν. Και δουλεύαμε εκεί να τελειώσουμε το κέντρο. Εγώ έκανα λάσπη, κουβαλούσα, έκανα τέτοια. Κάποια στιγμή, ενώ δεν είχαμε τότε κινητά, δεν υπήρχαν το τηλέφωνο, δεν ξέρω πώς και τι, μου λέει ένας, θέλω στο τηλέφωνο, στο δίπλα μαγαζί. Και πάω εγώ και μου λέει, στο τηλέφωνο ήταν ο συγχωρεμένος ο Μίμης ο Λιονής, που ήταν τότε ο πρόεδρος.
1: Ο πρόεδρος του Αστέρα.
0: Του Αστέρα. Λέει, θέλω το απόγευμα να περάσεις από το σπίτι μου. Πάνω στο.
1: Στο Τσιπόπουλο.
0: Στο χτήμα. Α. Ναι, στο χτήμα Λιοντή. Τότε ήταν έξω από το Ρέθυμνο εκείνα τα χρόνια. Γιατί τα σπίτια ήταν λίγα. Και προς εκείνη τη μεριά δεν είχε σχεδόν τίποτα. Ναι, ναι, μόνο το, ναι, στρατόπεδο ήταν. Πραγματικά κι εγώ με τις λάσπες, με όλα αυτά, μόλις τελειώνω, πάω εκεί στο αμπέλι του Λιονί. Μου κάνει έτσι, μου δίνει ένα ειστήριο. Και λέει, αύριο φεύγεις και πας Αθήνα να δοκιμάσεις τον Ολυμπιακό. Και έμεινα έτσι εγώ, ξέρω, τώρα λέω, δούλευα, είμαι, δηλαδή, όχι χάρηκα από τη μία, αλλά από την άλλη, λέω, πώς θα πάω, δεν ξέρω κανένα, μόνος μου, τι να κάνω. Ούτε τότε είχαν μάνατζερ από πίσω, ούτε γονείς να σε πηγαίνουν. Και έδωσα, θυμάμαι τότε πήρα, δεν θυμάμαι, 30 δραχμές έκανα το ειστήριο, 60 δραχμές.
1: Το καράβι.
0: Το αεροπλάνο.
1: Από το αεροπλάνο.
0: Και φύρα το ένα φίλο μου, τον Γιώργο τον Καλατζηδάκη, του λέω, έλα μαζί μου. Γιατί είχε μια αδερφή αυτό στην Αθήνα. Μου λέω, άντε πάμε μαζί παρέα, να μην είμαι μόνος. Και έτσι ξεκινήσαμε.

0: Ξεκινήσαμε να πάμε εκεί. Με είχαν προτείνει ο συγχωρεμένος ο Μάρκος ο Φιντίκης, ο οποίος ήταν αστυνομικός και δούλευε μάλιστα και στην οικογένεια του Βαρδογιάννητο,
1: Μάλιστα.
0: στο Καπτάγιώργη. Και ένας βιβλιοπόλης που ήταν φανατικός Ολυμπιακός, ονόματι Αντώνης Τσαμαντάκης, εκεί στον Πειραιά. Πραγματικά, αφού φτάσαμε στην Αθήνα, πάμε εκεί στο βιβλιοπωλείο για να γνωριστούμε και με αυτούς τους ανθρώπους και να πάμε στο Ρέντι για προπόνηση. Πήγε φτάνοντας το πρωί, μας κεράσανε, με είδανε τώρα, εγώ ήμουν τότε, πρέπει να ήμουν 60, 60 κιλά.
1: Τσιλιμίδρα.
0: Ναι, 61 μου λένε, με κοιτάζανε καλά καλά. Λέει, αυτός θα παίξει τον Ολυμπιακό. Εντάξει, εγώ δεν είπα τίποτα, αλλά κατάλαβα ότι με βλέπανε περίεργα, ότι αν μπορώ εγώ να σταθώ εκεί. Και μας λένε ότι το φιλικό που ήταν να γίνει αναβλήθηκε, θα πρέπει να περιμένουμε. Συναχωρήθηκα εγώ. Από τη μία δεν συναχωρήθηκα να σκεφτείς ότι δεν συναχωρήθηκα γιατί ματαιώθηκε το φιλικό και δεν θα με δούνε. Ότι φάγαμε, ήρθαμε από την Κρήτη, τώρα τι θα κάνουμε εμείς στην
1: Ναι, τι να
0: Αθήνα
1: κάνω στην
0: εκείνα
1: Αθήνα.
0: τα χρόνια. Και παίρνουμε με τον Γιώργο τους δρόμους, το φίλο μου, να πάμε στην αδερφή του, η οποία έμενε πλατεία Βικτωρίας, αν δεν κάνω λάθος. Και άσου περπατάγαμε, ξέρω πόσες ώρες, ούτε ξέραμε πού πηγαίναμε. Φτάνουμε κατάκοποι στο σπίτι της αδερφής του. Μόλις δεν πέρασε καμία ώρα, μας λένε, παίρνω τηλέφωνο γιατί ήθελα να τους πω ότι αφύγουμε
1: Ό,τι
0: εμείς.
1: να είναι.
0: Λέει, όχι, έλα, λέει, θα κάνω δοκιμαστικά στο Ρέντι. Και έτσι ξαναφεύγουμε και πάμε και κάνουμε.
1: Ποδαράτη πάλι, όχι δε.
0: Όχι, φύγα το μισό ποδαράδι και το άλλο ούτε θυμάμαι πώς φτάσαμε. Δεν μας περιμένει ούτε κανείς, μας περιμένει τίποτα. Πήγαμε μόνο στον Πειραιά και μας πήγαν αυτοί οι δύο, ο Μάρκος ο Φιντίκης με τον Αντώνη Τσαμαντά και μας πήγανε στο Ρέντι. Εκεί περιμέναν και άλλα παιδιά σαν και εμένα να δοκιμαστούν και από την πρώτη ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, τότε ήταν ο Καραβίτης,
1: Ο Πέτρος ο
0: ο
1: Καραβίδης.
0: Πέτρος, ο Πέτρος ο Κανέλος. Πρέπει να ήταν και ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Κυράστας, δεν είμαι σίγουρος. Και λέει, μας βάζει ο Τόζα, χωρίζει
1: Ο
0: κάποια
1: Βεσελίνοβης
0: παιδιά.
1: τότε
0: Ναι, ο
1: το μάθω.
0: Βεσελίνοβης χωρίζει κάποια παιδιά. Παίξαμε σε μικρά τέρματα. 8-8, 7-7, δεν θυμάμαι. Κάνα 20 λεπτό. Φεύγοντας, μου αγκαλιάζει ο Τόζα και μου λέει, εσύ μικρή από πού είσαι. Και λέω, εγώ από την Κρήτη. Και έφυγε αυτός.
1: Και έφυγε.
0: Και πιο πάνω, όπως στο Ρέντι ανεβαίνοντας, ήταν ο Θεοδωρακάκης, ο
1: Ο
0: συγχωρεμένος ο
1: Λεωνίδας.
0: Λεωνίδας και περίμενε και πιο πέρα ήταν ο Γιώργος, ο φίλος μου. Και λέει ο Τόζα στο Θεοδωρακάκη, αυτό μικρό από Κρήτη πάρτε το. Και ήρθα εγώ και μου λέει, εγώ τώρα ήθελα, δεν έβλεπα την ώρα να αλλάξω, να κάνω ντους και να φύγουμε, να ξαναγυρίσω στον Έθιμο. Ναι. Και μου λέει ο Γιώργος, μπράβο, θα σε πάρουνε. Και του λέω, του είπα και μια λέξη που δεν θέλω να την πω, άντρε πάμε, του λέω, κάνω μπάνιο και φεύγουμε. Και πάω να φύγω να πω γεια σας και μου λέει ο Θωρακάκης, θα πας κάτω στην, τότε τα γραφεία
1: Στη
0: του
1: Λέσχη.
0: Ολυμπιακού ήταν στη
1: Στη
0: Λέσχη
1: Λέσχη του
0: κάτω,
1: Ολυμπιακού,
0: στο
1: στο
0: Πασά λιμάνι.
1: μικρό λιμάνι, ναι.
0: Ναι. Θα αλλάξει το ειστήριο και θα φύγεις την άλλη μέρα. Και έτσι, απρόοπτα και ξαφνικά, ήμουνα η πρώτη μεταγραφή το 1978 στον Ολυμπιακό.
1: Δηλαδή και κάτι που δεν το είχες διανοηθεί προφανώς.
0: Όχι.
1: Δηλαδή συμβιαζόσουν να γυρίσεις στο Πλατεάκι και στον Αστέρα.
0: Εγώ δεν ήξερα κανένα, δεν ξέραμε άνθρωπο, τίποτα. Ξαφνικά μου λένε θα... και θα έρθει σε μια εβδομάδα υπογράψεις. Όχι. Θα ανέβεις 8 Ιουνίου, γιατί θα φύγουμε προετοιμασία στη Ιουγκοσλαβία τότε. Ενωμένη Ιουγκοσλαβία.
1: Ενωμένη Ιουγκοσλαβία, λόγω Βεσελίνοβιτς, έκανε εκεί την προετοιμασία.
0: Ναι. Πάω εγώ στην πρώτη συγκέντρωση λοιπόν. Ανεβαίνω, ήμουνα μέσα στη χαρά, αλλά και στην αγωνία. Κατεβαίνω κάτω, όλοι πέσαν να με ρωτήσουν τι έγινε και τα λοιπά. Μπράβο, ρε. Για εκείνα τα χρόνια ήταν κάτι,
1: Τι
0: ας
1: λες τώρα,
0: πούμε, ναι,
1: εννοείται.
0: που δεν συνηθιζόταν.
1: Δεν είχε πάει άλλος ποδοσφαιριστής από το
0: Όχι.
1: Ρέθυμνο. Όχι.
0: Όχι.
1: Ο συνονόματός είχε πάει στον Παναθηναϊκό στο
0: Είχε
1: μπάσκετ.
0: πάει μόνο
1: Ο
0: ο
1: Δημήτρης ο
0: Δημήτρης στο
1: Κοκολέξης.
0: μπάσκετ και
1: Ναι.
0: ο Πουπάκης στο
1: Και ο
0: Λευτέρι.
1: Λευτέρης ο Πουπάκης, αλλά ο Πουπάκης ήταν από το πέραμα,
0: Ήταν
1: ας
0: από το
1: πούμε.
0: πέραμα, αλλά και
1: Σωστά.
0: ήταν από Αθήνα
1: Ναι, ναι,
0: αυτός.
1: ναι. Και μπράβο, έμενε στην Αθήνα και άρχισε την καριέρα του. Σωστό.
0: Πάω λοιπόν στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδος.
1: Ο Πουπάκης τότε στον
0: Στον
1: Ολυμπιακό.
0: Ολυμπιακό. Ήταν η χρονιά που έφυγε

0: Δελικάρης από τον Ολυμπιακό και πήγε στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και πάω εγώ στην πρώτη συγκέντρωση και είναι 5.000 κόσμος, όλο το Καραϊσκάκι απ' έξω. Γιατί τότε ήταν η θύρα, μπαίναμε από τη θύρα 1, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι τώρα, και πελά χρόνια. Νομίζω από τη θύρα 1, η οποία είχε έτσι ένα περίβολο που βάζαμε τα αμάξια και ήταν γεμάτο. Λέω, πώς θα μπω εγώ μέσα τώρα. Γιατί ντρεπόμουν, δεν ήξερα, άνθρωπος δεν ήξερε κιόλα. Και για καλή μου τύχη περνάει ο Λευτέρης ο Πουπάκης.
1: Ο Πουπάκης που λέγαμε.
0: Και αυτός
1: με γνώρισε. Γνωριζόσασταν.
0: Ναι, με γνώριζε αυτός και με παίρνει αγκαλιά και μπαίνουμε μέσα. Και εκεί τώρα βλέπω, ας πούμε, ήταν τότε ο Κελεσίδης, ο Αηδηνίου, ο Κώστας, ο Λοσάντα, ο Κυράστας, ο Καραβίτης, ο Σταυρόπουλος.
1: Ο Μπάμπης ο Σταυρόπουλος.
0: Ο Μπάμπης ο Σταυρόπουλος, ο Κανέλος, Προκόβας, Σωρότος, πάρα πολλοί κόσμος. Και από τους μικρούς, επειδή είχα υπογράψει πρώτος εγώ, μετά ήταν και ο Λεμονής.
1: Ο Τάκης,
0: ο ίδια χρονιά, ναι, ο Πέτρος.
1: Τον είχα πάρει από
0: τον Αττικό.
1: Από τον Αττικό, στον Κολωνό.
0: Στον Κολωνό. Τον Ξανθόπουλο από τη Χαλκιδόνα, τον
1: Πέτρο.
0: Μπράβο,
1: τον Πέτρο, τον Άνετο που λέγαμε.
0: Ο Άνετος και είμαστε αυτοί οι πρώτοι τρεις εμείς, μικροί. Και εγώ τώρα που αυτούς τους παίζαμε στα χαρτάκια υποτίθεται, βρέθηκα ξαφνικά μαζί τους.
1: Ποιος ήταν το ίνδαλμά σου τότε? Αρχίζοντας να παίζεις μπάλα, παιδί μου, ποιο?
0: Αρχίζοντας να παίζω μπάλα, από την αλήθεια, ήμουν με τον Δωμάζος.
1: Ο Δωμάζος.
0: Κάπου με τον Παναθηναϊκό, με τον Γουέμπλε.
1: Με τον Γουέμπλε το 71.
0: Μας είχε κάνει εντύπωση. Μετά εμφανίστηκε η καλή εποχή του ΠΑΟΚ. Και μου άρεσε πολύ ο Παρίδης. Ήταν γρήγορος και
1: διεκδικητικός. Ναι.
0: Και από τον Ολυμπιακό μου άρεσε μόνο ο Δελικάρης. Είχα τρέλα με τον Δελικάρη. Και μετά εμφανίστηκε ο Χατζηπαναγής.
1: Σωστό.
0: Και μετά λέω αυτός, τέλος. Είμαι Ηρακλής, είμαι Χατζηπαναγής, τέλος. Μου άρεσε ο τρόπος του παιχνιδιού του, με ξετρέλαινε. Και μάλιστα το 1978, Μάιος, πριν πάω να δοκιμάσω στο Ολυμπιακό, που γράφω μία έκθεση
1: στο σχολείο
0: και μας είχε βάλει ο καθηγητής να γράψουμε για ένα είδαλμά μας. Και εγώ είχα γράψει για τον Χατζηπαναγή. Εγώ, επειδή ήμουν ντροπαλός, δεν ήθελα ποτέ να μου διαβάζουν τις εκθέσεις. Και προφανώς δεν ξέρω, πρέπει να γράψα καλή έκθεση. Και λέει ο δάσκαλος, θα διαβάσουμε του Κοκολάκη την έκθεση. Εγώ σήκωσα βεβαίως το χέρι μου και λέω, δάσκαλε, αποχωρώ.
1: Α, ναι.
0: Ναι, εγώ θα βγω έξω, δεν θέλω να είμαι μπροστά. Και πραγματικά δεν ήμουν μπροστά. Εκείνο λοιπόν το καλοκαίρι, γυρίζοντας από τη Γιουγκοσλαβία, έπαιξα αντίπαλος με τον Χατζηπαναγή. Ναι. Δηλαδή αυτό, είμαι πάρα πολύ τυχερός. Δηλαδή του λέω, ξέρεις, με βλέπει, μου λέει, εσύ μικρή, μου λέει, είσαι καλός παίκτης. Θυμάμαι τότε στο Καραϊσκάκι παίξαμε το φιλικό και μετά το δεύτερο φιλικό παίξαμε στον Ηρακλή. Του λέω, και πού να ξέρεις, του λέω. Έχω γράψει για
1: σένα. Έχω γράψει έκθεση για σένα.
0: Ήταν συγκινητική στιγμή αυτή και δεν θα το ξεχάσω ποτέ, και το έχω πει κιόλας μετά, γιατί σμίξαμε στις εθνικές ομάδες. Αυτός ήταν σαν περιφερειακός, κάτι συντονιστής ήταν. Τον είχαν τότε που ήμουν κι εγώ στις εθνικές ομάδες και του τα έλεγα. Ναι, του τα έλεγα. Ήταν πολύ ωραία. Και έτσι το 78 λοιπόν...
1: Αλλάζει η ζωή σου.
0: Αλλάζει η ζωή μου τελείως.
1: Τελείως.
0: Ναι. Δηλαδή... Αρχίσαν οι προετοιμασίες, μετά το κάλεσμα εθνική νέων. Πηγαίναμε τουρνουά, Ισραήλ, Τουρκία. Πάμε στην Τουρκία, παίρνουμε το Βαλκανικό κύπελο, που τότε μετά καταργήθηκε.
1: Μετά καταργήθηκε, τότε είχε σημασία όμως. Ναι.
0: Πήραμε όμως τα, πώς το λένε, αυτά τα ποσοστά που χρειάζεται για τη Γυμναστική Ακαδημία.
1: Μείνω
0: η Γυμναστική Ακαδημία, εκμεταλλευόμενος το γεγονός αυτό και μπαίνω Γυμναστική Ακαδημία. Το 1978 λοιπόν γίνανε όλα.
1: Όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Πώς σε δέχτηκαν τότε οι φίρμες του Ολυμπιακού?
0: Πολύ καλά. Καταρχήν.
1: Δηλαδή είδες ποτέ υπεροψιάλα, μωρέ, το χωριατάκι από το Δέθυμνο?
0: Ποτέ αυτό, ποτέ. Γιατί απλώς το εκνεύριζα κάποιους, γιατί όταν έτρεχα γέλαγα. Ήμουν γελαστός. Είναι αυτό που λέω, ότι όταν πήγα εγώ είχα χαρά. Ναι, για το παιχνίδι μου τελείως. Δεν είχα σκέψη. ότι πρέπει να κερδίσουμε, Ολυμπιακός είμαστε. Γιατί εγώ έλεγα να μπούμε στο γήπεδο και να παίξω μπάλα. Ναι. Το 78 λοιπόν εγώ, το δωμάτιό μου ήμουνα με γαλάκο Μάικ. Ξέχασα το Μάικ.

0: Το Μάικ.
1: Ο οποίος τότε εκείνα τα χρόνια ήταν star.
0: Τι λες τώρα. Ναι.
1: Και με είχε από την προστασία του. Και στο σπίτι του με είχε τότε.
0: Κυρία Βούλα.
1: Με την κυρία Βούλα.
0: Κυρία Βούλα, γυναίκα του Γαλάκου.
1: Και μου έκανα καλές, κυρία Βούλα, μου είχε μεγάλη αδυναμία.
0: Βούλα, μπείτε.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ. Ο Μάικ, εξαιρετικό παιδί. Δωμάτιο με αυτόν και με είχε και ο Κυράσης από κοντά.
0: Άρα δηλαδή, σου με τους... σε δέχτηκαν ζεστά, παιδί μου.
1: Τους πείραζε σε ορισμένους, πείραξε λίγο. Γιατί μετά μου έδειξε αδυναμία ο προπονητής. Και δεν άρεσε
0: ο
1: σε κάποιους, ναι. Γιατί ο Βεσελίνοβιτς ήρθε και το όνειρό του, δηλαδή ο άνθρωπος έφτιαξε ένα Ολυμπιακό από το εξ αρχής, γιατί ήταν η μεταβατική περίοδο, η εποχή του Γουλάνδρη.
0: Σωστό.
1: Εμείς όταν ήρθαμε δεν υπήρχε πρόεδρος, ας πούμε, σαν τον Γουλανδρή. Μετά ήρθε ο Νταϊφάς το 79. Το 79
0: όταν,
1: λοιπόν.
0: Και, πήγαν και, πήγε και ο Βαρδινογιάννης στον Παναθηναϊκό, είναι η πρώτη σεζόν του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
1: Πριν πάρει λοιπόν ο καπετάνιος.
0: Ο Μπάρλος και ο
1: Πριν πάρει ο καπετάνιος στον Παναθηναϊκό, παίζουμε στο Ρέντι με μια ομάδα που ονομάζεται, ήταν η ομάδα το Σιμπί. Τότε είχαν βγει αυτά τα Σιμπί. Και ήταν σαν πρόεδρος ο καπετάνιος.
0: Α, ναι. Α, είχε τρέλα με αυτά. Ναι, ναι.
1: Και βλέπω έναν τύπο στο Ρέντι όταν τελειώνει το φιλικό παιχνίδι και έπαιζε το κομπολόι με το πόδι πάνω σ' άλλο και μου λέει, μικρέ, έλα εδώ.
0: Το τσιγάρο.
1: Ναι, μου λέει, έλα εδώ. Μου λέει, πιάνω σε κοπέλη εσύ.
0: Πιάνω σε κοπέλη.
1: Και του λέω του Μπαρμπαγιάννη, γιατί εντάξει, ο πατέρας μου ψήφιζε για τον αδερφό του, τον Παύλο, και τον ήξεραν τον πατέρα μου. Και μου λέει, μπράβο σου, είσαι καλός ποδοσφαιριστής. Ποιος έφερε πάει, μου λέει. Του λέω, ο Μάρκος ο Φιντίκης. Ο Μάρκος, ο οποίος δούλευε για αυτόν.
0: Ναι.
1: Ο Μάρκος. Και έτσι έγινε η πρώτη γνωριμία με τον καπετάνιο.
0: Στο Ρέθυμνο, που είναι η πατρίδα του Βαρδινογιάννη. Δηλαδή η επισκοπή είναι 5 χιλιόμετρα από το. 10 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο. Που εκεί ξέρουν πρόσωπα και πράγματα οι Βαρδινογιάννηδες. Πώς δεν έτυχε, θα μου πεις, είχε προηγηθεί.
1: Δεν είχε ασχοληθεί.
0: Είχε προηγηθεί, ναι, είχε προηγηθεί και ο Ρασταρ. Η μεταγραφή στον Ολυμπιακό
1: το 78.
0: Ο καπετάνιος αναλαμβάνει το 79.
1: Επειδή είχαμε αρκετούς στο Ρέθυμνο, ναι, τότε που ήταν με τον Παναθηναϊκό, Πανιόνιο κτλ. Και μου λέγανε να πάμε στον Παναθηναϊκό, στον Πανιόνιο. Εγώ έλεγα, τι μου λένε τώρα. Η μόνη ομάδα που με είχε ζητήσει πιο πριν ήταν ο Όφη, στα 16 μου, όταν ήταν ο Αλέφαντος.
0: Ο Αλέφαντος.
1: Τότε προπονητής και μετά με τον Παντελάκη.
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Και εγώ πήγα στον Ολυμπιακό το 78.
0: Ποια είναι η πρώτη μεγάλη στιγμή που θυμάσαι να ζεις στον Ολυμπιακό?
1: Είναι όταν στην πρώτη μου χρονιά το 78 παίζουμε στο Καραϊσκάκη. Τότε έχουμε γυρίσει από προετοιμασία και συνήθιζαν τότε να παίζουν οι δύο ομάδες μεταξύ τους διπλό.
0: Διπλό.
1: Ήταν το ξεκίνημα, ας πούμε, που θα έμπαινε ο κόσμος.
0: Για να μαζευτεί ο κόσμος, δηλαδή.
1: Ναι,
0: και είχε. Τι καπνό φουμάρει η ομάδα.
1: Ναι, και είχε μπει στο Καραϊσκάκη. Ήταν πολλοί κόσμος. Ήταν πάνω από 7.000 κόσμος. Και είχα πάει τρομερά καλά, είχα βάλει και γκολ και ο κόσμος άρχισε να με σιγοψιθυρίζει.
0: Να ψιθυρίζει, ποιος είναι αυτός.
1: Τους άρεσα πολύ, ναι. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση ήταν το πρώτο τέτοιο που έτσι λέω, αμά που βρέθηκα. Γιατί τότε συνειδητοποιείς σιγά σιγά σε τι ομάδα έχεις βρεθεί. Εγώ στην αρχή ήμουν μόνο η χαρά να παίξω. Ούτε με ένοιαζε, άγαπη, κερδίσουμε, χάσουμε. Φυσικά με ένοιαζε το αποτέλεσμα. Γιατί στον Ολυμπιακό.
0: Ζεις για το αποτέλεσμα.
1: Με το που μπαίνει στο λες πρωτάθλημα, τίποτα άλλο. Και έτσι σιγά σιγά περνάγαν τα χρόνια και περίμενα πότε θα παίξω το επίσημο.
0: Εσύ είχε συλλογική προτίμηση, συμπάθεια μικρό.
1: Όχι.
0: Ή πρόσωπα, πρόσωπα συμπαθούσε.
1: Μόνο πρόσωπα και ήθελα να παίξω μπάλα.
0: Ναι, ναι.
1: Και όταν μου είπαν στον Ολυμπιακό δεν είχα κανένα πρόβλημα.
0: Ναι,
1: πάω.
0: Ναι.
1: Λάει και στον ΠΑΟΚ δεν είχα. Αν δεν ήταν οι σεισμοί, μπορούσα να είχα πάει στον ΠΑΟΚ. Αλλά πήγα στον Ολυμπιακό και σιγά σιγά σιγά σιγά θυμάμαι με είχε ο Τόζας στα δύο πρώτα μάτς του πρωταθλήματος στον πάγκο δεν με έβαζε και είναι με τα Γιάννα παίζουμε αξέχαστα και προηγούμαστε 1-0 και είναι, τελειώνει 1-0 το ημίχρονο και μου λέει σήκω αμάν και με το μου λέει σήκω το περίμενα βέβαια να πότε θα με βάλει με το που μπαίνω βάζω γκολ.
0: Α, βάζεις γκολ.
1: Ναι, με την πρώτη μου τέτοιο που έπαιξα έβαλα γκολ με τα Γιάννα. Και κερδίσαμε 4-0. Μετά με βάζει στη συνέχεια με τη Λάρισα και βάζω 2 γκολ. Κάνω εκπληκτικό ξεκίνημα. Και γράφανε εφημερίδες κοκογκόλ.
0: Κοκογκόλ.
1: Ναι. Γράφανε εφημερίδες κοκογκόλ. Εγώ τώρα ήμουν ντροπαλός, δεν λέω τι λένε. αλλά δεν είμαστε επαγγελματίες εμείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ναι, μεν έγινε επαγγελματικό.
0: Έγινε επαγγελματικό εκείνη
1: έγινε το 79 επαγγελματικό το πρωτάθλημα, αλλά μέχρι που έπαιζα εγώ, θυμάμαι, δεν ήμασταν επαγγελματίες. Τρώγαμε ό,τι να ήταν. Δεν μας έλεγε κανένας. Δηλαδή,
0: δεν είχε μετρήσει εργομετρικά τότε.
1: Ναι, δεν ξέραμε κιόλας. Πολλές φορές λέω, πού να φάω, να πάω να βαρύνω, θα να είμαι ελαφρύς.

0: σκέπες.
1: Ναι.
0: Ή έτρωγες καμιά σοκολάτα και νόμιζες ότι θα ανέβει η απόδοση και μετά από λίγο λες τι συμβαίνει. Ήταν τέτοια, ήταν εντάξει, ωραία χρόνια, δύσκολα.
1: Ο Τόζα σε γύρισε θέση.
0: Όχι. Ο Τόζα με είχε εξτρέμ.
1: Εξτρέμ.
0: Αριστερό, δεξί. Και απλώς εγώ ανεβοκατέβαινα.
1: Full back.
0: Ναι, ανεβοκατέβαινα πάρα πολύ, έτρεχα πάρα πολύ. Έτρεχα στο γήπεδο πάρα πολύ, είχα φοβερές δυνάμεις. Ήμουν και πολύ γρήγορος στον Ολυμπιακό. Πάντα έπαιζα και το είχα δηλώσει και τότε σχεδόν με δεμένα πόδια. Δηλαδή δεν ήμουν ποτέ, σε λίγες φορές ήμουν απελευθερωμένος.
1: Γιατί, από το άγχος.
0: Ναι, μετά είχα
1: πίεση. Επειδή και το λάθος μετράει, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί με το, καταρχήν θυμάμαι τότε τα χρόνια εκείνα, στο δεκάλεπτο έπρεπε να βάλεις γκολ. Και τώρα το ίδιο συμβαίνει. Βλέπεις ότι αν ζορίζονται, μόλις περάσουν το δεκάλεπτο, το τέταρτο, και είναι μεγάλο βάρος αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ στην αρχή είχα μόνο τη χαρά. Και σαν μικρό σε συγχωρούσαν όλα. Δηλαδή όλοι σε το κραυγάζαν. Όταν αρχίσαν όμως κάποιες ήττες, ή όταν σου έρχονταν η Άκη στο Καραϊσκάκι και σου έπαιρνε το. Θυμάμαι εκείνο το μάτς Κυπέλλου ήταν. Με το Θωμά το Μαύρο, μόλις είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του, τους έχουμε πατήσει. Έπρεπε να το σκορ να είναι 8-0 και γίνεται. Τους παίζαμε στο μισό και στο δεύτερο ημίχρονο μια μεγάλη παλιά. Και είναι ο Ξανθόπουλος με το Μαύρο και του ξεφεύγει το Ξανθόπουλο και βάζει γκολ και χάνουμε.
1: Βάζει γκολ και χάνουμε.
0: Εκεί ήταν δηλαδή κάποια τέτοια μάσα, ας πούμε, και μετά αρχίζει η πίεση και οπ, μαγκώνεις. Δεν παίζεις ελεύθερα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση στο ευρωπαϊκά μάτς. Θυμάμαι.
1: Καταγενείς κάνει εκείνο το μεγάλο μάτς με την Έστερ.
0: Με την εγγενιάσαμε τότε το.
1: Εγγενιάσατε γήπεδο, το ΑΚΑ. Το 80.000 κόσμο.
0: 80.000 κόσμο.
1: Είναι το πρώτο μάτς που παίχτηκε στο ΑΚΑ το 82.
0: Καλή μπάλα, 1-0 στο ημίχρονο με γκολ του Αναστόπουλου και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο.
1: Εσύ από την αρχή στην ενδεκάδα.
0: Ναι, ναι. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και είναι, βάζουμε. Εγώ, ακουμπάμε την μπάλα εγώ, ο Λεμονής και ο Αναστόπουλος και το βάζω εγώ. Και είναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 16 δευτερόλεπτα εκείνα τα χρόνια, το 82. Και λέει, μου το είχε πει ο Τυραγόπουλος, ο Χρήστος, που κάνει τα
1: στατιστικά. Ναι, ναι.
0: Μου λέει, το ξέρεις ότι είσαι δύο πρωτιές. Λέω, εγώ δεν ασχολούμαι ποτέ μου, ούτε εφημερίδες, έπαιρνα τίποτα. Και μου λέει, ναι, έχεις το πιο
1: γρήγορο
0: γκολ στο Champions League, στο κύπελο πρωταθλητριών. Και το πρώτο γκολ σε έχρωμε τηλεόραση με την ΑΕΚ.
1: Εκεί ήταν, βγήκε και ένα σύνθημα, λίγο σόκιν, ε?
0: Ναι.
1: Με την ΑΕΚ.
0: Ήταν ωραίες στιγμές τότε, γιατί ειδικά με την ΑΕΚ, ας πούμε, για μια εβδομάδα έρχονταν ο κόσμος στο σπίτι μου, δεν μπορούσα να σταθώ. Ήταν η ομάδα, ήμασταν μαζί με την ΑΕΚ μέχρι το Δεκέμβριο τότε. Ισόβαθμη. Έπαιγε ο Ζεμπάγεβιτς εκείνη, Νικολάου, ήταν Αρδίζογλου και αυτή πολύ
1: μεγάλη ομάδα. Ναι, ναι. Ομάδα και η ΑΕΚ. Τα ντέρμπι πώς τα βίωνες με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ.
0: Ερχόταν μια εβδομάδα στο Ρέντι ο κόσμος, 2.000 κόσμος. Και λέει, δεν μας νοιάζει να χάσετε από τη Λάρισα, να χάσετε αυτούς τους, πρέπει να τους κερδίσετε. Πίεση. Έβλεπες 2.000 στο Ρέντι και έλεγες. Και υπήρχαν στιγμές, υπήρχαν και μάτς τα οποία μετά προς τα τελευταία χρόνια μας κέρδιζε ο Παναθηναϊκός και είχαμε αυτά τα δικαστήρια, τα λαϊκά.
1: Ναι, τα λαϊκά δικαστήρια.
0: Περάσαμε από αυτά.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
4: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
5: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
6: Πάθος για τη δουλειά σου.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
8: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
9: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε Ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera

0: All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης δημοτικού και γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός καινοτόμος μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathese.com.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματίνια Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της ANEC Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Τι σου έχει μείνει από τα περιβόητα μάτια με τον Άγιαξ?
1: Το καλύτερο μας το έκανα εκεί μέσα στον Άγιαξ.
0: Στο Άμστερνταμ, ε.
1: Στο Άμστερνταμ, περιγραφή Γιάννης Γιακογιάννης, που μου έδωσε και συγχαρητήρια. Ήταν ο πρώτος που τους είπε ότι... Και μάλιστα και οι Ολλανδοί, Κοκολίνο Μαραντόνα με φωνάζανε τότε. Ναι, επειδή ήμουν αριστεροπόδαρος
0: και...
1: είχα κάνει μεγάλο μάτς τότε, καλό, αλλά μετά τραυματίστηκα. Μετά το Μεσολαβή, μετά του δευτέρου παιχνιδιού, παίζουμε πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, τιμωρημένο στο ΠΑΟΚ στις Σέρες. Και ο φίλος μου Γιάννης ο Δαμανάκης μου έχει κάνει ένα τάκλι και παραλίγο μου σπάσει το πόδι. Και έγινε ο αστράγαλός μου τόσος. Και γι' αυτό χάνω το δεύτερο, έκανα μόνο ζέσταμα στο δεύτερο παιχνίδι και δεν μπόρεσα να μπω. Ναι, και έχασα το μάτς αυτό και την Εθνική.
0: Και την Εθνική.
1: Ναι.
0: Εσύ είχε καλέσει ο Αποστόλου τότε.
1: Ναι, ναι. Και χάνω και το, αυτό στην Ιταλία θα παίζαμε.
0: Ναι.
1: Είναι γιατί στο ποδόσφαιρο είναι αυτό που λέμε θέλει και τύχη.
0: Όντας παίκτης του Ολυμπιακού παίρνεις 5 πρωταθλήματα, ένα ντάμπλ, 2 σούπερ κάπ. Δηλαδή
1: και είναι στο πρώτο βαριά, σούπερ κάπ έβαλα εγώ το δεύτερο γκολ.
0: Έβαλες εσύ το γκολ. Είναι βαριά πρίκα, δεν είναι παίξεγέλαση.
1: Ναι, βέβαια. Εντάξει, είμαι ευχαριστημένος πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι... Καμιά φορά το λέμε αστευόμαστε.

0: γιατί νομίζουμε ότι είναι όλα δεδομένα και είναι
1: Όχι, τίποτα
0: εύκολο.
1: δεν είναι δεδομένο, εννοείται.
0: Αλλά πόσα κλάματα, πόσα στεναχώρια, όταν τραυματίζεσαι για να ξαναγυρίσεις πίσω με αυτούς όλους, να έχεις όλους αυτούς τους αντιπάλους, γιατί δεν είναι μόνο αντίπαλοι οι αντίπαλοι, είναι και με αυτούς που κάνεις
1: Μα
0: προπόνηση
1: ναι, σωστό.
0: αντίπαλοι.
1: Εννοείται.
0: Γιατί
1: Και ο εαυτός σου είναι αντίπαλος
0: και ο
1: επίσης.
0: εαυτός
1: Πρέπει
0: σου.
1: να νικήσεις και τον εαυτό σου.
0: Ναι, και εγώ ήμουν πολύ. Εγώ το έχω πει. Τώρα έχω φτάσει σε μια ηλικία 66 ετών και μπορώ εύκολα να τα λέω. Εγώ ήμουνα. Έκανα κακό στον εαυτό μου γιατί παρά ήμουνα τίμιος και καλός.
1: Αυτό, πιάσε κόκκινο κόκκο. Πιάσε κόκκινο. Μπράβο,
0: Αυτό, μία
1: εκεί.
0: ένα κόκκινο
1: Ένα
0: ξέρω μόνο.
1: κόκκινο. Πιάσε κόκκινο. Είναι αυτό ακριβώς που θα σε ρωτούσαμε. Δηλαδή, εγώ σε ξέρω, εντάξει, σε ξέρω εξ απαρών Νίκων, γιατί είμαστε από την ίδια πόλη, από τον ίδιο τόπο. Άκουσα όμως πολύ κόσμο από το κουβεντιάζω για τις μέρες θα έρθει ο κόκκο στην εκπομπή, στον Μποξάρο του Ιωσήλ Ασκέτα. Τίμιος. Τίμιος. Στρατιώτης. Αθόρυβος.
0: Δε μ' άρεσε η αδικία.
1: Εδώ βγήκες που θα διάβαζε ο δάσκαλος στην έκθεση, θυμάσαι.
0: Ναι, δεν μ' άρεσε η αδικία. Δηλαδή, ενώ εκείνα τα χρόνια που έπαιζα εγώ, δεν υπήρχε ούτε ίντερνετ, ούτε να δει τα
1: Όχι
0: παιχνίδια,
1: τίποτα. Ούτε
0: ούτε
1: βίντεο, ούτε
0: τίποτα.
1: τίποτα.
0: Με έβλεπε την Κυριακή και ενώ με βλέπει ότι είμαι παίκτη τη προσφορά που έτρεχα για την ομάδα, για όλο τον κόσμο, πήγαινε στην άλλη μέρα, παίρνανε το φω και διαβάζανε. Ό,τι έγραφε το φω, αυτό
1: Ναι,
0: ήταν.
1: σωστό, σωστό.
0: Και όχι μόνο το φω, ξέρω και κάποιε άλλε εφημερίδε. Εγώ λοιπόν. Να σκεφτείς Βασίλη ότι με τους δημοσιογράφους δεν είχα καλές. Ενώ, πώς να σου πω, ήμουνα καλός και τα λοιπά, δεν είχα σχέση. Δηλαδή, εγώ θα πάω στο σπίτι, θα παίρνω τηλέφωνο, ποτέ δεν τους απαντούσα ή δεν έλεγα τίποτα.
1: Ναι,
0: Και μου
1: ναι.
0: το είχαν πει κιόλας. Εκείνα τα χρόνια θα έπρεπε να έχεις, να το, δεν ξέραμε πώς να διαχειριστούμε
1: Τη
0: εμείς τη
1: δημοσιότητα.
0: δημοσιότητα.
1: Με τον Βεσελίνοβιτς πηγαίνεις στον Ολυμπιακό και μετά έρχεται ο Παναγούλιας, ο
0: Όχι.
1: Λάκης Πετρόπουλος,
0: Και
1: ποιος είναι,
0: έρχεται ο Γκόρσκι,
1: ο Γκόρσκι.
0: μας βλέπει σε ένα παιχνίδι στην Κόρινθο. Ήταν τότε ο Μπέμπης, μόλις είχε φύγει ο
1: Και
0: Τόζα
1: τον αντικατέστησε ο
0: Βουσελίνοβης.
1: Θανάσης ο Μπέμπης, υπηρεσιακός,
0: Ναι,
1: ναι.
0: και σε εκείνο το μας είχε έρθει να μας δει ο Γκόρσκι και τότε ήρθε ο Γκόρσκι. Ο Γκόρσκι συνήθως έβαζε τους μεγάλους τότε εκείνους και σε ηλικία και τους έμπειρους. Τους μικρούς τους είχε λίγο.
1: Στην απέξω.
0: Σιγά σιγά τον κέρδισε και αυτό. Μετά φεύγει ο Γκόρσκι, έρθει ο Παναγούλιας, ο οποίος και αυτός τον κέρδισε τον Παναγούλια. Και μάλιστα λέγανε το παιδί σου είναι ο
1: Ο κόκ.
0: Κοκολάκης. Ναι, και μέχρι είχαν πει ότι τα είχα και με την κόρη του. Δηλαδή εντάξει. Ναι. Αυτό και αυτό που με πίκρανε πάρα πολύ και γυρίσανε μια μερίδα του κόσμου εναντίον μου ήταν η εποχή τότε. Εγώ είχα ένα τραυματισμό και δεν μου κάνανε καλή αποκατάσταση και μάλιστα για να τους βοηθήσω έπαιζα τραυματίας και το καλοκαίρι όταν ήταν ο τελικός που χάσαμε τον Παναθηναϊκό το
1: Το
0: 4-0
1: 4-0.
0: εγώ και ο Αρβανίτης φύγαμε κανονικά από την πόρτα. Οι άλλοι
1: Ο
0: φύγανε
1: τερματοφύλακας
0: νύχτα.
1: ο Χρήστος
0: Ναι, οι
1: Αρβανίτης.
0: άλλοι φύγανε νύχτα. Τα είχαμε δώσει. Το πόδι μου όμως είχε γίνει εμένα και
1: Τούμπανο.
0: πριστή και ήμουνα και φαντάρος. Και δεν μου έγινε καλή αποκατάσταση. Και ξεκινάει η προετοιμασία. Φεύγω με χίλιες δυσκολίες να πάω προετοιμασία. Χωρίς να κάνω τίποτα. Δεν έβρισκες άνθρωπο τότε. Τέλος πάντων αφού τα κατάφερα και πήγα προετοιμασία. Πάω να τρέξω
1: Τίποτα.
0: τίποτα. Λέω ήταν ο γιατρός ο Γιώργος ο Πρίφτης τότε. Λέω εσύ γιατρέ με το γόνατό μου τι θα κάνουμε. Μου λέει ξεκούραση θα δούμε τι θα γίνει. Δεν μου κάνανε τίποτα. Όλοι κάνανε, παίζανε φιλικά, τρέχανε, κάνανε. Εγώ ο Κακομοίρης ήμουνα μόνο βάρη. Ήμουνα σε μια αίθουσα με βάρη και είχα πλακωθεί στα βάρη. Είχα πάρει 5 κιλά σε όγκο
1: Σε
0: εδώ.
1: όγκο.
0: Γιατί δεν πώς θα φάω την ώρα μου. Γυρίζουμε πίσω, δεν πήγαινε καλά η ομάδα. Είχαμε τον Γεωργιάδη τον Αντώνη,
1: Αντώνη.
0: το συγχωρεμένο, και δεν πήγαινε καλά η ομάδα. Και κάποια στιγμή με κάποιο ατυχές αποτέλεσμα, νομίζω είχαμε χάσει στον ΠΑΟΚ τότε
1: Είναι οι
0: με.
1: κορνέδες τότε.
0: Ναι, που γίνανε οι
1: Ναι, οι
0: κορνέδες.
1: κορνέδες τότε. Το ντου στο Καραϊσκάκης.
0: Αυτό και έφυγε αυτός και έρχεται ο Αλκέτας πάλι.
1: Αλκέτα.
0: Εγώ τότε είχα κάνει κρυφά, κρυφά το λέω τώρα, δύο ενέσεις στο στάμου, ο οποίος ήταν φυσιοθεραπευτής του Παναθηναϊκού.
1: Παναθηναϊκού, ο Βαγγέλης.
0: Γιατί δεν ήθελαν οι δικοί μας, τίποτα
1: Ναι,
0: δεν.
1: ναι, ναι.
0: Και σιγά σιγά άρχισα να μπορώ να τρέχω. Και έκανα προπονήσεις κανονικά, αυτό. Άρχισε και δυνάμωνα το γόνατό μου. Έρχεται λοιπόν ο Αλκέτας ο Παναγούλιος, μου λέει: Τι γίνεται ρε με σένα.

0: γιατί μην ήξερα από πριν, από τα προηγούμενη θητεία.
1: Από την προηγούμενη θητεία.
0: Λέω, είχα αυτόν τον τραυματισμό, τώρα έχω αρχίσει, δεν έχω παίξει λόγο καθόλου. Και έρχεται το παιχνίδι του Άγιαξ εκεί μέσα.
1: Το Φαν Τόγιας.
0: Μπράβο.
1: Που λέτε εκεί... αυτοί έχουν το Φαμπάστε και λέει και ο σχολημένος Αρκέτας και εμείς έχουμε το Φαν Τόγια.
0: Εμείς λοιπόν, εγώ έκανα κανονικά προπόνηση, δεν πονούσα, όλα καλά, αλλά ήμουνα, στην ουσία δεν ήμουνα 100% ναι. έτοιμος, αφού δεν είχα πότε να προλάβω ετοιμαστώ. Φιλικά παιχνίδια πολλά δεν είχα παίξει, παιχνίδι δεν είχα παίξει. Με φωνάζει στο δωμάτιό του την παραμονή.
1: Εκεί.
0: Εκεί, στην Ολλανδία. Μου λέει, σε βλέπω καλά. Του λέω, εγώ είμαι κυραλία καλά, αλλά είναι αυτό και αυτό. Εγώ δεν έχω παίξει, του λέω. Μου λέει, αύριο θα ξεκινήσει. Του λέω, εγώ θα ξεκινήσω. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Το μαθαίνει και ένα δημοσιογράφο, ο οποίο δεν θα πω το όνομα, με βρίσκει στο δωμάτιο, στο ξενοδοχείο και μου λέει, το τελευταίο σου παιχνίδι θα είναι. Φαντάζομαι τώρα, πριν ξεκινήσει καν το παιχνίδι. Τέλος πάντων, ξεκινάει το παιχνίδι. Είναι αυτό το ιστορικό παιχνίδι. Προπονητής ο Κρόιφ,
1: ο Κρόιφ.
0: Σε αυτούς. Και αυτοί είχαν Μπόσμαν, Βαν Μπάστεν, ο Βαν Σιπ. Ο Αποστολάκης από εμάς έπαιζε δεξιά. Εγώ αριστερό εξτρέμ. Αριστερά νομίζω έπαιζε ο Καπουράνης, δεν θυμάμαι τότε. Ό,τι μπορούσα να κάνω το έκανα. Ξεκινήσαμε, δεν ήταν άσχημα εκεί που ξεκίνησα, αλλά δεχτήκαμε ένα γκολ από τον Μπόσμαν. 1-0. 2-0 στο ημίχρονο. Μπαίνουμε μέσα στα αποδυτήρια. Αυτό θέλω να το πω. Δεν θα πω όμως τα πρόσωπα. Και αντί να μιλήσουμε, να πούμε ρε παιδιά, τι θα γίνει, ή να πει ο προπονητής, κάπου εκεί χωλένουμε, θα βγεις ναι. εσύ, θα μπεις εσύ. Εμείς χωρίζαμε κάποιους παίχτες, παίζανε ξύλο.
1: Παίζανε ξύλο οι παίχτες, ε?
0: Ξύλο. Γίναμε ρεζίλι. Ξύλο. Δεν προλάβαμε καν να αλλάξουμε κουβέντα. Και βγήκαμε και λέει μπαίνει μέσα ο εξαγριωμένος ο κύριος Αλκέτας και λέει έβγα εσύ, έμπα εσύ. Βγαίνουμε, μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο, στο 3-0, λέω εγώ αλλαγή, βγαίνω. Την άλλη μέρα όλες οι εφημερίδες, όλες, γράφανε ότι ατυχή η στιγμή του Αλκέτα Παναγούλια, η επιλογή του ανέτοιμου Γιώργου Κολάκη. Όλα στρέψαν όλο τον κόσμο ότι εγώ ήμουν η αιτία
1: που...
0: ο Ολυμπιακός έχασε 3-4 φάγαμε στο τέλος, 4-0 από τον Άγιαξ. Αυτό λοιπόν το λέω γιατί στο επόμενο παιχνίδι κάθε φορά που ερχόμουν σε επαφή με την μπάλα με γιουχάρανε. Μια μερίδα κόσμου, ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
1: Υπάρχει χειρότερο.
0: Και εκεί φτάνω στο σημείο τότε να αρχίζω σιγά σιγά μέσα μου ψυχολογικά να μην είμαι καλά. Και να μην θέλω να κάτσω στον Ολυμπιακό.
1: Και μετά από λίγο καιρό φεύγεις.
0: Όχι, όχι. Έφυγα.
1: Έφυγες το 87.
0: Το
1: Δεκέμβριο του 87.
0: Το 87
1: ναι, δεν έφυγες
0: και
1: τότε.
0: Έφυγα γιατί ενώ μου έκανε πρόταση ο Τόζα να πάω στην τουρκική. Μπεσίκτας ήταν, δεν θυμάμαι που είχε πάει ο Τόζα τότε. Και μου λέει, μήπως γράψεις, σε πάρω εγώ. Λέω, μίστερ, δεν είχα τελειώσει γυμνασική ακαδημία ακόμα. Χρωστούσα κάποια μαθήματα. Του λέω, μίστερ, εγώ στην Τουρκία τι να κάνω τώρα. Το 87 Τουρκία. Μου φαινόταν. Ναι. Γιατί τότε δεν πηγαίναμε.
1: Όχι, ήταν δύσκολο το. Δεν
0: είναι η δεύτερη φορά και με είχε ξαναζητήσει η μεταγραφή του Μητρόπουλου πότε έγινε. Γιατί τον θυμάμαι, τον φέραμε στη Γερμανία επί Σενέκοβιτς προπονητή και ήταν τότε το διάστημα που ήρθε και αυτό ήταν προπονητή στην Ισπανική Λεβάντε.
1: Στη Λεβάντε.
0: Και προπονητή τότε και παίχτη στη Λεβάντε τότε ήταν ο Κρόιφ.
1: Μάλιστα.
0: Και ήθελα να με πάρει ο Τόζα. Να μην πάει στη Λεβάντε. Το γράφανε και εφημερίδες και τα λοιπά. Και πάλι δεν μ' άφησε ο Ολυμπιακός να πάω.
1: Πού συναντιέσαι με τον πατέρα του νυν πρόεδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη του Μαρινάκη, του Μιλτιάδη.
0: Ήταν από τότε, ήταν γενικός αρχηγός.
1: Ήταν γενικός αρχηγός.
0: Και πολλές φορές ο πρόεδρος ο δικός μας τον είχε φέρει μαζί μας στο Πούλμαν.
1: Ο μπαμπάς στο γιο, ναι.
0: Ο μπαμπάς στο γιο και στα πρωταθλήματα στην απονομή. Εντάξει, εγώ δεν είχα. Με το Μιλτιάδη. Μ' αγαπούσε και εγώ τον αγαπούσα, ήταν τρομερός άνθρωπος. Εντάξει, και λόγω Κρήτης μας είχε μια μικρή αδυναμία.
1: Σωστό. Από όλους αυτούς που έπαιξες μαζί στον Ολυμπιακό και πήρατε τους τίτλους και φτάσατε να πετύχετε και σημαντικές νίκες στην Ευρώπη, ποιος ήταν ο πιο ταλαντούχος? Δηλαδή που θα έχεις να λες, παιδί μου, ότι έπαιξα με τον τάδε.
0: Από Έλληνες.
1: Από Έλληνες, από ξένους.
0: Θα ξεκινήσουμε με τους Έλληνες. Να πω ότι ήταν πολύ χαρισματικός Ο Νίκος Αναστόπουλος. Δηλαδή ζούσε για τον γκολ. Δηλαδή θα μπορούσε να πιάσει όλους μας να του πει. Με λέει Έντερ, γιατί έπαιζα με τα αριστερά.
1: Πώς έλεγε? Έντερ. Ο Έντερ, ναι.
0: Ναι, λέει Έντερ, με φαλτσάκι βρες με, μόλις κάνω κίνηση μπροστά. Του έπιανε, ήθελε να βάζει γκολ αυτό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά το βάζει με όλους τους τρόπους.
1: Ναι, ναι, και ήξερε να βάζει γκολ.
0: Ναι, πολύ χαρισματικός. Ναι. Δεν μπορώ όμως να μην πω αυτός ο Τάσος Μητρόπουλος που ήταν. Παιδί μου, ένιωθε ότι.
1: Βράχος,
0: είχε μια προστασία, ναι, όπου και να είσαι.
1: Ναι, ναι, ξέρεις τι, είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί. Ναι. Και ο Μητρόπουλος ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Μαζί του πας στον πόλεμο.
0: Ναι, ναι. Ο Τάσος ήταν ένα τέτοιο που. Εγώ θυμάμαι, αξέχαστα ένα περιστατικό, ας το πω και θα γελάσει τώρα. Έχω κάνει καλές εμφανίσεις, με έχουν γράψει για το όνομά μου, πιτσιρικάς τότε, και πάω να παίξουμε στην Καστοριά. Καστοριά, ξέρω. Βγαίνω έξω να κάνω προθέρμαση και είναι ένας που μοιάζει σαν τους 300 του Λεωνίδα. Και έκανε και αυτός ζέσταμα. Και όπως περνάω εγώ, έρχεται και μου λέει, εσύ είσαι ρε το ταλεντάκι, σήμερα θα σκόψεις το ποδόσφαιρο. Του απάντησα κι εγώ όπως πρέπει, αλλά και συνέχισε. Και θυμάμαι τότε βγαίνει ο Τάσος και του λέω, ρε εσύ Τάσο, τι λέει αυτό, συγγνώμη που θα το πω τώρα. Ο Καραγκιός μου λέει έτσι και έτσι και τρέχει αμέσως και του λέει, άσε ρε το μικρό, με μένα ό,τι πει, έχεις.
1: Θα
0: ήταν τέτοιος ο Τάσος. Καλός παίκτης ήταν ο Άνετος.
1: Ο Ξανθόπουλος ο Πέτρος.
0: Μέχρι και ο κόσμος ο δικός μας τον έβριζε από την τεράστια ψυχραιμία που είχε με την
1: μπάλα. Γι' αυτό το παρατσούκλι ήταν άνετος.
0: Εγώ τον έβγαλα άνετος.
1: Α, εσύ τον έβγαλε.
0: Ναι, εμείς βγάζαμε παρατσούκλια τότε.
1: Μεταξύ σας.
0: Άνετος.
1: Το Έντερ δεν το ήξερα.
0: Ναι, ναι.
1: Που έπαιζε ο Έντερ τότε στη Βερόνα.
0: Ο Έντερ, όχι, ναι. Ο Βραζιλιάνος. Α, στην Ουτινέζε.
1: Στην Ουτινέζε που κάπου έπαιζε, στην Ιταλία, ναι.
0: Είχαμε ωραίες στιγμές τότε, γιατί θυμάμαι, για να σκεφτείς, με Πιαλκέτα Παναγούλια είχαμε κάνει δύο ομάδες. Βαφόμαστε με αυτά τα κάμελ και παίρναμε κάτι κύπελα και κάτι γλυκά και είχαμε χωριστεί σε δύο ομάδες και όποιος κέρδιζε γινόταν για πολύ ξύλο, μιλάμε, πέφτει στο ρέντι. Και έτσι κερδίζαμε όλα τα παιχνίδια. Και αυτή ήταν η προπόνηση.
1: Η προπόνηση,
0: οι
1: ναι.
0: Δύο ομάδες παίζαμε συνέχεια ντέρμπι. Για ξύλο μιλάμε τώρα, γιατί είχαμε και αντιπαλότητα άλλοι. Ναι.
1: Ξένοι, ποιοι πέρασαν και ήταν έτσι. Πρώτο, ξεχωρίζεις δηλαδή.
0: Εγώ ξεχώρισα το. Ο πρώτος ξένος που ήταν και κολλητός μου, πολύ φίλος, ήταν ο Περόνε. 12 γκολ τον πρώτο χρόνο απευθείας φάουλ.
1: Ναι, ο Περόνε.
0: Τρομερός παίκτης, τεχνική πολύ καλή. Μετά άλλος μεγάλος ποδοσφαιριστής που ήταν ο Σέσιτς.
1: Ο Μίλος Σέσιτς.
0: Ο οποίος σου έκανε προσπίση στα 6 μέτρα και έμενε σάγαλμα.
1: Έμενε σάγαλμα.
0: Ναι. Ναι. Πολύ καλός παίκτης. Και καλός παίκτης ακόμα ήταν ξένος. Α, συγγνώμη, ξέχασα από τον Νοβοσέλατς.
1: Ο Μάρτιν Νοβοσέλατς. Βράχος στην άμυνα πίσω. Ναι, δεν υπάρχει.
0: Δεν ήταν ο σκληρός, ο δυνατός σου κάνει τάκλι.
1: Όχι.
0: Παίζαμε στις λάσπες, γιατί τότε τα γήπεδα λασπωνόντουσαν μόλις έβρεχε και γινόμασταν όλοι με μαύρα. Ο Βαβακούλας γινόταν, έβαζε και βλάσπες μόνος του από πάνω. Ο Μάρτιν ο Βοσέλας έβγαινε και το σορτσάκι του δεν ήταν.
1: Σαλόνι.
0: Ναι, απίστευτο. Yeah. Αλλά ήταν πανέξυπνος, τρομερή τεχνική, διορατικός, διάβαζε το παιχνίδι, δηλαδή ήταν τεράστιος παίχτης. Και ξένος άλλος. Ήταν ο Νόιμαν.
1: Ο Νόιμαν, αυτό πήγα να σου πω ότι.
0: Ο Νόιμαν ήταν πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, ήταν καλός ποδοσφαιριστής, αλλά δεν. Ήταν η εποχή, δεν πέσε και σε κακή εποχή.
1: Σε κακή εποχή, ναι.
0: Σε εμά, ναι.
1: Ναι. Ποιο ήταν το Χέρ, ήταν προπονητής.
0: Ο Χέρ, ενώ ξεκινήσαμε τρομερά.
1: Ναι, ναι.
0: Τρομερά. Μετά γίνανε, γιατί κερδίσαμε Άγιαξ, Πενφίκα, εδώ μέσα έπρεπε να φάει 3 δοκάρια. Είχαμε στο Ολυμπιακό στάδιο, Πενφίκα με 8 διεθνείς τότε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν καλός ποδοσφαιριστής και ο Νόιμαν, αλλά ο Παναθηναϊκός έφερνε πιο καλούς ξένους τότε. Δηλαδή ήρθε ο Ρότσα, ήρθε ο Ζάιτς, είχε φέρει, ήταν ο Αλβαρέζ,
1: τότε,
0: ναι, που ήταν πολύ καλός, ακόμα και ο άλλος ο Τσουλαλίν.
1: Ο Τσουλαλίν, ο Λάνδος.
0: Ναι, ο άλλος ο Ρουμάνος, ο Ντρονικολάη.
1: Από τους αντιπάλους, με ποιον είχες ομοιρικές μάχες?
0: Ομοιρικές μάχες.
1: Δηλαδή που ήταν βιωματικός αντίπαλος. Και δεν γίνεσαι και καλά από τον Παναθηναϊκό ή από την ΑΕΚ. Δεν μπορεί να πει κάποιον άλλον, ξέρω εγώ.
0: Όταν ξεκίνησα εξτρέμ, εγώ και έπαιζα σαν εξτρέμ, στα πρώτα χρόνια έτρωγα πολύ ξύλο. Μιλάμε τώρα που τότε για να βγάλει κίτρινη κάρτα πρέπει να σου κόψουν το πόδι να τρέχει αίμα ή να σου το σπάσουν. Πολύ ξύλο, γιατί ήταν κάτι παίχτες, τώρα θα τους πω, δεν πειράζει.

0: Πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
0: Ήταν σκληρή. Ορφανίδης, Αριτζής.
1: Ορφανίδης, Ηρακλή.
0: Ναι,
1: ήταν
0: ο Αριτζής του
1: Παπασεραϊκού.
0: Πολύ ξύλο. Μετά που έπαιξα σαν μπακ, εγώ έτσι, επειδή είχα πολλές. Ήταν 2-3 μάτς ήταν. Δηλαδή, εγώ αυτός που μου βάζανε ας πούμε, να μαρκάρω ήταν το Σαραβάγκο.
1: Το Σαραβάγκο.
0: Πάντα. Και δηλαδή, και επειδή. Γιατί όμως, γιατί εγώ ήμουν γρήγορο, ο Σαραβάγκο ήταν πολύ γρήγορο ο Δημήτρης. Καλός ποδοσφαιριστής. Στα δύο πρώτα παιχνίδια τον είχα πάει χωρίς κανένα φάουλ, δεν ακούμπησε την μπάλα. Μετά βέβαια και η ομάδα ήταν κάποια άλλα μάτς όμως τα οποία ουσιαστικά ενώ μου έχει βάλει, λένε τώρα επί το έμπιασμά του μάτς σου βάλε γκολ. Ρε φίλε, μα δεν είναι μόνο, δηλαδή ήταν κάποιες φάσεις που τις χρεώθηκα εγώ. Αλλά ήταν εντάξει.
1: Ομαδική είχαν, λειτουργία, βέβαια.
0: Ναι, μας το είχαν συνδέσει όμως.
1: Ότι... Όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, υπήρχαν συμβόλαια τότε. Έπαιξε ποτέ το ενδεχόμενο, το σενάριο να κάνεις μια μεταγραφή προτού φύγεις, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό.
0: Το 84, τελευταίο παιχνίδι, αν και τραυματίας, παίζουμε στο Καραϊσκάκι. Εμείς δεν είχαμε πάει όλη τη σεζόν καλά και ήταν για να βγούμε UEFA. Και παίζουμε τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι μέσα και ήρθε να μας δει ο Κέσλερ, ο επόμενος προπονητής που θα αναλάβει
1: τον Ολυμπιακό.
0: Εγώ εκείνη τη χρονιά κλείνω πενταετία. Σε αυτό λοιπόν το παιχνίδι κερδίσαμε 2-1 με τον γκολ του Μητρόπουλου που έκανε τη Μαναβέλα, το χέρι, ναι. Και ήμουν από τους τέσσερις που ο καινούριος προπονητής διέκρινε. Και έρχεται ο συγχωρεμένος ο Γεωργίου, ήταν στο Φύλαθλο τότε.
1: Ο Γιώργος ο Γεωργίου.
0: Ναι. Και έρχεται στο Ρέντι που κάναμε προπόνηση και λέει έμαθα, έχεις καλές σχέσεις με τους Βαρδογιάννες. Του λέω ναι, γιατί είναι από την ίδια πόλη, ο πατέρας μου αυτό, αλλά εγώ έχω τον πρώτο λόγο πάντα τον έχει Ολυμπιακός, γιατί έκλεινα πενταετία. Τέλος πάντων, εγώ ο καημένος δεν είχα πει, φαντάζομαι δεν είχα πει τίποτα και την άλλη μέρα γράφει μεγάλα γράμματα στο Φύλαθλο, Κοκολάκης είμαι παιχταράς, τα θέλω όλα στο χέρι, η Βαρδογιάννης είναι φίλη μου. Και γίνεται της κακομοίρας.
1: Το μαλευράσε.
0: Γίνεται της κακομοίρας και ήταν ο συγχωρεμένος ο Φωτίου, μου λέει σε θέλει ο πρόεδρος, τι είναι αυτά που είπες. Λέω εγώ, δεν έχω πει τίποτα. Και πήγα στον πρόεδρο στον Ταϊφά, να σκεφτείτε, και τι του είπα. Του λέω πρόεδρε, εγώ είμαι Ολυμπιακός και για να σου το αποδείξω, βάλε μου ό,τι νομίζεις και θα υπογράψω. Έτσι ακριβώς με
1: αναγκάστηκε. Έτσι έγινε.
0: Και έτσι έγινε.
1: Τι δεν πήγε καλά στον Όφη τη μισή σεζόν που έπαιξες και γιατί έπαιξες μισή σεζόν.
0: Στον Όφη ήρθα Δεκέμβριο.
1: Δεκέμβριο του 87.
0: Ναι.
1: Όφη από... είναι φρέσκος κυπελούχος Ελλάδος τότε.
0: Ναι. Και από... είχε κάνει καλή ομάδα τότε και ο Γκέραντ. Ο συγχωρεμένος. Και ενώ έρχομαι με όλη την καλή διάθεση και τα λοιπά, ξαφνικά μου λέει θα παίξει αριστερό μπακ. Εγώ εκείνα τα χρόνια τότε όταν μας λέγανε παίξε μπακ, ήταν σαν να σου λέγανε έλα κάτσε μπακ τώρα, δηλαδή λίγο υποτιμημένο. Το πήρα λίγο στραβά, με είχε πάρει και αυτός λίγο στραβά, ενώ ξεκίναγα στην αρχή, ας πούμε έπαιξα στον Εθνικό πρώτη εμφάνιση και τους βάζω τον γκολ, κερδίζω 0-1, που ο Εθνικός τότε ήταν πρώτος. Πάμε εκτός έδρας, ήμουν από τους καλύτερους παίκτες. Ερχόμουν εδώ, με έβαζε αλλαγή. Εγώ δεν το ήξερα ότι αυτός ο μίστερ, δεν μου το είπε και κανένας ότι ήδη δεν μου φώναξε και ο ίδιος να μου πει: κοίταξε να δεις, εγώ στην αρχή είμαι αυτό και τα λοιπά. Εγώ είχα μάθει τώρα τα πας καλά στον Ολυμπιακό, παίζεις. Αφού πήγαινε καλά, λέω: γιατί να μην παίξω και σένα. Και τον είδα λίγο στραβά κι εγώ και εντάξει, είχαμε λίγο αψιμαχίες με τα λόγια, ας πούμε. Μετά βγαίνει η ΑΡ το καλοκαίρι. Είμαι διακοπές στην Πάρο, αξέχαστα με το Σαργκάνη, το συγχωρεμένο και το Λεμονί. Και με παίρνουν τηλέφωνο ο Δημόκριτος.
1: Ο Δημόκριτος Περάκης.
0: Ο Περάκης. Ήταν, έχει βγει η ΑΡ Β' Αθηνική τότε στο Παράζ. Και ο Σταύρος ο Καλατζηδάκης που ήταν φίλος μου, παιδικός. Και μου λένε, έλα ρε στην ΑΡ θα βγούμε, θα πάει Α' Αθηνική, θα βγει. Μπλα μπλα μπλα και τα λοιπά. Και
1: έχει προηγηθεί το θρηλυκό μπαράζ με τον Ηρόδοτο.
0: Ναι.
1: Και έτσι ανέβηκε η ΑΕΚ.
0: Μπράβο.
1: Στη Β' Εθνική.
0: Στο Καραϊσκάκι μέσα.
1: Στο Καραϊσκάκι. 4 Ιουνίου του 88 που είναι μια εμβληματική ημερομηνία για το ρεθεμιωτικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ήταν για αυτούς. Δηλαδή η πόλη ζούσε. Δεν ξέρω, λες είχαμε πάρει το Champions League. Γιατί όταν ήρθα κι εγώ μετά.
1: Εντάξει, μπορεί κάποιος να ψάξει κιόλας να δει. Υπάρχουν βίντεο της εποχής.
0: Ναι, ναι.
1: Το τι γινόταν στο χώρα τότε.
0: Τίγκα ήταν. Η Σοχώρα δεν πέφτε καρφίτσα. Και μου λένε,
1: έλα.
0: Αφού τώρα υπογράψα άλλο στον τεφ. Πώς θα. Άσερ, του έλεγα έτσι ακριβώς. Τα πάω να παίξω το ξερά, λέω. Από το... δηλαδή, φαντάζομαι. Και τι γίνεται, ρε παιδιά. Εκείνη τη στιγμή πώς με πιάσανε το μυαλό μου, δεν ξέρω τι, και λέω ναι.
1: Και λες ναι.
0: Και τι είναι, είναι καλοκαίρι. Και πάω προετοιμασία με την ΕΑΡ, με Ντεφαρία συγχωρεμένο προπονητή, στα Ανόγια. Και εγώ το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου ήμουνα προετοιμασία στην Αμερική.
1: Για φαντάσου, ε.
0: Αυτό σου λέω, δηλαδή, που λες από τα Ανόγια στα...
1: Από τα Ανόγια.
0: Ναι, στα
1: από τα Σαλόνια.
0: Από τα Σαλόνια στα Κατόγια. Κάπως έτσι και τρελάθηκα. Ξερά, τρικοτοκοσμικά. Δεν υπήρχε τίποτα. Γυμναζόμαστε με κάτι ξύλα, πίδα, σίκο. Απίστευτα πράγματα. Και βέβαια τα πόδια μας ολονών, γιατί είχαμε φέρει και μικρά παιδιά, μέχρι να συνέλθει, κοντεύαμε να πέσουμε από το Δεκέμβριο.
1: Εσύ πρόλαβες στην ΕΑΡ και την προηγούμενη γενιά, αυτή που ανέβηκε με τον Ιρόδο.
0: Μπράβο. Και... πρόλαβα ένα χρόνο, ήταν ο Γιάννης Δαμανάκης,
1: είχε
0: μείνει εκείνη τη χρονιά, ο Μαλαμαδάκης.
1: Ο Μαλαμαδάκης.
0: Μετά ήρθαν πολλά νέα παιδιά.
1: Ναι, μετά ήρθαν και άλλοι. Ήρθανε...
0: πολλά νέα παιδιά, αλλάξαν πολλά παιδιά. Ήταν
1: εντάξει, ο Σάββος, έπαιξε με τον Πολίζο.
0: Ναι, ο Πολίζος που είχε έρθει.
1: Ο Φιλιππής, ο Βουγιατζάκης, όλοι αυτοί παίξαν
0: ναι,
1: τότε.
0: Ναι, Βουγιατζάκης, Φιλιππής, ο
1: Λαμπαρδάκης.
0: Ο Σαλβαράκης,
1: ο Φραγκάκος, ο
0: Δήμος. Ο Λαμπαρδάκης.
1: Ο Λαμπαρδάκης.
0: Ο Ξηράκης, ο Γιώργος.
1: Ναι. Και μετά πιάνεις και την επόμενη γενιά και...
0: μετά 9 χρόνια.
1: Ναι. Σωστά, γιατί παίζεις από το 87 μέχρι το 96.
0: Ναι.
1: Και δηλαδή μετά... έπαιξες και με τον Κοζανίδη, ας πούμε, που είναι.
0: Ναι, τον είχα το μικρό το Στέλιο.
1: Μπράβο, τον είχατε μικρό.
0: Καλή εποχή ήταν τότε με τον Μίτιτς, είχαμε τον Στόιτς, τους δύο ξένους
1: τους
0: που
1: δύο ξένους,
0: φέραμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχαμε κάνει καλή ομάδα. Έρθω ο Αρτέμις ο Μπούρας, το στόπερ από τον Παναθηναϊκό.
1: Τερζανίδης προπονητής.
0: Τερζανίδης, ναι.
1: Και εκεί πάλι η ΕΑΡ φτάνει πολύ κοντά στην άνοδο στην πρώτη εθνική.
0: Δύο χρόνια.
1: Δύο χρόνια.
0: Φτάσαμε κοντά, ναι, η απειρία. Τι να πω τώρα, ίσως μπορεί να μην θέλανε κιόλας, γιατί ναι. Στην ουσία την ΕΑΡ την είχε ο κύριος Θόδωρας.
1: Ο Βαρδογιάννης.
0: Είναι και είχε και τον Όφη.
1: Υπάρχουν και φωτογραφίες κιόλας στις μεγάλες στιγμές, τους πανηγυρισμούς.
0: Όχι, αυτός ήταν ο άνθρωπος που έδινε τα πάντα στην ομάδα. Και χάρη σε αυτόν, αν δεν ήταν αυτός, η ΕΑΡ δεν θα μπορούσε. Και αποδείχθηκε δηλαδή στην ναι. πορεία. Και ήταν και ο Όφη. Δεν θα μπορούσαν να έχει στην ίδιο νησί δύο.
1: Σωστά γίνεται που γίνεται. Μετά αργότερα έγινε. Βέβαια παίξαν και τρεις μαζί.
0: Ναι.
1: Ο Όφη, ο Πλατανιάς και, ναι. και ο Οργοτέλης. Προηγουμένως αυτοπροσδιορίστηκες. Τώρα που έχουν περάσει αρκετά χρόνια, σου φέρθηκε καλά το ποδόσφαιρο. Δηλαδή σου έδωσε αυτά που έδωσες εσύ. Εγώ δεν λέω ότι σου είναι καλά, είναι αντιπαροχή.
0: Πιστεύω ότι δεν φταίει. Φταίω κι εγώ. Γιατί. Όλοι μας, εμείς, ο καθένας καθορίζει για την πορεία του βάσει τις επιλογές του. Ίσως εγώ είμαι, στόπα, εγώ πιο πολύ ενεργούσα με το συνέστημα, παρά με τη σκέψη. Και ίσως οι επιλογές μου αρκετές φορές δεν ήταν αρκετές. Είχατε, αλλά τις περισσότερες φορές που πήρα κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις, ίσως ήταν λάθος. Αλλά... δεν μπορώ να πω, δόξα τω Θεώ.
1: Ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος?
0: Το μεγαλύτερο λάθος είναι ότι δεν έπρεπε να φύγω εκείνο το χρόνο από μόνος μου από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν, δεν το ξέρω ακόμα γιατί πήγα μόνο μου και ζήτησα να φύγω. Και πάλι το ίδιο έγινε με τον Όφη.
1: Με τον Όφη, ναι.
0: Δηλαδή έφυγα από την Α' Αθηνική σε ένα σωματείο τακτοποιημένο, πολύ καλό σωματείο. Πολύ καλό σωματείο. Και πήγα σε μία, ας πούμε, στη Β' Εθνική, στα Ξερά.
1: Ναι. Με το συνέστημα.
0: Με το συνέστημα.
1: Και πάλι. Με το καλαϊτζιδάκι, το ψιστήρι, το μπούρο-μπούρο.
0: Ναι, και με τους φίλους. Για
1: και
0: να...
1: με τους φίλους.
0: Η σκέψη μου ποια ήταν. Να μπορέσω, αν μπορέσω, να βγάλω την ΕΑΡ
1: Α' Εθνική. Να βγάλω την ΕΑΡ στην Β' Εθνική. Ναι. Ναι. Το κατάλαβα. Στο μεταξύ, επειδή φρόντισε γι' αυτό και ο Σύφης ο Βοντζάκης, ο αγαπημένος μου φίλος και συνάδελφος, ήσουν αμούρητο, δηλαδή, μανίνα, μπλε.

0: Στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, στον Ολυμπιακό, δηλαδή που τότε γίνεται, που δεν υπήρχε το Κωστόπουλο στον Λιμπέρις, ούτε το κλικ, ούτε το στάτους, ούτε τα περιοδικά που 10 χρόνια αργότερα άρχισαν να βάζουν στα εξώφυλλα ποδοσφαιριστές με λιμένες ζώνες και ημίγυμνους.
0: Ναι, ναι.
1: Και βλέπω κόκο ημίγυμνο με λιμένη ζώνη, πρώτη μούρη στο καβούδι, όχι. Προχώ πολύ αυτά.
0: Ήταν
1: και σε γυναικεία περιοδικά.
0: Ναι, είχα μια...
1: Είχες μια... Εντάξει, ένα σεξ
0: απείλ. Έχω βρει μία φωτογραφία μου πίσω από ένα περιοδικό. Θα σου το δείξω. Πρέπει να το βρω όμως. Είναι μπροστά, είναι η φωτογραφία μου με τη φανέλα του Ολυμπιακού και γράφει διάφορα λόγια. Και άμα τη γυρίσει πίσω, είναι μια γυμνόστιθη ξανθιά και λέει, από πάνω γράφει σκάνδαλο το περιοδικό. Είχε έρθει μια μέρα με ο Ιάσονας του Τριανταφυλλίδης.
1: Ο Ιάσονας, ναι.
0: Ήταν τότε γραφή στην Κατερίνα ή στη Μανίνα, δεν θυμάμαι. Και μου λέει, εγώ τον κοίταζα περίεργα τώρα γιατί μίλαγε και λίγο, λέω τι θέλει τώρα από μένα. Και εγώ δεν τα μπορούσα αυτά. Και τέλος πάντων μου λέει, μα έχουμε θαυμάστρες και θέλουν να συνέντευξη
1: ναι.
0: και αυτά. Τέλος πάντων,
1: η Μανίνα πρέπει να
0: και κανονίζουμε και έρχεται σπίτι μου. Και μετά μου λέει, εκδίσου. Βγάλε λίγο το παντελόνι αυτό. Ναι,
1: έχουμε
0: το...
1: τις φωτογραφίες, ναι. Έχουμε εδώ.
0: Και του λέω, ρε, εσύ θα γίνουμε ρεζίλ, του λέω.
1: Δεν είπε, δεν μπροστά θα... ο Ιάσονας,
0: ναι,
1: μπροστά
0: δεν ήταν. Αυτός πήγε και με γνώρισε τότε με τη συγχωρεμένη την ζωή, τη Λάσκαρη, σε ένα πάρτι εκεί. Είχαμε πάει μαζί και στο θέατρο, αλλά εγώ δεν μπορούσα.
1: Ναι,
0: αλλά το φοβήθηκα το αυτό το χώρο.
1: Το χώρο, ναι, εντάξει.
0: Το χώρο της νύχτας το φοβήθηκα και με και όταν με τους τραγουδιστές και με εκεί σε αυτούς τους χώρους και τέτοια, ναι. Δεν το φοβόμουν.
1: Έχεις σκεφτεί ποτέ, εάν δεν υπήρχε ο Αστέρας, δεν υπήρχε το Πλατεάκι, δεν υπήρχε Ζωχώρα, δεν υπήρχε ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, τι θα έκανες ζωή σου?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι δουλειά θα έκανες δηλαδή?
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Γιατί από μικρός κλωτσάω μια μπάλα.
1: Ναι, οπότε...
0: Έξω από την πόρτα, από μικρός κλωτσάω μια μπάλα. Ειλικρινά δεν ξέρω. Αν και ήμουνα ξυπνιός, τα έπαιρνα γρήγορα τα γράμματα, δεν ήμουν όμως πολύ του διαβάσματος.
1: Πολύ επιμελής,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Ναι, δηλαδή ήμουν ικανοποιημένος το 16. Ναι. Ποτέ δεν ήθελα να φτάσω στο 18 ή το 20. Δεν διάβαζα δηλαδή το παραπάνω.
1: Εσύ έκανες και μια σημαντική καριέρα και πάντως πολύχρονη με τον προπονητή Λύκη, με το σκάουτινγκ, με τις ακαδημίες. Πολλά χρόνια. Δηλαδή
0: ξεκίνησα...
1: στον Ολυμπιακό ήσουν μέχρι... Πριν από 5 μήνες.
0: Μέχρι πριν το
1: Νοέμβριο. Μέχρι το Νοέμβριο. Πόσα χρόνια είσαι στο Ολυμπιακό? 15.
0: Από το 11.
1: 2011 με 2026. 15 χρόνια. Ήσουν στο team των εθνικών ομάδων.
0: Ναι. Από το 2001 μέχρι το 2009.
1: Ωραία. Και με Ρεχάγκελ και με Σάντος.
0: Ναι. Ο Ρεχάγκελ.
1: Με Ρεχάγκελ μόνο. Ναι.
0: Ήμουνα η εποχή καλή. Σε όλες τις εθνικές ομάδες οι μικρές. Τότε ξεκινήσαμε και κάναμε. Τότε τι γινότανε, κάναμε trials στην Θεσσαλονίκη, στην Πελοπόννησο, στην Αθήνα, σε κάποια μέρη ας πούμε της Ελλάδος και μαζεύαμε εμείς τους ποδοσφαιριστές ας πούμε για την Πέδων, για την Νέο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και κάνατε από scouting και recruiting.
0: Εμείς κάναμε το scouting σαν ναι. Αυτό και από εμάς ερχότανε. Ας πούμε τότε θυμάμαι τον Τόνι τον Σαβέσκι που ήταν για λογαριασμό της ΑΕΚ, τον Μπαρμπαλιά που ήταν στον Ολυμπιακό, κάτι που ερχόντουσαν στον Παναθηναϊκό και βλέπανε
1: ναι.
0: Ποιους κατά. Και από εκεί παίρνανε τότε. Για. Δεν ήταν όπως τώρα που έχουν κάνει μεγάλη δουλειά οι ακαδημίες όλες και πάνε εύκολα και τους παίρνουν έτοιμους παίκτες στις εθνικές ομάδες.
1: Επειδή και βλέπεις και παρακολουθείς και για παράδειγμα χθες το βράδυ είμαστε μαζί και βλέπαμε το τουρνουά του Μπαστάκη εκεί στο
0: Σοχώρα.
1: Βγαίνουν ταλέντα, παράγονται ταλέντα. Είναι οι εποχές άλλες και μπαίνουν και οι γονείς λίγο και μπαίνουν και οι μανατζαρέοι από νωρίς και μπερδεύεται λίγο το πράγμα.
0: Έχει ταλέντο, αλλά το ταλέντο τι γίνεται τώρα. Είναι, ναι, μεγάλη, όχι πληγή, γιατί...
1: Όχι πληγή, εντάξει.
0: Ένα μέρος αρνητικό, ας πούμε, είναι οι γονείς. Ναι, μεν... Εγώ τους αποδίδω κιόλας στα θετικά γιατί αυτοί τραβάνε το Λούκι. Το πήγαινε έλα
1: των
0: παιδιών να του ετοιμάσουν τα φαγητά, να στερηθούν. Αλλά κάνουν και υπερβολές. Mm. Και βλέπεις και ξοδεύουν πολλά λεφτά τζάμπα. Γιατί νομίζουν ότι έτσι θα κάνουν το παιδί τους

0: καλύτερο. Όχι. Ταλέντο υπάρχει. Θέλουμε ακόμα λίγο βελτίωση και φαντάζω τώρα σιγά σιγά οι συνθήκες φτιάχνονται, άμα γίνουν γήπεδα αρκετά, γιατί τώρα όντως να και η ΑΚ τώρα φτιάχνει και άλλα γήπεδα στα Σπάτα, ο Παναθηναϊκός έφτιαξε για αυτός, ο Ολυμπιακός έχει, ο Όφη έχει καλές εγκαταστάσεις, δηλαδή έτσι μόνο μπορείς σε καλές συνθήκες να δουλέψουν καλύτερα και με καλύτερο και οι προπονητές εκπαιδεύονται τώρα και... Αλλά εντάξει, πρέπει και αυτοί όμως, εγώ λέω τώρα, όχι συμβουλή, γιατί δεν θέλω ούτε ποιος είμαι εγώ να δώσω συμβουλή. Λέω ότι από την εμπειρία μου έχω καταλάβει ότι στα μικρά παιδιά οι προπονητές δεν χρειάζεται και πολλά λόγια να λένε.
1: Ναι. Άστο να παίξουν κιόλας.
0: Να παίξουν να κάνει λάθος. Ας κάνει λάθος.
1: Άστο να κάνει λάθος.
0: Άστο και να χάσουν. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Δεν είναι ο τελικός της Champions League.
0: Ναι, γιατί έτσι του στερεί την προσωπικότητα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Και βλέπεις τώρα τα περισσότερα παιδιά, βλέπεις ένα Κωνσταντίνα και λες, α, ναι, όλος ο κόσμος. Ναι, γιατί έχει η χαρά του παιχνιδιού.
1: Η χαρά του παιχνιδιού, τι ωραία που το λέει.
0: Δεν το νοιάζει, δεν έχει την έννοια, α, μόνο να κερδίσω.
1: Τρία πράγματα θα αναφέρω ακόμα. Το ένα είναι επειδή είναι πολύ κοντά, είναι στις 48 ώρες από τώρα. Τι αίσθηση έχεις για τον τελικό του κυπέλου, του Όφη με τον ΠΑΟΚ?
0: Αν τα πάρουμε ψυχρά τα πράγματα, φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ για μένα. Αλλά σε ένα παιχνίδι, που είναι τελικό κυπέλου, όλα τα αποτελέσματα είναι μέσα. Δεν υπάρχει. Το φαβορί πρέπει να το δείξει μέσα στο γήπεδο. Ναι. Γιατί έχουμε δει τι γίνεται σε τέτοια παιχνίδια. Εκεί που λες ότι έλα, μόνο θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, όχι. Ο Όφη έχει δυνατότητες να πάρει και αυτό στο κύπελο και γιατί όχι να μην το πάρει, να τα κάνει διπλά.
1: Να τα κάνει διπλά. Ποια στιγμή θα ήθελες να ξαναζήσεις από όλα τα χρόνια που έπαιξες? Δηλαδή να σε έκανε ο Θεός πάλι 18,
0: Champions League. Δηλαδή να ήμουν σε ένα παιχνίδι, ναι, ναι, ας πούμε Άγιαξ. Το Άγιαξ τότε.
1: Του τότε, ναι, ναι,
0: ναι. Ένα τέτοιο παιχνίδι.
1: Και το άλλο, επειδή είσαι πολλά χρόνια στο κουρμπέ, τελευταία μου ερώτηση. Όταν την πιάνεις την μπάλα ή τη μανούδαρες με το αριστερό πόδι που λέει ο Καναθόπουλος σέντερ, τι συνέστημα σου έβγαζε η μπάλα, τι ήταν η μπάλα στη ζωή σου ή τι είναι ακόμα? Γιατί ήσουν μέχρι τον Νοέμβριο στον Ολυμπιακό, 15 χρόνια, ήσουν στις Εθνικές και πιθανότατα αύριο μεθαύριο μέχρι να βγει η εκπομπή σου, να είσαι και κάπου αλλού.
0: Ας σου πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Εχθές ήμασταν στη Σοχώρα.
1: Μαζί.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί που μίλαγα με το ποιος ήταν, έθιμα μου, Καλογεράκης, παίζανε τα παιδάκια και φεύγει μια μπάλα έτσι και εγώ ευστυχτοδός τρέχω και τους την κάνω πίσω έτσι με το yeah, πόδι. Αυτό το πράγμα είναι, πού να σου πω, πιο θελητικό για μας από μια κοπέλα.
1: Φοβερή κουβέντα. Φοβερή, πιο θελητικό από ότι μια κοπέλα.
0: Δηλαδή για μας, δηλαδή, ναι, για μας, εγώ προσωπικά για μένα, δηλαδή όταν είμαι στο γήπεδο προτεραιότητα έχει μπάλα. Πολλές φορές έχω μαλώσει και με τη γυναίκα μου, λέει εσύ παιδάκι μου με την μπάλα θα ζήσεις. Μα λέω αυτό είναι που εγώ ότι έχω γίνει μέχρι τώρα, αυτό το μικρό το λίγο, το οφείλω σε αυτό.
1: Έτυχε ποτέ να κοιμηθείς με την μπάλα?
0: Όχι.
1: Όχι, ε.
0: Όχι. Εγώ την αλήθεια. Θα μπορούσα όμως. Θα μπορούσα, δηλαδή. Εκεί που είμαι κουρασμένος μπορούσα κάτω από το πόδι να βάλω την μπάλα.
1: Κόκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Χαρά, γιατί... τιμή, δηλαδή δεν έχω λόγια.
0: Νομίζω είναι η πρώτη φορά που μιλάω τόσο πολύ.
1: Τόσο πολύ, ναι, ναι, και... τα είπες όλα.
0: Ναι.
1: Μαρτύρησες χωρίς ξύλο, που λένε.
0: Ναι, μαρτύρησα χωρίς ξύλο. Ωραία.
1: Ωραίος, ωραιότατος Γιώργος Κοκολάκης, ωραιότατο 25ο box out της φετινής τρίτης σεζόν της εκπομπής στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Παρέα με τα νερά Ζαρός που μας δίνουν δροσιά, δύναμη, ευεξία και μας δίνουν επίσης και όλη εκείνη την ενέργεια που χρειάζεται. Ευχαριστούμε πολύ που και απόψε ήταν μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στο επόμενο Box Out, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη, να είστε καλά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor και NI66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
2: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Θα ήθελα...
8: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς.
8: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
9: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
10: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
11: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
10: Το χώμα πρέπει να το τρως.
12: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
13: Δεν την αλλάζω με τίποτα αυτή τη δουλειά.
14: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
10: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
9: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
11: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
9: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερου σε όλα.
10: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
12: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
9: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
11: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
14: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
10: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτιδάκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
14: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
11: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
10: Περήφανο. και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneklines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneklines, με τον αέρα του τόπου της.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ενλευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής. Γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου, η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο,
1: φυσικά.
0: Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο του νονού στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριόροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς τους τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς.
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Το κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουμε ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι.

0: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
1: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το Αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήδη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα, είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
1: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
0: Τώρα γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
1: Ξέρουν τι θέλουν,
0: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
1: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
0: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
1: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
0: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους. Ούτως ώστε, αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
0: πολύ
1: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

διαδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, για δείξε μας λίγο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Στοίχημα Nation και ζεις την απόλυτη εμπειρία Live Casino. Τώρα διεκδικείς ένα πλήρες ταξιδιωτικό πακέτο για δύο στο Μονακό και ανακαλύπτεις τη λάμψη του Monte Carlo. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
3: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα, τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Ελβίβ 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Line. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα του γάμου να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε.

εξάλλου ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού, από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Λευκό. Από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια, βαπτιστικά, στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια, Χανάγια Βαπτιστικά.

κανάλια βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το Brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μήνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου, ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες. Για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
1: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Στοίχημα Nation και ζεις την απόλυτη εμπειρία Live Casino. Τώρα διεκδικείς ένα πλήρες ταξιδιωτικό πακέτο για δύο στο Μονακό και ανακαλύπτεις τη λάμψη του Μόντε Κάρλο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Θα ήθελα...
1: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
0: Χωρίς.
1: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου κι αν βρίσκεσαι.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Με το βλέμμα στη Θεσσαλονίκη η κυβέρνηση. Μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε περιοδίες στη Βόρεια Ελλάδα οι υπουργοί πυρομαδώνουν κατά του Αντώνη Σαμαρά. Αντεπίθεση από την Κρήτη ξεκίνησε η αξιωματική αντιπολίτευση. Στίγμα επανεκκίνησης θέλει να δώσει η Χαριλάου Τρικούπη. Κορυφαία στελέχη οργώνουν από σήμερα το νησί. Την Πέμπτη στην Πλατεία Ελευθερίας η ομιλία Ανδρουλάκη. Από ύψος 15 μέτρων έπεσε γιο ταχύ το πρωί της Δευτέρας. Δύο οι επιβαίνοντες που είχαν άγιο. Ο ένας εγκλωβίστηκε αλλά δεν φέρει σοβαρά τραύματα. Στις 8 Σεπτεμβρίου το ραντεβού πλεύρη με κατοίκους και φορείς των αθανάτων ζητούν να μην χωροθετηθεί η δομή φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή τους. Προτείνεται άλλο χώρο, διαμηνύει το Υπουργείο. Το βλέμμα της στη νέα πολιτική περίοδο με πρώτο μεγάλο σταθμό, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στρέφει κυρίες και κύριοι η κυβέρνηση και στο Μέγαρο Μαξίμου το ενδιαφέρον επικεντρώνεται τόσο στην οριστικοποίηση των οικονομικών παρεμβάσεων που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και στον τρόπο με τον οποίο αυτές θα επικοινωνηθούν στους πολίτες. Από σήμερα και για όλη την εβδομάδα, κορυφαίοι υπουργοί θα περιοδεύσουν στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου η Νέα Δημοκρατία βλέπει χαμηλά ποσοστά. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η ξεκάθαρη πλέον επιλογή της κυβέρνησης να βάζει στο στόχαστρο τον πρώην Πρωθυπουργό. Αντώνη Σαμαρά.
1: Με βασικό μέτωπο την οικονομία, τα κομματικά επιτελεία ανεβάζουν στροφές στη μάχη των προγραμμάτων εν ώψη ΔΕΘ. Στην κυβέρνηση, η προετοιμασία για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού μπαίνει στην τελική ευθεία και στο επίκεντρο είναι διψήφιος αριθμός μειώσεων σε

0: φορολογικού συντελεστές, με την κόντρα να εντείνεται για την κοστολόγηση των εξαγγελιών των κομμάτων.
1: Με τα μέτρα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, έχουμε μαζέψει ένα λογαριασμό πολλών δισεκατομμύριων. Συνεχίζω να μην ακούω από το ΠΑΣΟΚ πώς θα βρει αυτά τα χρήματα.
2: Θα ακούσουμε τι λέει ο καθένας και θα το αξιολογήσουμε. Ναι. Όμως νομίζω ότι πια οι αυταπάτες έχουν περίπου τελειώσει. Όλοι βλέπουν ποιος δίνει τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Από την άλλη, η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να σπάσει την παράδοση, ανοίγοντας πρώτος την αυλαία της ΔΕΘ την Τετάρτη, τροφοδοτεί την πολιτική σύγκρουση.
3: Θα κριθούμε όλοι για δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, για τις υποσχέσεις που θα δώσουμε. Και δεύτερον, για την αξιοπιστία μας να τα υλοποιήσουμε.
0: Οι προτάσεις που κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης έχουν προκαλέσει την αντίδραση της κυβέρνησης, που προσπαθεί να απαντήσει στο ΠΑΣΟΚ για το θέμα των κόκκινων δανείων.
4: Το ΠΑΣΟΚ έχει βαλθεί να θυμίσει τις εποχές του «δεν πληρώνω». Τι έρχεται και λέει το ΠΑΣΟΚ με την πρότασή του? Όλοι εσείς που πληρώνετε είστε κορόιδα. Ουσιαστικά με αυτό που προτείνει θα κατέρευε το τραπεζικό.
2: Συγχωρείτε, το Υπουργείο Οικονομικών μου δίνει την αίσθηση ότι είναι άσχετη. Αυτή την κοροϊδία τη λένε προστασία.
5: Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ που έβαλε τόση πλάτη για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ να παρουσιάζει νόμος εισάχθειας τύπου Τσίπρα του 15. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι Τσίπρας του 15, ούτε καν Τσίπρας του 26.
0: Το Κομμουνιστικό Κόμμα δίνει ραντεβού στα συλλαλητήρια έξω από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου επαναφέρει το θέμα του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο τομέα.
6: Ο λαός μας πρέπει να βγει μπροστά, ενωμένος, να κάνει τις δικές του εξαγγελίες. Να φωνάξει ότι δεν είναι διατεθειμένος να κάνει καμιά θυσία για πολέμους.
7: Δίνουνε τώρα 13 σχεδόν δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ θα μπορούσαν να επιστρέψουν το 13ο και 14ο μισθό.
0: Πάντως τα κυβερνητικά στελέχη συνεχίζουν να ασκούν κριτική στον Αντώνη Σαμαρά με αφορμή την απόφασή του να ιδρύσει κόμμα, με τις πληροφορίες να θέλουν τον πρώην Πρωθυπουργό να κάνει την κίνησή του μέσα στο Σεπτέμβριο.
8: Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο. Παλιότερα έριξε την κυβέρνηση του κόμματος αυτού. Μετά τον μάζεψαν, τον διορίσαν ευρωβουλευτή. Μετά τον πήραν, τον κάνανε πρόεδρο, τον κάνανε πρωθυπουργό. Και τώρα λέει, θα φεύγω και θα κάνω ένα κόμμα για να πλήξω την κυβέρνηση αυτή.
9: Μπορεί και να μην υπάρξει.
3: Νέος ΜΕΣ δεν κερδίζονται εκλογές.
9: Κόμμα
3: Σαμαρά δεν υπάρχει σήμερα.
9: Για Στέλη.
3: Να συζητήσουμε όταν υπάρξει.
10: Από την Κρήτη ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, η αντεπίθεση του ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να θέλει να δώσει το σήμα της πολιτικής επανεκκίνησης εν όψη της κρίσιμης περίοδου που ακολουθεί. Όλα τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, οι βουλευτές και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου σαρώνουν από σήμερα όλους τους νομούς της Κρήτης, πραγματοποιώντας εκδηλώσεις αλλά και συναντήσεις με τοπικούς φορείς, επισκέψεις σε χώρους δουλειάς αλλά και σε δρόμους και πλατείες. Οι εκδηλώσεις θα ακολουθούν την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Πλατεία Ελευθερίας.
0: Να επικοινωνήσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ σε κάθε πολίτη, σε κάθε επιχειρηματία, σε κάθε γωνιά της Κρήτης. Έχουν στόχο οι εξορμήσεις από στελέχη του ΠΑΣΟΚ που βρίσκονται στο νησί, εν όψη και της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο την 5η για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος. Στο Ρέθυμνο βρέθηκε κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλή τον Δημήτρη Μάντζο, που μεταξύ άλλων συναντήθηκε με παραγωγικούς φορείς του νομού.
11: Μια παγκρίτια πολιτική δράση, η οποία από άκρη σ' άκρη του νησιού νοηματοδοτεί την παρουσία μας εδώ. Για μας είναι μια σπουδαία ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τους παραγωγικούς φορείς, τον κόσμο της εργασίας, τους πολίτες της Κρήτης, να δούμε τα πραγματικά προβλήματα, κατάματα, τους συμπολίτες μας επίσης κατάματα, και να τους πούμε ότι υπάρχει λύση, υπάρχει επιλογή, είναι η πολιτική αλλαγή την οποία ευαγγελίζεται το ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμά του, την ομάδα του και την ανεξάρτητη και δυνατή φωνή του σε όλη την Ελλάδα.
0: Στο μικροσκόπιο των επαφών βρέθηκαν τα ζητήματα που αφορούν τον νομό Ρεθύμνου, με αιχμή την κατάσταση του νοσοκομείου, τις υποδομές αλλά και τη στήριξη όσων επλήγησαν από τις φωνικές πυρκαγιές του περασμένου μήνα.
11: Οι φίδες του προγράμματός μας αυτές, πρώτον η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως δωρεάν συστήματος πρόσβασης ισότιμης και ελεύθερης όλων των συμπολιτών μας και εδώ στην Κρήτη και παντού στην υπόλοιπη Ελλάδα, Είμαστε εδώ για να το αναγεννήσουμε εμείς που το διαμορφώσαμε στη δεκαετία του 80. Είναι τα ζητήματα των υποδομών ευρύτερα και του πρωτογενούς τομέα αλλά και του ευρύτερου παραγωγικού μοντέλου. Κάτι το οποίο θα αναλύσει και ο πρόεδρος μας ο Νίκος Ανδρουλάκης και στο Ηράκλειο την Πέμπτη αλλά κυρίως στη Θεσσαλονίκη στις 12 του Σεπτέμβρη που θα ξεδιπλώσω με το αριθμιστικό μας πρόγραμμα στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και το ζήτημα όμως των μεγάλων φυσικών καταστροφών.
0: Αυτό που τόνισαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι πως το πρόγραμμα και οι προτάσεις που θα παρουσιαστούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Νίκο Ανδρουλάκη έχουν προέλθει μέσα από την

0: επαφή του Πασόκ με την κοινωνία.
1: Το πρόγραμμα του Πασόκ έχει καταρτιστεί μέσα από τις συνεχείς επαφές μας με τους κοινωνικούς φορείς και τους πολίτες. Και ο στόχος όλων μας δεν είναι απλά να κάνουμε αντιπολίτευση, αλλά να απαντήσουμε στα πραγματικά προβλήματα, στις αγωνίες των πολιτών. Και είμαι σίγουρος ότι με την προσπάθεια που καταβάλλουμε και τη δουλειά που έχουμε κάνει, στο τέλος θα τα καταφέρουμε.
2: Είμαστε εδώ για την κοινωνία, μέσα στην κοινωνία και γράφουμε μαζί με την κοινωνία το πρόγραμμα μας. Και αυτό κάνουμε στην Κρήτη και παντού στην Ελλάδα.
0: Στο Ρέθυμνο, το Πασόκ φιλοδοξεί να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τα ποσοστά.

0: συνεργασίες τους, στις διασκέψεις, συνδιαμόρφωσε ένα πρόγραμμα με την κοινωνία και τους πολίτες. Ένα πρόγραμμα που απαντά στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας, απαντά σε ζητήματα που να κάνουν την καθημερινότητα και ιδιαίτερα με την ακρίβεια, με την ανεργία, με την υγεία, με την παιδεία. Ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, ένα πρόγραμμα κοστολογημένο.
1: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ έτσι και σήμερα, να δούμε λίγο την πολιτική επικαιρότητα παρέα. Κώστα, που είναι προφανώς πλούσια, δεδομένου ότι ξεκίνησε σήμερα η εβδομάδα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
2: Ναι, και είμαστε βέβαια, θυμίζω, την τελευταία μέρα του Αυγούστου. Από αύριο, νομίζω, ο Σεπτέμβρης και η αρχή της Συνδίκτου σηματοδοτεί μια νέα κατάσταση, κυρίως στα πολιτικά, όπως είπες, και με τη Διεθνή Έκθεση. Φαίνεται αυτό από τις προσπάθειες της κυβέρνησης, αν θες λίγο, να αλλάξει την ατζέντα και να το πάει γύρω στα οικονομικά. Είδαμε αυτή την περίφημη μείωση των κωδικών. Προς το παρόν, βέβαια, τη βλέπουμε, αν θες, στα χαρτιά και στις πλατφόρμες. Γιατί αν δεν περάσει στο καλάθι της νοικοκυράς, όπως μάθαμε να το λέμε, και τελικά στη τσέπη μας, δεν πρόκειται να κερδίσει τίποτα, να επωφεληθεί η κυβέρνηση τίποτα από αυτό. Mm-hmm. Νομίζω ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα τα ήθελε η κυβέρνηση. Σου θυμίζω ότι λέγαμε, ας πούμε, στις αρχές του καλοκαιριού ότι θα ήθελε να βρει ένα παράθυρο που και οι τιμές να πέσουν και καλύτερα να είναι τα πράγματα. Αλλά όταν βλέπεις την ενέργεια σε αυτό το κόστος, όταν βλέπεις τα καύσιμα σε αυτό το κόστος, ακόμη και αν σε ορισμένα τρόφιμα έχουμε καλύτερη, όπως είπε και ο Θεοδωρικάκος σήμερα, αν θέλεις, εικόνα σε σχέση με ένα χρόνο πριν, στην πραγματικότητα η μικρή μείωση που έχει έλθει είναι με βάση την αύξηση που είχαν πάρει. Δεν μιλάμε για την προτεραία κατάσταση. Νομίζω ότι θα είναι κάποιος αφελής να πιστεύει ότι θα γυρίσουν τα προϊόντα εκεί που ήταν 2-3-4 χρόνια πριν. Δεν νομίζω. Πάντως φαίνεται ότι εκεί θα το πάει η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός. Λίγο οι επιδοτήσεις, λίγο ξανά η επιδότηση που έρχεται στα καύσιμα. Θα μπορέσει να δώσει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν θα παίξει και το μεγάλο χαρτί. Ακούγεται, ξέρεις, ότι μπορεί να παίξει και ένα πολύ μεγάλο χαρτί. Δεν θα το βαφτίσει 13η, 14η σύνταξη ή κάτι άλλο. Αλλά θα φανεί από το τι περιθώρια έχουν, και γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είδαμε και στο βίντεο, ότι κάνει την αντεπίθεση του. Ξεκινάει την αντεπίθεση ουσιαστικά αυτή του Σεπτεμβρίου από την Κρήτη, με μια εκδήλωση η οποία, νομίζω, σηματοδοτεί πολλά, έτσι. 3η Σεπτέμβρη,
1: διακήρυξη.
2: Πρώτη φορά γίνεται μια τέτοια εκδήλωση την 3η Σεπτέμβρη στην Κρήτη, ενώ παρουσία του Προέδρου και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ανεβάζει ψηλά τον πύχη, Πλατεία Ελευθερίας, θυμίζω, έτσι. Προσπαθούν τα στελέχη.
1: Και θέλουν να ξυπνήσουν και μνήμες από το παλιό Πασόκ, στη Χαριλάου Τρικούπη, με αυτές τις ημέρες.
2: Προφανώς. Είδαμε και μάλιστα μερικές προεκλογικές κινήσεις, οι οποίες θυμίζουν παλιές καλές μέρες. Δεν ξέρω αν η αντιστοιχία, βέβαια, θα είναι η ίδια στο τέλος της ημέρας. Αλλά το Πασόκ κάνει μια προσπάθεια. Στελέχη έχει στην Κρήτη, αυτό το ξέρουμε. Θέλει να επιβεβαιώσει την παρουσία, η οποία ουσιαστικά από το 23 και μετά είναι ξανά ισχυρή στην Κρήτη, γιατί θυμίζω ότι την προηγούμενη δεκαετία τα σκύπτρα τα είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ επανήλθε δυναμικότερα και έχω την αίσθηση ότι θα το επιβεβαιώσει και τώρα. Όμως έχουμε μακρύ δρόμο. Έχουμε μακρύ δρόμο.
1: Είναι δηλαδή, μαραθώνιος.
2: Δηλαδή ενώ βρισκόμαστε πρώτων πυλών των εκλογών, οι οποίες είπαμε πάνε για την άνοιξη, πρώτων πυλών σε σχέση με την τετραετία, έτσι. Φαίνεται ότι ο δρόμος είναι μακρύς, διότι υπάρχει μια συμπίκνωση στον πολιτικό χρόνο που βλέπεις μέρα με τη μέρα γίνονται πράγματα.
1: Βέβαια, αλλά αλλάζουν και τα δεδομένα, αλλάζουν και οι πολιτικές στοχεύσεις. Το λέω αυτό γιατί σε επαναφέρω λίγο, επειδή το είδαμε και στο βίντεο. Νομίζω ότι ήταν σαφής αυτή η επιλογή σήμερα κορυφαίων, μεταξύ των οποίων και ο Άδωνος Γεωργιάδης και ο Γιώργος Φλωρίδης. Το λέω για τα όσα είπαν για τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Ναι, η επίθεση είναι ξεκάθαρη, έτσι. Βέβαια, γιατί ο κύριος Σαμαράς, τουλάχιστον μέσω των ανθρώπων του, φαίνεται ότι εξαπολύει πλέον την τελική του και αυτός αντεπίθεση, μέχρι να δούμε επιτέλους το κόμμα, για το οποίο προσωπικά κρατώ μικρό καλάθι, διότι πάντα λέμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτό το μήνα, όχι αυτόν τον άλλο, τον παραπάνω, δηλαδή κάπως έχει λίγο κουράσει αυτό το ζήτημα τον κύριο Σαμαρά. Και φαίνεται ότι πια δεν του τη χαρίζουν, ακόμα και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είχε πει ότι κουβέντα κακή δεν θα πει για τον κύριο Σαμαρά. Την είπε όμως, και νομίζω ότι και εκεί θα έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις. Έχω την εντύπωση επίσης, θέλω να σε προειδεάσω, ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Θα έχουμε και άλλα γεγονότα. Το κρατάμε.
1: Εδώ θα είμαστε παρέα, κάθε βράδυ σε κάθε περίπτωση να τα λέμε.

0: Σας ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Σταθερή, αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας της 63χρονης, με συγχωρείτε, που το απόγευμα της Παρασκευής διαγνώστηκε την ουσία από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, χωρίς όμως να έχει καταστεί αναγκαία η διασωλήνωσή της.
1: Σταθερή αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας της 63χρονης Ρεθεμιώτισσας, που το απόγευμα της Παρασκευής διαγνώστηκε ότι νοσεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με τα Ρεθεμιώτικα Νέα, η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, χωρίς όμως να έχει καταστεί αναγκαία η διασωλήνωσή της.
2: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μας, εξακολουθεί να νοσηλεύεται γυναίκα, η οποία είναι κρούσμα ιού Δυτικού Νείλου, είναι στην εντατική, δεν είναι διασωληνωμένη, είναι σε σταθερή κατάσταση και η κατάσταση πιστεύω ότι θα πάει ομαλά.
1: Στο μεταξύ, έχουν ενεργοποιηθεί από την Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου τα σχετικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ. Η τρέχουσα περίοδο, σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, κ. Αντώνη Παπαδάκη, θεωρείται αυξημένου κινδύνου για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τις παρεμβάσεις να συνεχίζονται.
3: Επίσης, στη συγκεκριμένη περιοχή, στο Ρέθυμνο, υπάρχει πέρασμα, θα έλεγα, από δημοτικών πτηνών που μέχρι και τον Ιούνιο, σύμφωνα με καταγραφές, περνάνε. Άρα, από δημοτικά πτηνά, κάποια στάσιμα νερά, εκβολές, πιθανά και κάποια ρύπανση, εστίες που μπορούν να επιμολύνουν τα κουνούπια. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Επίσης, ο ασθενής δεν θα μεταδώσει σε άλλο κουνούπι που θα το τσιμπήσει το παθογόνο αυτό. Άρα, εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να το έχουμε κάνει ήδη σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Καταγράψαμε πού μετακινήθηκε η ασθενής πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων.
1: Την ίδια ώρα, η επιστημονική κοινότητα σε συνεργασία με Δήμους και την Περιφέρεια Κρήτης σχεδιάζουν την προώθηση rapid test και για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
3: Πάλι, εμείς πρωτοποριακά σε συνεργασία με το ΙΤΕ και Πανεπιστήμια της Πορτογαλίας μετέχουμε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που μπορούν να αναπτυχθούν. Αυτό είναι και ο σκοπός του και η ονομασία του προγράμματος, να παραχθούν νέα rapid test. Αλλά η αλήθεια είναι, είχαμε στοχεύσει λίγο πιο σοβαρά παθογόνα, όπως είναι η Λετζιονέλα, όπως ήταν ο νοροϊός. Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να εντάξουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου σε ένα νέο προϊόν που μπορεί να ανιχνεύσει γρήγορα. Έχω διαβάσει ότι και το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατευθύνεται προς αυτή τη δημιουργία, δηλαδή ενός rapid test. Θα ήταν χρήσιμο.
0: Ο Χαρίς Λεοντάκης είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, γιατί έχουμε μια τελευταία εξέλιξη που αφορά στον ιό του Δυτικού Νείλου. Χάρη, μιλάμε για ένα
4: έτσι
0: νέο
4: ακριβώς,
0: κρούσμα.
4: Ναι. Έχουμε για δεύτερο. Έχουμε ένα δεύτερο κρούσμα, το οποίο επιβεβαιώθηκε σήμερα. Mm-hmm. Ο ασθενής, περίπου 70 ετών, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού, μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Mm-hmm. Είναι διασωληνωμένος, είναι σοβαρή η κατάστασή του και είναι μία εβδομάδα στο νοσοκομείο. Είχε τα πρώτα συμπτώματα πριν από περίπου 10 μέρες, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε ότι πρέπει να μπει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Του έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και το εργαστήριο υιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για κρούσμα και πλέον από αύριο το πρωί ο ΕΟΔΗ θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, δηλαδή την ιχνηλάτηση, να δει πού βρέθηκε και πού πήγε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ναι. Προφανώς.
0: Να θυμίσουμε, βέβαια, Χάρη, συγγνώμη που σε διακόπτω, να θυμίσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό, μιλώντας για τον ιό του Δυτικού Νείλου, ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, όχι, αλλά έχει σημασία η ιχνηλάτηση της περιοχής.
4: Για όπου... να γίνουν οι απαραίτητοι ψεκασμοί.
0: Ακριβώς, για να γίνουν οι απαραίτητοι ψεκασμοί. Πολύ
4: ακριβώς. Θα γίνει μια προσπάθεια να διαπιστωθεί πού πήγε, πού βρέθηκε, mm-hmm. σε ποιες περιοχές έκανε γεωργικές εργασίες, οτιδήποτε. Mm-hmm. Και φυσικά στο χωριό του θα γίνουν ψεκασμοί. Ό,τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και στην περίπτωση της γυναίκας από το Ρέθυμνο, έχουν γίνει οι ψεκασμοί στο χωριό της, στην περιοχή της, στη γειτονιά της και σε σημεία που βρέθηκε η ίδια. Mm-hmm. Το ίδιο πράγμα για να αναζητήσει στη συνέχεια, αφού κάνει την έρευνα ο ΕΟΔΗ, mm-hmm. παραδίδει το αποτέλεσμα της έρευνάς του στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να γίνει μια προσπάθεια να εντοπιστούν εστίες κουνουπιών και να γίνουν οι απαραίτητοι ψεκασμοί.
0: Πολύ σωστά. Έχουμε και το ρεπορτάζ από τα Χανιά που αφορά στους ανθρώπους που συνελήφθησαν, 5 τον αριθμό θυμίζω, γιατί είχαμε ένα τραγικό

0: περιστατικό.
1: Κοριτσάκι στον Πλατανιά.
0: Ακριβώς.
1: Το περιστατικό σημειώθηκε χθες αργά το μεσημέρι, γύρω στις 3. Η οικογένεια χθες έφτασε στα Χανιά για να κάνει τις διακοπές της. Ήταν πρώτη μέρα διακοπών ουσιαστικά. Μετά το μεσημεριανό φαγητό, πήγαν στην περιοχή της πισίνας. Κάποια στιγμή το κοριτσάκι διέφυγε της προσοχής του ζευγαριού. Πήγε στην παιδική πισίνα. Κάποια στιγμή άκουσε φωνές η νεαρή ναυαγοσώστρια. Έσπευσε στο σημείο. Είδε ότι το κοριτσάκι δεν είχε τις αισθήσεις του. Κάλεσε ασθενοφόρο. Συνοδεία περιπολικού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Τόσο στη διαδρομή όσο και στο νοσοκομείο έγιναν προσπάθειες επί μία ώρα συνολικά για να επαναφέρουν το κοριτσάκι. Αυτό δεν κατέστη δυνατό. Συνελήφθησαν δύο γυναίκες ως υπεύθυνοι του ξενοδοχείου. Η ναυαγοσώστρια και οι γονείς του παιδιού λόγω παραμέλησης εποπτείας και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Δεν τους άσκησε δίωξη, αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι προκειμένου να συμπληρωθεί η δικογραφία και με την ιατροδικαστική έκθεση και με καταθέσεις από άτομα τα οποία ήταν μπροστά στο περιστατικό και να επιστρέψει στον εισαγγελέα για να ασκήσει τις δίωξεις.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Άγιο είχαν κυρίες και κύριοι δύο επιβαίνοντες του ΙΟΤΑΧΗ, το οποίο υπό συνθήκες που ακόμα διερευνώνται, ξετράπη της πορείας του σήμερα το πρωί και έπεσε από τη γέφυρα στην περιοχή της Παντάνασσας. Οι φωτογραφίες από το σημείο είναι σοκαριστικές, καθώς το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδηρικών, ενώ ο ένας εκ των δύο επιβατών εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό και χρειάστηκε η συνδρομή της ΕΜΑΚ, άνδρες της οποίας επιχείρησαν στο σημείο και κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν.
2: Το σοβαρό τροχείο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί της Δευτέρα στη γέφυρα της Παντάνασσας, όταν ένα ΙΟΤΑΧΗ αυτοκίνητο κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, εξετράπη της πορείας του και έπεσε από τη γέφυρα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς οι δύο επιβάτες του οχήματος είχαν εγκλωβιστεί και επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό τους. Ο οδηγός και ο συνοδηγός του ΙΟΤΑΧΗ, οι οποίοι τραυματίστηκαν από την πτώση, ευτυχώς όχι σοβαρά, παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται.
3: Έτρεχαν και έφυγαν από κάτω, κάτι τέτοιο. Εκεί που δεν είναι τις μπάρες.
4: Ευτυχώς δεν υπήρχε κάποιος εκείνη την ώρα κάτω από τη
3: γέφυρα. Ναι, αυτό. Δεν ήταν κανένας.
4: Πρέπει να μπουν μπάρες, πιστεύεις.
3: Ναι, το μόνο σίγουρο.
5: Κάπου σε ένα σημείο λείπει η μπάρα, γι' αυτό. Και θα ήταν κυπιωμένος, φαντάζομαι.
6: Τι να πούμε, ξέρω. Πώς πηδήξαν καταρχήν από εκεί. Παράξενο δεν είναι. Γιατί. Τόσο ύψος, ας πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ήρθε το αμάξι κάτω.
4: Έχει ξανασυμβεί αυτό, έτσι, στο παρελθόν.
6: Στην άλλη γέφυρα, νομίζω. Στον Παλαιοκάστρο, ναι, εκεί.
4: Επικίνδυνες αυτές οι δύο γέφυρες εδώ, τα σημεία αυτά.
6: Λογικά, ναι.
2: Πολίτες στο μεταξύ κάλεσαν τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην αντικατάσταση των μεταλλικών κυκλειδωμάτων στη γέφυρα της Παντάνασσας.
7: Δυστυχώς, ένα ακόμη περιστατικό σήμερα δυσάρεστο, που έφυγε ένα αυτοκίνητο από τη γέφυρα αυτή ακριβώς σε αυτό το σημείο. Μεγάλη επικινδυνότητα, αλλά από ό,τι βλέπουμε όμως είναι και πολύ χάλια η συντήρηση αυτών των γεφυρών και εδώ και στο Παλαιοκάστρο. Θα πρέπει λοιπόν οι αρμόδιοι κάποια στιγμή να το δουν το θέμα και φυσικά και εμείς οι οδηγοί να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
8: Θεωρώ ότι το γενικότερο οδικό δίκτυο θέλει μια γενικότερη βελτίωση και πρέπει να εστιάσουμε πάρα πολύ στο γεγονός ότι και η οδική συμπεριφορά των οδηγών πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Βασικά πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ έμφαση στη συμπεριφορά μας, στον τρόπο που κατανοούμε τη συμπεριφορά του άλλου, πάντα να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και από εκεί και πέρα σεβασμό στους άλλους.
0: Συνάντηση στην Αθήνα. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα έχουν ο Δήμαρχος Ηρακλείου και εκπρόσωποι των κατοίκων και φορέων της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων με επίκεντρο τι άλλο, τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Είναι μαζί μου και πάλι στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης. Να δούμε λίγο τα περισσότερα παρέα από το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί όλα αυτά προέκυψαν μετά από ενημέρωση του Δήμαρχου Ηρακλείου, Κώστα.
9: Ναι, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο κύριος Πλεύρης είναι τρόπον τινά ανοιχτός στο να ακούσει κάτι άλλο, αλλά αυτό που είπε είναι ότι αν δεν συμφωνείτε με αυτή την πρόταση την οποία έχουμε καταλήξει εμείς ο Αθανάτους, ελάτε με μια άλλη πρόταση εντός του Δήμου Ηρακλείου.
0: Ναι.
9: Αυτό είναι το θέμα και το οποίο νομίζω ότι έχουμε και δηλώσεις, γιατί ασκήθηκαν και ακούστηκαν και φωνές κριτικής κατά του Δημάρχου, ότι στην πραγματικότητα ένα ζήτημα που είχε να κάνει με την αυτοδιοίκηση, ας πούμε, της Ανατολικής Κρήτης, γιατί στα Χανιά έχουμε την μονάδα.
0: Ή έστω όλου του νομού Ηρακλείου,
9: Ναι, στην αρχή σου θυμίζω λέγαμε πού θα πάει και λέγαμε όλη η αυτοδιοίκηση να κάνει τις προτάσεις.

0: τάση της. Στο νομό Ηρακλείου, ας το πούμε έτσι, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, ξαφνικά έγινε ένα κλειστό, ας το πούμε έτσι, τουλάχιστον σε σχέση με τα σύνορα, αν μπορούμε να πούμε για σύνορα στους Δήμους, και λέμε ότι είναι στο Δήμο Ηρακλείου. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Φαίνεται ότι το Υπουργείο καταλαβαίνει ότι πια δεν υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια. Mm-hmm. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχει και περιθώριο και ο Δήμος Ηρακλείου να αντιδράσει έτσι όπως κατέληξαν τα πράγματα. Mm-hmm. Οι χειρισμοί από την αρχή δεν ήταν οι καλύτεροι. Πρέπει να το δούμε. Θυμάσαι, τα λέγαμε πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι, ξέρεις, ήθελα να σε διακόψω τώρα, γιατί σκέφτομαι όσο σου ακούω ότι είναι ένα ζητούμενο πάντως γιατί ο Δήμος Ηρακλείου δεν έχει ακόμη, έστω και σε μια πρώτη ανάγνωση, να προτείνει κάποια σημεία, ας πούμε.
0: Κοίταξε,
1: πώς σου πω, για να πάει η κουβέντα πιο κάτω, γιατί το θέμα είναι μείζον.
0: Ναι, σοβαρά.
1: Είναι σοβαρό το θέμα,
0: είναι
1: δεν είναι
0: σοβαρό.
1: Να παίζουμε δηλαδή.
0: Μόνο που σκέφτομαι ότι τώρα έχει χαθεί το παιχνίδι. Mm. Αυτά έπρεπε να γίνουν στην αρχή. Θυμάσαι που λέγαμε ότι δεν προτείνουν.
1: Ναι,
0: το λέγαμε για όλη
1: ναι,
0: την αυτοδιοίκηση.
1: Σωστά.
0: Αλλά τώρα μπορούμε να το εστιάσουμε στο Δήμο Ηρακλείου. Δεν προτείνουν. Έπρεπε να έχουμε εναλλακτικές. Mm. Δηλαδή, 1, 2, 3. Φτάσαμε στο σημείο απλώς να απορρίπτουμε. Δεν ήταν δεδομένο κάποια στιγμή ότι το Υπουργείο θα κατέληγε σε μία πρόταση.
1: Ναι,
0: σου
1: ακριβώς.
0: Θυμίζω, η αρχή έγινε από τις Μαλάδες, μετά έφυγαν από εκεί.
1: Πήγε στο πρώην ΚΤΕΟ.
0: Ακούστηκε το ΚΤΕΟ, μπορεί να μην ήταν πρώτη
1: ακούστηκε
0: προτεραιότητα.
1: Ακούστηκε και υπήρξαν μόνο από το άκουσμα σφοδρότατες αντιδράσεις.
0: Ακούστηκαν και άλλα πράγματα, κατέληξαν στους αθανάτους. Και τώρα που λέτε, okay, να μην πάμε εκεί. Πείτε μας πού θα πάει, mm-hmm. γιατί κάπου πρέπει να πάει. Ναι. Τώρα, να μην ακούσω αυτές τις προτάσεις περί του να πάμε στην Δία να κάνουμε μια έτσι, μονάδα. Αυτά τώρα δεν είναι σοβαρά πράγματα. Αλλά ναι. φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος Ηρακλείου και εξαιτίας των επιλογών που έχει κάνει και εξαιτίας των χειρισμών που έχει κάνει, mm-hmm. είναι στριμωγμένο.
1: Ακριβώς ξέρεις γιατί. Γιατί αναρωτιέμαι, θα πάνε την Τρίτη. Με το καλό να πάνε να συναντήσουν τον Υπουργό, ο οποίος θα όφιλε πολύ νωρίτερα, η αλήθεια είναι, να έχει δει την τοπική, mm-hmm. τους αιρετούς και τους ανθρώπους που αντιδρούν.
0: Κατά καιρούς τους έχει δει, βέβαια.
1: Κατά καιρούς τους έχει δει, είτε έτσι είτε αλλιώς. Αλλά
0: πηγαίνοντας
1: σε αυτή τη συνάντηση, πέραν το ότι να πούνε όχι στους αθανάτους, δεν θα έπρεπε να υποθεί να πάμε και λίγο παρακάτω τη συζήτηση? Αυτό διαρωτώ.
0: Αυτό λέω, επειδή μέχρι τώρα ακουγόταν το όχι, mm-hmm. όχι Μαλάδες, όχι ΚΤΕΟ, όχι το ένα, όχι το άλλο, όχι στους αθανάτους.
1: Ναι.
0: Μαζί
1: ξέρεις,
0: τους.
1: Γιατί αυτό είναι λίγο γαϊτανάκι. Και στην επόμενη απόφαση που θα πάρει το Υπουργείο, αν πούμε ότι αφήνει τους αθανάτους, θα έχουμε τα ίδια.
0: Σου θυμίζω πάντως ότι ο κ. Πλεύρης το έχει ξαναπεί αυτό. Mm-hmm. Είπε ότι φέρτε μας προτάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και σε αυτή την περίπτωση, αν δεν πηγαίνεις προετοιμασμένος, αν δεν έχεις εναλλακτικές, αν δεν έχεις ένα plan B, δεν κερδίζεις τίποτα. Έτσι. Στο τέλος θα βγεις χαμένος. Και βέβαια θα λέμε κάθε φορά ότι η καλύτερη πρόταση ήταν η προηγούμενη. Mm-hmm. Αλλά τρέχα γύρε με τώρα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.
2: Είπατε ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει δυνατότητα αποτρεπτικής παρέμβασης και ότι οι υπηρεσίες βρίσκονται σε ετοιμότητα και παρακολουθούν. Θα σας δείξω όμως τι συνέβαινε όσο παρακολουθήσαμε. Καταρχήν είναι πολύ θετικό ότι θα γίνει μια συνάντηση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πάντα. Στο σημείο 15 της Υπουργικής Απόφασης, της 3826, αποκαλύπτει ότι τις 23 Ιουλίου η εταιρεία υπέβαλε την μετάδε αριθμό προσφορά δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου. Το άρθρο 4 χαρακτηρίζει την παραχώρηση μεταβατικό στάδιο για οριστική μίσθωση και δημιουργία δομής του άρθρου 8 του νόμου 4375 του 2016. Πρώτα λοιπόν βρέθηκε το ακίνητο και μετά η χωροθέτηση.
3: Πρέπει να λειτουργήσουμε με τον ίδιο τρόπο που έχουμε λειτουργήσει μέχρι σήμερα ως Δημοτικού Συμβούλιο. Δηλαδή ενωμένοι και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να υπάρξει διχασμός είτε μεταξύ εμάς όλων είτε μεταξύ των κατοίκων, των πολιτών και ούτω καθεξής.
4: Να πούμε ότι σαν Λαϊκή Συσπήρωση και στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με το ζήτημα αυτό που είχε έρθει και το ψήφισμα, με διαφορετικό σκεπτικό, αλλά απερίφραστα καταδικάζουμε την πρόθεση της κυβέρνησης για τη δημιουργία αυτών των δομών, όπως ταυτόχρονα και τη στάση του αρμόδιου ακροδεξιού υπουργού, του κ. Πλεύρη, για την επιβολή σχεδιασμών που βλέπουμε ότι γίνονται de facto χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ούτε οι κάτοικοι ούτε οι φορείς σε ένα οίκημα το οποίο ουσιαστικά είναι παντελώς ακατάλληλο.
5: Τι γίνεται, κύριε Δήμαρχε?

0: ρωτήσει σε προηγούμενη συζήτηση εδώ, έχετε δεσμευτεί ότι η δομή πρέπει να γίνει στο Δήμο Ηρακλείου? Είχατε απαντήσει κατηγορηματικά όχι. Η επιστολή του Υπουργού είναι ξεκάθαρη. Προτείνετε μας, εάν δεν σας κάνει η συγκεκριμένη δομή, άλλο χώρο στο Δήμο σας. Στο ΚΤΕΟ που είναι στο Δήμο Χερσονήσου δεν είπε το ίδιο. Ξαφνικά λοιπόν όλη η ιστορία πάβει να είναι θέμα της αυτοδιοίκησης γενικά, όλων των Δήμων κλπ. Και γίνεται ζήτημα του Δήμου Ηρακλείου.
1: Γενικότερα είμαι αντίθετος για να γίνει δομή αυτή τη στιγμή υποχρεωτικά στο Δήμο Ηρακλείου, γιατί άκουσα με μεγάλη προσοχή τον κύριο Δήμαρχο, όπου ο κύριος Υπουργός επιβάλλει να προτείνουμε μέσα στο Δήμο Ηρακλείου χώρο να βρούμε εμείς. Δεν ξέρω γιατί επιβάλλει στον Δήμο Ηρακλείου, γιατί όταν ξεκίνησε, όπως είπα πριν, το μεταναστευτικό, είδαμε να ξεκινούν τότε να ψάχνουν χώρους. Να σας θυμίσω από την Νότια Κρήτη, τότε συγκεκριμένα από στρατόπεδα, μετά πήγαμε από άλλο Δήμο, μετά ήρθαμε πιο ανατολικά, πιο δυτικά. Μίλαμε τώρα τα σημεία και τους χώρους που είχαν πει και είχαν προταθεί και τελικά δεν προκριθήκαν, και ερχόμαστε σήμερα να αποφασίζουν για εμάς χωρίς.
2: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ένας μήνας περίπου έχει περάσει από την καταστροφική και φωνική πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο, με την απόφαση για τις αποζημιώσεις να οριοθετεί τις πυρόπληκτες περιοχές, προβλέποντας κρατική αρρωγή για τις ζημίες σε κατοικίες και άλλα κτίρια, καθώς και επιδότηση προσωρινής στέγασης. Την ίδια ώρα, πάντως, παραμένουν σε κρεμότητα οι αποζημιώσεις για τις καταστροφές στον πρωτογενή τομέα. Πάμε να συζητήσουμε αναλυτικά με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη, που είναι μαζί μου απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Κύριε Ταταράκη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλησπέρα, κυρία Πεντεδίου, και εσάς και τηλεθεατές σας.
2: Λοιπόν, να το πάρουμε λίγο το κομμάτι, έτσι, τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, αντιλαμβάνομαι, ένας μήνας και δύο μέρες συγκεκριμένα έχουν περάσει από τη μεγάλη αυτή πυρκαγιά, τη φωνική. Να ξεκινήσω ρωτώντας, κύριε Δήμαρχε, πώς πάνε τα πράγματα, αυτή η λεγόμενη επιστροφή στην κανονικότητα, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
3: Ναι, είναι πολύ δύσκολη η επιστροφή στην κανονικότητα, διότι είναι βαρύ το κλίμα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, διότι εκτός από καταστροφική πυρκαγιά, αυτή ήταν και φωνική πυρκαγιά. Χάσαμε δύο ανθρώπους που πραγματικά ήταν και φίλοι και γνωστοί. Ήταν άνθρωποι που ήρθαν να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους να μην καούν, να μην πάθουν κάτι, τις περιουσίες τους να προστατεύσουν. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είναι πλέον μαζί μας.
2: Έτσι είναι. Λοιπόν, το θυμίζω και εγώ. Καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να το υπενθυμίζουμε ότι χάθηκαν δύο άνθρωποι την ώρα του καθήκοντος, που επιχειρούσαν υπό πολύ δύσκολες συνθήκες να βοηθήσουν σε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά, στην επιχείρηση ενώ κατάσβεσης.
3: Ακριβώς.
2: Κύριε Δήμαρχε, πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα, και αρχίζω τώρα να μπαίνουμε λίγο στη συζήτηση που αφορά στις αποζημιώσεις. Γιατί το λέω, γιατί ο Δήμος ο δικός σας είναι πια και επίσημο, ξέρετε, με στοιχεία. Είναι από τους πλέον, έτσι, από τους Δήμους που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα τα τελευταία χρόνια από πυρκαγιές. Και πάντα συζητάμε για τις αποζημιώσεις, για το πώς θα στηριχθούν άνθρωποι που χάσανε περιουσίες, είτε μιλάμε για ακίνητα, είτε μιλάμε για ζωικό κεφάλαιο, Δήμαρχε, είτε για φυτικό, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό.
3: Όλα μαζί, όπως το λέτε. Δεν είχαμε προλάβει να συνέλθουμε από την πυρκαγιά του 22, αφού φανταστείτε, ακόμα οι αποζημιώσεις τον προηγούμενο μήνα, πριν δύο μήνες, ολοκληρώθηκαν οι αποζημιώσεις που πήραν οι πληγέντες και ξανά έρθε αυτή η πυρκαγιά. Έκαψε ξανά πάλι αυτή την περιοχή που οι άνθρωποι είχαν αρχίσει να βρίχνουν το ρυθμό τους, να καλλιεργούν και να φτιάζουν την περιουσία τους. Δυστυχώς ξανακάει και πάλι όλη η περιοχή, και αυτή τη φορά κάει και πολύ περισσότερο, περίπου το 15% του Δήμου Αγίου Βασιλείου αυτή τη στιγμή έχει καεί σε αυτή την πυρκαγιά. Δυστυχώς 52.000 στρέμματα με 53.000 στρέμματα έχουν καεί στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Ξεκινήσαμε με τις αποζημιώσεις. Τα κλιμάκια των καταστροφών από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, οι μηχανικοί έκαναν όλες τις αυτοψίες, ελέγξαν 70 κτίρια, εκ των οποίων τα 28 βγήκαν κόκκινα, τα 13 κίτρινα και τα 29 πράσινα. Τι θα πει κόκκινο, τι θα πει κίτρινο, γιατί πράσινο. Τα κόκκινα είναι κατεδαφιστέα, κρίνονται κατεδαφιστέα τα κτίρια. Τα κίτρινα κρίνονται επισκευάσιμα.

0: αλλά δεν μπορούν να κατοικηθούν μέσα από τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή mm-hmm. και τα 29 είναι πράσινα, τα οποία θα είναι κάποιες επιδιορθώσεις για να μπορούν, ενώ μπορεί να μείνει μέσα κάποιος. Mm-hmm. Από αυτά οι κατοικίες είναι 12 κόκκινες, 5 κίτρινες, 13 πράσινες. Τουριστικά καταλήμματα είναι 6 κόκκινα, 4 κίτρινα, 9 πράσινα. Και στάβλους και αποθήκες είναι 10 κόκκινα, 4 κίτρινα και 7 πράσινα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν έχει γίνει το πρώτο φύλλο ελέγχου από τα κλιμάκια των καταστροφών που εδρεύουν στα Χανιά. Mm-hmm. Τώρα τι πρέπει να κάνει ο κόσμος για να μην χάσει τις προθεσμίες. Έτσι. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και τον ενημερώνουμε και εμείς από το Δήμο. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν, αυτός ο οποίος έχει πληγεί, mm-hmm. θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής. Mm-hmm. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει. Ένας ο οποίος έχει πληγεί ολοκληρωτικά, έχει καταστραφεί το σπίτι του ή η επιχείρησή του, mm-hmm. θα πρέπει να πάρει τη στεγαστική συνδρομή. Θα κάνει μία αίτηση προς το κλιμάκιο στα Χανιά, mm-hmm. στα οποία θα προσκομίζει τον τίτλο ιδιοκτησίας, ο διπορικός καρίθμα και φωτογραφίες του κτηρίου, mm-hmm. οι οποίες θα υπογράφονται από τον ιδιοκτήτη. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Mm-hmm. Εντός 6 μηνών θα πρέπει να έχει βγει ότι κρίνεται δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής, mm-hmm. για να προχωρήσει μετά στο επόμενο στάδιο, να μπορέσει να αρχίσει να φτιάζει το mm-hmm. κτίριο το οποίο έχει υποστεί αυτές τις ζημιές. Mm-hmm. Τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή, ένα το οποίο είναι κατεδαφιστέο κτίριο, mm-hmm. θα πρέπει να βγει άδεια κατεδάφιση, την οποία θα τη βγάλουν τα κλιμάκια. Mm-hmm. Εμείς σαν Δήμος, αυτά που είναι κατεδαφιστέα, θα ζητήσουμε χρήματα από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης να τα κατεδαφίσει ο Δήμος, mm-hmm. Για να μην επιβαρυνθούν οι ιδιοκτήτες. Αυτοί μετά οι άνθρωποι θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουν, θα μπορούν αυτά που είναι κατεδαφιστέα, θα μπορεί κάποιος να πάει στην ίδια περιφερειακή ενότητα, δηλαδή στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, mm-hmm. μπορεί να πάει να αγοράσει ένα σπίτι που δίνει το δικαίωμα, να φύγει από εκεί που ήταν και να πάει παραδείγματος χάρη στο Ρέθυμνο να αγοράσει ένα σπίτι ή να αγοράσει ένα ημιτελές κτίριο και να το φτιάξει. Mm-hmm. Γίνεται και αυτό, μπορεί. 1.000 ευρώ είναι το τετραγωνικό συν ΦΠΑ mm-hmm. το οποίο δικαιούται σε αυτόν που έχει ολοσχερής καταστροφή. Mm-hmm. Μετά είναι σε αυτά τα οποία έχουν πληγεί και έχουν πάθει καταστροφές και δεν μπορούν να μένουν μέσα οι ιδιοκτήτες, είναι 150 ευρώ το τετραγωνικό mm-hmm. και 60 ευρώ το τετραγωνικό είναι στα πράσινα κτίρια τα οποία μπορούν να είναι οι ιδιοκτήτες. Αυτές είναι οι ανώτατες τιμές οι οποίες μπορούν να πάρουν οι άνθρωποι. Αυτό λοιπόν που λέω και πρέπει γρήγορα να γίνει, πρέπει να γίνει το πρώτο στάδιο, να γίνουν δικαιούχοι στεγαστικής συνδρομής. Mm-hmm. Αυτό πρέπει γρήγορα να πάνε να κάνουν τις αιτήσεις για να τρέξουν και τα λεφτά γρήγορα. Mm-hmm. Το 50% με το που θα κάνουν στα πληγέντα κτίρια τα κατεδαφιστέα, το 50% που δικαιούται μέχρι 150 τετραγωνικά μπορούν να αποζημιωθούν. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν από τα 150.000 συν ΦΠΑ, το 50% το παίρνει αμέσως με το που θα γίνει δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής mm-hmm. και μετά το υπόλοιπο με την πάροδο των εργασιών. Mm-hmm. Όπως και πρέπει να τρέξει και τελειώνουμε, ήδη έχω συστήσει στην Επιτροπή στο Δήμο Αγίου Βασιλείου mm-hmm. για την οικοσκευή και για το πρώτο βοήθημα αρρωγής, το οποίο είναι 600 ευρώ mm-hmm. και η οικοσκευή είναι μέχρι 6.000 ευρώ για την πρώτη κατοικία. Και αν είναι δευτερεύουσα κατοικία, το 50% του 6.000 παίρνει το μισό. Mm-hmm. Υπάρχουν συντελεστές οι οποίες κρίνουν για να είναι ένα πολύ ωραίο σύστημα για να μην μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την επιτροπή. Mm-hmm. Εκεί πέρα λοιπόν μπαίνει πρώτον ο αριθμός των μελών της οικογένειας που κατοικεί σε ένα σπίτι. Το δεύτερο είναι τα τετραγωνικά του σπιτιού. Και το τρίτο είναι αν χαρακτηρίζεται κόκκινο, πράσινο ή κίτρινο. Υπάρχουν κάποιοι συντελεστές που εφαρμόζουν αυτούς τους συντελεστές και παίρνουν οι άνθρωποι τα χρήματα αυτά. Mm-hmm.
1: Καταρχάς, σας ευχαριστώ που υπενθυμίσατε, γιατί προφανώς ενημερώνεται συνεχώς ο Δήμος, εννοώ, αλλά είναι σημαντικό να το υπενθυμίζουμε για να τρέξουν, όπως λέτε και εσείς, γρήγορα οι διαδικασίες, για να βοηθηθούν οι άνθρωποι, δηλαδή, υπ' αυτήν την έννοια, mm-hmm. Δήμαρχε, το λέτε και εσείς και εμείς. Θέλω όμως να σας ρωτήσω αν έχετε ολοκληρώσει το κομμάτι των αποζημιώσεων που αφορούν την κρατική αρρωγή. Θέλω να πούμε δύο λόγια για αυτό που ζητάτε και εσείς και που ακούγεται και είναι αυτονόητο, δηλαδή για τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι έχουν πληγεί, μιλώ για τους κτηνοτρόφους, μιλώ για τους μελισσοκόμους, κύριε Δήμαρχε, που απαιτείται και εκεί μέρημνα και πρέπει και για αυτούς να ληφθεί μια απόφαση πολύ άμεσα.
0: Ναι, θα σας πω.

0: Ήδη αυτή τη στιγμή στο φοιτικό κεφάλαιο έχουμε 806 αιτήσεις, τέλειωσε η προθεσμία για να γίνουν, έχουμε 806 αιτήσεις και στο πάγιο κεφάλαιο έχουμε 423 και 10 για αποθηκευμένα προϊόντα.
1: Μάλιστα.
0: Το πάγιο κεφάλαιο καταφέραμε και πέρασε σε μια τελειδιάσκεψη που είχα μαζί με τον Κώστα τον Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης. Του έθεσα επιτακτικά το θέμα του παγίου κεφαλαίου που είναι τα λάστιχα, τα αρδευτικά δίκτυα, τα δίκτυα της ελαιοσυλλογής, τα ξυλοκοπτικά, όλα αυτά τα οποία πλήγηκαν τρακτέρ. Αυτά πλέον θα χρηματοδοτηθούν, θα πάρουν αποζημίωση οι άνθρωποι. Και έχουν, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί στην προηγούμενη πυρκαγιά δεν υπήρχε αυτό στο πάγιο κεφάλαιο. Τώρα όμως να ξέρουν οι άνθρωποι ότι θα πάρουν και ήδη τους έχουμε ενημερώσει και κάνανε όλοι αιτήσεις. Όσον αφορά για τα ζώα, 350 ζώα είναι καμένα πρόβατα κατσίκια και 1.100 περίπου κυψέλες στους μελισσοτρόφους έχουν καταστραφεί ολοσχερός.
1: Μάλιστα.
0: Έστειλα μια επιστολή στον Υφυπουργό, τον Καβαδά, και του ζητώ το αυτονόητο, ότι για ένα χρόνο αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχουν βοσκότοποι να βοσκήσουν τα ζώα που θα αγοράσουν, γιατί πλέον θα αγοράσουν. Άρα θα πρέπει να βγει μια απώλεια εισοδήματος για αυτούς τους ανθρώπους για ένα χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Μου είπε ότι θα το συζητήσει με τον Υπουργό. Εύχομαι, γιατί είναι πραγματικά αυτό το αίτημα είναι δίκαιο και
1: έτσι
0: πρέπει να γίνει.
1: Έτσι.
0: Γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα και να τους δώσουμε και ένα κίνητρο να μπορέσουν να βοηθήσουν να μείνουν στην περιοχή.
1: Να μην εγκαταλείψουν, να μην εγκαταλείψουν έτσι, την ακριβώς περιοχή, να μην εγκαταλείψουν αυτό που χτίσανε με κόπους τόσα χρόνια, κύριε Ταταράκη. Καλά το λέτε.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Αν δεν δώσουμε κίνητρα στους ανθρώπους αυτούς, που η ψυχολογία τους αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πάρα πολύ κακή, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουν ξανά μετά από 4 χρόνια στο ίδιο έργο θεατές καταστροφικές πυρκαγιές, και αυτοί είπαμε ότι ήταν και φωνικοί. Θα πρέπει να γίνουν πολλά, όπως είδατε έχω στείλει και επιστολή στο ΔΔΕ, στο Διευθύνων Σύμβουλο του ΔΔΕ, που θα πρέπει οπωσδήποτε να υπογειοποιήσει κάποια κομμάτια του δικτύου τους και να συντηρήσουν σωστά τα δίκτυά τους. Δεν γίνεται, δεν έχει βγει το πόρισμα της πυροσβεστικής ακόμα για να μας πει. Οι ενδείξεις έχουμε ότι προκαλέθηκε από τη ΔΔΕ και πρέπει να καταλάβουν ότι δεν φταίνε δύο άνθρωποι που ήταν στο Ρέθυμνο. Αν δεν δώσουν χρήματα, η διοίκηση, η κεντρική διοίκηση, να κάνει όλα αυτά, δεν μπορούν δύο άνθρωποι οι οποίοι τους κατηγορούν αυτή τη στιγμή ότι φταίνε αυτοί και είναι για κακουργήματα. Η διοίκηση έχει το πρόβλημα, η διοίκηση πρέπει να πάρει μέτρα, η διοίκηση πρέπει να δώσει χρήματα για να γίνουν και οι υπογειοποιήσεις και η συντήρηση του δικτύου.
1: Έτσι ακριβώς. Το λέτε πολύ σωστά. Η διοίκηση του ΔΔΕ είναι αρμόδια και υπεύθυνη να δώσει λύση και μάλιστα άμεσα σε αυτά τα θέματα που αφορούν εν προκειμένου και στη δική σας περιοχή αλλά και σε άλλες περιοχές, Δημαρχία, γιατί και σε άλλες περιοχές όπου είχαμε πυρκαγιές και μάλιστα επίσης μεγάλες, υπάρχουν ενδείξεις ή αποδείξεις στη συνέχεια ότι οι πυρκαγιές ξεκίνησαν από τέτοια αιτία. Λοιπόν, με χαρά θα τα ξαναπούμε για να επεκθυμίσουμε. Ναι, ολοκληρώστε.
0: Συγγνώμη, ένα πάρα πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Ζητώ, ξέρετε πόσα χρόνια, πάρα πάρα πολλά χρόνια, το κλιμάκιο το οποίο υπάρχει στο Δαριβιανά, στο Σπύλι, να γίνει πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Έστειλα πάλι το αίτημα τώρα και μου απάντησε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Βάλιας, ότι μόλις τελειώσει η αντιπυρική περίοδος θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για να μπορέσει μέχρι την επόμενη αντιπυρική περίοδο να έχει γίνει πυροσβεστική υπηρεσία. Και δεν το ζητάμε επειδή θέμενε μια υπηρεσία να υπάρχει στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι θα έχουμε περισσότερα αυτοκίνητα πυροσβεστικά, περισσότερο προσωπικό, για να μπορούν να κάνουν περιπολίες, να δώσουμε ακόμα περισσότερο προς την πρόληψη. Και θα ήθελα επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω τους εθελοντές του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όπως και τους άλλους εθελοντές οι οποίοι έρχονται συνεχώς και από το Δήμο Ρεθύμνης και από το Δήμο Αποκορώνου, αλλά τους δικού μας εθελοντές, 50 το άτομο, που χάνουν την προσωπική τους, από τον προσωπικό τους χρόνο, κάνουν περιπολίες χωρίς να έχουν καμία απολαβή, και τους ευχαριστώ δημόσια, όπως και τον επικεφαλής, τον Βαγγέλη τον Καπετανάκη, τον Αντιδήμαρχο.
1: Μάλιστα. Και με αυτές τις ευχαριστίες προς τους ανθρώπους που στέκονται στο πλευρό και του Δήμου Αγίου Βασιλείου, γιατί αντίστοιχα συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Κύριε Ταταράκη, χάρηκα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτησή μας. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά.
1: Χαμόγελα αισιοδοξίας, κυρίες και κύριοι, στις τάξεις των επιχειρηματιών του τουρισμού στην Κρήτη, προκαλεί η εικόνα που καταγράφεται τον Αύγουστο, με τις αφίξεις στο νησί να κινούνται σε ιδιαίτερα

0: ικανοποιητικά επίπεδα. Ωστόσο, οι τουριστικοί πράκτορες επισημαίνουν πως η αύξηση των αφίξεων δεν συνεπάγεται αυτόματα και αύξηση των τζίρων στις επιχειρήσεις τους, κάτι που θα φανεί ούτως ή άλλως περί τα μέσα Νοεμβρίου, οπότε και γίνεται πάντα το ταμείο της τουριστικής σεζόν.
1: Η εικόνα που κατέγραψε ο τουρισμός στην Κρήτη τον μήνα Αύγουστο φέρνει χαμόγελα αισιοδοξία στις τάξεις των επιχειρηματιών του τουρισμού. Ωστόσο, όπως τόνισαν οι τουριστικοί πράκτορες, μπορεί και τον μήνα Αύγουστο οι αφίξεις αριθμητικά σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο να ήταν αυξημένες. Όμως αυτό δεν αποτυπώθηκε στους τζίρους των επιχειρήσεων.
2: Ο Αύγουστος, από ό,τι φαίνεται, αν και θα έχουμε από αύριο τα στοιχεία, δείχνει μια μικρή αύξηση που είναι γύρω στο 3 με 3,5% που και αυτό είναι αισιόδοξο με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Και ο Ιούλιος είχε μια πάρα πολύ μικρή αύξηση γύρω στο 1,5% και μιλάμε για τις αφίξεις από το εξωτερικό, διότι οι αφίξεις από το εξωτερικό, επειδή έχουμε να κάνουμε και με τους κριτικούς οι οποίοι ταξιδεύουν, δείχνει μια αύξηση και εκεί, την οποία δεν μπορούμε να υπολογίσουμε και αντιλάβουμε τόσο σοβαρά υπόψη μας. Άρα λοιπόν έχουμε μια αύξηση και τον Αύγουστο, άρα η αριθμή αυτή δεν είναι τζίρι.
1: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία του Ινσέτε, η Κρήτη προηγείται ξεκάθαρα, συγκεντρώνοντας το επτάμινο περίπου 3,2 εκατομμύρια διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, 217.000 περισσότερες από πέρυσι, με αύξηση 7,2%. Πρώτη στη λίστα των αφίξεων είναι οι Γερμανοί, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι. Ενώ ψηλά στη λίστα των επαναλαμβανόμενων τουριστών βρίσκονται οι τουρίστες από την Πολωνία, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Κλασικά, οι αγορές οι οποίες έχουμε κάθε χρόνο, αυτές είναι οι αγορές που έχουμε και φέτος. Προχωράμε μέρα-μέρα, γιατί δεν ξέρουμε τι μας περιμένει κάθε φορά.
1: Στο μεταξύ, με θετικά και ταυτόχρονα προσεκτικά βήματα, εξελίσσεται η φετινή τουριστική σεζόν στο νησί, με τον Μιχάλη Βλατάκη να τονίζει πως ο ταμείος στον κλάδο του τουρισμού θα γίνει στα μέσα του Νοεμβρίου, οπότε εκεί αναμένεται να ολοκληρωθεί η τουριστική σεζόν.
2: Και αυτό θα πρέπει σοβαρά να το λάβουμε υπόψη μας. Είναι αριθμοί, είναι επιβάτες, έρχονται, αυτό είναι θετικό, αλλά ταμείο θα κάνουμε στο τέλος και αυτό το οποίο θα πρέπει να λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας είναι το τι μένει στην πραγματική οικονομία και τι ξοδεύουν οι πελάτες και όλα αυτά θα τα υπολογίσουμε στο τέλος.
0: Ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, σήμερα η φετινή αρινή εκπτωτική περίοδος, με την εμπορική αγορά να κάνει το δικό της απολογισμό. Οι επαγγελματίες του κλάδου δηλώνουν σχετικά ικανοποιημένοι από την κίνηση, σημειώνοντας πως οι πωλήσεις κινήθηκαν σε αντίστοιχα επίπεδα με την περσινή χρονιά. Όπως τονίζουν επίσης, οι Έλληνες καταναλωτές στήριξαν τις τοπικές επιχειρήσεις, ενώ οι ξένοι έδειξαν μεν ενδιαφέρον για τα καταστήματα και τις διαθέσιμες προσφορές, ωστόσο οι αγορές τους παρέμειναν περιορισμένες.
1: Πέφτει η αυλαία της θερινής εκπτωτικής περίοδου, με τους εμπόρους να εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την αγοραστική κίνηση, τονίζοντας πως οι τζίροι κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Οι Έλληνες καταναλωτές στήριξαν τις τοπικές επιχειρήσεις, όμως οι τουρίστες έκαναν καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου διερευνητικές βόλτες στα εμπορικά καταστήματα, ψωνίζοντας με φιδό.
3: Η κίνηση κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα σε όλα τα σημεία της εκπτωτικής περίοδου. Κλασικά μας στήριξε ο κόσμος που ήθελε να πάει σε εκδηλώσεις, σε γάμους, σε βαφτίσεις. Δίνει μία ανάσα στην αγορά πάντα αυτά τα γεγονότα. Η τουριστική κίνηση δεν ήταν στα αναμενόμενα πλαίσια. Δεν είχε τη δύναμη που είχε άλλες χρονιές. Οι καταναλωτές και αυτή την εκδοτική περίοδο ψάξαν τις καλύτερες εκπτώσεις, τις καλύτερες προσφορές, αναζητούσαν τις καλύτερες τιμές. Το Ηρακλείο, ο δικός κόσμος και τα μαγαζιά κινούνται πάντα σε αυτή την κατεύθυνση, οπότε ξέρουν και στείλουν ανάλογα τις βιτρίνες τους και τις τιμές τους.
1: Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εμπόρων, οι ενδείξεις της αγοραστικής κίνησης δεν επιτρέπουν μεγάλη αισιοδοξία για μια θεαματική ανατροπή του κλίματος, ενώ η εικόνα που διαμορφώθηκε χαρακτηρίζεται από την επιλεκτική κατανάλωση. Ταυτόχρονα, το διαθέσιμο εισόδημα εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό περιοριστικό παράγοντα για αγορές ένδυσης, υπόδησης και άλλων ειδών.
4: Δεν νομίζω ότι έγινε κάτι καλύτερο εδώ. Στα μαγαζιά.
5: Στον κόσμο ήταν οι αγορές.
4: Αυτοί που πάνε να κάνουν γάμους και όλα αυτά, δίνουν λεφτά. Απ' τα άλλα, δεν γίνεται τίποτα.
5: Σε σχέση με πέρυσι ήταν καλύτερα τα πράγματα, φέτος ή χειρότερα?
4: Καλύτερα ήταν πέρυσι. Φέτος είναι μια μέρα είναι την εβδομάδα και άλλες είναι...

0: πεσμένες.
1: Ο τουρίστας βοήθησε?
0: Όχι.
2: Μετά τη λήξη της εκπτωτικής περίοδου, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο μοντέλο των προσφορών.
1: Τώρα που θα αλλάξει η περίοδος, τι περιμένετε από τον κόσμο?
0: Θα φταίνεσαι τώρα εσύ αν ό,τι κάτι έχεις να το δώσεις, και από εκεί μη βλέπουμε.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, νέα σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τη χώρα αποτυχημένο κράτος. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην Ιορδανία, εξέλιξη που σηματοδοτεί μια νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
1: Το Ιράν ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην Ιορδανία σε αντίπεινα για την επανέναρξη των επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο έδαφος του για πρώτη φορά μετά από ένα μήνα. Εξέλιξη που σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, οι αμερικανικές δυνάμεις γνωστοποίησαν ότι είχαν επιτεθεί την Κυριακή σε Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών στο Λαράκ, ένα μικρό νησί στα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον ανέφερε ότι οι επιθέσεις στόχευαν να αποτρέψουν το Ιράν από την πόντιση νέων αρκών στη θαλάσσια περιοχή. Η νέα ανταλλαγή πυρών σημειώθηκε με τη συμπλήρωση 6 μηνών πολέμου στην περιοχή σε μια περίοδο που οι εχθροπραξίες είχαν αρχίσει να αποκλιμακώνονται. Διπλωματικές προσπάθειες, ωστόσο, με επικεφαλής μεσολαβητές χώρες όπως το Πακιστάν και το Κατάρ καταβάλλονται εδώ και μήνες για να μπει τέλος στον πόλεμο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Ο Όφη ιτήθηκε από τον Άρη με 2-1 στο Κλεάνθης Βικελίδης για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Πάμε να δούμε τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης.
3: Παλέν Βασιλάτσης και Μάνου Καρθία στην πρώτη μεγάλη στιγμή. Επιστροφή με γκολ! Επιστροφή με γκολ για τον Ισπανό! Ανεβαίνει, μπαίνει κάτω από τον προβολέα και γίνεται πρωταγωνιστής. Ο πρώτος που βγάζει το μάτς μέχρι τώρα.
4: Φαμπιάνο για το Ρίτσαρτς. Δεν είναι καλή από μαξις μπάρς από τον Νικολάου. Κατεβαίνει στην κίνηση, Χριστογιώργος τον περιμένει και του λέει όχι. Ανεβαίνει και ο Ρίτσαρτς, κρατάει ο Παλάσιος. Ο Γκαρέ, ο Γκαρθία, έδιωξε ο Ντίκμαν. Ο Ράτσιτς περισσότερο αέρα, λίγο βρήκε μπάλα, δεν την έπιασε γεμάτη. Ήταν εύκολο για τον Μπούγκουρα μετά να

0: διώξει. Μπερδεύτηκαν δύο του Άρη και τώρα ο Νους που είναι γρήγορος. Έφερε την μπάλα μπροστά και τρέχει, το καταδιώκει ο Φαμπιάνο. Νους απέναντι στον Βέλιο. Τεράστια απόκρουση από τον Πορτογάλο στη συνέχεια. Χωρίς πια εδώ οι πιθανότητες να είναι υπέρ του Αϊτόρ. Η μπάλα περνάει out. Φαμπιάνο μπαίνει και πάει γρήγορα να πάρει θέση άμυνας. Εκτέλεση κόρνερ για τον Όφη. Ανδρούτσος με το αριστερό. Πολύ καλή σέντρα Νικολάου. Και ο Νους εδώ περισσότερο χάλασε, αν κρίνουμε την αντίδραση του Νους. Ο Νικολάου με τη συμμετοχή του στη φάση δεν τη βρήκε την μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη. Νικολάου κατεβέρε. Παίζει γρήγορα με τον Καρέ. Κοντρό και έφερε την μπάλα μπροστά. Χριστογιώργος πάλι έχει καλή θέση. Στη γωνία ο Καρέ για αυτό το κόρνερ του Άρη. Φαμπιάνο, κατεβέρε. Κόσμος πολλής. Οι κόντρες. Κερδισμένος ποιος. Καρθία τη βρήκε μπροστά. Χριστογιώργος με διπλή προσπάθεια σβήνει. Όφη ανεβάζει παίχτες στην επίθεση. Καραχάλιος με τον Ανδρούτσο και ο Μπόρχα Γκονζάλες στην περιοχή. Πάλι ο Βέλιο εδώ. Χρειάζεται για τον Άρη δική του απόκριση για να κρατήσει ανέπαφη την εστία. Και μετά φάουλ υπέρ του Άρη. Μπροστινή παλιά για τον Μύρα από τον Φαμπιάνο. Βγήκε ο Χριστογιώργος. Κουαμέ από εκεί. Περνάει την μπάλα, τη στέλνει στα δίκτυα. Η φοβερή έμπνευση αλλά κυρίως η εκτέλεση από τον Κουαμέ φέρνει το δεύτερο γκολ για τον Άρη. Δείτε ξανά. Ένα κοντρόλ και άμεση εκτέλεση. Μπορεί να μην υπήρχε παίκτης για να παίξει το ρόλο φύλακα τέρματος, αλλά θα έπρεπε να το κάνει τέλεια ο Κουαμέ για να πανηγυρίσει και το έκανε τέλεια για αυτόν και για τον Άρη. Μία ακόμη σέντρα, η μπάλα περνάει πάνω από την εστία, κεφαλιά γυριστή από τον κόντρο. Και είναι ο Κουαμέ με τον Ανδρούτσο, οι δύο της μονομαχίας. Παπαπέτρου επιστρέφει έχοντας πάρει την απόφασή του και δίνει πέναλτι για τον Άρη. Ράτσιτς απέναντι στον Χριστογιώργο. Αποκρούει ο Χριστογιώργος. Μένει το 2-0 για τον Χριστογιώργο. Ο Φι εξακολουθεί να κυνηγάει από απόσταση δύο τερμάτων. Είναι ένα παιχνίδι που εκτός από τις αρκετές αποκρούσεις που έχει, έχει και απόκρουση πέναλτι. Αποστολάκης. Αθανασίου με τη μία. Πέρασε από όλους. Ο κόντρο έκανε το σούτι. Πάλα στα δίκτυα. Μειώνει ο Φι στις καθυστερήσεις. Έρχεται από τον πάγκο και κάνει τη δουλειά για την οποία τον πήρε ο Όφη. Ο κόντρο, ο Βόσνιος σκοράρει σε ένα σημείο που ο χρόνος δεν μοιάζει να είναι υπέρ του Όφη, αλλά ακόμη ο χρόνος κυλάει στο ρολόι. 2-1.
1: Σύνδεση, κυρίες και κύριοι, με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο για να πούμε τα περισσότερα. Καλώς τον. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
2: Καλησπέρα, Σόφια, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, εντάξει, μετά τις επιτυχίες, μετά την ιστορική πρόκριση, που ήρθε και το πρώτο στραβοπάτημα για τον Όφη στη Θεσσαλονίκη.
2: Εντάξει, κάποια στιγμή θα ερχόταν και προφανώς η πρώτη απώλεια. Δεν μπορεί να πήγαινε μόνο με νίκες ο Όφη ή προκρίσεις. Ξεκινήσαμε με την κατάκτηση του Super Cup στο Παγκρίπιο Σάδο. Παρακαλώ, αν γίνεται, ακούω τον εαυτό μου να διορθωθεί λίγο
1: ο ήχος.
2: Ναι. Είχαμε την κατάκτηση του Super Cup, είχαμε τις δύο νίκες με την Τσέσκα Σόφια και την του Europa League. Εντάξει, ήρθε η ήττα στο κλειάνο της Βικελίδης. Δεν χάθηκε ο κόσμος,
1: για να
2: το πούμε και έτσι.
1: Ας πούμε, είναι σπουδαία τα μαθήματα που παίρνουμε και από τις ήττες μας, έτσι δεν είναι?
2: Κυρίως από τις ήττες θα έλεγα ότι παίρνουμε μαθήματα και από τις κακές στιγμές. Και θα έλεγα ότι μια κακή στιγμή ήταν αυτή στο τρίτο λεπτό. Αυτό το τέρμα που δέχτηκε Όφη στα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης ήταν πολύ καθοριστικό για την εξέλιξη του αγώνα. Μετά μπορεί να πίεσε και κατά τη γνώμη μου, αντί για το 1-1 ήρθε το 2-0 και κάπου εκεί τέλειωσε η οποιαδήποτε ελπίδα είχε η ομάδα για τη διεκδίκηση της νίκης. Γιατί, όπως είπε και ο Χρήστος Κόντης, η ομάδα πήγε για τη νίκη και όχι απλά για ένα καλό αποτέλεσμα. Και αυτό το δείχνει η νοοτροπία της ομάδας, η παρουσία της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο. Όφη ήταν συνολικά καλύτερος από τον Άρη. Αυτό κρατάει και τη δημιουργία που είχε και κυρίως έπαιξε ποδόσφαιρο που λέμε και φυσικά εκτός από όλο αυτό κρατάει και το γκολ του Κόντρο στον τεμπούτο του με την ομάδα.
1: Έτσι. ακριβώς εκεί θα σε πήγαινε τώρα και θα σε πήγαινε και στις δηλώσεις του Χρήστου Κόντι, που είχαν ενδιαφέρον, γιατί προφανώς ο τεχνικός της ομάδας χτύπησε ένα καμπανάκι, είπε ότι δεν μπορούμε να είμαστε κουρασμένοι από τώρα, από Αύγουστο μήνα. Αλλά και ο επιθετικός, ο Κόντρο, είπε ότι εγώ ήρθα για να βοηθήσω, βάζοντας, πετυχαίνοντας τέρματα. Θα το δούμε προφανώς στην πορεία. Αυτό το κατάφερε πάντως εχθές.
2: Το έδειξε ο Βόσνης, ο οποίος αγωνίστηκε μόλις 30 λεπτά, πέτυχε γκολ στον τεμπούτο του. Απέδειξε σε μία πρώτη φάση, δεν μπορούμε να βγάλουμε πάρα πολύ γρήγορα συμπεράσματα, γιατί επέμενε όφη και ο Χρήστος Κόντης για να τον αποκτήσουν. Ο Κόντρο ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις και δεν μιλάω μόνο για την εκτέλεση και το τέρμα που πέτυχε στο φινάλε του μάτς, αλλά συμμετείχε και στη δημιουργία της ομάδας. Είναι, θα λέγαμε, αυτό το πακέτο επιθετικού που αναζητούσε ο Χρήστος Κόντης και ήθελε και απέκτησε στο φινάλε της μεταγραφικής περίοδου. Ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος, ναι, ήθελε αυτό το πακέτο, αλλά δεν θέλει τις δικαιολογίες, όπως είπες και εσύ, για την ήττα, για οποιαδήποτε ήττα. Δεν υπήρχε κούραση. Το είπε κατηγορηματικά ο Έλληνας τεχνικός. Ότι αν μιλάμε τώρα για κούραση τον Αύγουστο, τότε το Φεβρουάριο τι πρέπει να πούμε. Άρα λοιπόν δεν έδωσε κανένα άλοθη για αυτή την ήττα και στρέφεται σαφέστατα στο επόμενο παιχνίδι Όφη, που είναι σε 48 ώρες με τον ΠΑΟΚ για το κύπελλο.
1: Γι' αυτό και Όφη έμεινε στη Θεσσαλονίκη και δεν επέστρεψε, γιατί την Τετάρτη, με το καλό, θα έχουμε 2 Σεπτέμβρη, αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ για το κύπελλο.
2: Ναι, γιατί ξέρεις, τα συνεχόμενα ταξίδια είναι αρκετά επίπονα, θα λέγαμε. Μην ξεχνάμε ότι η ομάδα ταξίδεψε από τη Σόφια στο Ηράκλειο, όπου έφτασε την Παρασκευή τα ξημερώματα. Μετά, αμέσως μετά το Σάββατο, έφυγε για τη Θεσσαλονίκη. Και ξέρεις, δεν είναι ότι πιο εύκολο για τον οργανισμό των ποδοσφαιριστών να βρίσκονται συνέχεια μέσα σε ένα αεροπλάνο και να ταξιδεύουν. Έτσι λοιπόν η ομάδα παρέμεινε, είναι στη Θεσσαλονίκη, καθώς την Τετάρτη το βράδυ στις 10:15 αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Και πάνω σε αυτό θα έλεγα ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που είπε και ο Χρήστος Κόντης μετά την κλήρωση της League Face του Europa League. Είπε ότι δεν έχουν τόση σημασία οι αντίπαλοι, αλλά το πρόγραμμα που θα έχει η ομάδα. Και ήθελα να τονίσει ότι είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα μετά από ένα εκτός έδρας παιχνίδι στην Ευρώπη να μην ακολουθεί άμεσα εκτός έδρας παιχνίδι και στο πρωτάθλημα. Δυστυχώς η κληροτίδα ή ο υπολογιστής, να το πω έτσι, πλέον ο υπερυπολογιστής, δεν έκανε το χατήρι στον Όφη, αφού από τα 4 εκτός έδρας παιχνίδια που θα δώσει στη League Face του Europa League, στα 3 από αυτά μετά έχει καπάκι, να το πω έτσι, για να τα καταλάβει ο κόσμος, εκτός έδρας παιχνίδι για το πρωτάθλημα.
1: Κοίταξε να δεις, εσύ το είχες πει και από πολύ νωρίς προφανώς. Το είχαμε πει δηλαδή και παρέα εδώ στο Δελτίο, ότι με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις φέτος η ομάδα, εντάξει, θα πρέπει να βρει άλλους ρυθμούς. Που εννοώ, θα πρέπει να μπει σε ένα ρυθμό πολύ διαφορετικό από ό,τι είχε συνηθίσει ο Όφη μέχρι τώρα, προφανώς. Και ένας από αυτούς τους ρυθμούς είναι και αυτός που περιγράφεις τώρα, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και μετά εκτός έδρας.
2: Πρέπει να γίνει ένας πάρα πολύ καλός προγραμματισμός, να είναι όλοι οι παίκτες φρέσκοι αγωνιστικά. Ενδεικτικά να σου πω ότι στις επόμενες 20 ημέρες η ομάδα θα δώσει 6 παιχνίδια. 3 παιχνίδια για το πρωτάθλημα με Κηφισιά, Ολυμπιακό και Αστέρα. 2 για το κύπελο με ΠΑΟΚ και Νέστο Χρυσούπολης. Και φυσικά υπάρχει και το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Χόφενχάιμ στο Ηράκλειο.
1: Πάμε να κλείσουμε με το νέο ρεκόρ που αφορά στα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας.
2: Ναι, γιατί μετά από 3 παρατάσεις, αφού η ζήτηση ήταν πάρα πολύ υψηλή, ολοκληρώθηκε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. 7.658 είναι ακριβώς τα εισιτήρια διαρκείας που διέθεσε η ΠΑΕ Όφη. Αριθμός ρεκόρ σε όλη την ιστορία του συλλόγου. Ποτέ πάλι Όφη δεν είχε διαθέσει τέτοιον αριθμό εισιτηρίων διαρκείας. Και το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει η ομάδα ήταν να πει ένα ευχαριστώ στους φίλους της ομάδας. Με ανάρτησή της στα social media είπε ένα μεγάλο ευχαριστώ και ότι πάμε όλοι μαζί να ζήσουμε φέτος μια μοναδική εμπειρία.
1: Μάλιστα. Αυτό δείχνει και την δυναμική πια, έτσι, πώς έχει αλλάξει η δυναμική του Όφη Δημοσθένη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ εύχομαι.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, με πτώση 0,10% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.677,26 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 801,59 εκατομμύρια ευρώ, 52 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 63 κατέγραψαν απώλειες.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για

κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα βίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Στοίχημα Nation και ζεις την απόλυτη εμπειρία live casino. Τώρα διεκδικείς ένα πλήρες ταξιδιωτικό πακέτο για δύο στο Μονακό και ανακαλύπτεις τη λάμψη του Μόντε Κάρλο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Ελβίβ 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και με μέση μείωση τιμών που κινείται περίπου στο 7% διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Η πρωτοβουλία που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και παραμένει ανοιχτή σε νέες συμμετοχές αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Ενώ αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση της λίστας.
1: Εντάσσονται τα γαλακτομικά, εντάσσονται τα ζυμαρικά, τα όσπρια, δηλαδή προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Και βέβαια υπάρχουν και ζωοτροφές, υπάρχουν και απορρυπαντικά, υπάρχουν και είδη προσωπικής φροντίδας. Αυτά όμως σε πιο ελάχιστους κωδικούς. Και βέβαια συμπεριλαμβάνονται και τα κρέατα, αλλά και τα προκυπευτικά.
2: Σε όλα αυτά που μας λέτε, θα υπάρχει συγκεκριμένη ένδειξη για τον καταναλωτή?
1: Θα υπάρχει, βεβαίως, θα υπάρχει μια ένδειξη η οποία περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα αυτό, που ξεκινάει από την Τρίτη.
0: Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην παρουσία στη λίστα επώνυμων προϊόντων που αγοράζονται καθημερινά από τα ελληνικά νοικοκυριά. Ενδεικτικά σημαντική είναι η συμμετοχή επώνυμων ζυμαρικών, ενώ η προσπάθεια επικεντρώνεται σε προϊόντα που έχουν υψηλή συχνότητα αγοράς.
1: Με τις προηγούμενες κινήσεις, στην κίνηση αυτή θα ενταχθούν ταχυκίνητοι κωδικοί, οι οποίοι πραγματικά θα ελαχιστοποιήσουν και το κόστος του οικογενειακού προϋπολογισμού, γιατί οι προηγούμενες κινήσεις δεν ήταν και τόσο, αν θέλετε, εύστοχες, καθώς τα προϊόντα αυτά ήταν βραδικίνητα, δεν ήταν στην απήχηση και στο περιβάλλον προτιμήσεως των καταναλωτών, με αποτέλεσμα και αυτές οι ενέργειες να μην έχουν τόσο ανταποδοτικότητα στους καταναλωτές.
0: Με το άνοιγμα των σχολείων να πλησιάζει, οι γονείς έχουν ήδη αρχίσει τις αγορές για τα απαραίτητα σχολικά είδη. Το κόστος για τα βασικά είδη διαμορφώνεται περίπου στα περισσινά επίπεδα. Σύμφωνα με τον Εκτάριο Κανακαράκη, θα χρειαστούν περίπου 90 με 150 ευρώ ανά παιδί, τόσο για τη σχολική τσάντα όσο και για τη λίστα του μαθητή.
1: Το καλάθι, γιατί ανάλογα με την ηλικία και με την τάξη, αλλάζει και η τιμή και η αξία της δαπάνης των σχολικών. Για παράδειγμα, στο δημοτικό, και αν βάλουμε ότι θα πάρει και μια καινούργια, αν εντάξουν και μια νέα τσάντα, περίπου είναι 90 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 150 ευρώ, και βέβαια για τους μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου περίπου είναι στα 70 ευρώ.
0: Μια 63χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, καθώς, όπως επιβεβαιώθηκε από τα εργαστηριακά ευρήματα, έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η 63χρονη παρουσίασε συμπτώματα του ιού και απευθύνθηκε αρχικά σε ιδιώτη ιατρό. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Πρόκειται για το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου με μετάδοση εντός του νησιού, καθώς η 63χρονη γυναίκα δεν είχε ταξιδέψει εκτός Κρήτης. Πρόκειται για το δεύτερο κρούσμα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στο νησί.
3: Είναι ένα περιστατικό που ήρθε και φέτος. Να θυμίσω ότι και πέρυσι Σεπτέμβρη είχαμε ακόμα ένα. Και συνολικά από το 2010 που η ΟΔΗ καταγράφει τα κρούσματα έχουμε μόλις 5. Λέω το μόλις γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δείτε τη διασπορά της νόσου τώρα στην Βόρεια Ελλάδα, στην Αττική, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αλλά θεωρώ είμαστε στο κλείσιμο της χρονιάς, μείνανε κάποιες εβδομάδες που μπορεί να δοθούν, να εμφανιστούν κρούσματα.
0: Η τρέχουσα περίοδος, σύμφωνα με τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, θεωρείται αυξημένου κινδύνου για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τις παρεμβάσεις να συνεχίζονται.
3: Επίσης, στη συγκεκριμένη περιοχή, στο Ρέθυμνο, υπάρχει πέρασμα, θα έλεγα, από δημητικών πτηνών που μέχρι και τον Ιούνιο, σύμφωνα με καταγραφές, περνάνε. Άρα, από δημοτικά πτηνά, κάποια στάσιμα νερά, εκβολές, πιθανά και κάποια ρήπανση, εστίες που μπορούν να επιμολύνουν τα κονούπια. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Επίσης, ο ασθενής δεν θα μεταδώσει σε άλλο κονούπι που θα το τσιμπήσει το παθογόνο αυτό. Άρα, εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να το έχουμε κάνει ήδη σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Καταγράψαμε πού μετακινήθηκε η ασθενής πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων.
0: Την ίδια ώρα, η επιστημονική κοινότητα, σε συνεργασία με Δήμους και την Περιφέρεια Κρήτης, σχεδιάζουν την προώθηση rapid test και για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
3: Πάλι, εμείς πρωτοποριακά, σε συνεργασία με το ΙΤΕ και Πανεπιστήμια της Πορτογαλίας, μετέχουμε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που μπορούν να αναπτυχθούν. Αυτό είναι και ο σκοπός του και η ονομασία του προγράμματος, να παραχθούν νέα rapid test. Αλλά η αλήθεια είναι, είχαμε στοχεύσει λίγο πιο σοβαρά παθογόνα, όπως είναι η Λετζιονέλα, όπως ήταν ο νοροϊός.

0: Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να εντάξουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου σε ένα νέο προϊόν που μπορεί να ανιχνεύσει γρήγορα. Έχω διαβάσει ότι και το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατευθύνεται προς αυτή τη δημιουργία, δηλαδή ενός rapid test. Θα ήταν χρήσιμο.
1: Όλο ένα και περισσότερα είναι τα περιστατικά διασώσεων επισκεπτών σε φαράγγια και μονοπάτια της Κρήτης. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα περιστατικά αφορούν μεσήλικες ή ηλικιωμένους που νιώθουν αδιαθεσία και αδυνατούν να συνεχίσουν την πεζοπορία με την πυροσβεστική να αναλαμβάνει τη διάσωσή τους.
2: Δυστυχώς η υπηρεσία μας καλείται αρκετές φορές να επιχειρήσει σε διασώσεις περιπατητών, ορειβατών στον ορεινό όγκο της Κρήτης. Κυρίως αυτό παρουσιάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί πολύ σοβαρό πρόβλημα, γιατί όπως γνωρίζετε το καλοκαίρι ο μηχανισμός μας κυρίως επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και μέσα σε όλα αυτά έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τέτοια τύπου περιστατικά. Κυρίως τέτοια περιστατικά παρουσιάζονται στους τους μεγάλους ορεινούς όγκους της Κρήτης, στα βουνά των Χανίων και στον Ομαλό, στον Ψιλορίτη και στα θαλασσιώτικα όρη. Παρατηρείται κυρίως να είναι επισκέπτες ξένων χωρών, οι οποίοι έρχονται στην Κρήτη για να κάνουν τις διακοπές τους και τις περισσότερες φορές δεν λαμβάνουν υπόψη τους πολύ σοβαρά μέτρα.
1: Οι πυροσβέστες καλούν τους φυσιολάτρες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτές τις περιπτώσεις και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις προς τους ορεινούς όγκους της Κρήτης.
2: Γι' αυτό θα παρακαλούσαμε και θα κάνουμε μια έκκληση και μέσω του σταθμού σας να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις διαδρομές, να ενημερώνονται για τον εξοπλισμό τον οποίο πρέπει να φέρουν και κυρίως για τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες μπορούν να επικρατήσουν σε μια διαδρομή την οποία θα επιλέξουν να κάνουν τον περίπατό τους.
1: Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, είναι χαρακτηριστικό ότι στον νομό Χανίων ο αριθμός φαραγγιών και μονοπατιών είναι ο μεγαλύτερος στο νησί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφονται και τα περισσότερα περιστατικά διασώσεων στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια.
2: Έχει χρειαστεί να επέμβουμε σε περιπτώσεις ακόμα και ορειβατών, περιπατητών, οι οποίοι έχασαν και τη ζωή τους λόγω του ότι δεν είχαν μαζί τους, παράδειγμα, ένα μπουκάλι νερό. Δεν χρησιμοποιούν τα κατάλληλο εξοπλισμό, τα κατάλληλα παπούτσια, δεν γνωρίζουν τα μονοπάτια και τις διαδρομές, με αποτέλεσμα να χάνουν την πορεία τους και να δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα.
3: Μπορεί στην Κρήτη οι αφήξεις τουριστών να είναι στα ύψη και φέτος να δούμε και πάλι νέο ρεκόρ επισκεπτών, όμως στο νησί παραμένει ένα μεγάλο ζητούμενο η διασύνδεση του αγροτικού τομέα με τον τουρισμό. Και μπορεί σήμερα η κατάσταση σίγουρα να είναι καλύτερη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καθώς αυτό ζητάνε όλο και περισσότεροι τουρίστες. Όμως κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποια είναι τελικά εκείνα τα προϊόντα που έχουν παραχθεί στο νησί και καταλήγουν στο πιάτο ενός τουρίστα.
4: Ναι, βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον ως προς το να μπουν προϊόντα μέσα. Το θέμα είναι ότι αν ρωτήσετε ένα ξενοδόχο θα σας πει «Μα εμείς έχουμε προϊόντα, κάνουμε δράση για τα τοπικά προϊόντα». Αν ρωτήσετε ένα παραγωγό δεν μπορεί να καταλάβει το πόσα προϊόντα διαθέτει στα ξενοδοχεία. Και το κυριότερο είναι ότι αν ρωτήσεις ένα επισκέπτη, δύσκολα θα σου πει ότι έχει πάρει την ιστορία πίσω από το προϊόν. Οπότε στόχος μας είναι να εναρμονίσουμε τα τρία αυτά κομμάτια, δηλαδή να απορροφούνται τα προϊόντα από τα ξενοδοχεία, να καταλαβαίνει ο παραγωγός ότι τα διαθέτει στην τουριστική αγορά και το κυριότερο να καταλαβαίνει ο επισκέπτης τι τρώει, να καταλαβαίνει πόση Κρήτη παίρνει μέσα από τα προϊόντα που καταναλώνει.
3: Ο Αντιπεριφερειάρχης για σύνδεση αγροτικού και τουριστικού τομέα θέλει μέσω μιας λεπτομερούς καταγραφής να αποτυπώσει την εικόνα που υπάρχει σήμερα σε σχέση με τα τοπικά προϊόντα που καταλήγουν σε εστιατόρια και ξενοδοχεία, ώστε να μπορέσει να υπάρξει ένα σχεδιασμό κινήσεων και δράσεων.
4: Χρόνια παρατηρούμε ότι είναι ολοένα και αυξανόμενη η ζήτηση των τοπικών προϊόντων από τα ξενοδοχεία και αυτό γίνεται γιατί ο επισκέπτης πλέον το ζητάει. Θέλει να ζήσει την αυθεντική Κρήτη, θέλει να βιώσει και να δοκιμάσει τα κρητικά προϊόντα, οπότε και τα ξενοδοχεία και η εστίαση έχουν εναρμονιστεί με το κομμάτι αυτό. Φυσικά αυτό πρέπει να μετατραπεί σε ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα, γι' αυτό και σαν με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Αντιπεριφερειάρχης ξεκινάμε μια έρευνα τώρα η οποία θα μας βοηθήσει να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς το τι γίνεται, ποια είναι η σημερινή κατάσταση.
3: Ο κύριος Μπαλαντίνος επισημαίνει πως η Κρήτη πρέπει να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική, ειδικά στο κομμάτι της διατροφής, προσφέροντας εμπειρίες στον επισκέπτη της. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, καθώς σίγουρα το νησί δεν μπορεί να συγκριθεί με χώρες που θεωρούνται ανταγωνιστικοί προορισμοί και σίγουρα είναι περισσότερο φθηνοί.
4: Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς πλέον δεν είμαστε ένας φθηνός προορισμός. και ο επισκέπτης μετράει μέχρι και το τελευταίο ευρώ, οπότε πρέπει να αναπτύξουμε όλες αυτές τις δράσεις, όλες αυτές τις διαδρομές, όλα αυτά τα

0: όλο αυτό το προϊόν το οποίο θα έρθει και θα απολαύσει και θα θέλει να ξαναέρθει και να ξαναέρθει και θα μας διαφημίσει στο εξωτερικό. Δηλαδή να αποκτήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις χώρες που τώρα βγαίνουν στην τουριστική αγορά, τις ανταγωνιστικές σε εμάς.
1: Με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας σταμάτησε η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Μάιο και τα φάρμακα δόθηκαν για 2 μήνες, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους ασθενείς, καθώς το κόστος για τη συνέχιση της θεραπείας τους είναι υπέρογκο.
2: Το πιο σημαντικό είναι η δημόσια υγεία και πώς προστατεύουμε τους ασθενείς μας. Όταν λοιπόν τους βάζουμε σε μια διαδικασία θεραπείας με ένα φάρμακο το οποίο καλώς δόθηκε δωρεάν, καλώς ξεκίνησε όλο αυτό το πρόγραμμα, αλλά στη συνέχεια δεν εξελίχθηκε και δεν τελείωσε με τον τρόπο που θα έπρεπε σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες, τότε δυστυχώς φαίνεται ότι τα κάναμε πολύ χειρότερα από ό,τι θα μπορούσαμε να τα κάνουμε με τη σωστή εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Οι ασθενείς μείναν ξεκρέμαστοι, οι θεραπείες μείνανε στη μέση. Τα φάρμακα αυτά είναι πάρα πολύ ακριβά για να τα αγοράσει κάποιος από μόνος του.
1: Η χορήγηση των δωρεάν φαρμάκων έγινε από τα φαρμακεία σε όλη τη χώρα, που όμως δεν έχουν πληρωθεί, με το συνολικό χρέος να ανέρχεται στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο στα φαρμακεία του νομού Ηρακλείου το χρέος του Υπουργείου είναι γύρω στις 500.000 ευρώ. Αυτό δε που ενόχλησε περισσότερο τους φαρμακοποιούς είναι πως αποκαλύφθηκε ότι το Υπουργείο γνώριζε από τα τέλη Μαΐου πως η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψε τη χρηματοδότηση του προγράμματος και δεν υπήρξε καμία ενημέρωση προς τους φαρμακοποιούς.
2: Το πρόγραμμα μπήκε, χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά προγράμματα, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ξεκίνησε για κάποιους λόγους γραφειοκρατικούς, και εδώ έρχεται η ευθύνη του Υπουργείου Υγείας και όλων των εμπλεκόμενων εδώ πέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σταμάτησε τη χρηματοδότηση από το Μάιο. Εμείς δεν ενημερωθήκαμε ότι σταμάτησε αυτή η χρηματοδότηση, παρόλο που και συνεχίσαμε να δίνουμε αυτά τα φάρμακα. Υπάρχει και ευθύνη σε αυτό το θέμα, γιατί ενώ γνώριζαν, μας άφησαν να τα χορηγούμε. Και περίπου 47.000 ασθενείς σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή τη θεραπεία, εν τέλει βρέθηκαν να τη διακόψουν.
1: Το Υπουργείο Υγείας υποστηρίζει πως το πρόγραμμα θα συνεχιστεί το Σεπτέμβριο, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει λεπτομέρειες, ούτε καν έχει υπογραφεί η σχετική κοινή υπουργική απόφαση που χρειάζεται.
2: Αυτό το οποίο μας ενημέρωσαν από την Αθήνα, από το Υπουργείο Υγείας, είναι ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία αφήνει τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την περνάει σε κρατικούς φόρους. Οπότε το όποιο πρόγραμμα θα υπάρξει και θα τρέξει στη συνέχεια θα χρηματοδοτείται από τους φόρους του κράτους, εθνικούς φόρους. Και δεύτερον, θα δούμε πώς θα ξεκινήσει ξανά. Μας είχαν πει από Σεπτέμβριο το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, πώς θα συνεχιστεί για αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στη μέση. Και αν θα συμπεριλάβει και άλλους ασθενείς στη συνέχεια.
3: Λύσεις προκειμένου να γίνει άρση ετοιμοροποιών σε πάνω από 100 κτίσματα στην Αγία Τριάδα αναζητούν ο Δήμος Ηρακλείου, το ΤΕΕΤΑΚ και ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος της περιοχής. Καθώς τα τελευταία χρόνια κτίρια τα οποία έχουν αφαιθεί στην τύχη τους αποτελούν σε αρκετές περιπτώσεις κίνδυνο θάνατο για μόνιμους κατοίκους και διερχόμενους πολίτες. Μετά από διαδοχικές επαφές και συναντήσεις, αναδείχθηκε η ανάγκη πιο ουσιαστικής παρακολούθησης των ετοιμόροπων κτισμάτων.
4: Αυτό το οποίο έχουμε επανειλημμένως ζητήσει ως παράκληση από τους πολίτες, ως ιδιοκτήτες αυτών των κτηρίων, αλλά φυσικά και από κάθε άλλο φορέα. Είτε δηλαδή πρόκειται για τον ίδιο το Δήμο, είτε ακόμα και για το δημόσιο το οποίο μπορεί να κατέχει ένα τέτοιο ακίνητο, είναι ότι πρέπει, με βάση την νομοθεσία, ως έχοντες την απόλυτη ευθύνη για την ευρωστία ενός κτηρίου, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να νοιάζονται πραγματικά για τον στατικό έλεγχο αλλά και την στατική επάρκεια του κτηρίου τους, έτσι ώστε να μην αυτό αποτελεί επικίνδυνο στοιχείο μέσα στην πόλη. Θα πρέπει δηλαδή ανά πάσα στιγμή και χωρίς ιδιαίτερη όχληση η οποία να υπάρχει είτε από την υπηρεσία μας είτε από άλλους καταγγελόμενους να υπάρχει μια άρση των επικινδυνοτήτων. Σήμερα που μιλάμε μπορώ να πω ότι σε μεγάλο βαθμό δυστυχώς δεν υπάρχει ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες και έτσι λοιπόν υπάρχουν καθημερινές καταγγελίες τόσο από συμπολίτες οι οποίοι φοβούνται για τη δημόσια ασφάλεια αλλά φυσικά και από την υπηρεσία μας που καταγράφουμε τέτοιου είδους επικίνδυνα κίνητα.
5: Γνωρίζουμε ότι η διαδικασία αυτή είναι πολύ χρονοβόρα και δεν υπάρχουν στελέχη και υπάλληλοι στις υπηρεσίες όπως π.χ. η Πολυδομία Ηρακλείου είναι προστελέχη.

0: μεν και δεν μπορεί να το υποστηρίξει το θέμα. Άρα λοιπόν, είχαμε κάνει σαν περιβαλλοντικό σύλλογο Αγίας Τριάδας ένα αίτημα στο τεχνικό επιμελητήριο να μπορέσει το τεχνικό επιμελητήριο μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ηρακλείου να βρεθεί μια ομάδα μηχανικών οι οποίοι θα αναλάβουν να ξετρέξουν τη διαδικασία των ετοιμόρροπων. Η διαδικασία είναι μεγάλη, δηλαδή ξεκινάει από την καταγραφή, κατηγοριοποίηση σε ποια στάδια βρίσκονται οι ετοιμορροπίες, ενημέρωση των ιδιοκτητών. Αν κάποιοι είναι δεκτικοί, τότε μπορούν να φτάσουν και σημείο να προτεταθούν κάποιες λύσεις. Οι πιο πολλοί συνήθως δεν ανταποκρίνονται.
1: Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Νίκο Γιαλιτάκη αλλά και τον περιβαλλοντικό σύλλογο Αγίας Τριάδας, τα ετοιμόρροπα κτίρια σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου αποτελούν σοβαρό θέμα καθημερινότητας. Θέμα το οποίο χρήζει άμεσης λύσης.
2: Διαρκώς μας απασχολούν ουσιαστικά γύρω στα 300 με 400 κινήτα μέσα στο αστικό και όχι μόνο ιστό. Αυτό το οποίο έχουμε επισημάνει επίσης ως ένα θέλετε, μέτρο το οποίο θα μπορούσε να επιταχύνει αν θέλετε, την ανταπόκριση των ιδιοκτητών στο να αμβλύνουν αυτές τις επικινδυνότητες είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε στη χώρα μας επιτέλους να αποκτήσουμε ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο, ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να υποχρεώνει τον κάθε ιδιοκτήτη με κυρώσεις αν θέλετε και διοικητικές στο να έχει όπως σας είπα το κτίριό του ασφαλές.
1: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, οι ιδιοκτήτες ετοιμόρροπων κτισμάτων, στις περιπτώσεις που δεν θα ανταποκριθούν, θα ακολουθηθεί η νομική οδός.
0: Άρα λοιπόν αυτό μέσω της πολυδομίας μετά θα σταλεί, μέσω της πολυδομίας και των μηχανικών αυτών που θα βοηθήσουν, θα σταλεί στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας θα κάνει το ίδιο πράγμα. Πάλι ίσως δεθούν κάποιοι ιδιοκτήτες που θα φιλοτιμηθούν να κάνουν κάποιες εργασίες ή τέλος πάντων να το ανακαινήσουν, να το καταγραφήσουν, να το πουλήσουν, να το γράψουν σε ένα από τα πέντε παιδιά τους που συνήθως αυτό συμβαίνει. Mm-hmm. Εάν πάλι δεν γίνει κάτι, γιατί τα πιο πολλά εκεί καταλήγουν, ο κόσμος δεν έχει χρήματα να ασχοληθεί με τα ετοιμόρροπα, τότε θα πρέπει να ακολουθηθεί μια άλλη διαδικασία.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ψυχική υγεία δεν είναι πλέον ένα θέμα ταμπού. Αφορά την κάθε οικογένεια, την κάθε γωνιά της Κρήτης και βέβαια τον καθένα και την κάθε μία από εμάς. Σήμερα φιλοξενούμε εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στην εκπομπή Απευθείας, έναν άνθρωπο με βαθιά επιστημονική και ερευνητική γνώση, αλλά και με μία ανθρώπινη ματιά. Τον κύριο Αλέξανδρο Βγόντζα, καθηγητή, ομότιμο καθηγητή ψυχιατρικής και επιστημονικό υπεύθυνο της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

0: Ηρακλείου. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μου.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα.
0: Είναι δική μας η χαρά. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με το εξής, να κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν. Κατά τα πρώτα σας βήματα, τα πρώτα χρόνια που βρεθήκατε ερχόμενος από την Αμερική στην Ελλάδα και στην Κρήτη συγκεκριμένα, ποια είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσατε, ποια η πραγματικότητα την οποία κληθήκατε να διαχειριστείτε, συνυπολογίζοντας και τις αρχικές προσωπικές προσδοκίες που είχατε βέβαια ερχόμενος εδώ.
1: Κοιτάξτε, δεν περίμενα να βρω στην Ελλάδα από αυτό που πήγε στην Αμερική. Ήμουνα νομίζω προσγειωμένος. Αλλά τελικά η πραγματικότητα αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη σε πολλά πράγματα. Όπως λέγαμε και προηγουμένως, η πρώτη φορά που ήρθα το 2002, το 2005, μετά επανέρχομαι πιο μόνιμα το 2009 μέσα από διαδικασίες πολύπλοκες και καθόλου αναγκαίες και που δεν τιμούν το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Αλλά θέλω να δείξω μερικά πράγματα για να δούμε πώς αυτά έχουν σχέση με το σήμερα, γιατί το παρελθόν μόνο όταν είναι να μας διδάξει. Θα σας πω έτσι μερικά πολύ καθαρά παραδείγματα τα οποία δείχνουν την κατάσταση που βρήκα και που δυστυχώς υπάρχει ακόμα. Το πρώτο πράγμα που βρήκα ήταν ράτζα στην κλινική. Αυτό ξέρετε το θεωρώ λίγο βάρβαρο. Ένα πράγμα είναι τα ράτζα σε οποιαδήποτε κλινική. Δεν είναι πουθενά επιθυμητά ή αρεστά. Αλλά είναι ακόμη δυσκολότερο στην ψυχιατρική κλινική. Λόγω της φύσεως των ασθενών, λόγω της φύσης της ασθένειας.
0: Όπου και ο ασθενής μπαίνοντας σε ένα ράντζο αισθάνεται ακόμα πιο μειονεκτικά, ακόμα πιο περίεργα, επιβαρύνεται.
1: Ακόμη και επικίνδυνες καταστάσεις επιβαρύνεται, αλλά μπορεί να υπάρχουν και δυνάμει επικίνδυνες καταστάσεις. Γιατί οι ασθενείς δεν έρχονται πάντα με τις καλύτερες συνθήκες. Έρχονται αυτό που λέμε ακούσια νοσηλεία, μπορεί να είναι σε διέγερση, μπορεί να είναι σε επιθετικότητα. Οπότε αυτό χρειάζεται χώρο, χρειάζεται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο.
0: Αυτό το 9.
1: Αυτό το 9. Και το οποίο, να σας πω κάτι,
0: ισχύει μέχρι και σήμερα.
1: Αυτό με στεναχωρεί βαθιά. Με στεναχωρεί βαθιά. Και να σας πω κάτι γιατί με στεναχωρεί βαθιά. Γιατί είναι σαν να φαίνεται, ξέρετε, έχει γίνει πολύ της μόδας η λέξη. Αυτά είναι διαχρονικά προβλήματα. Όντως. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσαν να υπάρξουν λύσεις σε ορισμένες περιόδους. Και να πω αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα. Νομίζω στην ιατρική, σε κάθε ιατρική ειδικότητα, η πρώτη υποχρέωσή μας είναι στους πιο βαριά ασθενείς, έτσι. Διότι αυτοί υποφέρουν πιο πολύ, οι οικογένειές τους. Επιβαρύνει το σύστημα οικονομικά. Εγώ το βάζω τον οικονομικό παράγοντα και δεν πρέπει να τον βάζουμε στην άκρη, διότι ναι, μεν το αγαθό της υγείας είναι ανεκτίμητο, αλλά το κόστος είναι πραγματικό και δεν μπορούμε να μην είμαστε ρεαλιστές. Θα σας πω τι έζησα για αυτό το πράγμα και που είναι και στενοχώρια μου. Το Παγνί έχει 32 θέσεις, 32 κρεβάτια. Και είναι όμως η μοναδική ψυχιατρική κλινική στο Ηράκλειο και Λασίθι, που είναι τα 2/3 της Κρήτης. Στο νοσοκομείο Χανίων υπάρχει μια κλινική με 25 κρεβάτια. Από όσο ξέρω και το νοσοκομείο Ρεθύμνου έχει άλλα 15 κρεβάτια, 25-15-40, για ένα πληθυσμό που μάλλον είναι περίπου το 1/3 συνολικά της Κρήτης. Όταν έκλεισε, ξέρετε, το ψυχιατρίο Χανίων, που κατά τη γνώμη μου δεν έκλεισε πολύ προγραμματισμένα, το να πούμε, ξέρετε, το κλείνουμε κάτι, και αυτό το θεωρούμε επαναστατικό για μένα, είναι πολλές φορές αφελές.
0: Έκλεισε λίγο άναρχα.
1: Άναρχα και οπορτουνιστικά, θα έλεγα. Αφού να φανταστείτε, το 2009 όταν ήρθα, ζήτησα από τον τότε διοικητή, γιατί είχε κλείσει, αλλά υπήρχε ακόμη διοίκηση, δηλαδή διοικητικά έκλεισε το 2012. Ζήτησα να μου αποστείλουν όλα τα ονόματα εκείνων των ασθενών που είχαν βγει από το ψυχιατρίο γύρω στο 6 και ζούσαν στην περιοχή του Ηρακλείου. Να φανταστείτε ότι η πρώτη απάντηση που μου δόθηκε είναι προσωπικά δεδομένα και απήντησα έλεος. Δεν είμαι εμπορική εταιρεία, δεν είμαι διαφημιστική εταιρεία. Εκπροσωπώ την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική. Έχω την ευθύνη τη, γιατί διευθυντή αυτό σημαίνει. Μέχρι να μου φέρουν νερό ή καφέ ή γραμματή. Και το να μου λέτε ότι δεν έχω δικαίωμα σε αυτά τα δεδομένα, μάλιστα μου συνέστησε τότε να πάω στην αρχή προσωπικών δεδομένων. Όχι, το πάλεψα. Μάλιστα τότε ένα υποδιοικητή, αν θυμάμαι καλά, ο κύριο Τζανετάκη, πήγα και τον βρήκα. Και του λέω, κύριε υποδιοικητή, γιατί τότε για κάποιο λόγο ήταν και το αλλάζαν.

0: τα συστήματα, οι κυβερνήσεις κτλ. Λέω, δεν είναι δυνατόν να λέγεται τέτοιο πράγμα. Μου λέει, έχετε απόλυτα δίκιο, ξέρετε τι συμβαίνει. Δεν έχουν καλά δεδομένα, δεν έχουν καλούς φακέλους.
1: Οπότε να σας δώσουν πράγματι, κάτι το οποίο δεν ισχύει, είναι προτιμότερο να σας πούνε ότι είναι
0: προσωπικό δεδομένο. Τελικά μου στείλανε δεδομένο. Κάτι το οποίο ήταν πραγματικά η ένδειξη αυτού που σας είπα. Δηλαδή 180 τελείως... τα οποία ακόμη τα έχω, έτσι, ακόμη τα έχω, τα οποία λέγανε πόσο πολλές φορές λειτουργούμε άσχημα, καταλάβετε. Υπήρχαν και γιατροί, υπήρχαν νοσηλευτές, υπήρχε διοίκηση. Δεν μπορείς να στέλνεις ένα χαρτάκι που λείπει το όνομα του πατρός, δεν λείπει η διάγνωση, η διαμονή και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Οπότε αλλά αυτά εγώ... τότε λοιπόν τα συναντήσατε, τα διαχειριστήκατε.
0: Ναι. Να σας πω τώρα πώς το διαχειριστήκα. Ταυτόχρονα το 9, θυμάστε, έχω και μια άλλη ατυχία, μπαίνουμε στην οικονομική κρίση. Όχι λεφτά, για θέσεις, για όλα τα πράγματα. Όμως υπήρχαν αρκετές θέσεις στο ψυχιατρίο Χανίων, έτσι. Και αυτοί πάλι έπρεπε κάπου να... Μάλιστα, μας ζήτησαν τότε, νομίζω ο υπουργός ήταν ο κύριος Λοβέρδος, αναφέρω διάφορα νόμια να δείτε πραγματικά πώς τα πράγματα κυλάνε πολλές φορές και τα συναντάμε μπροστά μας. Και λένε αυτοί οι υπάλληλοι θα μεταφερθούν ανάλογα με τις ανάγκες ανά νομό. Θυμάμαι, είχαν κατανείμει σε εμάς 37 άτομα. Αυτό ποτέ δεν έγινε. Αυτό ποτέ δεν έγινε. Με αποτέλεσμα και οι νοσοκομιακές δομές και οι εξωνοσοκομιακές δομές να είναι σχετικά αρκετές στη Δυτική Κρήτη και όχι στην Ανατολική. Εδώ δεν ήρθα για να ανάψω τίποτα φωτιές ανάμεσα στην Ανατολική και την Κρήτη, αλλά θέλω να μιλάω πάντα με δεδομένα. Και αυτά είναι τα δεδομένα και δεν νομίζω μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας. Ξέρετε, από καιρούς καιρό, και θα το έχετε δει, και αναφέρονται και από τους συλλόγους των εργαζομένων, ότι το Λασίθι, ο νομός Λασιθίου, δεν έχει ψυχιατρική κλινική. Και αυτό είναι σωστό. Ξέρετε από πότε ακούω αυτή την κουβέντα? Από το 2003-2004. Τότε ήταν στα πλαίσια να καλυφθεί κάποιος που ήταν πανεπιστημιακός, δεν ήταν και πολύ σπουδαίος, να του δώσει μια θέση για να σταματήσει να ανταγωνίζεται μαζί μου. Φτάσαμε το 2025 και αυτό δεν έχει γίνει. Εγώ αυτό που λέω είναι, αφού στη Δυτική Κρήτη υπάρχει μια σχετική επάρκεια, στην Ανατολική μάλιστα αυτό το είχα κάνει και ερώτηση τότε και έγινε με τον κύριο Ξανθό τότε που ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Μακρύ το 2014 που ήταν υφυπουργός υγείας. Και οι ίδιοι και οι δυο παραδέχτηκαν ότι λείπανε εδώ μέσα από την Ανατολική Κρήτη. Πρέπει να πω, λίγα πράγματα έχουν γίνει. Και επειδή κάποιοι λένε, μα δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, εγώ θα έλεγα το εξής. Δεν πρέπει να βάλουμε σαν προτεραιότητα τους πιο σοβαρά ασθενείς, που σημαίνει ψύχο, σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή, αυτό που λέγαμε παλιά, μανιοκατάθλιψη, κατάθλιψη, μείζωνα, μισοψυχωτικά στοιχεία. Αυτή δεν πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας, γιατί αυτοί θα μπουν στο νοσοκομείο, υποφέρουν ήδη, υποφέρουν οι οικογένειες, χάνουν τη ζωή τους. Το πολύτιμο αγαθό της ζωής. Λοιπόν, με βάση απλές μελέτες που τις έχω κάνει εγώ, που τις έχω κάνει Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και το WHO, η Ανατολική Κρήτη, ας πούμε, χρειάζεται περίπου 55 κρεβάτια. Αφού το ξέρουμε εδώ και 20 χρόνια, 25 χρόνια.
1: Γιατί έτσι, δεν προχωράμε σε αυτή την.
0: Γιατί δεν προχωράμε ενέργεια. Και πρέπει να σας πω, το εξής. Καμιά φορά δίνονται λεφτά εδώ και εκεί. Όχι με όχι προτεραιότητα, με όχι προγραμματισμό, με όχι συγκεκριμένο στόχο. Εάν καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι, ακαδημαϊκοί, διοικήσεις, πολιτικοί μας, για να ακούσουν απόψεις και όχι να παρεμβαίνουμε τηλεφωνήματα προς εξυπηρέτηση πελατειακή. Τότε θα καταλήγαμε, μα κάπου πρέπει να βρεθούν αυτά τα κρεβάτια.
1: Μάλιστα. Εγώ
0: θα
1: βλέπω
0: γίνει
1: λοιπόν,
0: στον Άγιο Νικόλαο, θα γίνει στο Βενιζέλο, θα αυξηθεί στο Παγνί.
1: Για να
0: το σωστότερο είναι στον Άγιο Νικόλαο.
1: Θεματική. Αυτό το οποίο συναντήσατε το 9 υπάρχει και το, το 20 και το 26.
0: Και αυτό εμένα με στεναχωρεί και με απογοητεύει.
1: Ωραία.
0: Να πω ένα άλλο πράγμα που συνάντησα. Για να δείτε όλα. Με το που έρχομαι, τον Ιούνιο μήνα, συμβαίνουν δύο απόπειρες σοβαρές αυτοκτονίες. Η μία ενός νοσηλευωμένου στην ψυχιατρική κλινική και η άλλη ήταν από κάποια που μπήκε για ψυχιατρικούς λόγους αλλά είχε κάνει μια απόπειρα και ήταν κάποια νεαρή κοπέλα και νοσηλευόταν στην παθολογική κλινική. Και οι δύο ήταν πολύ σοβαρές απόπειρες που πηδήξανε από τον τρίτο όροφο, είχαμε κατάγματα, πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Ομολογώ ότι ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της επιστημονικής μου, αν θέλετε, και ιατρικής μου, έτσι, σταδιοδρομίας. Διότι ένα πράγμα είναι να γίνει αυτοκτονία εκτός νοσοκομείου και ένα άλλο εντός νοσοκομείου. Για μένα, αυτοκτονία εντός νοσοκομείου σημαίνει κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Συγκαλώ τότε τους πάντες, τους γιατρούς μου, που μου είπανε, μα κύριε, εγώ θέλω να μας κάνετε ένοχους. Όχι, δεν θέλω να σας κάνω ένοχους, αλλά θέλω να δούμε το πρόβλημα. Γιατί έγινε. Συγκαλώ τότε τους διευθυντές, την ιατρική υπηρεσία.

0: αποφασίζω, επειδή είδα ότι η κλινική λειτουργούσε περίπου σαν πλατεία. Πήγαιναν, ερχόντουσαν. Και όπως ξέρω, ακούσεις νοσηλείς, δεν μπορεί να έχεις ανοιχτές πόρτες. Ακούγεται πολύ δημοκρατικό έτσι και ωραίο να έχουμε ανοιχτές πόρτες. Όταν όμως έχουμε διαγερμένους ασθενείς, όταν έχουμε αυτοκτονικούς ασθενείς, το να έχουμε ανοιχτές πόρτες μπορεί να μπαίνει να βγαίνει οποιοδήποτε. Και κάποιο, όχι με καλό σκοπό, αυτός μπορεί να κουβαλάει μέσα.
1: Οπότε
0: του.
1: Οπότε κλείνουν οι πόρτες στις κλινικές.
0: Κλείνουν οι πόρτες.
1: Κάτι το οποίο συμβαίνει μέχρι σήμερα.
0: Συμβαίνει μέχρι σήμερα. Άρα ξέρετε τι μάχη έπρεπε να δώσω. Είναι αστείο. Με κάλεσε τότε διοικητής και μου λέει, αυτά που κάνετε κύριε Βγότζα, λέει, αντίκειται στην πολιτική για τη μεταρρύθμιση, τη ψυχιατρική μεταρρύθμιση κτλ. Λέω, κοιτάξτε, δεν ξέρω τι αναφέρεστε, ούτε ξέρω στου νόμου που έχει περάσει η Ελλάδα ή η Ευρώπη. Εγώ βάζω μερικές βασικές αρχές. Σαν γιατρός, η βασική μου ευθύνη είναι να προστατεύσω τη ζωή των ανθρώπων.
1: Μάλιστα.
0: Εάν λοιπόν δεν μπορώ να το κάνω αυτό, κάτι τρέχει. Και θυμάμαι, έγινε μια πολύ, μάλιστα, ήταν τότε και το προσωπικό ασφαλείας που κυκλοφορούσε με όπλα. Και λέω, δεν μπορείτε να μπαίνετε με όπλα με στην ψυχιατρική κλινική. Λέμε τώρα για πράγματα που δεν χρειάζονται λεφτά, αλλά θέλουν επέμβαση, μυαλό, καθοδήγηση κτλ.
1: Και αυτό είναι ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό.
0: Και θα σας πω έτσι το αστείο. Γίνεται μια μεγάλη που ήταν ο διοικητής της πυροσβεστικής, ο διοικητής αστυνομίας, ο εισαγγελέας, οι πάντες. Και σχεδόν αισθάνθηκα ότι οι πάντες δεν καταλάβαιναν αυτό που τους έλεγα. Θυμάμαι έτσι με καλή ανάμνηση, και ας είναι καλά εκεί που είναι τον τότε εισαγγελέα, τον κύριο Μαρκάκη, το ήταν τότε εισαγγελέας, και αφού άκουσε όλους και με την έτσι γνωστή κριτική του προφορά είπε, ακούστε, όλοι καλά τα είπατε. Αλλά εγώ ακούω, λέει, τι λέει ο καθηγητής. Και θα γίνει αυτό που σας λέω. Αλλά καταλαβαίνετε, ένα τόσο απλό πράγμα έπρεπε να συγκρουστώ με τους πάντες. Γι' αυτό δίδει χρημάτων και αυτού τον δεν γίνεται, έτσι. Αλλά υπάρχουν κι άλλα πράγματα που από την πρώτη στιγμή, επειδή μου έρχεται, πρώτη στιγμή ήθελα να κάνω, τα κατάφερα πολλές φορές με έναν βολοταρισμό, έτσι δεν είναι, με μια επιμονή ατέρμονη, όπως είναι, ας πούμε, και είναι τη μονάδα ψυχικής υγείας που ακόμη διευθύνω, όπως είπατε. Όπως είναι ένα πρόγραμμα να εκπαιδευτούν οι ψυχολόγοι και άλλοι επαγγελματίες υγείας σε ψυχοθεραπείες, οι οποίες είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικές. Όπως είναι η μεγάλη μου προσπάθεια που τα κατάφερα, αλλά τελικά βλέπετε, θα σας αναφέρω ένα άλλο μεγάλο πόνο που έχω, η παιδοψυχιατρική. Με το που έρχεται, δηλαδή, γιατί όλοι λέμε τώρα.
1: Η οποία βρίσκεται
0: διορισμή.
1: Υποκατάρρευση λόγω υποστελέχωσης, ξεκάθαρα υποστελέχωσης.
0: Θα σας πω τώρα, γιατί είναι ενδιαφέρον.
1: Υπάρχει μια παράμετρος που είναι πίσω από την υποστελέχωση.
0: Με αυτό θέλω να σας πω. Για να δείτε πώς τα πράγματα πολλές φορές παρουσιάζονται έτσι μονομερώς. Με το που έρχομαι, φωνάζει τότε ο διοικητής, λέει, υπάρχει 1,2 εκατομμύρια από την Ευρώπη για να ανοίξουμε ψυχιατρική κλινική. Κύριε, λέω, μένα τι θέλετε, του λέω, κύριε διοικητά. Μου λέει να βρείτε ψυχιάτρο. Αυτή είναι η δουλειά μου, λέω, και θα το κάνω τον καλύτερο τρόπο. Επικοινώνησα, είχα έρθει από την Αμερική, είχα κάποιο κύριο, θα έλεγα, επικοινώνησα ανθρώπου φίλου από την Αθήνα. Βρήκα 2-3 παιδοψυχιάτρου που ήταν έτοιμοι να έρθουν. Του λέω λοιπόν, κοιτάξτε, σε 6 μήνες θα ήθελα να είστε έτοιμοι, διότι ο διοικητής μου είπε ανοίγουμε παιδοψυχιατρική. Ο τη ματαιότητα και τη εντελώς εκτός πραγματικότητας φαντασία μου. Μάλιστα θυμάμαι ένα παιδοψυχιάτρο κάποια στιγμή έγινε και πρόεδρο ελληνική παιδοψυχιατρική εταιρεία. Κύριε Βγότζα, μου λέει, μυρίζεται πολύ Αμερική ακόμα. Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα. Βάλτε 2 χρόνια. Να πάμε λίγο παραπέρα. Αλλάζει η διοίκηση. Ο νέος διοικητής τότε, και θυμάμαι τότε την υποστήριξη μας είχε δώσει ο σταθμός σας και η κυρία η Κατερίνα η Ψαρουδάκη, όπου μου λέει, δεν χρειάζεται παιδοψυχιατρική η Κρήτη. Οπ, αμάν, μου στη ουρανό. Δεν χρειάζεται παιδοψυχιατρική, του λέω, η Κρήτη. Ένας πληθυσμός 600-700.000. Δεν έχει καμία τέτοια κλινική κτλ. Φασαρία, πόλεμος, με τα μέσα πάλι. Μερικοί μου λένε, μα γιατί πηγαίνει στα μέσα. Μα δεν με αφήσει ένα άλλο τρόπο. Δηλαδή, να γράφω χαρτιά, να κάνω εισηγήσεις, να εξηγώ γιατί. Και τότε θυμάμαι, λάβαμε και την πολύτιμη βοήθεια και από εσάς και από το Crete TV και από τους δημοσιογράφους. Γι' αυτό και πάντα ξέρετε, δεν λέω όχι, γιατί σε κρίσιμες στιγμές μας υποστηρίξατε. Και εσείς προσωπικά, αλλά και οι συνάδελφοί σας. Και έπρεπε πραγματικά να δώσουμε μια μεγάλη μάχη για να φέρουμε τότε. Υπήρχε ένας παιδοψυχίας, να τους κάνουμε 2. Έτσι. Γίνεται αυτό. Έρχεται η καινούργια διοίκηση. Θέλω να φέρω τα ονόματά τους. Ένας μάλιστα είναι εκτός, έχει φύγει από τη ζωή. Ήταν ο κύριος Γρηγοράκης και ο κύριος Χαριτάκη. Ο κύριος Γρηγοράκης έχει φύγει από τη ζωή. Ήταν τότε διοικητής της ΥΠΕ. Μαζί με την κυρία Τριχοπούλη, υποδιοικήτρια. Ήταν τότε που ήταν η τρικολόρα κυβέρνηση με Δημάρχη κτλ. Ίσως αυτές

0: συνεργασίας μάλλον καλύτερες, δεν ξέρω, αυτή τουλάχιστον προς εμένα. Και πάω και του λέω, κοιτάξτε να δείτε, θα χαθείτε ένα 2 εκατομμύρια εδώ πέρα. Η προηγούμενη θήκηση δεν το ήθελε. Μου λένε όχι. Και πράγματι προχωράνε. Την ανοίγουμε τσάτρα πάτρα που λένε, με 2 κρεβάτια. Τη βάψαμε όμως, την κάναμε για... και το μεταξύ, όπως μου είχαν πει και από το Υπουργείο, μα γιατί λέει στην Κρήτη, γιατί δεν θέλετε να απορροφήσετε 1,2. Λέω, αν ήμουν εγώ θα το είχαμε απορροφήσει ήδη, αλλά δεν είναι από μένα αυτό το πράγμα. Το καταφέρνουμε, το Πανεπιστήμιο κάνει τότε και μερικά άτσαλα πράγματα. Έρχεται η ώρα, γιατί ξέρετε είμαστε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, οπότε το σωστό και το αποτελεσματικό, δεν είναι μόνο το σωστό αποτελεσματικό, είναι να έχει για διευθυντή πανεπιστημιακό. Εγώ δεν είμαι ψυχιάτρος, είμαι ψυχιάτρος ενηλίκων. Καταφέρνουμε μέσα από 1000 βάσανα να φέρουμε από το ψυχιάτρο σε επίπεδο αναπληρωτής, κυρία Σουμάκη. Που μάλιστα θα σας πω το εξής, γιατί δεν είναι μόνο το σφάλμα του ενός και γι' αυτό πρέπει να τα εξετάζουμε συνολικά. Όταν υπέβαλα τότε το αίτημα, στο το 16, το 15, 16, το 16, το αίτημα στη Γενική Συνέλευση Ιατρικής Σχολής ότι πρέπει να προκηρύξουμε θέση παιδοψυχιάτρου. Ξέρετε πόσους ψήφους πήραμε στη Γενική Συνέλευση? Μηδέν.
1: Κανέναν.
0: Κανέναν. Δηλαδή, βλέπετε, ακόμη και οι συνάδελφοί μας δεν χρειαζόμαστε χειρουργούς, χρειαζόμαστε όλα αυτά κτλ. Έτσι, μηδέν.
1: Μηδέν, κανένας.
0: Το καταφέρνουμε. Το καταφέρνουμε. Και ταυτόχρονα θα έλεγα το καταφέρνουμε και το καταφέρνω. Θα βάλω και λίγο έτσι ενικό, να έρθουν και άλλοι δύο παιδοψυχίατροι. Οπότε το 2020 όταν εφυπηρετώ, υπήρξαν 5 παιδοψυχίατροι μαζί με την διευθύντρια.
1: Τι έγινε στη συνέχεια, για να τρέξουμε και λίγο τη συζήτηση.
0: Στη συνέχεια.
1: Και φτάσαμε στο σημείο.
0: Στο σημείο να έχουμε έναν.
1: Το οποίο διαχειριζόμαστε σήμερα και εμείς δημοσιογραφικά.
0: Κοιτάξτε, εγώ άφησα 5 και τώρα έχουμε έναν.
1: Για ποιο λόγο, πού πήγαν οι 4?
0: Νομίζω δεν είχαν την απαραίτητη υποστήριξη του Πανεπιστημίου, του ΠΑΓΝΗ και γενικότερα του στήματος του Υπουργείου. Εγώ είχα ζητήσει τότε με επίμονο τρόπο. Δεν θυμάστε, ήταν το COVID, όλα αυτά και τα λοιπά. Λέω, εντάξει, και αυτά είναι σπουδαίες προτεραιότητες, αλλά πρέπει να υπερασπιστούν αυτό το πράγμα. Δεν δόθηκε αυτή η υποστήριξη. Έτσι, η καθηγήτρια που είχε έρθει από την Αθήνα, με το που εγώ αφιπέρατο, παρετείται. Και αυτό μετά, ξέρετε, όταν φτιάχνεις μια επιστημονική μονάδα, δεν μπορούμε να έχουμε μια ιδέα ότι φτιάχνετε πώς φτιάχνετε μια εργοστασίου μονάδα κτλ.
1: Θέλει μια υποστήριξη.
0: Θέλει μια υποστήριξη, θέλει ένα διευθυντή που να έχει όραμα να το προχωρήσει μπροστά, να έχει όρεξη για δουλειά και όλα αυτά τα πράγματα για να συμπαρασύνει όλο το σύστημα αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν αρχίσει και το πετσοκόβεις από την κορφή, για μένα δεν πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες. Από 5 έχουμε μείνει ένα και έχουμε μείνει, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε μείνει με ένα δημόσιο παιδοψυχίατρο σε όλη την Κρήτη. Ενώ τότε υπήρχαν και 2 παιδοψυχίατροι στο ιατροπαιδαγωγικό του Βενιζελίου. Δηλαδή, είχαμε καλές υπηρεσίες.
1: Έχετε κάποιο τρόπο να βοηθήσετε, να δώσετε λίγο τα φώτα σας, να δώσετε κάποιες κατευθύνσεις? Έχει χτυπήσει το τηλέφωνό σας από τους ανθρώπους που τρέχουν αυτή τη στιγμή την κλινική?
0: Όχι, αλλά κάποια στιγμή με κάλεσαν σε μια συνάντηση που αφορούσε μια έρευνα για παιδιά και φίλους και μπήκε αυτό το θέμα και είπα παρουσία όλων ακαδημαϊκών και μη ότι, και το λέω και σε εσάς, ότι αν θέλουμε να σταθεί η παιδοψυχιατρική, δεν είναι μόνο να γίνουν προκήρυξη θέσεις, γιατί γίνουν προκήρυξη θέσεις και φοβάμαι ότι θα μείνουν άγονες. Εάν δεν υπάρξει η σταθερή, καθαρή υποστήριξη από 3 φορείς. Το Πανεπιστήμιο, όχι με λόγια όμως, ουσιαστικά. Το Πανεπιστήμιο έχει δύναμη. Η διοίκηση του ΠΑΓΝΗ και του Υπουργείου. Αν όλοι αυτοί συνασπιστούν, τότε, για να σας πω κάτι, προκηρύχθηκε η θέση για ακαδημαϊκός παιδοψυχιατρικής. Κηρύχθηκε άγονη. Βλέπετε λοιπόν, η θέση προκηρύχθηκε. Δεν είναι λοιπόν να προκηρύσεις μόνο θέσεις. Είναι να φτιάξεις εκείνο το περιβάλλον που καλείς. Γιατί θα το πω έτσι. Η Κρήτη είναι μεγαλόνισος, αλλά υπό επιστημονική άποψη, αν δεν έρθει αίμα από απ' έξω, δεν γίνεται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή για μένα, για να βρεθεί κάποιος παιδοψυχίατρος να πάρει αυτή την κλινική και να την πάει μπροστά, θα έρθει εκτός Κρήτης. Ποιος θα αφήσει, ξέρετε, την ασφάλεια της εργασίας του στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή στο εξωτερικό?
1: Η απάντηση είναι δεδομένη. Ίσως και κανένας. Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Σας λέω λοιπόν έτσι αυτό που τα δίγα παραδείγματα, μάλλον αρκετά παραδείγματα σας έδωσα.
1: Να πάμε λίγο στη μεγάλη εικόνα της ψυχικής υγείας σε πανελλαδικό επίπεδο, δηλαδή πού βρισκόμαστε σήμερα. Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Εάν έπρεπε μέσα με όχι μα λίγες λέξεις να περιγράψετε την ψυχική κατάσταση της κοινωνίας μας, ποια θα ήταν αυτή?
0: Εδώ μου βάζετε δύσκολα θέματα, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω μόνο σαν ψυχίατρος, αλλά πρέπει να βάλω μέσα και τις κοινωνιολογικές, αν θέλετε, παρατηρήσεις μου, ακόμη και τις πολιτικές μου παρατηρήσεις. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είμαστε μια άρρωστη κοινωνία. Δεν το δέχομαι αυτό. Υπάρχει και παγκόσμια μια αύξηση των αγχωδών διαταραχών, του άγχους που λέει ο κόσμος.
1: Της κατάθλιψης.
0: Της κατάθλιψης, βεβαίως. Και αυτό είναι αποτέλεσμα πάρα πολλών παραγόντων. Κάποιοι, ξέρετε, θέλουν να τονίσουν μόνο την οικονομική κρίση. Κάποιοι άλλοι θέλουν να τονίσουν μόνο, αν θέλετε, τον κορονοϊό, τον COVID-19. Εγώ θα έλεγα το θέμα είναι πολυπαραγωγικό και πιο πολύπλοκο. Ζούμε σε μια κοινωνία που είναι πιο ατομική, πιο ατομοκεντρική. Η κοινωνία της αλληλεγγύης έχει χαθεί. Η κοινωνία των οραμάτων, να προχωράμε όλοι μαζί. Των προηγούμενων δεκαετιών. Αυτό έχει φύγει. Μπορείτε να αντιληφθείτε ότι ήμουνα φοιτητής στα χρόνια της δικτατορίας και το έζησα αυτό, όχι απλώς το έζησα, συμμετείχα. Και πραγματικά, ας ήταν και ψευδές, ήταν οράματα τα οποία μας έμειναν. Συναντιόμαστε έτσι και τελευταία από τα 50 χρόνια του Πολυτεχνείου.
1: Οπότε είναι περισσότερα τα περιστατικά στις μέρες μας σε σχέση με πριν από 30-40 χρόνια, ή απλώς, κύριε καθηγητά, μιλάμε περισσότερο?
0: Και τα δύο. Σωστή η παρατήρησή σας. Και τα δύο. Δηλαδή, θα σας πω το εξής. Το 79-80 ήμουν αγροτικός γιατρός στην περιοχή των Τρικάλων. Αγροτικός γιατρός εδώ μόνος μου. Ερχόντουσαν πάρα πολλοί κόσμοι. Εγώ δεν είμαι κακή εκπαίδευση. Ήμουν μόλις από το πανεπιστήμιο, κυρίως γυναίκες που αναφέρανε σωματικά προβλήματα. Με πονάει το κεφάλι μου, δεν μπορώ να αναπνεύσω, με πονάει το στομάχι μου κτλ. Η λέξη κατάθλιψη ή άγχος δεν υπήρχε στο λεξιλογιό της. Ερχόμενος στην Κρήτη, και αυτό πρέπει να πούμε ότι είναι πρόοδος και οφείλεται σε πάρα πολλά πράγματα, και αυτό που κάνουν τα πανεπιστήμια, αυτό που κάνουν οι δομές, αυτό που κάνετε εσείς σαν μέσα ενημέρωσης. Και πρέπει να σας πω, με μεγάλη χαρά το λέω αυτό, και αυτό είναι πρόοδος, για να τα βλέπουμε όλα μαύρα και γκρίζα. Είμαι στο τάδε χωριό, εδώ, όπως σας είπατε, γυρνάω τα χωριά της ενδοχώρας του Ηρακλείου, και μια κυρία 70-80 χρονών, ο κύριος μου λέει, γιατρέ, έχω κατάθλιψη. Αυτό είναι για μένα πρόοδος. Και ξέρω ότι είμαι ψυχίατρος. Τότε λέγανε ότι ήσουν νευρολόγος, νευροψυχίατρος. Δηλαδή, καλυπτόταν η ψυχιατρική κάπου το κάλυμα της νευρολογίας. Ενώ τώρα ξέρουν ότι είμαι ψυχίατρος. Άρα, συμβαίνουν λοιπόν και τα δύο. Και αύξηση αυτών των φαινομένων, αλλά και μιλάμε περισσότερο και έχει αυξηθεί και η ευκολία με την οποία οι άνθρωποι μας απευθύνονται. Και για να το επιβεβαιώσω αυτό, γιατί υπάρχουν και δεδομένα.
1: Μπαίνει στη ζωή μας και ο όρος μόδα πλέον.
0: Ναι. Αυτό δεν ξέρω αν είναι τόσο σωστό.
1: Δηλαδή,
0: καλό.
1: Πήγες εσύ σε ένα ψυχίατρο, έκανες ψυχανάλυση, θα μπω και εγώ στη διαδικασία, ναι, να το δοκιμάσω.
0: Εδώ είναι αυτό που λέει τη μόδα, αλλά πριν που θα έρθω σε αυτό. Αλλά όταν αρχίσαμε την κινητή μονάδα το 2013, ο κύριος στόχος μου ήταν οι άνθρωποι που ζουν στην επαρχία και έχουν σοβαρές ασθένειες να έχουν παρακολούθηση. Δεν είχαν πια παρακολούθηση. Βγαίνουν από το νοσοκομείο, αυτές οι ασθένειες χρειάζονται παρακολούθηση συνεχής. Δεν είναι μια κέξο, δεν είναι μια σκολικοειδία, δεν είναι μια αμαγδαλεκτομή. Δεν είναι μια φορά η υπέρταση που πας στο γιατρό μια φορά το χρόνο. Χρειάζεται τακτική. Γι' αυτό τη φτιάξαμε. Ο στόχος μας ήταν οι βαριά ασθένειες. Ψύχος, όπως το είπατε, πολική διαταραχή κτλ. Πρέπει να σας πω, κατακλειστήκαμε και ακόμη και τώρα αυτό συμβαίνει όλο και παραπάνω από ανθρώπους, θα έλεγα κυρίως γυναίκες, 80%, ηλικιωμένους ανθρώπους που νομίζουν ότι έχουν στίγμα, ότι δεν θέλουν να πάνε, που το κύριο τους πρόβλημα είναι άγχος και κατάθλιψη. 50%, δηλαδή οι μισοί μας ασθενείς έχουν αυτή τη διάγνωση, αυτό το πρόβλημα. Και αν σκεφτείτε ότι έχουμε δει αυτή τη στιγμή πάνω από 6-7.000 άτομα στα αυτά τα 13, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κάτι αυτό που είπατε. Δηλαδή και έχουμε αύξηση, αλλά έχουμε και ότι οι άνθρωποι πια πάνε πιο εύκολα στον ψυχίατρο. Τώρα για να μπούμε λίγο στη μόδα. Στην επιστήμη πολύ κατά της μόδας, ξέρετε, δεν μου αρέσει η μόδα. Η επιστήμη δεν πρέπει να είναι μοδάτικη. Αυτό λέμε πολλές φορές και ανακοινώσεις που γίνονται και ερευνητικές. Ο χρόνος θα δείξει ποιες από αυτές είχαν βάση γερή και κάποιες από αυτές ήταν αυτό που λέμε μόδα.
1: Υπάρχουν και αρκετοί σύμβουλοι ψυχικής υγείας, ναι, οι οποίοι, κύριε καθηγητά, είναι τελείως ανεδίκευτοι. Για να μην χρησιμοποιήσω, ναι, τον όρο επικίνδυνοι. Και εκεί νομίζω θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί άνθρωποι που όντως αντιμετωπίζουν προβλήματα, πηγαίνουν, απευθύνονται σε αυτούς τους ανθρώπους σε πολλές περιπτώσεις και μέσω τηλεδιασκέψεων, πληρώνουν, βάζουν το χέρι στην τσέπη και οι υπηρεσίες που δέχονται.
0: Κοιτάξτε, βάζετε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και χαίρομαι. Και χαίρομαι. Γιατί με έχει απασχολήσει και με απασχολεί. Εγώ πιστεύω η ψυχική υγεία είναι κάτι πολύ σοβαρό για να το κάνουν οι πάντες. Πρέπει να είναι άνθρωποι που είναι καλά εκπαιδευμένοι και ένα από τα πράγματα που πρώτα έβαλα σαν στόχο όταν ήρθα στην Ελλάδα, η εκπαίδευση. Άφησα λίγο την έρευνα παραπέρα. Ήθελα σοβαρότητα στην κλινική δουλειά και σοβαρότητα στην
1: υπάρχει
0: εκπαίδευση.
1: Υπάρχει ένα κενό όμως στο μέτωπο των ελεγκτικών μηχανισμών. Βέβαια. Δηλαδή πάει κάποιος στο τάδε πανεπιστήμιο, κάνει ένα εξάμηνο σεμινάριο, παίρνει μία πιστοποίηση, ένα πιστοποιητικό, το κρεμά στον τοίχο, προκειμένου να φαίνεται και στο Teams και στο Skype που θα πραγματοποιηθεί, και μετά μπαίνει σε μια διαδικασία να συμβουλεύει, να παροτρύνει, να κατευθύνει έναν άνθρωπο ο οποίος ψυχικά είναι ασθενής.
0: Ξέρετε, αυτούς τους τοίχους δεν μου αρέσουν καθόλου και τους θεωρώ ύποπτους, τους τοίχους με τα, όλα αυτά τα πιστοποιητικά. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι πραγματικό, θέλω να το ακούσουν. Βρήκα μια ψυχιατρική κλινική που είχε μέχρι 5 δικευμένους. Λέω, δεν μπορεί για να έχει εκπαίδευση των νεαρών γιατρών. Χρειάζεται μια κρίσιμη μάζα. Δεν γίνεται και μάλιστα κάποια στιγμή είχαμε μείνει με τρία. Και με τρία διακευόμενους. Και τότε συναδελφός κυρία Ψαραδάκη μας βοήθησε. Κάναμε μια εκπομπή εδώ, από αυτό το σταθμό, που διαμαρτυρόμασταν. Θυμάμαι ήταν τότε υπουργός ο κύριος Ξανθός. Και με κάλεσε, κύριε Βότσα, κύριε καθηγητά, λέει, θα μπορέσετε να προσελκύσετε. Βεβαίως, του λέω, τις θέσεις θέλουμε. Και τις κάνουμε τις 5-8 και τώρα είναι κάπου εκεί 8-9-10. Ξέρετε όμως ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι ενώ το παγνίδι είναι ειδικότητα ψυχιατρικής από το 1990-92 και για να μιλήσουμε τώρα για τις χώρες προηγμένες, και αυτά δεν είναι απίθανα πράγματα ή δύσκολα πράγματα. Στην Αμερική κάθε 4 χρόνια, ακόμη και το Harvard θα περάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ειδικευμένων της ψυχιατρικής, της χειρουργικής κτλ. Από ξενοχιστικό έλεγχο, αυτό που λέμε αξιολόγηση, που δυστυχώς στη χώρα μας έχει γίνει τόση σύγχυση, τόση σύγχυση και με στεναχωρεί. Και αυτοί δεν έρχονται εκεί για να κόψουν κεφάλια. Έρχονται να πούνε, να ακούσουν τους καθηγητές, να ακούσουν τους κεβόμενους, να ακούσουν τους φοιτητές και να πούνε.
1: Λάθη,
0: να εντοπίσουν λάθη.
1: Και σου λένε, και να προχωρήσουν.
0: Βρήκαμε, θυμάμαι μια φορά, βρήκαμε 20 προβλήματα. Την επόμενη φορά που θα ξανάρθουμε, θέλω να μας πει τι θα κάνετε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σου βάλω το μαχαίρι. Ξέρετε πότε έχει γίνει αυτό στην Ελλάδα? Ποτέ. Και το λέω αυτό, ποτέ. Τι έρχεται, ξαφνικά έρχεται ένα γράμμα από το Υπουργείο, πέστε μας τι κάνετε, πέστε μας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Φτιάχνεις ένα χαρτί, το στέλνεις, καμία απάντηση, κανένα feedback.
1: Απλά για να υποθεί ότι έχεις σταλεί κάτι.
0: Ναι. Αυτό λοιπόν, ναι. Και τώρα να πάμε στο επόμενο, αυτό που είπατε, πώς το λέμε. Εδώ υπάρχει, ξέρετε, μια μεγάλη σύγχυση. Μιλάνε όλοι για ψυχανάλυση. Μα δεν είναι έτσι. Πια τα πράγματα έχουν γίνει και στον τομέα της ψυχοθεραπείας επιστημονικά, με αποδείξεις. Τίποτα δεν είναι. Το είπε ο σοφός Φρόιντ, ο σοφός τάδε καθηγητής κτλ. Μας είπανε μεγάλες αλήθειες, αλλά κάποια πράγματα δεν στέκουν στην πορεία. Το βρήκαμε αυτό. Γιατί η επιστήμη δεν είναι ιερατείο, δεν είναι θρησκεία. Είναι να αποδεικνύουμε κάτι. Και έτσι λοιπόν ακούτε αυτό το πράγμα που λέτε. Πήγα στον τάδε για ψυχανάλυση. Τι εννοεί ο καθένας είναι
1: τελείως
0: φανταστεί. Άλλος λέει πήγα σε σύμβουλο ψυχικής υγείας. Εκεί πραγματικά το πράγμα έχει ξεχυλώσει και θα έλεγα πως είναι και επικίνδυνο. Αλλά για να πω και τα του οίκου μας. Ξέρετε, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τη Σχολή Ψυχολογίας, κάθε φρόγονο βγαίνουν πάντων περίπου 100 παιδιά, 100 ψυχολόγοι, μετά από 4 χρόνια. Και παίρνουν ένα δίπλωμα και ταυτόχρονα παίρνουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Και ξέρετε ποια είναι η εμπειρία τους με τον ασθενή. Όχι με το βιβλίο, όχι με το εργαστήριο, όχι με το ποντίκι και το εργαστήριο. Αυτό δεν σε κάνει ικανό να αντιμετωπίσεις αυτόν που θα σου εμπιστευτεί τα άδειλα της ψυχής
1: του. Κλινική εμπειρία υπάρχει στους αποφύτους?
0: Πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Και αυτό ήταν που μας ανάγκασε και ανάγκασε και εμένα προσωπικά με συνεργάτες μου από εδώ από την Κρήτη και από την Αθήνα να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ψυχοθεραπείας. Άρα εδώ πραγματικά υπάρχει ένα θέμα. Και οφείλουμε Εγώ σαν ακαδημαϊκός, επειδή μου λέτε, και το προσφέρω αν θέλετε μέσα στην εκπομπή.

0: με την ευκαιρία που μου δίνεται, να πω ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Γιατί αυτό είναι επικίνδυνο, έτσι. Εσείς πάτε και ακούτε, επειδή λέτε ψυχία, το πρόβλημα ψυχία του είναι για τα βαριά, θα πάω στον ψυχολόγο. Αυτό είναι της μόδας. Πολλές φορές μου λένε, εγώ γιατρέ, λέει, δεν θέλω ψυχία, εγώ θέλω ψυχολόγο. Πού το κατάλαβες, ρε παιδί μου, ας πούμε, τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Ή κάποιος άλλος θα μου πει, εγώ θέλω σύμβουλο ψυχικής υγείας. Και μπορεί το background αυτού του συμβούλου ψυχικής υγείας να είναι φιλόλογος. Να είναι πολιτικός μηχανικός.
1: Ανοίγουμε ένα θέμα που θέλει μια ξεχωριστή εκπομπή. Είναι μια θεματική που θέλει ανάλυση, μια ξεχωριστή
0: εκπομπή.
1: Ξέρετε,
0: στενοχωρώ τώρα κάποιους ανθρώπους, αλλά έχω μάθει να λέω αυτό που πιστεύω ότι είναι αλήθεια.
1: Πριν
0: και
1: πάμε...
0: σε αυτή τη φάση της ζωής μου,
1: ναι,
0: πάντα το έκανα. Αλλά ακόμη τώρα θέλω μερικά πράγματα να τα λέω και να τα λέω ξεκάθαρα.
1: Θέλω λίγο πριν
0: αυτό
1: πάμε...
0: που θίξατε, εσείς το θίξατε και μπράβο σας, και δεν το έβαλα εγώ. Είναι σπουδαίο θέμα. Δεν θέλει εκατομμύρια, δεν θέλει δισεκατομμύρια. Θέλει μια βούληση που θα λένε, ας πούμε, να σας πω ένα απλό παράδειγμα, μια και μιλάμε για Αμερική. Στην Αμερική ένας ψυχολόγος για να μπορέσει να δει ανεξάρτητα μόνος του ή μόνη του ασθενή πρέπει να περάσει 10-12 χρόνια εκπαίδευσης με εποπτεία κτλ. Εδώ σε παιδιά μετά από 4 χρόνια, και βέβαια ευτυχώς τα περισσότερα παιδιά το καταλαβαίνουν.
1: Δεν είναι ιδεάλ ασκήσεως μέσα στην πρώτη μέρα,
0: ναι,
1: σε μια εβδομάδα.
0: Αυτό καταλαβαίνετε είναι απαράδεκτο.
1: Πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω λίγο να ανοίξουμε τη θεματική της Κρήτης με φόντο και την ψυχική υγεία των Κρητικών. Η Κρήτη έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Έχει έντονη οικογένεια, παράδοση, δεσμούς μεταξύ των μελών μιας οικογένειας. Και θέλω να σας ρωτήσω, είναι προστατευτικοί ή πιεστικοί παράγοντες στο μέτωπο της ψυχικής υγείας των Κρητικών?
0: Μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που με έχει απασχολήσει και η απάντηση είναι διτή. Η οικογένεια, μεγάλη οικογένεια, μας έχει σώσει σε στιγμές κρίσης, όπως είναι η οικονομική κρίση. Που τα παιδιά, αντί να μείνουν στο δρόμο, άστεγοι, άφραγκοι, ανεργοί ήτανε, έτρεξε η οικογένεια να τους υποστηρίξει. Το ίδιο έγινε και με το COVID και με την επιδημία του COVID. Εκεί η οικογένεια βοηθάει. Όταν όμως αυτή η μεγάλη οικογένεια θέλει να τα λύσει όλα μόνη της, χαρακτηριστικό παράδειγμα ο σασμός, ξέρετε, η κοινωνία μας είναι πια είναι αρκετά πιο πολύπλοκη και σε θέματα ψυχικής υγείας, εάν κάτι πρέπει να γίνεται, να ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα όπου να το περικλείσουμε, να το κλείσουμε μέσα στα όρια της πυρηνικής, της μεγαλύτερης οικογένειας και να αναζητήσουμε, αν θέλετε, την επιστημονική βοήθεια. Και αυτό το πρόβλημα, θα έλεγα, μπορεί να πάει στην Ελλάδα, αλλά στην Κρήτη είναι ακόμη πιο έντονο και έχει ακόμη πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
1: Υπάρχει, ξέρετε, ακόμα όμως το ταμπού τι θα πει ο κόσμος. Και εκεί ο επαγγελματίας, ο επιστήμονας, ο ερευνητής τι απαντά? Πώς το διαχειρίζεται?
0: Κοιτάξτε, αυτό ήταν και ένας λόγος που είναι ανάγκη οι κοινοτικές δομές, οι εξωνοσοκομιακές δομές. Αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που έκανα τότε μόνος μου με έναν ειδικευόμενο να αρχίσουμε το 2013, τότε που όλα γκρεμιζόντουσαν, όλοι ήμασταν απελπισμένοι. Λέω, εντάξει, καλή, αν πρέπει να κάνω και κάτι. Και φτιάξαμε μαζί, δημιουργήσαμε την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας, που πια το έργο της αναγνωρίζεται από όλους. Έτσι, και από τη σημερινή κυβέρνηση και από το πρόσφατο παράδειγμα, ας πούμε, των Βοριζίων, ήταν η πρώτη που βρεθήκαμε εκεί. Και
1: οπότε
0: αυτό
1: έχει
0: μας
1: ατονίσει λίγο αυτή η πρόταση, τι θα πει ο κόσμος, καθώς οι άνθρωποι στην ενδοχώρα, αυτό μας λέτε, σας βλέπουν καθημερινά μπροστά τους.
0: Παρόλα αυτά,
1: έχετε γίνει ένα με την κοινωνία και τα προβλήματα.
0: Αυτό βοηθάει. Και βοηθάει οι δομές να είναι σταθερές, ναι, να μην έχουμε τα πάνω κάτω, σήμερα χρηματοδότηση, όχι. Νομίζω έχουμε μπει σε μια εποχή σταθερότητας και αυτό εμένα με ευχαριστεί.
1: Είναι η δύναμη της συνήθειας ή η αυτογνωσία?
0: Το να μπορείς να επισκεφθείς το ψυχίατρο.
1: Και να κατανοήσεις ότι έχεις ναι, κάποιο πρόβλημα και δεν τρέπεσαι, δεν φοβάσαι, ναι, δεν διστάζεις.
0: Είναι μια γενικότερη...
1: Να το παραδεχτείς και να, ναι, το μάθει και ο περίγυρός.
0: Είναι μια γενικότερη αλλαγή που πολλοί παράγοντες έχουν παίξει ρόλο. Το είπαμε αυτό προηγουμένως. Η επιμόρφωση, η πληροφορία. Ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή πληροφορίας. Όλα τα βλέπουμε μια φορά, πολλή πληροφορία, αλλά κάποιες πληροφορίες είναι αρκετά βοηθητικές.
1: Ο άντρας στην Κρήτη ζητά πλέον βοήθεια ή το θεωρεί αδυναμία? Και αναφέρομαι στον ανδρικό, έτσι, πληθυσμό, κυρίως της ενδοχώρας, σε κλειστές, ναι, κοινωνίες. Υπήρχε ποτέ περίπτωση άντρας στα Βορίζια, στα Ζωνιανά, φέρω παράδειγμα, ναι, να μην στιγματίσω και να μην έτσι επικεντρωθώ, ναι, σε συγκεκριμένες περιοχές, να ζητήσει ποτέ βοήθεια?

0: Υπάρχει αυτή η περίπτωση.
1: Ναι, επειδή δεν θέλω να τέτοιο, αλλά επειδή πηγαίνουμε σε 7 κέντρα υγείας, Μύρες, Χάρακα, Χερσόνησο, Αρκαλοχώρη, προχθές ήμασταν εκεί, ακόμη και Αρχάνες. Ναι, έχουμε άντρες, αλλά η πλειοψηφία είναι γυναίκες. Είναι 80 με 20.
0: Που έρχονται σε εσάς για τους άντρες τους.

0: εκθρηστικό.
1: Η μοναξιά αφήνει αποτύπωμα στην ψυχική υγεία και αναφέρομαι σε απομακρυσμένες περιοχές, μεταξύ αυτών και της Κρήτης.
0: Βεβαιότατα. Ένα πράγμα που με εξέπληξε και δεν το περίμενα, γι' αυτό ξέρετε, ένα πράγμα είναι το βιβλίο, η έρευνα, το εργαστήριο, το σπουδαστήριο. Ένα άλλο πράγμα πραγματικότητα. Και ό,τι έχω μάθει και ό,τι έχω κάνει ερευνητικά στη ζωή μου, με βοήθησαν οι ασθενείς μου. Πραγματικά, επειδή ήρθαν, ξέρετε, με την ιδέα ότι η μοναξιά έχει η Αμερική. Που πραγματικά καμιά φορά δεν ξέρει το γείτονά σου. Ε. Θυμάμαι, έγινε το September 11, κάτι και στη Σεπτεμβρίου, και τότε βγήκαν κάποιοι να μάθουν τους γειτονές. Βέβαια, το λέγανε για να δούμε ποιοι είναι οι τρομοκράτες. Αλλά πραγματικά η γειτονιά έχει χαθεί. Οπότε, έχοντας ζήσει πολλά χρόνια στην Ελλάδα, μας έφυγε στα 30 μου, αλλά την ήξερα καλά την Ελλάδα, με περιέργησε όταν συνάντησα το θέμα της μοναξιάς. Και πιστεύω ότι το θέμα της μοναξιάς είναι αρκετά μεγάλο και ειδικά στην ενδοχώρα είναι αρκετά μεγαλύτερο. Ένα 35-40% των ασθενών που βλέπουμε, κυρίως γυναίκες, αυτός είναι ένας σημαντικός παράγων. Και είναι, δεν είναι ένας μόνο παράγον, είναι πολλοί παράγοντες. Μπορεί να είναι εσωτερικοί παράγοντες, μπορεί να είναι και εξωτερικοί παράγοντες. Π.χ. μένει στο χωριό, που λέμε ότι όλοι είναι μια οικογένεια. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι πια έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Τα παιδιά έχουν φύγει, μένουν οι δύο γονείς, τα κουτσοκαταφέρνουν και κάποια στιγμή χάνεται ο ένας από τους δύο, ο άντρας πιο μπροστά από τις γυναίκες.
1: Με αποτέλεσμα.
0: Με αποτέλεσμα να έχουμε γυναίκες οι οποίες να ζουν στο τάδε χωριό και για να δούνε το γιατρό τους, σας λένε, όχι να βγουν βόλτα, όχι για να ψωνίζει για τα Χριστούγεννα τα αγκόνια τους, πρέπει να υποχρεωθούν στην ύφη, στο γαμπρό, στο γιο, στην κόρη που έχουν και αυτές τις δουλειές, έτσι δεν είναι. Και μου λένε, θέλω να σας ξαναδώ πιο συχνά. Γιατρέ, δεν γίνεται, λέει, δεν μπορώ. Και μου αναφέρω αυτό το πράγμα, ότι ξέρετε, και τους λέω, μου λένε, γιατρέ, έχω μοναξιά. Και εκεί βέβαια απαντάω, ξέρετε, τα φάρμακα που σας δίνω βοηθάνε την κατάθλιψη. Αλλά δεν έχω κανένα φάρμακο για μοναξιά. Και εδώ αυτό το πρόβλημα για να λυθεί, να αντιμετωπιστεί μάλλον, και μάλιστα έχουμε προτείνει στην περιφέρεια να το μελετήσουμε αυτό σε βάθος, εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες, αστική περιοχή κτλ. Θα πρέπει να το βάλουν όλοι αυτό το πράγμα σαν θέμα. Και η γενική κυβέρνηση και ας πούμε η κεντρική διοίκηση, ναι, αλλά και η αυτοδιοίκηση. Δηλαδή είπα σε κάποιον δήμαρχο, να φέρουμε τις generic που λένε. Τι λέω, κύριε Δήμαρχε, νομίζω θα βοηθούσε εάν υπήρχε διαδημοτική συγκοινωνία, ώστε να μπορεί να περάσει αυτά τα χωριά που είναι 300, 500, 200 άνθρωποι, να τους πάρει το πρωί, να κατέβουν στην Κωμόπολη, να δουν το γιατρό τους, να κάνουν τα ψώνια τους, γιατί να μην πίνουν και ένα καφέ, ας πούμε, κτλ.
1: Και τι απάντηση πήρατε?
0: Η απάντηση είναι, τι λέτε κύριε Γκότσα, δεν υπάρχουν χρήματα γι' αυτό. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν χρήματα. Γιατί το μελέτησα, μάλιστα κάποια κοινωνική λειτουργός από την Αθήνα μου είπε, τι λέτε κύριε Γκότσα, εδώ υπάρχει διαδημοτική συγκοινωνία στο Χολαργό, ας πούμε, στην Αθήνα. Ναι. Και εντάξει, ξέρετε, ο Χολαργός δεν είναι, υπάρχουν χίλια τρόποι, ταξί, ιδιωτικά. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, πάνω από το 60, έχουν ένα φοβερό θέμα. Δεν οδηγούν. Οπότε και να μπορούσαν να είχαν ένα αυτοκίνητο, χωρίς δίπλωμα.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν
1: μάλιστα
0: γίνεται.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας, να πάρουμε μία ανάσα και να επιστρέψουμε εδώ στην τηλεόραση Κρήτη.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσο

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην εκπομπή απευθείας. Σημερινός μας καλεσμένος, ο ομότιμος καθηγητής ψυχιατρικής, ο κύριος Αλέξανδρος Βγόντζας. Προτείνω, κύριε καθηγητέ, να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε στο πρώτο μέρος. Να μην φύγουμε από τα όρια της Κρήτης. Ακόμα μία ιδιαιτερότητα στο νησί, που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αγνοήσουμε, αλλά και εμείς οι δημοσιογράφοι, μέσα από συνεχή ρεπορτάζ, να μην ξεχνάμε το θέμα της παράνομης οπλοκρισίας και οπλοκατοχής, αλλά και νομίζω και οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας θα πρέπει να στρέψουν το βλέμμα σε αυτές τις κοινωνίες, στις οποίες βέβαια έχει έτσι διωγγωθεί τις τελευταίες δεκαετίες αυτό το φαινόμενο. Η οπλοκρισία και η οπλοκατοχή είναι ένα φαινόμενο βαθιά ριζωμένο στην ενδοχώρα της Κρήτης, μεταξύ άλλων, και θέλω να σας ρωτήσω πότε η παράδοση, καθώς το έχουμε ακούσει και αυτό, ότι είναι στην παράδοση της Κρήτης το όπλο και το πιστόλι, πάβει να είναι ταυτότητα και μετατρέπεται σε έναν πολύ επικίνδυνο παράγοντα.
1: Κοιτάξτε, εδώ θα μου επιτρέψετε να πάω στην μεγάλη χώρα πέραν του Ατλαντικού, να αρχίσουμε από εκεί.
0: Και επικίνδυνος παράγοντας, για να βοηθήσω λίγο τη συζήτηση, κυρίως και για την ψυχική υγεία του καθενός και της καθεμίας.
1: Γι' αυτό άρχισα από εκεί, για να έρθουμε εδώ. Αλλά επιτρέψτε μου, μια φορά οι συγκρίσεις ωφελούν. Ξέρετε, με βάση το Σύνταγμα της Αμερικής, αλλά το 1779, δεν θυμάμαι πότε ήταν, ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να οπλοφορεί. Αυτό όμως ήταν το 16ο, 17ο αιώνα. Στο 21ο αιώνα, το δικαίωμα εγώ να μπορώ να πάρω και να πάρω ένα όπλο σαν να αγοράζω ένα δώρο, ένα πουκάμισο κτλ. Έχει ολέθρια αποτελέσματα. Δεν το βλέπετε που κάποιος μπαίνει σε σχολείο, σκοτώνει παιδιά και μετά λένε θα βάλουμε μεταλλικούς, detector και όλα αυτά τα πράγματα, αστυνομίες κτλ.
0: Αναφέρεσαι
1: στην Αμερική.
0: Αμερική. Εντάξει, βλέπουμε και βλέπετε περιστατικά εκεί, βέβαια, με ενστόλους οι οποίοι χρησιμοποιούν
1: σωστά,
0: το όπλο, ναι, και έχουν και το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσουν,
1: σωστά,
0: μέσα σε ένα πλαίσιο βέβαια συγκεκριμένο.
1: Σωστά. Αλλά να μείνω λίγο από τη μεριά των πολιτών, γιατί το άλλο είναι πολύ πιο ξεκάθαρο. Και λένε λοιπόν, υπάρχει μια βαθιά παράδοση, αφού το λέει το Σύνταγμα και αλίμονο, και βέβαια υπάρχουν και τα συμφέροντα των εταιριών και όλα αυτά τα πράγματα. Και τόσες κυβερνήσεις έχουν περάσει και δημοκρατικοί πρόεδροι και όλα αυτά τα
0: και
1: πράγματα.
0: Δεν έχουν μπορέσει.
1: Και δεν έχει αλλάξει.
0: Τίποτα.
1: Για να σας δείξω πόσο βαθιά ποτισμένο είναι. Και επειδή έχω και φίλους Ελληνοαμερικάνους και τα λοιπά, οι οποίοι έχουν όπλα, πάνε για κυνήγι, και προσπαθώ πολλές φορές να καταλάβω γιατί πρέπει στην Αμερική τα όπλα να κυκλοφορούν ελεύθερα. Η Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία θεωρεί ότι η οπλοχρησία είναι σημαντικός παράγων στη βία. Έτσι, η οπλοχρησία συμβάλλει, γιατί λένε κάποιοι...
0: Στην εξάλληψη της βίας.
1: Όχι,
0: ή στη διόγκωση του φαινομένου.
1: Στη διόγκωση. Στα φαινόμενα της βίας. Είναι παράγον...
0: Είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο.
1: Όχι, ξέρετε τι λένε κάποιοι. Είναι αστείο το επιχείρημα, αλλά πρέπει να σας το πω. Είναι πολύ διαδεδομένο στην Αμερική. Λέει, δεν σκοτώνει τα όπλα, ο άνθρωπος σκοτώνει. Τι ωραία, τι καλά. Ναι, αλλά εγώ αν τσακωθώ μαζί σας, μπορεί να βριστούμε και τα λοιπά. Αλλά έχω και ένα όπλο και είμαι λίγο ξύθιμος και λίγο κριτική προσωπικότητα και ξέρετε να σας αφαιρέσω τη ζωή. Έτσι στο πει και φύ. Έτσι δεν είναι. Βλέπετε λοιπόν, ας δούμε τώρα εδώ. Γιατί ανέφερα την Αμερική, διότι...
0: Μιλήσατε όμως για παράδοση της Αμερικής.
1: Σωστά.
0: Και εγώ για παράδοση της Κρήτης.
1: Ακριβώς. Εκεί δεν θέλω να έρθω. Έχω την εντύπωση, παρόλο που βέβαια δεν χρειάζεται να σας πω, θα ήταν νομίζω κοινοτυπία, ότι είμαι κατά της κατοχής όπλων. Δεν έχω όπλο, ότι προτίθεμαι να πάρω. Και στα χωριά εκεί που τριγυρνάμε, έρχονται άνθρωποι, ξέρετε, μου ζητάνε, γιατί χρειάζεται για να πάρεις όπλο, τουλάχιστον νόμιμα, πρέπει να έχεις από την αστυνομία χαρτί από ψυχίατρο και από παθολόγο, έτσι δεν είναι. Και το ψάχνουμε καλά και δυσκολευόμαστε για αυτό το πράγμα. Και βλέπω ότι στην Κρήτη υπάρχει αυτή η παράδοση. Και εκεί βέβαια που έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αισθάνομαι λίγο πιο ήσυχος. Εκεί που τα όπλα κυκλοφορούν χωρίς αυτήν την νόμιμη διαδικασία, καταλαβαίνετε, η ανησυχία είναι πολύ μεγαλύτερη.
0: Τι σημαίνει ψυχιατρικά ένα όπλο στο σπίτι?
1: Δεν θέλω να το ψυχιατρικοποιήσω. Αυτό που ξέρω είναι ότι στη σημερινή εποχή δεν χρειάζεται να οπλοφορούμε. Αυτό βέβαια που ακούω και άκουσα, ότι σε 4 μήνες θα παραδοθούν όλα τα όπλα, πρέπει να σας πω, δεν είμαι τόσο αισιόδοξος εξαιτίας αυτής της παράδοσης. Θα χρειαστούν πολλές προσπάθειες.
0: Νομίζω δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία παράδοση σε αστυνομικό τμήμα
1: το είπατε.
0: Της Κρήτης.
1: Ναι, και άκουσα προχθές τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον κύριο Ψοχοίδη, να λέει κριτική σε 4 μήνες θα παραδώσουν τα όπλα τους. Ακούγεται πολύ καλό. Αλλά αν μου επέτρεπε ο κύριος Υπουργός να συμβουλέψω ότι είναι λίγο... αισθάνομαι ότι δεν είναι μες στην πραγματικότητα αυτό.
0: Έχει συνδεθεί όμως ο όρος ανδρισμός με όπλο στην Κρήτη.
1: Αυτό είναι...
0: Και πώς μπορεί ένας άνδρας ο οποίος έχει γαλουχηθεί στην χώρα της Κρήτης με αυτό το ιδανικό να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Έτσι.
0: Και ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό, το κύριο πλεονέκτημα που πλέον αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος σε περισσότερες περιπτώσεις ίσως να μην έχει τελειώσει ούτε το γυμνάσιο, να προτάξει ένα χαρακτηριστικό και ένα πλεονέκτημά του. Πού να βρει πλεονεκτήματα στα 30, 35, 40.
1: Ναι. Κοιτάξτε, επειδή αναφέρατε και το χωριό των Βοριζίων, δεν θα λειτουργήσει η ψυχιατρική αυτό το
0: παράδειγμα
1: θέμα.
0: Με αφορμή ναι, και το φωνικό ναι, ναι. Πριν από περίπου 2 μήνες.
1: Απλώς όμως είπα, ήθελα να πω έτσι, ότι από την πρώτη στιγμή, με συνεργασία με την ΥΠΕ, την υγειονομική περιφέρεια, την 7η υγειονομική περιφέρεια, στήσαμε ιατρείο, προστρέξαμε, επισκεφθήκαμε το χωριό, ήμασταν πρώτοι. Και γιατί ήμασταν πρώτοι, για να είμαστε πρώτοι, αλλά γιατί έχουμε ζυμωθεί εκεί με τον κόσμο, έχουμε εκεί ανθρώπους που παρακολουθούμε, έχουμε εκεί ανθρώπους που μας έχουν ζητήσει τη βοήθεια. Προστρέξαμε και ακόμη ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, όχι το θέμα της απλοχρησίας, αυτό μας ξεπερνάει.
0: Το θέμα της επόμενης μέρας.
1: Όχι, θα το κάνω πολύ πιο συγκεκριμένο. Το θέμα των παιδιών. Το θέμα των παιδιών. Γιατί τα παιδιά πρέπει να επανέλθουν σε μια κανονικότητα. Τα παιδιά...
0: Υπήρχε, προϋπήρχε κανονικότητα για να επανέλθουν σε κανονικότητα.
1: Πηγαίναν στο σχολείο, να σου το πω απλά. Τώρα πάνε παιδιά που δεν πάνε στο σχολείο. Και το σχολείο είναι μεγάλο πράγμα, είναι σπουδαίο πράγμα. Μετά την οικογένεια είναι ο δεύτερος μεγάλο φυτώριο της κοινωνικότητάς μας που διαμορφωνόμαστε σαν άνθρωποι, σαν χαρακτήρες, σαν ιδέες. Έτσι δεν είναι. Παλιά έχει θεωρηθεί ότι είναι και το σχολείο είναι επιβολή ιδεολογική. Εντάξει και αυτό, αλλά κατά ψέματα, νομίζω αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν πρέπει να φοβόμαστε κάτι τέτοιο. Το σχολείο είναι κάτι πολύ θετικό. Εμείς λοιπόν θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτά τα τραυματισμένα παιδιά και να τα βοηθήσουμε όχι μόνοι μας, με την διεύθυνση την εκπαιδευτική, τον κύριο Μπελαδάκη και όποιους άλλους. Και μάλιστα, αν θυμάστε, επειδή μερικά πράγματα γίνονται έτσι με έναν τρόπο έτσι πολύ εντυπωσιακό, είχε έρθει υπουργός, έφερε ανθρώπους από την Αθήνα. Οι άνθρωποι της Αθήνας είπανε, μια χαρά κύριε Γκώτα, τα ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς τα θέματα αυτά από ότι εμείς ήρθαν είδαν και απείλθαν. Γιατί βλέπετε πολλές φορές πως υπάρχει και ένας εντυπωσιασμός. Και εμένα, επειδή είπατε για τη μόδα, δύο πράγματα δεν μπορώ σε αυτή τη χώρα. Τον εντυπωσιασμό, τα μεγάλα λόγια και τη μόδα. Όταν τα βλέπουμε αυτά μακριά, εγώ προσωπικά μακριά. Βέβαια τότε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας σε ένα διαδικτυακό meeting μας απέδωσε τα εύσημα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι. Έχουμε να κάνουμε ένα πολύπλοκο πρόβλημα, δεν είναι καθόλου απλό. Πρέπει όλοι να σκύψουν πάνω σε αυτό, ενεργά όμως, ξέρετε. Όχι τη μία στιγμή να λέμε το ένα και όταν κλείνουμε τις κάμερες και τις πόρτες να λέμε δεν γίνεται τίποτα. Δεν μ' αρέσει αυτά ή το όλον ή το μηδέν, έτσι δεν είναι. Εδώ χρειάζονται συστηματικά βήματα και θυμάμαι τότε είχαν έρθει πολλοί δημοσιογράφοι και με είχαν βρει και λέω κοιτάξτε, το θέμα αυτών των χωριών που έχουν αυτό το πρόβλημα δεν θα λυθεί σήμερα. Όταν κλείσουν τα φώτα, θέλω, λέω, ελάτε μετά από ένα χρόνο να μας πείτε τι έχει γίνει. Και να ρωτήσετε και εμάς, να ρωτήσετε και τους διευθυντές των σχολείων, να ρωτήσετε και τους διευθυντές των σχολείων.
0: Κάτι θα γίνει, πιστεύετε.
1: Το δήμαρχο και όλο αυτό. Γιατί με βάζετε να λέω πάντα αρνητικά πράγματα. Εγώ επιθυμώ να γίνει. Και θα κάνω τα πάντα για να γίνει.
0: Το φωνικό
1: αλλά,
0: και η
1: βεντέτα. Εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω στον Δήμαρχο να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα σοβαρά. Γιατί αυτή η κοινότητα έχει και κάποιο πρόεδρο. Αυτή η κοινότητα έχει κάποιον ιερέα. Αυτή η κοινότητα έχει κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, σοφοί γέροντες. Όλοι αυτοί πρέπει να εμπλακούν. Και όχι με μια δήλωση από τηλεόραση, με μια συνεχή επαφή. Μόνο έτσι θα λυθεί. Δηλαδή. Και σας το είπα προηγουμένως, το να πούμε σε 4 μήνες οι κριτικοί έχουν παραδώσει τα όπλα.
0: Είναι τελείως ουτοπικό.
1: Το είπατε.
0: Έγκλημα και βεντέτα, φωνικό και βεντέτα, είναι απλώς εγκληματικές πράξεις.
1: Κοιτάξτε, εδώ νομίζω μίλησαν άνθρωποι πιο καταλληλότερα από
0: μένα. Είναι κοινωνικό φαινόμενο, είναι ψυχικό φαινόμενο, για να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο.
1: Θα σας πω. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι βεντέτα. Είμαστε στα όρια του εγκλήματος και νομίζω το έχουν πει άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκληματολόγοι, κοινωνιολόγοι κτλ. Άρα εδώ δεν έχουμε βεντέτα. Μπορεί να εμφανίζεται σαν διαφορές δύο οικογενειών, ή τριών οικογενειών, τέσσερων οικογενειών, αλλά δεν είναι βεντέτα. Δηλαδή, μην τα πάμε όλα στην παράδοση. Νομίζω η Κρήτη με τα όσα καλά έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια και λένε πολλές φορές και αυτοδιοικητικοί, μα να μην στοχοποιούμε να δείχνουμε τα καλά της Κρήτης. Ναι, υπάρχουν τα καλά της Κρήτης, τα πολύ καλά. Τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, η πρόοδός της κτλ. Αλλά υπάρχουν και μερικά σημεία τα οποία δεν είναι τόσο καλά. Αν θέλουμε να διορθώσουμε κάτι, πρέπει να το δεχτούμε. Και πρέπει να δεχτούμε ότι αυτό το θέμα που θίξαμε με προχρησία, τα σχετικά απομονωμένα χωριά κτλ. Δεν είναι αφορά ένα μόνο χωριό, αφορά αρκετά μέρη. Αφορά αρκετά μέρη της Κρήτης. Και αν αυτό το κατανοήσουμε, αν αυτό το δεχτούμε, τότε θα αρχίσουμε να το συζητάμε συστηματικά, να βάζουμε στόχους, να δούμε τι καταφέρνουμε κάθε 3 μήνες, κάθε 6 μήνες, κάθε χρόνο. Αλλιώς, πομφόλυγες.
0: Να ανοίξουμε λίγο το θέμα των αυτοκτονιών και αν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο Κρήτης.
1: Mm-hmm. Θυμάστε πώς αρχίσαμε την κουβέντα μας, ότι τον Ιούνιο του 2009 είχαμε 2 σοβαρές απόπειρες. Επειδή μπαίνει η οικονομική κρίση και η αυτοκτονία είναι ένα μεγάλο θέμα, θα το θυμάστε φαντάζομαι, σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε τη δραματική αυτοκτονία κάποιος στην πλατεία Συντάγματος, θα την έλεγα έτσι με τρόπο τραγικό.
0: Προϋπήρχαν όμως αυτοκτονίες και περιστατικά.
1: Βεβαίως. Θυμάμαι τότε οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια ήταν κάθε μέρα στο σπίτι μου, στο δρόμο, στο γραφείο μου κτλ. Και με ρωτούσαν αν έχουμε δραματική αύξηση αυτοκτονιών. Λέω, αυτό δεν το ξέρω, θα το ψάξω. Κύριε Παναγιωτόπουλε, το ψάξαμε αυτό το θέμα και έχουμε δημοσιεύσει αυτό και μάλιστα και πρόσφατα το παρουσίασε σε ένα συνέδριο των κινητών μονάδων στις ΣΕΡΕΣ. Η Κρήτη, με δεδομένα, επιστημονικά δεδομένα, από το εργαστήριο ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μια βάση δεδομένων που τον είχε φτιάξει και ακόμη συνεχίζεται από τον αείμνηστο καθηγητή, τον Μανώλη τη Μιχάλα Δημητράκη. Και από το 1999 μέχρι και σήμερα έχουμε δεδομένα για 25 χρόνια. Και μπορούμε να τα συγκρίνουμε με την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Τι δείχνουν?
1: Τι δείχνουνε? Η Κρήτη εδώ έχει μια θλιβερή πρωτιά. Έχουμε διορθωμένο αυτό ένα 100.000 κατοίκων, έχουμε διπλάσιο αριθμό αυτοκτονιών από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό μιλάμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, για 25 χρόνια. Δεν μιλάμε μόνο για την οικονομική κρίση, δεν μιλάμε για το COVID.
0: Ωραία, πάμε λίγο που οφείλεται. Έχετε αυτό το δεδομένο. Αυτό ναι. Το δεδομένο δείχνει μία αύξηση σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Πού οφείλεται?
1: Μου βάζετε ένα δύσκολο ερώτημα, αλλά θα απαντήσω λίγο στις επικρατούσες απόψεις. Το ένα ήταν η οικονομική κρίση. Δεν βρήκαμε συσχέτιση. Με εξαίρεση μέσης ηλικίας άνδρες. Εκεί είχαμε μία αύξηση. Με αντίστοιχη βέβαια μείωση στις γυναίκες. Ξέρετε, οι άνδρες, επειδή το επάγγελμα να δώσουμε τα πάντα στην οικογένειά μας, το ψωμί και το βούτυρο, το bread and butter, όταν ας πούμε χάνεις τη δουλειά σου και είσαι 45-50.
0: Η ψυχολογική επιβάρυνση είναι πιο έντονη.
1: Πιο έντονη. Η γυναίκα είναι λίγο πιο πρακτική, πιο βιολογική, να προστατεύσει την οικογένεια.
0: Πέρα από αυτό το χωρίο λοιπόν δεν βρήκατε κάποιο άλλο συσχετισμό.
1: Το ψάξαμε και για το COVID-19. Ούτε εκεί βρήκαμε. Ενώ ξέρετε, γινόταν που με το lockdown θα δέρνουμε ένα στον άλλο.
0: Πιεστήκαν περισσότερο. Οπότε πού καταλήγουν?
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό το θέμα θέλει ψάξιμο μεγάλο, να ψάξουμε παράγοντες γενετικούς, να ψάξουμε παράγοντες περιβαλλοντιακούς.
0: Προδιάθεση λοιπόν.
1: Προδιάθεση βεβαίως. Να ψάξουμε να γίνουν σωστές επιδημιολογικές μελέτες για τις σοβαρές ψυχικές νόσους. Γιατί πολλές φορές είπαμε, ενώ έχουν ξεπεραστεί μερικά πράγματα, σοβαρές ψυχικές νόσους ακόμα είμαστε πίσω. Να σας πω έτσι τώρα ένα νούμερο, το οποίο όμως σχετίζεται με αυτό που λέμε. Κοιτάξαμε τα τελευταία χρόνια τις εισαγωγές ασθενών στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική. Το λέω τελευταία χρόνια, 23-24 κτλ.

0: Ξέρετε τι βρήκαμε έτσι προς μεγάλη μας κατάπληξη και έκπληξη. Καταρχήν η μεγάλη ηλικία που σημαίνει αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή ασθενείς με πρώτη νοσηλεία, είναι η ηλικία 40 κτλ. Ενώ διεθνώς ευρωπαϊκές έχουν 27 χρονών. Τι σημαίνει ότι άλλαξε η επιδημιολογία? Όχι, ξέρουμε ότι αυτές οι ασθενείς δεν είναι για μεγάλη ηλικία. Σημαίνει αυτό που είπαμε, η οικογένεια το κρύβει, το περικλείει, το εσωκλείει. Όχι αποτελεσματικά. Όχι αποτελεσματικά. Τι βρήκαμε όμως για μένα, το οποίο είναι ιδιαίτερα ενισχυτικό και εδώ πρέπει να δοθεί μεγάλη προσπάθεια. Το 40% των αυτών των ασθενών δεν είχαν καμία επαφή με ψυχίατρο.
1: Καμία απολύτως.
0: Καμία. Ένα άλλο 40% είχαν επαφή με ιδιώτη ψυχίατρο. Και ξέρετε, δεν είμαι εναντίον της ιδιωτικής ψυχιατρικής, αλλά για τις σοβαρές ασθένειες ένας ψυχίατρος στο γραφείο του δεν αρκεί. Χρειάζεται πραγματικά κάποιος είχε πει ένα ολόκληρο χωριό να μεγαλώσει και ένα παιδί. Χρειάζεται ένα ολόκληρο χωριό για να αντιμετωπιστούν αυτά. Χρειάζεται οι κοινοτάρχες, χρειάζονται η κοινωνική λειτουργία, χρειάζονται οι ψυχίατροι, χρειάζονται όλοι αυτοί. Έτσι. Και βλέπετε εδώ πέρα έχουμε πάλι, ο άλλος λέει να πάω στον ιδιώτη, που συνήθως είναι, στο Ηράκλειο, δεν είναι, όπου θα κρυφτεί το πρόβλημα. Ενώ αν πάω και δω την κινητή μονάδα, ας πούμε, στις Μοίρες, στο Χάρακα, οπουδήποτε στη Βιάννη, το πρόβλημα είναι ανοιχτό. Έχουμε κάνει πρόοδο, έχουμε κάνει πρόοδο, αλλά όχι ακόμη που να είμαστε ικανοποιημένοι. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι ένα άλλο χαρακτηριστικό της Κρήτης, και αυτό νομίζω είναι πιο έντονο εδώ, και έχει σχέση βέβαια και με την έλλειψη δομών, έτσι, έλλειψη σταθερών δομών κτλ. Το είπαμε αυτό προηγουμένως, δεν το ξεχνάμε ποτέ, αλλά έχει σχέση και με αυτή την νοοτροπία, η οποία, ξέρετε, δεν είναι εύκολο, μιλήσαμε για την προχρησία, δεν είναι εύκολο να ξεριζωθεί, γιατί ναι, η γυναίκα των 70 χρονών έχει συνηθίσει να πηγαίνει στο γιατρό, εξάλλου τι θα φοβηθεί, μη δεν παντρευτεί, μη δεν την πάρουν για δουλειά, δεν έχει τις αγωνίες. Το νεαρό όμως παιδί που είναι 25 χρονών, 20, 30,
1: έχει άλλες
0: λέει
1: αγωνίες.
0: Οικογένεια, πω πω, και αν μας βλέπω ψυχίατρο θα βρει δουλειά,
1: ναι,
0: θα κάνει οικογένεια. Και ξέρετε, πολλές φορές έρχονται κάποιες μαμάδες και μου λένε, γιατρέ σε παρακαλώ πολύ, θέλω το παιδί μου να κάνει οικογένεια. Μα λέω, ξέρεις από μόνη σου πόσο δύσκολο πράγμα είναι να μεγαλώνεις παιδιά, πώς να έχεις οικογένεια. Άρα η πρώτη ερώτηση είναι, μπορεί αυτό το παιδί να κάνει οικογένεια? Να συζητήσουμε πρώτα αυτό και μετά να με ρωτάς, γιατρέ, βοήθησέ με το παιδί μου να κάνει οικογένεια.
1: Οπότε εγώ καταλαβαίνω ότι κανείς δεν αυτοκτονεί επειδή δεν άντεξε. Υπάρχει κάτι βαθύτερο πίσω.
0: Ακριβώς.
1: Από αυτή την
0: κίνηση. Υπάρχει παθολογία, να το πω.
1: Υπάρχει παθολογία.
0: Υπάρχει παθολογία.
1: Προλαμβάνεται.
0: Κοιτάξτε. Ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα, αφού το είδα όλο αυτό το πράγμα, πρότεινα τότε, το 2010.
1: Ένα χρόνο μετά την.
0: Μετά που ήρθα. Επειδή δεν θέλω μόνο να παρατηρώ τα γεγονότα. Θέλω να παρεμβαίνω. Είμαι άνθρωπος, αν θέλετε, όχι ακτιβιστής, αλλά τις δράσεις. Σας είπα, έχω κάνει πολλές έρευνες, δημοσίευσει πολλά άρθρα. Θέλω όμως να κάνω πράγματα και που να φύνονται στο ενάγκη του κόσμου. Προτείναμε τότε τη δημιουργία κέντρου πρόληψης και μελέτη των αυτοκτονιών το 2010. Πέρασε από όλες τις επιτροπές. Το έχω πει αυτό, να μου πείτε γιατί, κύριε Βότζα, δεν γκρινιάζω, αλλά να δούμε πώς μερικά πράγματα χάνονται. Και χάνονται ενώ το πρόβλημα υπάρχει, αυτό δεν μου απασχολεί. Αν το πρόβλημα είχε λυθεί, εντάξει, δεν πειράζει. Πόσες προτάσεις έχω γίνει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Πέρασε από όλα. Πέρασε από την Επιστημονική Επιτροπή του Νοσοκομείου, του Πανεπιστημίου, του ΠΑΓΝΗ, το Υπουργείο, θυμάμαι μάλιστα τον Υπουργό που το υπέγραψε, λέει σκοπιμότητα, εγκρίνεται σκοπιμότητα. Ήταν ο κύριος Μπόλαρης τότε. Το αναφέρω έτσι για να δείτε, αναφέρω πραγματικά γεγονότα. Το 11, το 12. Άρα, και είχαμε προτείνει ένα πολύ συντηρητικό προϋπολογισμό, γιατί δεν θέλω ποτέ να ξεχνάω άλλο η Αμερική, άλλο η Ελλάδα. Ένα τέτοιο κέντρο στην Αμερική θέλει $1 εκατομμύριο το χρόνο. Εγώ για 18 μήνες πρότεινα 225.000 ευρώ. Που να υπάρχει μια γραμμή, που να είναι 24-24, που να υπάρχουν αυτά τα χαρτάκια παντού, σε όλα τα χωριά, στα αστυνομικά τμήματα, σε εκκλησίες κτλ. Σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σχολείο κτλ. Να είναι 24 ώρες το 24ωρο, που να υπάρχουν άνθρωποι εκπαιδευμένοι, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία, αλλά εκπαιδευμένοι, που να υπάρχουν πρωτόκολλα κτλ. Δεν έγινε τίποτα. Έχετε η κυρία Τριχομπούλη το 2015, ξαναεπανέρχομαι, μου λέει εξαιρετική πρόταση σας, κύριε Γκότζα. Αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρω πως υπάρχει είναι κάποια ΜΚΟ στην Αθήνα, η οποία λέει καλύπτει όλη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν γίνεται. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Επιτρέπετε να το πω αυτό. Και θα πείτε.

0: Είσαστε αυστηρός. Όχι, δεν είμαι αυστηρός. Θέλω την πραγματικότητα. Ένα τέτοιο κέντρο παρέμβασης στην Κρήτη στην Αμερική γίνεται αν 350.000 πληθυσμός. Η Κρήτη έχει 700.000, εγώ πρότεινα ένα. Το να λένε ότι θα πάρει όλα από τα Νόγια, έτσι, να αφήσουμε τα Βορίζα ήσυχα, ή από την Ιεράπετρα, από εκεί που είναι η καταγωγή μου, από κάποιο χωριό, και θα πει, ξέρεις, έχουμε, και θα το απαντήσει κάποιος από την Αθήνα, νομίζω ότι αυτά δεν είναι σοβαρά. Μάλιστα. Πράγματα.
1: Έχουμε ακόμα 5-6 λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή μας. Ποιο είναι το πρώτο καμπανάκι το οποίο δεν πρέπει να αγνοήσουμε?
0: Ναι. Πολύ καλή ερώτηση και πρακτική. Πολλές φορές αυτός ο άνθρωπος που αυτοκτονεί έχει δώσει κάποια σημάδια. Λέει, δεν μπορώ. Θυμάμαι μια χαρτική περίπτωση. Λένε, πω, μια χαρά ήταν ο άνθρωπος. Το ψάξαμε. Είχε πει όμως, εδώ και 6 μήνες, στην οικογένειά του, στη σύζυγο, στο παιδί του, δεν αντέχω άλλο. Κάποια μέρα θα με βρίσκεται κρεμασμένο στο λιόφυτο. Και εκεί τον βρήκανε. Αυτή την ιστορία την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Άρα, όταν μας λένε ότι αυτό το είπε, αυτό το σκέφτεται, είναι αποσυρμένος, δεν τον ενδιαφέρει η δουλειά, τον ενδιαφέρει η οικογένειά, τον ενδιαφέρουν οι φίλοι του, δεν ενδιαφέρει να βγει μια βόλτα, δεν ενδιαφέρει να αντιθεί καλά, να ξυριστεί, να μια γυναίκα να αντιθεί ωραία κτλ. Αυτό είναι ένα καμπανάκι. Δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε.
1: Υπάρχει λύση.
0: Υπάρχει λύση. Να ζητήσουν βοήθεια. Υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση να ζητήσουν βοήθεια.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις μη αναστρέψιμες, καταστάσεις μη αναστρέψιμες.
0: Τι εννοείται?
1: Να μην υπάρχει ακόμα και βοήθεια να δεχθεί ο ασθενής,
0: ναι.
1: Να μην καταφέρετε ούτε κι εσείς να του βγάλετε από το μυαλό αυτό που του έχει καρφωθεί. Να το πω έτσι απλά,
0: ναι,
1: για να,
0: ναι,
1: μας,
0: ναι,
1: καταλάβει,
0: μπράβο,
1: ο κόσμος.
0: Ναι, ναι. Αν αυτό εννοείται αναστρέψιμο, βεβαίως υπάρχει. Υπάρχουν ασθενείς, του οποίους έχουμε δει πριν 1 μήνα και το έκαναν. Κάποια στιγμή είχε βγει έτσι και με άποψη, κυκλοφόρησε ότι έχει βρεθεί τώρα με το AI, ξέρετε, το AI τα λύνει όλα αυτές τις αχλαμάρες που ακούμε, ότι θα μπορούμε να προβλέψουμε την αυτοκτονία 3 μήνες πριν. Και απήντησα σε κάποιους που με ρώτησαν. Λέω, αν βρεθεί κάποιος, όπως με τους σεισμούς, έτσι που ξέρετε όλοι λένε, θα το βρούμε κτλ. Και τίποτα δεν έχει γίνει, έτσι. Εάν βρει κάποιος και μπορεί να προβλέψει σε 24 ώρες αυτό που είναι να αυτοκτονήσει σε 24 ώρες, δεν θα έχει πάρει ένα Νόμπελ και δεν θα το φάει ο Τραμπ, θα έχει πάρει 10 Νόμπελ. Θα τα μοιράσει από εδώ και από εκεί. Άρα μιλάμε για κάτι το οποίο είναι και απρόβλεπτο. Όμως, θέλω πάντα να κοιτάω και την αισιόδοξη μεριά. Όταν υπάρχει ένα τέτοιο άτομο, δεν το βλέπουμε μια φορά στο γραφείο μας και ξετελέψαμε. Φωνάζουμε την οικογένεια, εφόσον υπάρχει. Φωνάζουμε τους γύρω. Μπορεί να πούμε να προταθεί η νοσηλεία στο νοσοκομείο, και εδώ είναι το θέμα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει ψύχος, αλλά σκέφτεται την αυτοκτονία. Και δεν μπορεί να το βάλουμε σε ένα ράτζο, ξέρετε.
1: Ένας νέος, μία νέα αυτή τη στιγμή, εδώ στην τηλεόραση, ναι, Κρέτα, στην εκπομπή μας, που δυσκολεύεται εντός και εκτός εισαγωγικών, τι έχετε να του προτείνετε?
0: Που δυσκολεύεται να.
1: Που δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα, στο μέτωπο της ψυχικής του υγείας.
0: Α, όχι για το θέμα των αυτοκτονιών, πάτε.
1: Γενικότερα, ναι.
0: Ναι. Κοιτάξτε, η κοινωνία μας, είπα, έχει γίνει πιο δύσκολη, έχει γίνει πιο ατομοκεντρική. Εγώ θα έλεγα να ζητήσει βοήθεια εάν δυσκολεύει. Καταρχήν, να ζητήσει βοήθεια από τους φίλους. Αν όμως αυτό δεν φτάνει, έτσι δεν είναι, υπάρχει ένα πλέγμα, στηρίζει. Νομίζω δεν πρέπει να αποφύγει να ζητήσει βοήθεια από τους ειδικούς όπως τους ορίσαμε προηγουμένως. Να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Πολλοί από τους ανθρώπους, να βάλουμε και το θέμα της Εκκλησίας, πολλοί από τους ανθρώπους προστρέχουν στους ιερείς, στους πνευματικούς τους κτλ. Εγώ δεν είμαι εναντίον αυτού. Εκεί όμως και υπάρχουν κάποιοι ιερείς που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, κάποιοι πνευματικοί, κάποιοι μοναχοί, που λένε, παιδί μου, εσύ θέλεις βοήθεια. Εκτός από την προσευχή, εκτός από το ευλόγησαν και όλα αυτά, εσύ χρειάζεσαι βοήθεια. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μου, και τελευταία, και αυτό με ελείπησε, κάποιος άντρας, επειδή λέτε, στην εδώ χώρα, με σοβαρή κατάθλιψη και με αυτοκτονικό ιδεασμό. Με είδε μια φορά τον Οκτώβριο. Δεν με ξαναείδε. Του λέω, γιατί δεν ήρθατε? Γιατρέ, λέει, ντρέπομαι. Τι τρέπεσαι, πες μου, μήπως είναι δικό μας λάθος, δεν επικοινωνήσαμε μαζί μας, γιατί η άποψή μου είναι σε αυτές τις περιπτώσεις που κυνηγάμε εμείς, δεν περίμενα να έρθουν μαζί μας. Είμαστε δημόσιες φορές.

0: Πότε τρέχουμε. Πάμε, τους κυνηγάμε, να το πω έτσι απλά. Μου λέει, να ξέρετε, ένας πνευματικός μου είπε τα φάρμακα που σου έδωσε ο γιατρός, είτε τα πας, δεν θα κάνουν τίποτα. Αυτό με στεναχώρησε βαθύτατα. Ελπίζω αυτού του είδους οι άνθρωποι, γιατί αυτοί είναι οι ιερείς, πνευματικοί, οι φιλοσόφοι, ό,τι θέλετε, να μην παίρνουν τέτοιες ευθύνες, δεν τους ανήκουν. Ένα πράγμα που, αν θέλετε, να πω και όχι μόνο στους νέους ανθρώπους, για να πετύχουμε στον τομέα της ψυχικής υγείας, χρειάζεται συνεργασία και συντονισμός. Δεν αρκούν οι ψυχίατροι μόνοι τους. Δεν αρκούν οι ψυχολόγοι. Δεν αρκεί η κινητή μονάδα ψυχικής υγείας. Χρειαζόμαστε τον κοινωνικό λειτουργό. Χρειαζόμαστε τον γιατρό της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Χρειαζόμαστε τον κοινοτάρχη.
1: Κατανοητό.
0: Χρειαζόμαστε τον παπά. Χρειαζόμαστε τον αστυνόμο, αν θέλετε. Όλοι αυτοί πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε και εμείς το κάνουμε και αυτό. Δεν είναι μόνο να εκπαιδεύουμε τους γιατρούς, όλες αυτές τις ομάδες.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έτσι, και μπορώ να σας το πω αυτό, έχουν σωθεί ζωές.
1: Υπάρχει αποτέλεσμα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Αυτό το οποίο έχω να πω εγώ είναι ότι η ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Και αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι. Ευχαριστώ θερμά.
0: Είναι ανάγκη και δικαίωμα. Δεν είναι να το παραχωρούμε μέσα από ασφαλιστικές διαδικασίες.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Με το βλέμμα στη Θεσσαλονίκη η κυβέρνηση. Μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε περιοδίες στη Βόρεια Ελλάδα οι υπουργοί πυρομαδώνουν κατά του Αντώνη Σαμαρά. Αντεπίθεση από την Κρήτη ξεκίνησε η αξιωματική αντιπολίτευση. Στίγμα επανεκκίνησης θέλει να δώσει η Χαριλάου Τρικούπη. Κορυφαία στελέχη οργώνουν από σήμερα το νησί. Την Πέμπτη στην Πλατεία Ελευθερίας η ομιλία Ανδρουλάκη. Από ύψος 15 μέτρων έπεσε γιο ταχύ το πρωί της Δευτέρας. Δύο οι επιβαίνοντες που είχαν άγιο. Ο ένας εγκλωβίστηκε αλλά δεν φέρει σοβαρά τραύματα. Στις 8 Σεπτεμβρίου το ραντεβού πλεύρη με κατοίκους και φορείς των αθανάτων. Ζητούν να μην χωροθετηθεί η δομή φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή τους. Προτείνεται άλλο χώρο, διαμηνύει το Υπουργείο. Το βλέμμα της στη νέα πολιτική περίοδο με πρώτο μεγάλο σταθμό, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στρέφει κυρίες και κύριοι η κυβέρνηση και στο Μέγαρο Μαξίμου το ενδιαφέρον επικεντρώνεται τόσο στην οριστικοποίηση των οικονομικών παρεμβάσεων που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και στον τρόπο με τον οποίο αυτές θα επικοινωνηθούν στους πολίτες. Από σήμερα και για όλη την εβδομάδα, κορυφαίοι υπουργοί θα περιοδεύσουν στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου η Νέα Δημοκρατία βλέπει χαμηλά ποσοστά. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η ξεκάθαρη πλέον επιλογή της κυβέρνησης να βάζει στο στόχαστρο τον πρώην Πρωθυπουργό. Αντώνη Σαμαρά.
1: Με βασικό μέτωπο την οικονομία, τα κομματικά επιτελεία ανεβάζουν στροφές στη μάχη των προγραμμάτων.

0: γραμμάτων εν ώψη ΔΕΘ. Στην κυβέρνηση, η προετοιμασία για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού μπαίνει στην τελική ευθεία και στο επίκεντρο είναι διψήφιος αριθμός μειώσεων σε φορολογικούς συντελεστές, με την κόντρα να εντείνεται για την κοστολόγηση των εξαγγελιών των κομμάτων.
1: Με τα μέτρα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, έχουμε μαζέψει ένα λογαριασμό πολλών δισεκατομμυρίων. Συνεχίζω να μην ακούω από το ΠΑΣΟΚ πώς θα βρει αυτά τα χρήματα.
2: Θα ακούσουμε τι λέει ο καθένας και θα το αξιολογήσουμε. Ναι. Όμως νομίζω ότι πια οι αυταπάτες έχουν περίπου τελειώσει. Όλοι βλέπουν ποιος δίνει τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Από την άλλη, η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να σπάσει την παράδοση, ανοίγοντας πρώτος την αυλαία της ΔΕΘ την Τετάρτη, τροφοδοτεί την πολιτική σύγκρουση.
3: Θα κριθούμε όλοι για δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, για τις υποσχέσεις που θα δώσουμε. Και δεύτερον, για την αξιοπιστία μας να τα υλοποιήσουμε.
0: Οι προτάσεις που κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης έχουν προκαλέσει την αντίδραση της κυβέρνησης που προσπαθεί να απαντήσει στο ΠΑΣΟΚ για το θέμα των κόκκινων δανείων.
4: Το ΠΑΣΟΚ έχει βαλθεί να θυμίσει τις εποχές του δεν πληρώνω. Τι έρχεται και λέει το ΠΑΣΟΚ με την πρότασή του? Όλοι εσείς που πληρώνετε είστε κορόιδα. Ουσιαστικά με αυτό που προτείνει θα κατέρευε το τραπεζικό.
2: Συγχωρείτε, το Υπουργείο Οικονομικών μου δίνει την αίσθηση ότι είναι άσχετη. Αυτή την κοροϊδία τη λένε προστασία.
5: Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ που έβαλε τόση πλάτη για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ να παρουσιάζει νόμο εισάχθειας τύπου Τσίπρα του 2015. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι Τσίπρας του 2015. Ούτε καν Τσίπρας του 26.
0: Το Κομμουνιστικό Κόμμα δίνει ραντεβού στα συλλαλητήρια έξω από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου επαναφέρει το θέμα του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο τομέα.
6: Ο λαός μας πρέπει να βγει μπροστά, ενωμένος, να κάνει τις δικές του εξαγγελίες. Να φωνάξει ότι δεν είναι διατεθειμένος να κάνει καμιά θυσία για πολέμους.
7: Δίνουνε τώρα 13 σχεδόν δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ θα μπορούσαν να επιστρέψουν το 13ο και 14ο μισθό.
0: Πάντως τα κυβερνητικά στελέχη συνεχίζουν να ασκούν κριτική στον Αντώνη Σαμαρά με αφορμή την απόφασή του να ιδρύσει κόμμα, με τις πληροφορίες να θέλουν τον πρώην Πρωθυπουργό να κάνει την κίνησή του μέσα στο Σεπτέμβριο.
8: Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο. Παλιότερα έριξε την κυβέρνηση του κόμματος αυτού. Μετά τον μάζεψαν, τον διορίσαν ευρωβουλευτή. Μετά τον πήραν, τον κάνανε πρόεδρο, τον κάνανε πρωθυπουργό. Και τώρα λέει, θα φεύγω και θα κάνω ένα κόμμα για να πλήξω την κυβέρνηση αυτή.
3: Μπορεί και να μην υπάρξει. Με ως δεν κερδίζονται εκλογές.
9: Κόμμα Σαμαρά
3: δεν υπάρχει σήμερα.
9: Για Στέλη.
3: Να συζητήσουμε όταν υπάρξει.
10: Από την Κρήτη ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, η αντεπίθεση του ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλαίου Κόπη να θέλει να δώσει το σήμα της πολιτικής επανεκκίνησης εν ώψη της κρίσιμης περίοδου που ακολουθεί. Όλα τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, οι βουλευτές και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου σαρώνουν από σήμερα όλους τους νομούς της Κρήτης, πραγματοποιώντας εκδηλώσεις αλλά και συναντήσεις με τοπικούς φορείς, επισκέψεις σε χώρους δουλειάς αλλά και σε δρόμους και πλατείες. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Πλατεία Ελευθερίας.
0: Να επικοινωνήσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ σε κάθε πολίτη, σε κάθε επιχειρηματία, σε κάθε γωνιά της Κρήτης. Έχουν στόχο οι εξορμήσεις από στελέχη του ΠΑΣΟΚ που βρίσκονται στο νησί, εν ώψη και της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο την 5η για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος. Στο Ρέθυμνο βρέθηκε κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον Δημήτρη Μάντζο, που μεταξύ άλλων συναντήθηκε με παραγωγικούς φορείς του νομού.
11: Μια παγκρίτια πολιτική δράση, η οποία από άκρη σ' άκρη του νησιού νοηματοδοτεί την παρουσία μας εδώ. Για μας είναι μια σπουδαία ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τους παραγωγικούς φορείς, τον κόσμο της εργασίας, τους πολίτες της Κρήτης, να δούμε τα πραγματικά προβλήματα, κατάματα, τους συμπολίτες μας επίσης κατάματα, και να τους πούμε ότι υπάρχει λύση, υπάρχει επιλογή, είναι η πολιτική αλλαγή την οποία ευαγγελίζεται το ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμά του, την ομάδα του και την ανεξάρτητη και δυνατή φωνή του σε όλη την Ελλάδα.
0: Στο μικροσκόπιο των επαφών βρέθηκαν τα ζητήματα που αφορούν τον νομό Ρεθύμνου, με αιχμή την κατάσταση του νοσοκομείου, τις υποδομές αλλά και τη στήριξη όσων επλήγησαν από τις φωνικές πυρκαγιές του περασμένου μήνα.
11: Οι φίδες του προγράμματός μας αυτές, πρώτον η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως δωρεάν συστήματος πρόσβασης ισότιμης και ελεύθερης όλων των συμπολιτών μας και εδώ στην Κρήτη και παντού στην υπόλοιπη Ελλάδα, Είμαστε εδώ για να το αναγεννήσουμε, εμείς που το διαμορφώσαμε στη δεκαετία του 80. Είναι τα ζητήματα των υποδομών ευρύτερα και του πρωτογενούς τομέα, αλλά και του ευρύτερου παραγωγικού μοντέλου, κάτι το οποίο θα αναλύσει και ο Πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και στο Ηράκλειο την Πέμπτη, αλλά κυρίως στη Θεσσαλονίκη στις 12 του Σεπτέμβρη, που θα ξεδιπλώσει το μεταρρυθμιστικό μας πρόγραμμα στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και το ζήτημα όμως των μεγάλων

0: φυσικών καταστροφών.
1: Αυτό που τόνισαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι πως το πρόγραμμα και οι προτάσεις που θα παρουσιαστούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Νίκο Ανδρουλάκη έχουν προέλθει μέσα από την επαφή του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία.
0: Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ έχει καταρτιστεί μέσα από τις συνεχείς επαφές μας με τους κοινωνικούς φορείς και τους πολίτες. Και ο στόχος όλων μας δεν είναι απλά να κάνουμε αντιπολίτευση, αλλά να απαντήσουμε στα πραγματικά προβλήματα, στις αγωνίες των πολιτών. Και είμαι σίγουρος ότι με την προσπάθεια που καταβάλλουμε και τη δουλειά που έχουμε κάνει, στο τέλος θα τα καταφέρουμε.
2: Είμαστε εδώ για την κοινωνία, μέσα στην κοινωνία και γράφουμε μαζί με την κοινωνία το πρόγραμμα μας. Και αυτό κάνουμε στην Κρήτη και παντού στην Ελλάδα.
1: Στο Ρέθυμνο, το ΠΑΣΟΚ φιλοδοξεί να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τα ποσοστά του.
3: Ο ρεθυμνιώτικος λαός έχει δείξει την εμπιστοσύνη του στο ΠΑΣΟΚ από τις προηγούμενες εκλογές και του έχει εμπιστευτεί τη μία έδρα από τις δύο που έχει ο νομός με εκπροσώπηση του Μανώλη Τοχνάρη στο Κοινοβούλιο. Προφανώς θέλουμε να αυξήσουμε τα ποσοστά μας.
4: Το ΠΑΣΟΚ περιφερειακές του συνδιασκέψεις συνδιαμόρφωσε ένα πρόγραμμα με την κοινωνία και τους πολίτες. Ένα πρόγραμμα που απαντά στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας, απαντά σε ζητήματα που να κάνουν με την καθημερινότητα και ιδιαίτερα με την ακρίβεια, με την ανεργία, με την υγεία, με την παιδεία. Ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, ένα πρόγραμμα κοστολογημένο.
5: Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ έτσι και σήμερα, να δούμε λίγο την πολιτική επικαιρότητα παρέα. Κώστα, που είναι προφανώς πλούσια, δεδομένου ότι ξεκίνησε σήμερα η εβδομάδα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
6: Ναι, και είμαστε βέβαια, θυμίζω, την τελευταία μέρα του Αυγούστου. Από αύριο, νομίζω, ο Σεπτέμβρης και η αρχή της Συνδίκτου σηματοδοτεί μια νέα κατάσταση, κυρίως στα πολιτικά, όπως είπες, και με τη Διεθνή Έκθεση. Φαίνεται αυτό από τις προσπάθειες της κυβέρνησης, αν θες λίγο, να αλλάξει την ατζέντα και να το πάει γύρω στα οικονομικά. Είδαμε αυτή την περίφημη μείωση των κωδικών. Προς το παρόν, βέβαια, τη βλέπουμε, αν θες, στα χαρτιά και στις πλατφόρμες. Γιατί αν δεν περάσει στο καλάθι της νοικοκυράς, όπως μάθαμε να το λέμε, και τελικά στη τσέπη μας, δεν πρόκειται να κερδίσει τίποτα, να επωφεληθεί η κυβέρνηση τίποτα από αυτό. Mm-hmm. Νομίζω ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα τα ήθελε η κυβέρνηση. Σου θυμίζω ότι λέγαμε, ας πούμε, στις αρχές του καλοκαιριού ότι θα ήθελε να βρει ένα παράθυρο που και οι τιμές να πέσουν και καλύτερα να είναι τα πράγματα. Αλλά όταν βλέπεις την ενέργεια σε αυτό το κόστος, όταν βλέπεις τα καύσιμα σε αυτό το κόστος, ακόμη και αν σε ορισμένα τρόφιμα έχουμε καλύτερη, όπως είπε και ο Θεοδωρικάκος σήμερα, αν θέλεις, εικόνα σε σχέση με ένα χρόνο πριν, στην πραγματικότητα η μικρή μείωση που έχει έλθει είναι με βάση την αύξηση που είχαν πάρει. Δεν μιλάμε για την προτεραιά κατάσταση. Νομίζω ότι θα είναι κάποιος αφελής να πιστεύει ότι θα γυρίσουν τα προϊόντα εκεί που ήταν 2-3-4 χρόνια πριν. Δεν νομίζω. Πάντως φαίνεται ότι εκεί θα το πάει η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός. Λίγο οι επιδοτήσεις, λίγο ξανά η επιδότηση που έρχεται στα καύσιμα. Θα μπορέσει να δώσει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν θα παίξει και το μεγάλο χαρτί. Ακούγεται, ξέρεις, ότι μπορεί να παίξει και ένα πολύ μεγάλο χαρτί. Δεν θα το βαφτίσει 13η-14η σύνταξη ή κάτι άλλο. Αλλά θα φανεί από το τι περιθώρια έχουν και γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είδαμε και στο βίντεο ότι κάνει την αντεπίθεση του, ξεκινάει την αντεπίθεση ουσιαστικά αυτή του Σεπτεμβρίου από την Κρήτη, με μια εκδήλωση η οποία νομίζω σηματοδοτεί πολλά, έτσι. 3η του Σεπτέμβρη,
5: διακήρυξη.
6: Πρώτη φορά γίνεται μια τέτοια εκδήλωση την 3η του Σεπτέμβρη στην Κρήτη, ενώ παρουσία του Προέδρου και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ανεβάζει ψηλά τον πύχη, Πλατεία Ελευθερίας, θυμίζω, έτσι. Προσπαθούν τα στελέχη.
5: Και θέλουν να ξυπνήσουν και μνήμες από το παλιό ΠΑΣΟΚ, στη Χαριλάου Τρικούπη, με αυτές τις ημέρες.
6: Προφανώς. Είδαμε και μάλιστα μερικές προεκλογικές κινήσεις, οι οποίες θυμίζουν παλιές καλές μέρες. Δεν ξέρω αν η αντιστοιχία, βέβαια, θα είναι η ίδια στο τέλος της ημέρας. Αλλά το ΠΑΣΟΚ κάνει μια προσπάθεια. Στελέχη έχει στην Κρήτη, αυτό το ξέρουμε. Θέλει να επιβεβαιώσει την παρουσία η οποία ουσιαστικά από το 23 και μετά είναι ξανά ισχυρή στην Κρήτη, γιατί θυμίζω ότι την προηγούμενη δεκαετία τα σκύπτρα τα είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ επανήλθε δυναμικότερα και έχω την αίσθηση ότι θα το επιβεβαιώσει και τώρα. Όμως έχουμε μακρύ δρόμο.
5: Βέβαια.
6: Έχουμε μακρύ δρόμο.
5: Είναι δηλαδή, μαραθώνιος.
6: Δηλαδή ενώ βρισκόμαστε πρώτων πυλών των εκλογών, οι οποίες είπαμε πάνε για την άνοιξη πρώτων πυλών σε σχέση με την τετραετία, έτσι. Φαίνεται ότι ο δρόμος είναι μακρύς, διότι υπάρχει μια συμπίκνωση στον πολιτικό χρόνο που βλέπεις.

0: Μέρα με τη μέρα γίνονται πράγματα.
1: Βέβαια, αλλά αλλάζουν και τα δεδομένα, αλλάζουν και οι πολιτικές στοχεύσεις. Το λέω αυτό γιατί σε επαναφέρω λίγο, επειδή το είδαμε και στο βίντεο. Νομίζω ότι ήταν σαφής αυτή η επιλογή σήμερα κορυφαίων, μεταξύ των οποίων και ο Άδωνος Γεωργιάδης και ο Γιώργος Φλωρίδης. Το λέω για τα όσα είπαν για τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι, η επίθεση είναι ξεκάθαρη, έτσι, βέβαια, γιατί ο κ. Σαμαράς, τουλάχιστον μέσω των ανθρώπων του, φαίνεται ότι εξαπολύει πλέον την τελική του και αυτό αντεπίθεση μέχρι να δούμε επιτέλους το κόμμα, για το οποίο προσωπικά κρατώ μικρό καλάθι, διότι πάντα λέμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτό το μήνα, όχι αυτόν τον άλλο, τον παραπάνω, δηλαδή κάπως έχει λίγο κουράσει αυτό το ζήτημα με τον κύριο Σαμαρά και φαίνεται ότι πια δεν του τη χαρίζουν, ακόμα και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είχε πει ότι η κουβέντα κακή δεν θα πει για τον κύριο Σαμαρά. Την είπε όμως και νομίζω ότι και εκεί θα έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις. Έχω την εντύπωση επίσης, θέλω να σε προειδεάσω, ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Θα έχουμε και άλλα γεγονότα. Το κρατάμε.
1: Εδώ θα είμαστε παρέα κάθε βράδυ, σε κάθε περίπτωση να τα λέμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Σταθερή, αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας της 63χρονης, με συγχωρείτε, που το απόγευμα της Παρασκευής διαγνώστηκε την ουσία από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, χωρίς όμως να έχει καταστεί αναγκαία η διασωλήνωσή της.
2: Σταθερή αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας της 63χρονης Ρεθεμιώτισσας, που το απόγευμα της Παρασκευής διαγνώστηκε ότι νοσεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με τα Ρεθεμιώτικα Νέα, η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, χωρίς όμως να έχει καταστεί αναγκαία η διασωλήνωσή της.
3: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μας, εξακολουθεί να νοσηλεύεται γυναίκα, η οποία είναι κρούσμα ιού Δυτικού Νείλου, είναι στην εντατική, δεν είναι διασωληνωμένη, είναι σε σταθερή κατάσταση και η κατάσταση πιστεύω ότι θα πάει ομαλά.
2: Στο μεταξύ έχουν ενεργοποιηθεί από την Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου τα σχετικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ. Η τρέχουσα περίοδο, σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, κ. Αντώνη Παπαδάκη, θεωρείται αυξημένου κινδύνου για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τις παρεμβάσεις να συνεχίζονται.
4: Επίσης, στη συγκεκριμένη περιοχή, στο Ρέθυμνο, υπάρχει πέρασμα, θα έλεγα, από δημοτικών πτηνών που μέχρι και τον Ιούνιο, σύμφωνα με καταγραφές, περνάνε. Άρα, από δημοτικά πτηνά, κάποια στάσιμα νερά, εκβολές, πιθανά και κάποια ρύπανση, εστίες που μπορούν να επιμολύνουν τα κονούπια. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Επίσης, ο ασθενής δεν θα μεταδώσει σε άλλο κονούπι που θα το τσιμπήσει το παθογόνο αυτό, άρα εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να το έχουμε κάνει ήδη σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Καταγράψαμε πού μετακινήθηκε η ασθενής πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων.
2: Την ίδια ώρα η επιστημονική κοινότητα σε συνεργασία με Δήμους και την Περιφέρεια Κρήτης σχεδιάζουν την προώθηση rapid test και για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
4: Πάλι εμείς πρωτοποριακά σε συνεργασία με το ΙΤΕ και Πανεπιστήμια της Πορτογαλίας μετέχουμε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που μπορούν να αναπτυχθούν, αυτό είναι και ο σκοπός του και η ονομασία του προγράμματος, να παραχθούν νέα rapid test, αλλά η αλήθεια είναι είχαμε στοχεύσει λίγο πιο σοβαρά παθογόνα όπως είναι η Λετζιονέλα, όπως ήταν ο νοροϊός, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να εντάξουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου σε ένα νέο προϊόν που μπορεί να ανιχνεύσει γρήγορα. Έχω διαβάσει ότι και το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατευθύνεται προς αυτή τη δημιουργία, δηλαδή ενός rapid test. Θα ήταν χρήσιμο.
1: Ο Χαρίζης Λεοντάκης είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, γιατί έχουμε μια τελευταία εξέλιξη που αφορά στον ιό του Δυτικού Νείλου. Χάρη, μιλάμε για ένα
5: έτσι
1: νέο
5: ακριβώς,
1: κρούσμα.
5: Ναι. Έχουμε για δεύτερο. Έχουμε ένα δεύτερο κρούσμα, το οποίο επιβεβαιώθηκε σήμερα. Ο ασθενής, περίπου 70 ετών, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού, μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Είναι διασωληνωμένος, είναι σοβαρή η κατάστασή του και είναι μία εβδομάδα στο νοσοκομείο. Είχε τα πρώτα συμπτώματα πριν από περίπου 10 μέρες, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε ότι πρέπει να μπει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Του έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και το εργαστήριο υιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για κρούσμα και πλέον από αύριο το πρωί ο ΕΟΔΗ θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, δηλαδή την ιχνηλάτηση, να δει πού βρέθηκε και πού πήγε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ναι. Προφανώς.
1: Να θυμίσουμε, βέβαια, χάρη συγγνώμη.

0: που σε διακόπτω, να θυμίσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό μιλώντας για τον ιό του Δυτικού Νείλου, ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, όχι, αλλά έχει σημασία η χνηλάτιση της περιοχής.
1: Για όπου... να γίνουν οι απαραίτητοι ψεκασμοί.
0: Ακριβώς, για να γίνουν οι απαραίτητοι ψεκασμοί. Πολύ
1: ακριβώς. Θα γίνει μια προσπάθεια να διαπιστωθεί πού πήγε, πού βρέθηκε, mm-hmm. πού, σε ποιες περιοχές έκανε γεωργικές εργασίες, οτιδήποτε. Mm-hmm. Και φυσικά στο χωριό του θα γίνουν ψεκασμοί. Ό,τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις,
0: σωστά,
1: όπως και στην περίπτωση της γυναίκας από το Ρέθυμνο, έχουν γίνει ψεκασμοί στο χωριό της, στην περιοχή της, στη γειτονιά της και σε σημεία που βρέθηκε η ίδια. Mm-hmm. Το ίδιο πράγμα για να αναζητήσει στη συνέχεια, αφού κάνει την έρευνα ο ΕΟΔΗ, mm-hmm. παραδίδει το αποτέλεσμα της έρευνάς του στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να γίνει μια προσπάθεια να εντοπιστούν εστίες κουνουπιών και να γίνουν οι απαραίτητοι ψεκασμοί.
0: Πολύ σωστά. Έχουμε και το ρεπορτάζ από τα Χανιά που αφορά στους ανθρώπους που συνελήφθησαν, 5 τον αριθμό, θυμίζω, γιατί είχαμε ένα τραγικό περιστατικό.
1: Κοριτσάκι στον Πλατανιά.
0: Ακριβώς.
1: Το περιστατικό σημειώθηκε χθες αργά το μεσημέρι, γύρω στις 3. Η οικογένεια χθες έφτασε στα Χανιά για να κάνει τις διακοπές της. Ήταν πρώτη μέρα διακοπών ουσιαστικά. Μετά το μεσημεριανό φαγητό πήγαν στην περιοχή της πισίνας. Κάποια στιγμή το κοριτσάκι διέφυγε της προσοχής του ζευγαριού, πήγε στην παιδική πισίνα. Κάποια στιγμή άκουσε φωνές η νεαρή ναυαγοσώστρια, έσπευσε στο σημείο, είδε ότι το κοριτσάκι δεν είχε τις αισθήσεις του, κάλεσε ασθενοφόρο. Συνοδεία περιπολικού mm-hmm. μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Τόσο στη διαδρομή όσο και στο νοσοκομείο έγιναν προσπάθειες επί μία ώρα συνολικά για να επαναφέρουν το κοριτσάκι. Αυτό δεν κατέστη δυνατό. Συνελήφθησαν 2 γυναίκες ως υπεύθυνοι του ξενοδοχείου. Mm-hmm. Η ναυαγοσώστρια και οι γονείς του παιδιού λόγω παραμέλησης εποπτείας και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Δεν τους άσκησε δίωξη. Αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι προκειμένου να συμπληρωθεί η δικογραφία και με την ιατροδικαστική έκθεση και με καταθέσεις από άτομα τα οποία ήταν μπροστά στο περιστατικό και να επιστρέψει στον εισαγγελέα για να ασκήσει τις δίωξεις.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Άγιο είχαν, κυρίες και κύριοι, 2 επιβαίνοντες του ΙΟΤΑΧΗ, το οποίο υπό συνθήκες που ακόμα διερευνώνται, ξετράπη της πορείας του σήμερα το πρωί και έπεσε από τη γέφυρα στην περιοχή της Παντάνασσας. Οι φωτογραφίες από το σημείο είναι σοκαριστικές, καθώς το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ ο ένας εκ των 2 επιβατών εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό και χρειάστηκε η συνδρομή της ΕΜΑΚ, άνδρες της οποίας επιχείρησαν στο σημείο και κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν.
2: Το βαρό τροχείο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί της Δευτέρα στη γέφυρα της Παντάνασσας, όταν ένα ΙΟΤΑΧΗ αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, εξετράπη της πορείας του και έπεσε από τη γέφυρα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς οι 2 επιβάτες του οχήματος είχαν εγκλωβιστεί και επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό τους. Ο οδηγός και ο συνοδηγός του ΙΟΤΑΧΗ, οι οποίοι τραυματίστηκαν από την πτώση, ευτυχώς όχι σοβαρά, παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται.
3: Έτρεχαν και έφυγαν από κάτω, κάτι τέτοιο. Εκεί που δεν είναι τις μπάρες.
4: Ευτυχώς δεν υπήρχε κάποιος εκείνη την ώρα κάτω από τη γέφυρα.
3: Ναι, αυτό. Δεν ήταν κανένας.
4: Πρέπει να έχουν μπάρες, πιστεύεις.
3: Ναι, το μόνο σίγουρο.
5: Κάπου σε ένα σημείο λείπει η μπάρα, γι' αυτό. Και θα ήταν κυπιωμένος, φαντάζομαι.
6: Τι να πούμε, ξέρω. Πώς πηδήξαν καταρχήν από εκεί. Παράξενο δεν είναι. Γιατί. Τόσο ύψος, ας πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ήρθε το αμάξι κάτω.
4: Έχει ξανασυμβεί αυτό, έτσι, στο παρελθόν.
6: Στην άλλη γέφυρα, νομίζω. Στον Παλαιοκάστρο, ναι, εκεί.
4: Επικίνδυνες αυτές οι 2 γέφυρες εδώ, τα σημεία αυτά.
6: Λογικά, ναι.
2: Πολίτες στο μεταξύ κάλεσαν τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην αντικατάσταση των μεταλλικών κυκλειδωμάτων στη γέφυρα της Παντάνασσας.
7: Δυστυχώς, ένα ακόμη περιστατικό σήμερα δυσάρεστο, που έφυγε ένα αυτοκίνητο από τη γέφυρα αυτή ακριβώς σε αυτό το σημείο. Μεγάλη επικινδυνότητα, αλλά από ό,τι βλέπουμε όμως είναι και πολύ χάλια η συντήρηση αυτών των γεφυρών και εδώ και στο Παλαιοκάστρο. Θα πρέπει λοιπόν οι αρμόδιοι κάποια στιγμή να το δουν το θέμα και φυσικά και εμείς οι οδηγοί να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
8: Θεωρώ ότι το γενικότερο οδικό δίκτυο θέλει μια γενικότερη βελτίωση και πρέπει να εστιάσουμε πάρα πολύ στο γεγονός ότι και η οδική συμπεριφορά των οδηγών πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Βασικά πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ έμφαση στη συμπεριφορά μας, στον τρόπο που κατανοούμε τη συμπεριφορά του άλλου, πάντα να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και από εκεί και πέρα σεβασμό στους άλλους.

0: Συνάντηση στην Αθήνα. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα έχουν ο Δήμαρχος Ηρακλείου και εκπρόσωποι των κατοίκων και φορέων της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων με επίκεντρο τι άλλο, τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Είναι μαζί μου και πάλι στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης. Να δούμε λίγο τα περισσότερα παρέα από το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί όλα αυτά προέκυψαν μετά από ενημέρωση του Δήμαρχου Ηρακλείου, Κώστα.
1: Ναι, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο κύριος Πλεύρης είναι τρόπον τινά ανοιχτός στο να ακούσει κάτι άλλο, αλλά αυτό που είπε είναι ότι αν δεν συμφωνείτε με αυτή την πρόταση την οποία έχουμε καταλήξει εμείς ο Αθανάτους, ελάτε με μια άλλη πρόταση εντός του Δήμου Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα και το οποίο νομίζω ότι έχουμε και δηλώσεις, γιατί ασκήθηκαν και ακούστηκαν και φωνές κριτικής κατά του Δημάρχου, ότι στην πραγματικότητα ένα ζήτημα που είχε να κάνει με την αυτοδιοίκηση, ας πούμε, της Ανατολικής Κρήτης, γιατί στα Χανιά έχουμε την μονάδα.
0: Ή έστω όλου του νομού Ηρακλείου, ε.
1: Ναι, στην αρχή σου θυμίζω λέγαμε πού θα πάει και λέγαμε όλη η αυτοδιοίκηση να κάνει τις προτάσεις της. Στο νομό Ηρακλείου, ας το πούμε έτσι, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ξαφνικά έγινε ένα κλειστό, ας το πούμε έτσι, τουλάχιστον σε σχέση με τα σύνορα, αν μπορούμε να πούμε για σύνορα στους Δήμους, και λέμε ότι είναι στο Δήμο Ηρακλείου. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Φαίνεται ότι το Υπουργείο καταλαβαίνει ότι πια δεν υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχει και περιθώριο και ο Δήμος Ηρακλείου να αντιδράσει έτσι όπως κατέληξαν τα πράγματα. Οι χειρισμοί από την αρχή δεν ήταν οι καλύτεροι. Πρέπει να το δούμε. Θυμάσαι, τα λέγαμε πάρα πολύ καιρό.
0: Ξέρεις, ήθελα να σε διακόψω τώρα, γιατί σκέφτομαι όσους ακούω ότι είναι ένα ζητούμενο πάντως γιατί ο Δήμος Ηρακλείου δεν έχει ακόμη, έστω και σε μια πρώτη ανάγνωση, να προτείνει κάποια σημεία, ας πούμε.
1: Κοίταξε,
0: πώς σου πω, για να πάει η κουβέντα πιο κάτω, γιατί το θέμα είναι μείζον.
1: Ναι, σοβαρά.
0: Είναι σοβαρό το θέμα,
1: είναι
0: δεν είναι
1: σοβαρό.
0: Να παίζουμε δηλαδή.
1: Μόνο που σκέφτομαι ότι τώρα έχει χαθεί το παιχνίδι. Αυτά έπρεπε να γίνουν στην αρχή. Θυμάσαι που λέγαμε ότι δεν προτείνουν.
0: Ναι,
1: το λέγαμε για όλη
0: ναι,
1: την αυτοδιοίκηση.
0: Σωστά.
1: Αλλά τώρα μπορούμε να το εστιάσουμε στο Δήμο Ηρακλείου. Δεν προτείνουν. Έπρεπε να έχουμε εναλλακτικές. Δηλαδή 1, 2, 3. Φτάσαμε στο σημείο απλώς να απορρίπτουμε. Δεν ήταν δεδομένο κάποια στιγμή ότι το Υπουργείο θα κατέληγε σε μία πρόταση.
0: Ναι,
1: σου
0: ακριβώς.
1: Θυμίζω, η αρχή έγινε από τις Μαλάδες, μετά έφυγαν από εκεί.
0: Πήγε στο πρώην ΚΤΕΟ.
1: Ακούστηκε το ΚΤΕΟ,
0: ακούστηκε.
1: Μπορεί να μην ήταν πρώτη
0: ακούστηκε
1: προτεραιότητα.
0: Και υπήρξαν μόνο από το άκουσμα, σφοδρότατες
1: αντιδράσεις. Ακούστηκαν και άλλα πράγματα, κατέληξαν στους Αθανάτους. Και τώρα που λέτε, okay, να μην πάμε εκεί, πείτε μας πού θα πάει. Γιατί κάπου πρέπει να πάει.
0: Ναι.
1: Τώρα, να μην ακούσω αυτές τις προτάσεις περί του να πάμε στην Δία να κάνουμε μια έτσι, μονάδα. Αυτά τώρα δεν είναι σοβαρά πράγματα. Αλλά φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος Ηρακλείου και εξαιτίας των επιλογών που έχει κάνει και εξαιτίας των χειρισμών που έχει κάνει, είναι στριμωγμένος.
0: Ακριβώς ξέρεις γιατί. Γιατί αναρωτιέμαι, θα πάνε την Τρίτη, με το καλό να πάνε να συναντήσουν τον Υπουργό, ο οποίος θα όφιλε πολύ νωρίτερα, η αλήθεια είναι, να έχει δει την τοπική, τους αιρετούς και τους ανθρώπους που αντιδρούν.
1: Κατά καιρούς τους έχει δει, βέβαια. Έτσι,
0: κατά καιρούς τους έχει δει, είτε έτσι είτε αλλιώς. Αλλά
1: πηγαίνοντας
0: σε αυτή τη συνάντηση, πέραν το ότι να πούνε όχι στους Αθανάτους, δεν θα έπρεπε να υποθεί να πάμε και λίγο παρακάτω τη συζήτηση? Αυτό διαρωτώ.
1: Αυτό λέω, επειδή μέχρι τώρα ακουγόταν το όχι, όχι Μαλάδες, όχι ΧΤΕΟ, όχι το ένα, όχι το άλλο, όχι στους Αθανάτους.
0: Ναι.
1: Μαζί
0: ξέρεις,
1: τους.
0: Γιατί αυτό είναι λίγο γαϊτενάκι. Και στην επόμενη απόφαση που θα πάρει το Υπουργείο, αν πούμε ότι αφήνει τους Αθανάτους, θα έχουμε τα ίδια.
1: Σου θυμίζω πάντως ότι ο κ. Πλεύρης το έχει ξαναπεί αυτό. Είπε ότι φέρτε μας προτάσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε αυτή την περίπτωση, αν δεν πηγαίνεις προετοιμασμένος, αν δεν έχεις εναλλακτικές, αν δεν έχεις ένα plan B, δεν κερδίζεις τίποτα. Στο τέλος θα βγεις χαμένος. Και βέβαια θα λέμε κάθε φορά ότι η καλύτερη πρόταση ήταν η προηγούμενη. Αλλά τρέχα γύρε με τώρα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.
2: Είπατε ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει δυνατότητα αποτρεπτικής παρέμβασης και ότι οι υπηρεσίες βρίσκονται σε ετοιμότητα και παρακολουθούν. Θα σας δείξω όμως τι συνέβαινε όσο παρακολουθήσαμε. Καταρχήν είναι πολύ θετικό ότι θα γίνει μια συνάντηση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πάντα. Στο σημείο 15 της Υπουργικής Απόφασης, της 3/8/26, αποκαλύπτει ότι τις 23 Ιουλίου η εταιρεία υπέβαλε την μετάδε αριθμό προσφορά δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου. Το άρθρο 4 χαρακτηρίζει την παραχώρηση μεταβατικό στάδιο για οριστική μίσθωση και δημιουργία δομής του άρθρου 8 του νόμου 4375 του 2016. Πρώτα λοιπόν βρέθηκε το ακίνητο και μετά η χωροθέτηση.

να λειτουργήσουμε με τον ίδιο τρόπο που έχουμε λειτουργήσει μέχρι σήμερα ως Δημοτικού Συμβούλιο. Δηλαδή, ενωμένοι, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να υπάρξει διχασμός.

0: σαν λαϊκή συσπήρωση και στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με το ζήτημα αυτό που είχε έρθει και το ψήφισμα, με διαφορετικό σκεπτικό, αλλά απερίφραστα καταδικάζουμε την πρόθεση της κυβέρνησης για τη δημιουργία αυτών των δομών, όπως ταυτόχρονα και τη στάση του αρμόδιου ακροδεξιού υπουργού, του κυρίου Πλεύρη, για την επιβολή σχεδιασμών που βλέπουμε ότι γίνονται de facto, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ούτε οι κάτοικοι, ούτε οι φορείς, σε ένα οίκημα το οποίο ουσιαστικά είναι παντελώς ακατάλληλο.
1: Τι γίνεται? Κύριε Δήμαρχε, είχα ρωτήσει σε προηγούμενη συζήτηση εδώ, έχετε δεσμευτεί ότι η δομή πρέπει να γίνει στο Δήμο Ηρακλείου? Είχατε απαντήσει κατηγορηματικά όχι. Η επιστολή του Υπουργού είναι ξεκάθαρη. Προτείνετε μας, εάν δεν σας κάνει η συγκεκριμένη δομή, άλλο χώρο στο Δήμο σας. Στο ΚΤΕΟ που είναι στο Δήμο Χερσονήσου δεν είπε το ίδιο. Ξαφνικά λοιπόν όλη η ιστορία πάβει να είναι θέμα της αυτοδιοίκησης γενικά, όλων των Δήμων κλπ. Και γίνεται ζήτημα του Δήμου Ηρακλείου.
2: Γενικότερα είμαι αντίθετος για να γίνει δομή αυτή τη στιγμή υποχρεωτικά στο Δήμο Ηρακλείου, γιατί άκουσα με μεγάλη προσοχή τον κύριο Δήμαρχο, όπου ο κύριος Υπουργός επιβάλλει να προτείνουμε μέσα στο Δήμο Ηρακλείου χώρο να βρούμε εμείς. Δεν ξέρω γιατί επιβάλλει στον Δήμο Ηρακλείου, γιατί όταν ξεκίνησε, όπως είπα πριν, το μεταναστευτικό, είδαμε να ξεκινούν τότε περιοδίες, να ψάχνουν χώρους. Να σας θυμίσω από την Νότια Κρήτη, τότε συγκεκριμένα από στρατόπεδα, μετά πήγαμε από άλλο Δήμο, μετά ήρθαμε πιο ανατολικά, πιο δυτικά. Μην λέμε τώρα τα σημεία και τους χώρους που είχαν πει και είχαν προταθεί και τελικά δεν προκρίθηκαν, και ερχόμαστε σήμερα να αποφασίζουν για εμάς χωρίς.
3: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ένας μήνας περίπου έχει περάσει από την καταστροφική και φωνική πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο, με την απόφαση για τις αποζημιώσεις να οριοθετεί τις πυρόπληκτες περιοχές, προβλέποντας κρατική αρρωγή για τις ζημίες σε κατοικίες και άλλα κτίρια, καθώς και επιδότηση προσωρινής στέγασης. Την ίδια ώρα, πάντως, παραμένουν σε κρεμότητα οι αποζημιώσεις για τις καταστροφές στον πρωτογενή τομέα. Πάμε να συζητήσουμε αναλυτικά με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη, που είναι μαζί μου απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Κύριε Ταταράκη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλησπέρα, κυρία Πεντεδήμου, και εσάς και τηλεθεατές σας.
3: Λοιπόν, να το πάρουμε λίγο το κομμάτι, έτσι, τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, αντιλαμβάνομαι, ένας μήνας και δύο μέρες συγκεκριμένα έχουν περάσει από τη μεγάλη αυτή πυρκαγιά, τη φωνική. Να ξεκινήσω ρωτώντας, κύριε Δήμαρχε, πώς πάνε τα πράγματα, αυτή η λεγόμενη επιστροφή στην κανονικότητα, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
4: Ναι, είναι πολύ δύσκολη η επιστροφή στην κανονικότητα, διότι είναι βαρύ το κλίμα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, διότι εκτός από καταστροφική πυρκαγιά, αυτή ήταν και φωνική πυρκαγιά. Χάσαμε δύο ανθρώπους που πραγματικά ήταν και φίλοι και γνωστοί. Ήταν άνθρωποι που ήρθαν να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους να μην καούν, να μην πάθουν κάτι, τις περιουσίες τους να προστατεύσουν. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είναι πλέον μαζί μας.
3: Έτσι είναι, λοιπόν, το θυμίζω και εγώ, καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να το υπενθυμίζουμε ότι χάθηκαν δύο άνθρωποι την ώρα του καθήκοντος, που επιχειρούσαν υπό πολύ δύσκολες συνθήκες να βοηθήσουν σε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά, στην επιχείρηση ενώ κατάσβεσης. Κύριε Δήμαρχε, πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα, και αρχίζω τώρα να μπαίνουμε λίγο στη συζήτηση που αφορά στις αποζημιώσεις. Γιατί το λέω? Γιατί ο Δήμος ο δικός σας είναι πια και επίσημο, ξέρετε, με στοιχεία, είναι από τους πλέον, έτσι, από τους Δήμους που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα τα τελευταία χρόνια από πυρκαγιές, και πάντα συζητάμε για τις αποζημιώσεις, για το πώς θα στηριχθούν άνθρωποι που χάσανε περιουσίες, είτε μιλάμε για ακίνητα, είτε μιλάμε για ζωικό κεφάλαιο, Δήμαρχε, είτε για φυτικό, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό.
4: Όλα μαζί, όπως το λέτε. Δεν είχαμε προλάβει να συνέλθουμε από την πυρκαγιά του 22, αφού φανταστείτε, ακόμα οι αποζημιώσεις τον προηγούμενο μήνα, πριν δύο μήνες, ολοκληρώθηκαν οι αποζημιώσεις που πήραν οι πληγέντες, και ξανά έρθε αυτή η πυρκαγιά. Έκαψε ξανά πάλι αυτή την περιοχή που οι άνθρωποι είχαν αρχίσει να βρίχνουν το ρυθμό τους, να καλλιεργούν και να φτιάζουν την περιουσία τους. Δυστυχώς ξανακάει και πάλι όλη η περιοχή και αυτή τη φορά καεί και πολύ περισσότερο, περίπου το 15%.

0: 100% του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Αυτή τη στιγμή έχει καεί σε αυτή την πυρκαγιά δυστυχώς 52.000 στρέμματα με 53.000 στρέμματα έχουν καεί στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Ξεκινήσαμε με τις αποζημιώσεις, τα κλιμάκια των καταστροφών από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Οι μηχανικοί έκαναν όλες τις αυτοψίες, ελέγξαν 70 κτίρια, εκ των οποίων τα 28 βγήκαν κόκκινα, τα 13 κίτρινα και τα 29 πράσινα. Τι θα πει κόκκινο, τι θα πει κίτρινο και τι πράσινο. Τα κόκκινα είναι κατεδαφιστέα, κρίνονται κατεδαφιστέα τα κτίρια. Τα κίτρινα κρίνονται επισκευάσιμα, αλλά δεν μπορούν να κατοικηθούν μέσα από τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Και τα 29 είναι πράσινα, τα οποία θα είναι κάποιες επιδιορθώσεις για να μπορούν, ενώ μπορεί να μείνει μέσα κάποιος. Από αυτά οι κατοικίες είναι 12 κόκκινες, 5 κίτρινες, 13 πράσινες. Τουριστικά καταλήματα είναι 6 κόκκινα, 4 κίτρινα, 9 πράσινα. Και στάβλους και αποθήκες είναι 10 κόκκινα, 4 κίτρινα και 7 πράσινα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν έχει γίνει το πρώτο φύλλο ελέγχου από τα κλιμάκια των καταστροφών που εδρεύουν στα Γανιά. Τώρα τι πρέπει να κάνει ο κόσμος για να μην χάσει τις προθεσμίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και τον ενημερώνουμε και εμείς από το Δήμο. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν, αυτός ο οποίος έχει πληγεί, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει. Ένας ο οποίος έχει πληγεί ολοκληρωτικά, έχει καταστραφεί το σπίτι του ή η επιχείρησή του, θα πρέπει να πάρει τη στεγαστική συνδρομή. Θα κάνει μία αίτηση προς το κλιμάκιο στα Χανιά, στα οποία θα προσκομίζει τον τίτλο ιδιοκτησίας, ο διπορικός καρύθμα και φωτογραφίες του κτηρίου, οι οποίες θα υπογράφονται από τον ιδιοκτήτη. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Εντός 6 μηνών θα πρέπει να έχει βγει ότι κρίνεται δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής για να προχωρήσει μετά στο επόμενο στάδιο, να μπορέσει να αρχίσει να φτιάζει το κτίριο το οποίο έχει υποστεί αυτές τις ζημιές. Τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή, ένα το οποίο είναι κατεδαφιστέο κτίριο, θα πρέπει να βγει άδεια κατεδάφισης, την οποία θα τη βγάλουν τα κλιμάκια. Εμείς σαν Δήμος, αυτά που είναι κατεδαφιστέα, θα ζητήσουμε χρήματα από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης να τα κατεδαφίσει ο Δήμος, για να μην επιβαρυνθούν οι ιδιοκτήτες. Αυτοί μετά οι άνθρωποι θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουν. Θα μπορούν αυτά που είναι κατεδαφιστέα, θα μπορεί κάποιος να πάει στην ίδια περιφερειακή ενότητα, δηλαδή στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, μπορεί να πάει να αγοράσει ένα σπίτι που δίνει το δικαίωμα, να φύγει από εκεί που ήταν και να πάει παραδείγματος χάρη στο Ρεθύμνου, να αγοράσει ένα σπίτι ή να αγοράσει ένα ημιτελές κτίριο και να το επισκευάσει, να το φτιάξει. Γίνεται και αυτό, μπορεί. 1.000 ευρώ είναι το τετραγωνικό συν ΦΠΑ, το οποίο δικαιούται σε αυτόν που έχει ολοσχερής καταστροφή. Μετά είναι σε αυτά τα οποία έχουν πληγεί και έχουν πάθει καταστροφές και δεν μπορούν να μένουν μέσα οι ιδιοκτήτες, είναι 150 ευρώ το τετραγωνικό και 60 ευρώ το τετραγωνικό είναι στα πράσινα κτίρια τα οποία μπορούν να είναι οι ιδιοκτήτες. Αυτές είναι οι ανώτατες τιμές οι οποίες μπορούν να πάρουν οι άνθρωποι. Αυτό λοιπόν που λέω και πρέπει γρήγορα να γίνει. Πρέπει να γίνει το πρώτο στάδιο, να γίνουν δικαιούχοι στεγαστικής συνδρομής. Αυτό πρέπει γρήγορα να πάνε να κάνουν τις αιτήσεις για να τρέξουν και τα λεφτά γρήγορα. Το 50% με το που θα κάνουν στα πληγέντα κτίρια τα κατεδαφιστέα, το 50% που δικαιούται μέχρι 150 τετραγωνικά μπορούν να αποζημιωθούν. Αυτό λοιπόν από τα 150.000 συν ΦΠΑ, το 50% το παίρνει αμέσως με το που θα γίνει δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής και μετά το υπόλοιπο με την πάροδο των εργασιών. Όπως και πρέπει να τρέξει και τελειώνουμε, ήδη έχω συστήσει στην Επιτροπή στο Δήμο Αγίου Βασιλείου για την οικοσκευή και για το πρώτο βοήθημα αρρωγής, το οποίο είναι 600 ευρώ και η οικοσκευή είναι μέχρι 6.000 ευρώ για την πρώτη κατοικία. Και αν είναι δευτερεύουσα κατοικία, το 50% του 6.000 παίρνει το μισό. Υπάρχουν συντελεστές οι οποίες κρίνουν για να είναι ένα πολύ ωραίο σύστημα, για να μην μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την επιτροπή. Εκεί πέρα λοιπόν μπαίνει πρώτον ο αριθμός των μελών της οικογένειας που κατοικεί σε ένα σπίτι, το δεύτερο είναι τα τετραγωνικά του σπιτιού και το τρίτο είναι αν χαρακτηρίζεται κόκκινο, πράσινο ή κίτρινο. Υπάρχουν κάποιοι συντελεστές που εφαρμόζουν αυτούς τους συντελεστές και παίρνουν οι άνθρωποι τα χρήματα αυτά. Mm-hmm.
1: Καταρχάς, σας ευχαριστώ που υπενθυμίσατε, γιατί προφανώς ενημερώνεται συνεχώς ο Δήμος, εννοώ, αλλά είναι σημαντικό.

0: να το υπενθυμίζουμε για να τρέξουν, όπως λέτε και εσείς, γρήγορα οι διαδικασίες για να βοηθηθούν οι άνθρωποι, δηλαδή, υπ' αυτήν την έννοια,
1: Βεβαίως.
0: Δήμαρχε, το λέτε και εσείς και εμείς. Θέλω όμως να σας ρωτήσω αν έχετε ολοκληρώσει το κομμάτι των αποζημιώσεων που αφορούν την κρατική αρρωγή. Θέλω να πούμε δύο λόγια για αυτό που ζητάτε και εσείς και που ακούγεται και είναι αυτονόητο, δηλαδή για τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι έχουν πληγεί. Μιλώ για τους κτηνοτρόφους, μιλώ για τους μελισσοκόμους, κύριε Δήμαρχε, που απαιτείται και εκεί μέρημνα και πρέπει και για αυτούς να ληφθεί μια απόφαση πολύ άμεσα.
1: Ναι, θα σας πω. Ήδη αυτή τη στιγμή στο φοιτικό κεφάλαιο έχουμε 806 αιτήσεις, τέλειωσε η προθεσμία για να γίνουν, έχουμε 806 αιτήσεις και στο πάγιο κεφάλαιο έχουμε 423 και 10 για αποθηκευμένα προϊόντα.
0: Μάλιστα.
1: Το πάγιο κεφάλαιο καταφέραμε και πέρασε σε μια τελειδιάσκεψη που είχα μαζί με τον Κώστα τον Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης. Του έθεσα επιτακτικά το θέμα του παγίου κεφαλαίου που είναι τα λάστιχα, τα αρδευτικά δίχτυα, τα δίχτυα της ελαιοσυλλογής, τα ξυλοκοπτικά, όλα αυτά τα οποία πλήγηκαν τρακτέρ. Αυτά πλέον θα χρηματοδοτηθούν, θα πάρουν αποζημίωση οι άνθρωποι. Και έχουν, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί στην προηγούμενη πυρκαγιά δεν υπήρχε αυτό στο πάγιο κεφάλαιο. Τώρα όμως να ξέρουν οι άνθρωποι ότι θα πάρουν και ήδη τους έχουμε ενημερώσει και κάνανε όλοι αιτήσεις. Όσον αφορά για τα ζώα, 350 ζώα είναι καμένα πρόβατα κατσίκια και 1.100 περίπου κυψέλες στους μελισσοτρόφους έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.
0: Μάλιστα.
1: Έστειλα μια επιστολή στον Υφυπουργό, τον Καβαδά, και του ζητώ το αυτονόητο, ότι για ένα χρόνο αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχουν βοσκότοποι να βοσκήσουν τα ζώα που θα αγοράσουν, γιατί πλέον θα αγοράσουν. Άρα θα πρέπει να βγει μια απώλεια εισοδήματος για αυτούς τους ανθρώπους για ένα χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Μου είπε ότι θα το συζητήσει με τον Υπουργό. Εύχομαι, γιατί είναι πραγματικά αυτό το αίτημα είναι δίκαιο και
0: έτσι
1: πρέπει να γίνει.
0: Έτσι.
1: Γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα και να τους δώσουμε και ένα κίνητρο να μπορέσουν να βοηθήσουν να μείνουν στην περιοχή.
0: Να μην εγκαταλείψουν, περιοχή, να μην εγκαταλείψουν αυτό που χτίσανε με κόπους τόσα χρόνια, κύριε Ταταράκη. Καλά το λέτε.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Αν δεν δώσουμε κίνητρα στους ανθρώπους αυτούς, που η ψυχολογία τους αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ κακή, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουν ξανά μετά από 4 χρόνια στο ίδιο έργο θεατές, καταστροφικές πυρκαγιές, και αυτοί είπαμε ότι ήταν και φωνικοί. Θα πρέπει να γίνουν πολλά, όπως είδατε, έχω στείλει και επιστολή στο ΔΔΕ, στο Διευθύνων Σύμβουλο του ΔΔΕ, που θα πρέπει οπωσδήποτε να υπογειοποιήσει κάποια κομμάτια του δικτύου τους και να συντηρήσουν σωστά τα δίκτυά τους. Δεν γίνεται, δεν έχει βγει το πόρισμα της πυροσβεστικής ακόμα για να μας πει. Οι ενδείξεις έχουμε ότι προκαλέθηκε από τη ΔΔΕ και πρέπει να καταλάβουν ότι δεν φταίνε δύο άνθρωποι που ήταν στο Ρέθινο. Αν δεν δώσουν χρήματα, η διοίκηση, η κεντρική διοίκηση, να κάνει όλα αυτά, δεν μπορούν δύο άνθρωποι οι οποίοι τους κατηγορούν αυτή τη στιγμή ότι φταίνε αυτοί και είναι για κακουργήματα. Η διοίκηση έχει το πρόβλημα, η διοίκηση πρέπει να πάρει μέτρα, η διοίκηση πρέπει να δώσει χρήματα για να γίνουν και οι υπογειοποιήσεις και η συντήρηση των δικτύων.
0: Έτσι ακριβώς. Το λέτε πολύ σωστά. Η διοίκηση του ΔΔΕ είναι αρμόδια και υπεύθυνη να δώσει λύση και μάλιστα άμεσα σε αυτά τα θέματα που αφορούν εν προκειμένου και στη δική σας περιοχή αλλά και σε άλλες περιοχές, Δημαρχέ. Γιατί και σε άλλες περιοχές όπου είχαμε πυρκαγιές και μάλιστα επίσης μεγάλες, υπάρχουν ενδείξεις ή αποδείξεις στη συνέχεια ότι οι πυρκαγιές ξεκίνησαν από τέτοια αιτία. Λοιπόν, με χαρά θα τα ξαναπούμε για να υπενθυμίσουμε. Ναι, ολοκληρώστε.
1: Και ένα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Ζητώ, ξέρετε πόσα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, το κλιμάκιο το οποίο υπάρχει στο Δαριβιανά, στο Σπύλι, να γίνει πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Έστειλα πάλι το αίτημα τώρα και μου απάντησε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Βάλιας, ότι μόλις τελειώσει η αντιπυρική περίοδος θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για να μπορέσει μέχρι την επόμενη αντιπυρική περίοδο να έχει γίνει πυροσβεστική υπηρεσία. Και δεν το ζητάμε επειδή θέμενε μια υπηρεσία να υπάρχει στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι θα έχουμε περισσότερα αυτοκίνητα πυροσβεστικά, περισσότερο προσωπικό για να μπορούν να κάνουν περιπολίες, να δώσουμε ακόμα περισσότερο προς την πρόληψη. Και θα ήθελα επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω τους εθελοντές του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όπως και τους άλλους εθελοντές οι οποίοι έρχονται συνεχώς και από το Δήμο Ρεθύμνης και από το Δήμο Αποκορών, αλλά τους δικούς μας εθελοντές, 50 το άτομο, που χάνουν την προσωπική τους, από τον προσωπικό τους χρόνο, κάνουν

0: περιπολίες χωρίς να έχουν καμία απολαβή και τους ευχαριστώ δημόσια όπως και τον επικεφαλής, τον Βαγγέλη τον Καπετανάκη, τον αντιδήμαρχο.
1: Μάλιστα. Και με αυτές τις ευχαριστήσεις στους ανθρώπους που στέκονται στο πλευρό και του Δήμου Αγίου Βασιλείου, γιατί αντίστοιχα συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Κύριε Ταταράκη, χάρηκα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτησή μας. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά.
1: Χαμόγελα αισιοδοξίας, κυρίες και κύριοι, στις τάξεις των επιχειρηματιών του τουρισμού στην Κρήτη. Προκαλεί η εικόνα που καταγράφεται τον Αύγουστο, με τις αφίξεις στο νησί να κινούνται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα. Ωστόσο, οι τουριστικοί πράκτορες επισημαίνουν πως η αύξηση των αφίξεων δεν συνεπάγεται αυτόματα και αύξηση των τζίρων στις επιχειρήσεις τους, κάτι που θα φανεί ούτως ή άλλως περί τα μέσα Νοεμβρίου. Οπότε και γίνεται πάντα το ταμείο της τουριστικής σεζόν.
2: Η εικόνα που κατέγραψε ο τουρισμός στην Κρήτη τον μήνα Αύγουστο φέρνει χαμόγελα αισιοδοξία στις τάξεις των επιχειρηματιών του τουρισμού. Ωστόσο, όπως τόνισαν οι τουριστικοί πράκτορες, μπορεί και τον μήνα Αύγουστο οι αφίξεις αριθμητικά σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο να ήταν αυξημένες. Όμως αυτό δεν αποτυπώθηκε στους τζίρους των επιχειρήσεων.
3: Ο Αύγουστος, από ό,τι φαίνεται, αν και θα έχουμε από αύριο τα στοιχεία, δείχνει μια μικρή αύξηση που είναι γύρω στο 3-3,5%, που και αυτό είναι αισιόδοξο με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Και ο Ιούλιος είχε μια πάρα πολύ μικρή αύξηση, γύρω στο 1,5%, και μιλάμε για τις αφίξεις από το εξωτερικό, διότι οι αφίξεις από το εξωτερικό, επειδή έχουμε να κάνουμε και με τους κριτικούς οι οποίοι ταξιδεύουν, δείχνει μία αύξηση και εκεί, την οποία δεν μπορούμε να υπολογίσουμε και αντιλάβουμε τόσο σοβαρά υπόψη μας. Άρα λοιπόν έχουμε μία αύξηση και τον Αύγουστο, άρα η αριθμή αυτή δεν είναι τζίρι.
2: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία του INSETE, η Κρήτη προηγείται ξεκάθαρα, συγκεντρώνοντας το επτάμινο περίπου 3,2 εκατομμύρια διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, 217.000 περισσότερες από πέρυσι, με αύξηση 7,2%. Πρώτη στη λίστα των αφίξεων είναι οι Γερμανοί, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι. Ενώ ψηλά στη λίστα των επαναλαμβανόμενων τουριστών βρίσκονται οι τουρίστες από την Πολωνία, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Κλασικά, οι αγορές οι οποίες έχουμε κάθε χρόνο, αυτές είναι οι αγορές που έχουμε και φέτος, προχωράμε μέρα-μέρα, γιατί δεν ξέρουμε τι μας περιμένει κάθε φορά.
2: Στο μεταξύ, με θετικά και ταυτόχρονα προσεκτικά βήματα, εξελίσσεται η φετινή τουριστική σεζόν στο νησί, με τον Μιχάλη Βλατάκη να τονίζει πως ο ταμείος στον κλάδο του τουρισμού θα γίνει στα μέσα του Νοεμβρίου, οπότε εκεί αναμένεται να ολοκληρωθεί η τουριστική σεζόν.
3: Και αυτό θα πρέπει σοβαρά να το λάβουμε υπόψη μας. Είναι αριθμοί, είναι επιβάτες, έρχονται, αυτό είναι θετικό, αλλά ταμείο θα κάνουμε στο τέλος και αυτό το οποίο θα πρέπει να λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας είναι το τι μένει στην πραγματική οικονομία και τι ξοδεύουν οι πελάτες και όλα αυτά θα τα υπολογίσουμε στο τέλος.
1: Ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, σήμερα η φετινή αρινή εκπτωτική περίοδος, με την εμπορική αγορά να κάνει το δικό της απολογισμό. Οι επαγγελματίες του κλάδου δηλώνουν σχετικά ικανοποιημένοι από την κίνηση, σημειώνοντας πως οι πωλήσεις κινήθηκαν σε αντίστοιχα επίπεδα με την περσινή χρονιά. Όπως τονίζουν επίσης, οι Έλληνες καταναλωτές στήριξαν τις τοπικές επιχειρήσεις, ενώ οι ξένοι έδειξαν μεν ενδιαφέρον για τα καταστήματα και τις διαθέσιμες προσφορές, ωστόσο οι αγορές τους παρέμειναν περιορισμένες.
2: Πέφτει η αυλαία της θερινής εκπτωτικής περίοδου, με τους εμπόρους να εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την αγοραστική κίνηση, τονίζοντας πως οι τζίροι κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Οι Έλληνες καταναλωτές στήριξαν τις τοπικές επιχειρήσεις, όμως οι τουρίστες έκαναν καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου διερευνητικές βόλτες στα εμπορικά καταστήματα, ψωνίζοντας με φιδό.
4: Η κίνηση κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα σε όλα τα σημεία της εκπτωτικής περίοδου. Κλασικά μας στήριξε ο κόσμος που ήθελε να πάει σε εκδηλώσεις, σε γάμους, σε βαφτίσεις. Δίνει μία ανάσα στην αγορά πάντα αυτά τα γεγονότα. Η τουριστική κίνηση δεν ήταν στα αναμενόμενα πλαίσια. Δεν είχε τη δύναμη που είχε άλλες χρονιές. Οι καταναλωτές και αυτή την εκδοτική περίοδο ψάξαν τις καλύτερες εκπτώσεις, τις καλύτερες προσφορές, αναζητούσαν τις καλύτερες τιμές. το ερακλειώτικος κόσμος και τα μαγαζιά κινούνται πάντα σε αυτή την κατεύθυνση, οπότε ξέρουν και στείλουν ανάλογα τις βιτρίνες τους και τις τιμές τους.
2: Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εμπόρων, οι ενδείξεις της αγοραστικής κίνησης δεν επιτρέπουν μεγάλη αισιοδοξία για μια θεαματική ανατροπή του κλίματος, ενώ η εικόνα που διαμορφώθηκε χαρακτηρίζεται από την επιλεκτική κατανάλωση. Ταυτόχρονα το διαθέσιμο εισόδημα εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό περιοριστικό παράγοντα για αγορές ένδυσης, υπόδησης και άλλων ειδών.
5: Δεν νομίζω ότι έγινε κάτι καλύτερο εδώ στα μαγαζιά.
6: Στον ισοκόσμο ήταν οι αγορές.
5: Αυτοί που πάνε να κάνουν γάμους και όλα αυτά δίνουν λεφτά. Απ' τα άλλα, δεν γίνεται τίποτα.
6: Σε σχέση με πέρυσι ήταν καλύτερα τα πράγματα, φέτος ή χειρότερα?
5: Καλύτερα ήταν πέρυσι. Φέτος είναι μια μέρα είναι την εβδομάδα και άλλες είναι πεσμένες.
6: Ο τουρίστας βοήθησε?
5: Όχι.
2: Μετά τη λήξη της εκπτωτικής περίοδου, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο μοντέλο των προσφορών.
6: Τώρα που θα αλλάξει η περίοδος, τι περιμένετε από τον κόσμο?
5: Θα φταίνεις τώρα εσύ αν ό,τι κάτι έχεις να το δώσεις, και από εκεί βλέπουμε.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, νέα σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τη χώρα αποτυχημένο κράτος. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην Ιορδανία, εξέλιξη που σηματοδοτεί μια νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
1: Το Ιράν ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην Ιορδανία σε αντίπεινα για την επανέναρξη των επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο έδαφος του για πρώτη φορά μετά από ένα μήνα. Εξέλιξη που σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, οι αμερικανικές δυνάμεις γνωστοποίησαν ότι είχαν επιτεθεί την Κυριακή σε Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών στο Λαράκ, ένα μικρό νησί στα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον ανέφερε ότι οι επιθέσεις στόχευαν να αποτρέψουν το Ιράν από την πόντιση νέων αρκών στη θαλάσσια περιοχή. Η νέα ανταλλαγή πυρών σημειώθηκε με τη συμπλήρωση 6 μηνών πολέμου στην περιοχή σε μια περίοδο που οι εχθροπραξίες είχαν αρχίσει να αποκλιμακώνονται. Διπλωματικές προσπάθειες, ωστόσο, με επικεφαλείς μεσολαβητές χώρες όπως το Πακιστάν και το Κατάρ καταβάλλονται εδώ και μήνες για να μπει τέλος στον πόλεμο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Ο Όφη ιτήθηκε από τον Άρη με 2-1 στο Κλεάνθης Βικελίδης για τη δεύτερη αγωνιστική τη Super League. Πάμε να δούμε τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης.
3: Παλέμβαση Ράτσης και Μάνου Καρθία στην πρώτη μεγάλη στιγμή. Επιστροφή με γκολ! Επιστροφή με γκολ για τον Ισπανό! Και πάλι τη φανέλα του Άρη, ο Ράτσης τον δείχνει. Στο τρίλεπτο ανεβαίνει, μπαίνει κάτω από τον προβολέα και γίνεται πρωταγωνιστής. Ο πρώτος που βγάζει το μάτς μέχρι τώρα.
4: Φαμπιάνο για το Ρίτσαρτς. Δεν είναι καλή από Μαξις Μπάρτς από τον Νικολάου. Κατεβαίνει στην κίνηση, Χριστογιώργος τον περιμένει και του λέει όχι. Ανεβαίνει και ο Ρίτσαρτς, κρατάει.

0: Ο Παλάσιος, ο Γκαρέ, ο Γκαρθία, έδιωξε ο Ντίκμαν, ο Ράτσιτς περισσότερο αέρα, λίγο βρήκε μπάλα, δεν την έπιασε γεμάτη, ήταν εύκολο για τον Μπούγκουρα μετά να διώξει. Μπερδεύτηκαν δύο του Άρη και τώρα ο Νους που είναι γρήγορος, έφερε την μπάλα μπροστά και τρέχει το κατά δύο και ο Φαμπιάνο. Νους απέναντι στον Βέλιο, τεράστια απόκρουση από τον Πορτογάλο στη συνέχεια, χωρίς πια εδώ οι πιθανότητες να είναι υπέρ του Αϊτόρ, η μπάλα περνάει out. Φαμπιάνο μπαίνει και πάει γρήγορα να πάρει θέση άμυνας. Εκτέλεση κόρνερ για τον Όφη. Ανδρούτσος με το αριστερό, πολύ καλή σέντρα Νικολάου. Και ο Νους εδώ περισσότερο χάλασε, αν κρίνουμε την αντίδραση του Νους. Ο Νικολάου με τη συμμετοχή του στη φάση δεν τη βρήκε την μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη. Νικολάου κατεβέρε. Παίζει γρήγορα με τον Καρέ. Κοντρό και έφερε την μπάλα μπροστά. Χριστογιώργος πάλι έχει καλή θέση. Στη γωνία ο Καρέ για αυτό το κόρνερ του Άρη. Φαμπιάνο, κατεβέρε, κόσμος πολλής, οι κόντρες, κερδισμένος ποιος. Γκαρθία τη βρήκε μπροστά, Χριστογιώργος με διπλή προσπάθεια, σβήνει. Όφη ανεβάζει παίχτες στην επίθεση, Καραχάλιος με τον Ανδρούτσο και ο Μπόρχα Γκονζάλες στην περιοχή. Πάλι ο Βέλιο εδώ, χρειάζεται για τον Άρη δική του απόκριση για να κρατήσει ανέπαφη την εστία. Και μετά φάουλ υπέρ του Άρη. Μπροστινή παλιά για τον Μύρα από τον Φαμπιάνο, βγήκε ο Χριστογιώργος. Κουαμέ από εκεί, περνάει την μπάλα, τη στέλνει στα δίκτυα. Η φοβερή έμπνευση αλλά κυρίως η εκτέλεση από τον Κουαμέ φέρνει το δεύτερο γκολ για τον Άρη. Δείτε ξανά, ένα κοντρόλ και άμεση εκτέλεση. Μπορεί να μην υπήρχε παίκτης για να παίξει το ρόλο φύλακα τέρματος, αλλά θα έπρεπε να το κάνει τέλεια ο Κουαμέ για να πανηγυρίσει και το έκανε τέλεια για αυτόν και για τον Άρη. Μία ακόμη σέντρα, η μπάλα περνάει πάνω από την εστία, κεφαλιά γυριστή από τον κόντρο. Και είναι ο Κουαμέ με τον Ανδρούτσο, οι δύο της μονομαχίας. Παπαπέτρου επιστρέφει έχοντας πάρει την απόφασή του και δίνει πέναλτι για τον Άρη. Ράτσιτς απέναντι στον Χριστογιώργο, αποκρούει ο Χριστογιώργος, μένει το 2-0 για τον Χριστογιώργο. Ο Φι εξακολουθεί να κυνηγά από απόσταση δύο τερμάτων. Είναι ένα παιχνίδι που εκτός από τις αρκετές αποκρούσεις που έχει, έχει και απόκρουση πέναλτι. Αποστολάκης. Αθανασίου με τη μία, πέρασε από όλους. Ο Κόντρο έκανε το σούτι, πάλα στα δίχτυα, μειώνει ο Όφη στις καθυστερήσεις. Έρχεται από τον πάγκο και κάνει τη δουλειά για την οποία τον πήρε ο Όφη. Ο Κόντρο, ο Βόσνιος, σκοράρει σε ένα σημείο που ο χρόνος δεν μοιάζει να είναι υπέρ του Όφη, αλλά ακόμη ο χρόνος κυλάει στο ρολόι. 2-1.
1: Σύνδεση, κυρίες και κύριοι, με τον Δήμο Στένη Γεωργακόπουλο για να πούμε τα περισσότερα. Καλώς τον. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δήμο Στένη.
2: Καλησπέρα, Σόφια, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, εντάξει, μετά τις επιτυχίες, μετά την ιστορική πρόκριση, που ήρθε και το πρώτο στραβοπάτημα για τον Όφη στη Θεσσαλονίκη.
2: Εντάξει, κάποια στιγμή θα ερχόταν και προφανώς η πρώτη απώλεια. Δεν μπορεί να πήγαινε μόνο με νίκες ο Όφη ή προκρίσεις. Ξεκινήσαμε με την κατάκτηση του Super Cup στο Παγκρίπιο Σάδο. Παρακαλώ, αν γίνεται, ακούω τον εαυτό μου να διορθωθεί λίγο ήχος. Ναι. Είχαμε την κατάκτηση του Super Cup, είχαμε τις δύο νίκες με την Τσέσκα Σόφια και του Europa League. Εντάξει, ήρθε η ήττα στο κλειάνο της Βικελίδης. Δεν χάθηκε ο κόσμος,
1: για
2: να το πούμε και έτσι.
1: Ας πούμε, είναι σπουδαία τα μαθήματα που παίρνουμε και από τις ήττες μας, έτσι δεν είναι?
2: Κυρίως από τις ήττες θα έλεγα ότι παίρνουμε μαθήματα και από τις κακές στιγμές. Και θα έλεγα ότι μια κακή στιγμή ήταν αυτή στο τρίτο λεπτό. Αυτό το τέρμα που δέχτηκε Όφη στα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης ήταν πολύ καθοριστικό για την εξέλιξη του αγώνα. Μετά μπορεί να πίεσε και κατά τη γνώμη μου, αντί για το 1-1 ήρθε το 2-0 και κάπου εκεί τέλειωσε η οποιαδήποτε ελπίδα είχε η ομάδα για τη διεκδίκηση της νίκης. Γιατί, όπως είπε και ο Χρήστος Κόντης, η ομάδα πήγε για τη νίκη και όχι απλά για ένα καλό αποτέλεσμα. Και αυτό το δείχνει η νοοτροπία της ομάδας, η παρουσία της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν συνολικά καλύτερος από τον Άρη. Αυτό κρατάει και τη δημιουργία που είχε και κυρίως έπαιξε ποδόσφαιρο.

0: που λέμε, και φυσικά εκτός από όλο αυτό κρατάει και το γκολ του Κόντρο στο ντεμπούτο του με την ομάδα.
1: Έτσι, ακριβώς εκεί θα σε πήγαινε τώρα και θα σε πήγαινε και στις δηλώσεις του Χρήστου Κόντι, που είχαν ενδιαφέρον, γιατί προφανώς ο τεχνικός της ομάδας χτύπησε ένα καμπανάκι, είπε ότι δεν μπορούμε να είμαστε κουρασμένοι από τώρα, από Αύγουστο μήνα. Αλλά και ο επιθετικός, ο Κόντρο, είπε ότι εγώ ήρθα για να βοηθήσω, βάζοντας, πετυχαίνοντας τέρματα. Θα το δούμε προφανώς στην πορεία. Αυτό το κατάφερε πάντως εχθές.
0: Το έδειξε ο Βόσνης, ο οποίος αγωνίστηκε μόλις 30 λεπτά, πέτυχε γκολ στο ντεμπούτο του. Απέδειξε σε μια πρώτη φάση, δεν μπορούμε να βγάλουμε πάρα πολύ γρήγορα συμπεράσματα, γιατί επέμενε όφη και ο Χρήστος Κόντις για να τον αποκτήσουν. Ο Κόντρο ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις και δεν μιλάω μόνο για την εκτέλεση και το τέρμα που πέτυχε στο φινάλε του μάτς, αλλά συμμετείχε και στη δημιουργία της ομάδας. Είναι, θα λέγαμε, αυτό το πακέτο επιθετικού που αναζητούσε ο Χρήστος Κόντις και ήθελε και απέκτησε στο φινάλε της μεταγραφικής περίοδου. Ο Χρήστος Κόντις, ο οποίος, ναι, ήθελε αυτό το πακέτο, αλλά δεν θέλει τις δικαιολογίες, όπως είπες και εσύ, για την ήττα, για οποιαδήποτε ήττα. Δεν υπήρχε κούραση. Το είπε κατηγορηματικά ο Έλληνας τεχνικός. Ότι αν μιλάμε τώρα για κούραση τον Αύγουστο, τότε το Φεβρουάριο τι πρέπει να πούμε. Άρα λοιπόν δεν έδωσε κανένα άλοθη για αυτή την ήττα και στρέφεται σαφέστατα στο επόμενο παιχνίδι όφη, που είναι σε 48 ώρες με τον ΠΑΟΚ για το κύπελλο.
1: Γι' αυτό και όφη έμεινε στη Θεσσαλονίκη και δεν επέστρεψε, γιατί την Τετάρτη, με το καλό, θα έχουμε 2 Σεπτέμβρη, αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ για το κύπελλο.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, τα ταξίδια, τα συνεχόμενα ταξίδια είναι αρκετά επίπονα, θα λέγαμε. Μην ξεχνάμε ότι η ομάδα ταξίδεψε από τη Σόφια στο Ηράκλειο, όπου έφτασε την Παρασκευή τα ξημερώματα. Μετά, αμέσως μετά το Σάββατο, έφυγε για τη Θεσσαλονίκη. Και ξέρεις, δεν είναι ότι πιο εύκολο για τον οργανισμό των ποδοσφαιριστών να βρίσκονται συνέχεια μέσα σε ένα αεροπλάνο και να ταξιδεύουν. Έτσι λοιπόν η ομάδα παρέμεινε, είναι στη Θεσσαλονίκη, καθώς την Τετάρτη το βράδυ στις 10:15 αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Και πάνω σε αυτό θα έλεγα ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που είπε και ο Χρήστος Κόντις μετά την κλήρωση της League Phase του Europa League. Είπε ότι δεν έχουν τόση σημασία οι αντίπαλοι, αλλά το πρόγραμμα που θα έχει η ομάδα. Και ήθελα να τονίσει ότι είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα μετά από ένα εκτός έδρας παιχνίδι στην Ευρώπη να μην ακολουθεί άμεσα εκτός έδρας παιχνίδι και στο πρωτάθλημα. Δυστυχώς η κληρωτίδα ή ο υπολογιστής, να το πω έτσι, πλέον ο υπερυπολογιστής, δεν έκανε το χατήρι στον Όφη, αφού από τα 4 εκτός έδρας παιχνίδια που θα δώσει στη League Phase του Europa League, στα 3 από αυτά μετά έχει καπάκι, να το πω έτσι, για να τα καταλάβει ο κόσμος, εκτός έδρας παιχνίδι για το πρωτάθλημα.
1: Κοίταξε να δεις, εσύ το είχες πει και από πολύ νωρίς προφανώς, το είχαμε πει δηλαδή και παρέα εδώ στο Δελτίο, ότι με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις φέτος η ομάδα, εντάξει, θα πρέπει να βρει άλλους ρυθμούς, που εννοώ θα πρέπει να μπει σε ένα ρυθμό πολύ διαφορετικό από ό,τι είχε συνηθίσει ο Όφη μέχρι τώρα προφανώς. Και ένας από αυτούς τους ρυθμούς είναι και αυτός που περιγράφεις τώρα, εκτός τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και μετά εκτός έδρας.
0: Πρέπει να γίνει ένας πάρα πολύ καλός προγραμματισμός, να είναι όλοι οι παίκτες φρέσκοι αγωνιστικά. Ενδεικτικά να σου πω ότι στις επόμενες 20 ημέρες η ομάδα θα δώσει 6 παιχνίδια. 3 παιχνίδια για το πρωτάθλημα με Κηφισιά, Ολυμπιακό και Αστέρα. 2 για το κύπελο με ΠΑΟΚ και Νέστο Χρυσούπολης. Και φυσικά υπάρχει το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Χόφενχάιμ στο Ηράκλειο.
1: Πάμε να κλείσουμε με το νέο ρεκόρ που αφορά στα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας.
0: Ναι, γιατί μετά από 3 παρατάσεις, αφού η ζήτηση ήταν πάρα πολύ υψηλή, ολοκληρώθηκε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. 7.658 είναι ακριβώς τα εισιτήρια διαρκείας που διέθεσε η ΠΑΕ Όφη. Αριθμός ρεκόρ σε όλη την ιστορία του συλλόγου. Ποτέ πάλι Όφη δεν είχε διαθέσει τέτοιον αριθμό εισιτηρίων διαρκείας. Και το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει η ομάδα ήταν να πει ένα ευχαριστώ στους φίλους της ομάδας. Με ανάρτησή της στα social media είπε ένα μεγάλο ευχαριστώ και ότι πάμε όλοι μαζί να ζήσουμε φέτος μια μοναδική εμπειρία.
1: Μάλιστα. Αυτό δείχνει και την δυναμική πια, έτσι, πώς έχει αλλάξει η δυναμική του Όφη Δημοσθένη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ εύχομαι.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί.